Δαβίδ στην κορυφή του όρους Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πρόκειται δηλαδή για ψαλμό εγγενείων. Τα περιστατικά περιγράφονται στο 6ο κεφάλαιο του δευτέρου βιβλίου των βασιλειών και στο 16ο κεφάλαιο του πρώτου βιβλίου των παραλυπωμένων. Τα ιστορικά στοιχεία στα οποία παραπέμπει το ποίημα είναι τα εξής. Όταν αναλαμβάνει τη βασιλεία του Ισραήλ ο Δαβίδ, πρώτη του μέρημνα είναι να μεταφέρει την κιβωτό της Διαθήκης στο όρος Σιών, που δεσπόζει της πόλεως Σαλήμ. Στα εβραϊκά η πόλη λέγεται Γερού, ενώ πάλι στα εβραϊκά Σαλήμ σημαίνει ειρήνη. Οι δύο λέξεις μαζί προφέρονται Γερού Σαλήμ, δηλαδή πόλη της ειρήνης, που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως Ιερουσαλήμ. Στο όρος Σιών, που ουσιαστικά πρόκειται για λόφο, δεν υπήρχε ακόμη ναός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προφήτης Νάθαν έχει πληροφορήσει τον Δαβίδ ότι θέλημα του Θεού είναι να μην χτιστεί ναός ακόμη, κάτι που θα ευλογηθεί να γίνει από διάδοχο του Δαβίδ. Η ιστορία μας λέει ότι αυτός ο διάδοχος είναι ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομώντας. Επομένως, για τόπο στέγασης της κιβωτού της Διαθήκης κατασκευάζεται μία σκηνή κατά το πρότυπο της σκηνής που είχε κατασκευαστεί στην έρημο του Σινά. Επισημειώνω ότι στην κιβωτό της Διαθήκης φυλάσσονταν οι δύο λίθινες πλάκες του νόμου, μία στάμνος που περιείχε μικρή ποσότητα από το μάνα, την ουράνια τροφή που έθρεψε τους Ισραηλίτες στην έρημο, και η ράβδος του Ααρών. Το χαρακτηριστικό του ποίηματος είναι ο διαλογικός του χαρακτήρας, ο οποίος αποτυπώνεται σε τρία διαλεγόμενα μέρη: ο λαός, ο μονοδός και ο χορός των ιερέων. Ανάμεσα στα διαλογικά μέρη υπονοούνται μουσικά διάστηχα που παίζονται με κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα. Ας δούμε τώρα αυτόν τον ψαλμό. Ψαλμός το Δαβίδ της μιας Σαββάτων. Ξεκινάει ο λαός ψάλλοντας τους δύο πρώτους στίχους. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τον χορό του λαού ακολουθεί ένας μονοδός. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, απαντάει ο χορός στο ερώτημα του μονοδού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού, ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Ισραήλ, του Θεού Ιακώβ. Στον ψαλμό είναι αποτυπωμένη μία λέξη στο σημείο αυτό, διάψαλμα. Πρόκειται για τυπική καταγραφή μουσικού διαλύματος. Εδώ εισάγεται η μουσική από τα όργανα. Και εδώ σταματάει αυτός ο εσωτερικός διάλογος μεταξύ λαού και μονοδού, αφού διατυπωθούν οι προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να φτάσει σε αυτόν τον λόφο, να εισέλθει δηλαδή στον τόπο του Θεού. Ο λαός είναι έτοιμος να εισέλθει στην πόλη εισάγοντας αυτή την κιβωτό της Διαθήκης, που θα τοποθετηθεί στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφωνεί τώρα με πανηγυρικό τρόπο. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Παρεμβάλλεται ένα στίχος από τους ιερείς φύλακες της πόλεως. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης? Ο χορός
ο λαός δηλαδή απαντάει: Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Επαναλαμβάνεται ο παραγγελτικός στίχος από το λαό: Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ακούγεται από τους ιερείς το ίδιο ερώτημα: Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης? Και το ποίημα τελειώνει με τη θριαμβική απάντηση: Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στείνει ο βασιλεύς της δόξης. Και η πομπή εισέρχεται στην πόλη. Αυτά όσον αφορά το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμού. Ας έρθουμε τώρα να προσεγγίσουμε τον ψαλμό τροπολογικά, όπως τον ερμήνευσε η εκκλησιαστική παράδοση, ανάγοντας το περιεχόμενό του στη νέα κατάσταση που εγγενίασε ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, με την ανάστασή του και με την ανάληψή του. Η Εκκλησία από πολύ νωρίς έδωσε στον ψαλμό χριστολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή ο ψαλμός αναφέρεται σε έναν βασιλιά που θέλει να εγγενιάσει το ναό του Θεού επάνω στο όρος Σιών, και ο βασιλιάς αυτός είναι ο Χριστός. Με αυτή την προφητικού χαρακτήρα προσέγγιση παίρνουν άλλες προεκτάσεις οι λέξεις, οι συλλαβές, οι προτάσεις, όλος τελικά ο ψαλμός. Ενδιαφέρον είναι ότι στην επιγραφή του ψαλμού υπάρχει ως υπότιτλος, ως υπόδειξη, η έκφραση της μιας Σαββάτων. Ο υπότιτλος αυτός υπάρχει μόνο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ενώ απουσιάζει από την Εβραϊκή Βίβλο. Μία Σαββάτων ονομάζεται η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, αυτή που στη χριστιανική παράδοση ονομάζεται Κυριακή. Μια τέτοια ημέρα οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες διαπιστώνουν ότι ο τάφος του Χριστού είναι άδειος, και όπως εξηγεί ο άγγελος, ο Χριστός που ζητάνε ηγέρθη ουκ έστιν όδε. Από εκείνη την αυγή η ιστορία αλλάζει. Εγγενιάζεται ένας νέος τόπος της παρουσίας του Θεού, όχι με στοιχεία τόπου, αλλά με στοιχεία τρόπου. Η ορατή Ιερουσαλήμ γίνεται άνω Ιερουσαλήμ. Το τοπικό βασίλειο του Δαβίδ γίνεται βασιλεία του Θεού. Και η σκηνή του μαρτυρίου γίνεται τράπεζα της Θείας Ευχαριστίας.

Οι δύο πρώτοι στίχοι του ψαλμού αναφέρονται στη δημιουργία του Θεού, θέλοντας να ορίσουν τα όρια εντός των οποίων θα κινηθεί όλο το ποίημα. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητίμας εν αυτήν. Είπαμε, ξεκινώντας από τη φράση μιας Σαββάτων, ότι οι ερμηνευτές της Εκκλησίας, ο Μέγας Αθανάσιος ή ο Θεοδόρητος, αλλά και ο Χρυσόστομος, βλέπουν στον ψαλμό χριστολογικό περιεχόμενο. Ο λαός θέλει να εγκαταστήσει στη Σιών τον βασιλιά του, τον Θεό, όχι πια την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά τον βασιλιά του, και αυτός ο βασιλιάς είναι ο ένδοξος Ιησούς Χριστός. Η Σιών γίνεται πλέον σημείο μεταφυσικό. Δεν είναι μια αισθητή πόλη, αλλά μια νοητή πόλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την πατερική ερμηνευτική ο ψαλμός αυτός υποσημαίνει την ανάληψη του Χριστού, και αυτή η προσέγγιση αποτυπώνεται στην υμνολογία της εορτής, όπως παραδείγματος χάρη στο ιδιόμελο δοξαστικό «Κύριε αναλαμβανομένου σου όθεν ουκ εχωρίσθης, εστρατιέ των αγγέλων και πάντων των ασωμάτων, εν αγαλιάσι ευώων, τες ανωτέρες δυνάμεσιν, άρατε πύλαση άρχοντες ημών, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ο γαρ θρόνος ο χερουβικός, ανέλαβέσαι μετασαρκός κύριε δόξαση». Και σε μια πρόχειρη νεοελληνική μετάφραση, «Κύριε, πηγαίνοντας εκεί από όπου ποτέ δεν έφυγες, στους κόλπους του πατρός δηλαδή, οι στρατιές των αγγέλων που σε συνόδευαν έλεγαν στις ανώτερες δυνάμεις, στους αρχαγγέλους, ανοίξτε τις πόρτες εσείς που κατέχετε τα κλειδιά, γιατί θα εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης». Νομίζω ότι όλο το βάρος αυτό το ιδιόμελο πέφτει στο «ανέλαβέσε μετασαρκός ο θρόνος ο χερουβικός». Επομένως δεν πρόκειται για την εγκατάσταση του Υιού, αλλά πρόκειται για την εγκατάσταση του ενανθρωπίσαντος Υιού. Κατ' ουσίαν πρόκειται για την εγκατάσταση αυτού που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ονομάζει «Υιό του ανθρώπου». Ο Υιός του ανθρώπου είναι ο δοξασμένος που θα καθίσει στα δεξιά του Πατρός. Ας πάμε τώρα στην αρχή πάλι του ποίηματος. Στους δύο πρώτους στίχους έχουμε μία σύνοψη, ποιητική βέβαια σύνοψη, όλου του έργου της δημιουργίας που περιγράφεται στο πρώτο βιβλίο της Γενέσεως. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της κτήσεως. Γι' αυτό και όλη η γη και το πλήρωμα αυτής, δηλαδή όλα τα κτιστά, όλος ο κτιστός κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, όλοι όσοι κατοικούν σε αυτή την οικουμένη, ανήκουν στον Κύριο. Από τον Κύριο προέρχονται και στον Κύριο ανήκουν. Και έχει αυτή την ποιητική έκφραση ότι αυτή η γη, τη γη τη θεμελίωσε πάνω στις θάλασσες και έβαλε τους ποταμούς να την αρδεύουν, σύμφωνα με την αντίληψη που είχαν ότι πάνω στην Άβυσσο θεμελιώνεται η γη από τη δύναμη του Κυρίου. Στον 94 μάλιστα ψαλμό ο ίδιος ποιητής θα υπενθυμίσει ότι «Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη, ότι εν τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εισήν, και αυτού εστίν η θάλασσα, και αυτός επίησεν αυτήν, και την ξηράν εχείρες αυτού έπλασαν». Σε αρκετούς ψαλμούς ο ποιητής μας υπενθυμίζει συνεχώς τον Δημιουργό. Ποιος είναι ο Δημιουργός? Γιατί το κάνει αυτό? Όχι για να δοξαστεί μόνον ο Δημιουργός, αλλά για να σπουδάσουμε, να παιδαγωγηθούμε πάνω στο θέμα των ορίων. Υπάρχουν όρια. Τα όρια αυτά δεν μπορούμε να τα υπερβαίνουμε. Επομένως όλη η πορεία, η λεγόμενη οδός, είναι μια πορεία επί των ορίων αυτών, τα οποία συνεχώς υποδεικνύονται.
Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη το κυρίαρχο στοιχείο είναι να βρεθεί η λεγόμενη οδός Κυρίου, κάτι που περνάει και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, μόνο που στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται αυτή η αποκάλυψη. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη η οδός Κυρίου αναζητάται, σχολιάζεται, κατατίθεται η διεύθυνσή της κυρίως από τον προφητικό λόγο, στην Καινή Διαθήκη κορυφώνεται όταν ο Χριστός την ενυποστασιάζει αυτή την οδό, ταυτίζοντάς την με τον εαυτό του. Εγώ είμαι η οδός. Ο Απόστολος Παύλος, συνοψίζοντας τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης όπως αποκαλύπτεται πλέον με την παρουσία του Χριστού, θα πει την περίφημη φράση «του γαρ Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής». Εάν του Κυρίου είναι η γη και εάν του Κυρίου είναι ό,τι υπάρχει, αυτό που την πληρώνει, που γεμίζει τη γη, τότε η γη εν δυνάμει φέρει αγιασμό. Τότε η γη και το πλήρωμα της γης εν δυνάμει φέρει και τη σωτηρία της. Ο Κύριος σώζει. Στη Θεία Λειτουργία είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν προσφέρουμε τη δημιουργία στον Πατέρα, υπογραμμίζουμε ότι από τα δικά του του προσφέρουμε. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομαι. Ναι μεν είμαστε οι διαχειριστές αυτής της δημιουργίας, αλλά της δικής του δημιουργίας. Γι' αυτό και μπορεί αυτή η δημιουργία που φέρει αυτή την αγιότητα εσωτερικά, θεμελιακά, να γίνεται Χριστός, να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Αφού λοιπόν έχει εξαγγείλει ο λαός τη δοξολογία του για τη δημιουργία, για την κτήση, για το πλήρωμα της γης, για τα πάντα που τα βλέπει, επιμένω, εν δυνάμει Άγια, αν και γνωρίζει ότι μέσα στη δημιουργία υπάρχουν άκανθε και τρίβολοι, δηλαδή υπάρχει το κακό, υπάρχει η αμαρτία, αφού λοιπόν αναπέμψει αυτή τη δοξολογία, στρέφεται προς ένα ορατό κέντρο που συνέχει τη δημιουργία του Θεού και που είναι το όρος του Κυρίου, κατά την αντίληψη του ποιητή, το όρος Σιών της πόλεως Σαλήμ. Πορευόμενος ο λαός προς αυτό το όρος, θέτει το ερώτημα: ποιος θα ανεβεί στο όρος του Κυρίου? Ποιος μπορεί να σταθεί στον Άγιο Τόπο? Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού? Όταν ο λαός του Ισραήλ βρισκόταν στην έρημο, έλαβε πείρα της μεγάλης θεοφάνειας μέσω του Μωυσή και αποδέχτηκε την πρόσκληση του Θεού για σύναψη συμφωνίας μεταξύ Θεού και λαού του. Η Διαθήκη αυτή εκφράστηκε με θείες αποκαλύψεις, με κορυφαία την αποκάλυψη του νόμου του Θεού που ονομάστηκε μαρτυρία. Η μαρτυρία αυτή, αποτυπωμένη στις δύο πλάκες του Δεκαλόγου, αποτέλεσε το κέντρο της ζωής του λαού του Θεού. Γύρω από το ορατό αυτό κέντρο που εμπεριείχε τη νοητή παρουσία του Κυρίου, αναπτύχθηκε και η συγκρότηση του λαού. Έκτοτε η μαρτυρία της Διαθήκης ως κυβωτός της Διαθήκης όριζε την ενότητα του λαού. Ήδη από την εποχή της ερήμου, από την εποχή δηλαδή της νομαδικής ζωής, οι σκηνές του λαού στείνονταν γύρω από την κυβωτό της Διαθήκης σε κάθε μετακίνηση. Και όταν ο λαός εγκαταστάθηκε σε μόνιμο τόπο γύρω από την Ιερουσαλήμ, πάλι η κυβωτός της Διαθήκης καθόριζε ένα κέντρο αναφοράς του λαού σε μια δυναμική αντίστοιξη μεταξύ ορατού και νοητού τόπου της παρουσίας του Θεού. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Δαβίδ εγκατέστησε την κυβωτό της Διαθήκης στην κορυφή της πόλεως Ιερουσαλήμ, στο όρος Σιών, και αυτός ο τόπος θεωρήθηκε Άγιος. Η παρουσία των πιστών σε αυτόν τον τόπο νοείται ως παρουσία σε τόπο Άγιο, αφού θεωρείται τόπος του Θεού. Γι' αυτό και το ερώτημα του τρίτου στίχου: «Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού?»
Το ερώτημα διατρέχει την Παλαιά Διαθήκη πολύ συχνά, ήδη από τις πρώτες αποκαλύψεις των Πατριαρχών. Κορυφώνεται στον προφητικό λόγο και ιδίως στους τρεις μεγάλους προφήτες. Το διατυπώνει ο Δαβίδ και σε έναν άλλο ψαλμό του, τον 14ο, «Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου» ή «Τις κατασκηνώσει εν όρη Αγίος σου». Είναι διαρκές το ερώτημα. Διαβάζω ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τον Ισαΐα, όπου ο Κύριος θα αποκαλύψει στον προφήτη του ποια είναι η Ιερουσαλήμ. «Ότι έστε εν τεσσεσχάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και ερούσι, δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και στον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Εκ γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ». Ο οίκος Κυρίου λοιπόν είναι ο λόφος, η Σιών, η Ιερουσαλήμ. Θα υψωθεί πάνω από τα βουνά. Η αναφορά αυτή δεν είναι τοπική, αλλά τροπική. Υπάρχει μία ύψωση διαφορετικού περιεχομένου. Και η διατύπωση αυτή στον Ισαΐα αναφέρεται στον ερχόμενο Μεσσία, τον ερχόμενο Σωτήρα, ο οποίος θα θεμελιώσει την καινούρια πόλη. Στον νέο Ισραήλ, σε αυτό που ονομάζουμε Εκκλησία, ναι μεν η αντίληψη ενός ιερού τόπου εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτός ο ιερός τόπος ανοίγεται σε οικουμενικές διαστάσεις, με διαρκώς παρόν το ίδιο ερώτημα, πιο δυναμικό όμως αυτή τη φορά. Όταν έχει ετοιμαστεί ο θρόνος, στη λεγόμενη Αγία Αναφορά της Θείας Λειτουργίας, όταν λοιπόν ο θρόνος έχει ετοιμαστεί, το αρνίον έχει θυσιαστεί και το αρνίον αναστημένο μας προσφέρεται, ο ιερεύς θέτει ένα πλάγιο ερώτημα. Ποιος θα έρθει να ενωθεί με τον Κύριο που είναι Άγιος? «Τα Άγια της Αγίης», εκφωνεί ο ιερέας. Και η απάντηση του λαού είναι ότι κανείς μας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Κανείς δεν είναι Άγιος. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Επειδή όμως η δημιουργία είναι του Κυρίου, η κτήση είναι του Κυρίου, τα πάντα είναι του Κυρίου και εμείς είμαστε του Κυρίου, προσερχόμαστε να ενωθούμε μαζί Του, ξέροντας ότι δεν προσερχόμαστε με ατομικές προϋποθέσεις. Στο ερώτημα λοιπόν ποιος είναι αυτός που αξίζει, που θα έχει τη χάρη να ανέβει στον τόπο της παρουσίας του Θεού, απαντάει ο λαός: «Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβε επί Ματέο την ψυχήν αυτού και ουκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού». Τώρα, αφού πάμε προς τον τόπο, πρέπει να καταθέσουμε και τις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στον Άγιο Τόπο. Είπα προηγουμένως, στη Θεία Λειτουργία δεχόμαστε πως δεν το αξίζουμε να βρεθούμε στον τόπο Κυρίου, δηλαδή να κοινωνήσουμε. Όπως όμως καταθέτουμε μία προϋπόθεση, δεν προσερχόμαστε απροϋποθέτως. Η μόνη προϋπόθεση είναι η προαίρεσή μας. Θέλουμε να πάμε. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε. Θέλουμε να πάμε. Δηλαδή είμαστε οι κρούοντες, όπως μας περιγράφει η εικόνα της Αποκαλύψεως. Το κρούοντι ανοιγήσεται. Αυτή είναι όλη η περιουσία μας και όλη μας η δύναμη. Ποιος είναι λοιπόν αυτός που μπορεί να προσεγγίσει τον τόπο τον Άγιο του Θεού? Ο άνθρωπος που έχει αθώα τα χέρια και είναι καθαρός στην καρδιά, θα επισημάνει ο ποιητής. Ο άνθρωπος που δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια. Ο άνθρωπος που δεν αδίκησε των πλησίων του. Το
ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού, είναι σαφέστατα εβραϊσμός, όπως το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα. Σημαίνει όποιος δεν έστρεψε την ψυχή του προς τα μάταια. Εδώ η ψυχή είναι η ύπαρξη του ανθρώπου, το είναι του ανθρώπου, που δεν πρέπει να ασχολείται με μάταια πράγματα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε στον 5ο στίχο του 23ου ψαλμού, που ουσιαστικά είναι συμπληρωματικός του 4ου στίχου. «Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού». Αυτός λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει την πράξη, τα αθώα χέρια, που έχει τη βούληση, την αγαθή καρδιά, που δεν ασχολείται με τα μάταια, αυτός είναι ευλογημένος να δεχθεί τη χάρη του Θεού και να εισέλθει στον Άγιο Τόπο. Το να βρεθεί στον τόπο του Θεού σημαίνει ότι ευλογείσαι. Το να βρεθεί στον τόπο του Θεού σημαίνει ελεημοσύνη του Θεού. Θα σταθώ λίγο στη λέξη ελεημοσύνη. Το εβραϊκό κείμενο έχει την εβραϊκή λέξη τσεδακά, που σημαίνει δικαιοσύνη. Οι εβδομήκοντα όμως, όταν μεταφράζουν, έχουν υπόψη τους όλη τη σοφιολογική γραμματεία που έχει αναπτυχθεί εντωμεταξύ στην εβραϊκή παράδοση, και ξέρουν ότι η δικαιοσύνη του Θεού είναι ταυτισμένη με το έλεος του. Η δικαιοσύνη τελικά είναι το έλεος του Θεού. Ο Θεός είναι δίκαιος επειδή ο Θεός είναι ελεήμων. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του. Γι' αυτό στους εβδομήκοντα οι δύο λέξεις πολύ συχνά ταυτίζονται. Δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε μια ταύτιση σε αυτό το στίχο. Σε πάρα πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, αντί της λέξης δικαιοσύνη, οι εβδομήκοντα χρησιμοποιούν τη λέξη ελεημοσύνη, όπως κάνουν εδώ. Επομένως, η ευλογία και η ελεημοσύνη του Κυρίου είναι το δώρο του Θεού σε όσους αποφασίζουν να ανέβουν στον τόπο του. Είναι ελεήμων ο Κύριος, γιατί ξέρει ότι δεν έχεις τίποτα να κουβαλήσεις για να ανέβεις στο όρος του, μόνο τον εαυτό σου. Συνεχώς συγχωρεί ο Κύριος τον άνθρωπο, δηλαδή έρχεται στον χώρο που βρίσκεται ο άνθρωπος, κάτι που κατεξοχήν κάνει ο Χριστός, ο οποίος έρχεται και ενώνεται με τον άνθρωπο για να προσλάβει τον άνθρωπο, τον αποτυχημένο άνθρωπο, και να του αντιστρέψει αυτή την πορεία, να τον πάει στη ζωή. Στον 6ο στίχο συνεχίζει ο χορός και λέει: «Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ». Άρα, για να λέει εδώ το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ, σημαίνει ότι ο ποιητής έχει υπόψη του θεοφάνεια. Το να φτάσεις στο όρος του Κυρίου σημαίνει ότι φτάνεις στην όψη του Κυρίου, στο όψεσθε των Κύριων. Αυτό που αναζητάει ο Μωυσής στη Β' Κυρίου συνάντησή του με το Θεό στο Σινά, να σε δω, και τον βλέπει. Τον βλέπει βέβαια με αντεστραμμένους όρους, δεν τον βλέπει κατά πρόσωπο, αλλά τον βλέπει, βλέπει την παρουσία του μέσω των ενεργειών του, των δυνάμεών του, την παρουσία του μέσω μιας άκτιστης δύναμης της θεότητας που συνέχει ουσιαστικά όλη τη δημιουργία, κυριαρχεί επί της διουμίας και συνέχει, και τη συνέχει. Η διατύπωση του Θεού Ιακώβ παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ, όπως αναφέρεται στη Βίβλο. «Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου είδος Θεού, είδον γάρ Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και εσώθη μου η ψυχή». Η γενεά των ανθρώπων που διψάνε, που ζητάνε τη συνάντηση με τον Κύριο, η γενεά των ζητούντων τον Κύριο, θα μάθει ότι μπορεί να τον δει τον Θεό. Εάν τον ζητάς, θα τον δεις τον Θεό. Και αναφέρεται στο πρόσωπο του Θεού Ιακώβ ο ποιητής. Είναι μια εικόνα που έχει το «αύτη», με τη σημασία του τι αυτή. Τέτοια είναι η γενιά όσων ζητάνε τον Κύριο, όσων ζητάνε το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Είναι μια εικόνα που διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Όταν η γυναίκα στη Σαμάρια θέτει το ερώτημα στον Χριστό «Πού?», το ίδιο ερώτημα θέτει. Είναι το ερώτημα συνάντησης με τον Κύριο. Ψάχνει τον τόπο του Θεού. Και βλέπετε εκεί τη συγκλονιστική αντιστροφή που κάνει ο Χριστός, όπου αντί να της απαντήσει «Πού θα προσκυνήσω τον Θεό?», της απαντάει «Πώς θα προσκυνήσω τον Θεό?» και καταθέτει εκείνη τη φράση την περίφημη, η οποία συχνά παρεξηγείται, «εν πνεύματι και αληθεία». Πιο πολύ βάρος βέβαια κατά τους πατέρες έχει το «νινίδε εστί», έρχεται ώρα εν οι πάντες οι αληθινοί προσκυνητές, και η ώρα αυτή τώρα είναι. Για να της αποκαλύψει αυτό που δεν είχε αποκαλύψει τόσο εμφανώς ακόμα στους άλλους, στην αρχή της πορείας, της δράσης του, το περίφημο «εγώ είμαι ο λαλόνση». Το «εμπνεύματι και αληθεία», που πολύ συχνά μεταφράζεται «πνευματικά και αληθινά», δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Το «πνευματικά και αληθινά» δεν σημαίνει τίποτα. Όλες οι φιλοσοφίες και όλες οι θρησκείες πνευματικά και αληθινά ζητούν να είναι η προσέγγιση μας προς κάθε μεταφυσική αρχή. Εάν όμως το πνευματικά το δούμε όπως υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, «εν αγίω πνεύματι», «εν πνεύματι» σημαίνει «εν αγίω πνεύματι», και «εν αληθεία» σημαίνει «εν το προσώπο του Ιησού Χριστού», ο ίδιος έχει αποκαλύψει αυτό που έκρυψε από τον Πιλάτο όταν το ρώτησε, δηλαδή έχει αποκαλύψει στους μαθητές του «εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτό λοιπόν το ερώτημα της ειδής, της όψεως, το όψεσθε, διακατέχει όλη την Ιουδαϊκή παράδοση και διακατέχει αργότερα και τη Χριστιανική παράδοση. Στην Χριστιανική παράδοση μάλιστα έχουμε το κορυφαίο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί οι μαθητές είδον τον Κύριον καθώς εστί. Υπάρχει μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη, συνεχίζω την προσέγγιση στη φράση του Θεού Ιακώβ. Υπάρχει λοιπόν μία συνάντηση στην Παλαιά Διαθήκη του Πατριάρχη Ιακώβ, η συνάντηση όπου όλη τη νύχτα παλεύει με έναν άγγελο. Παραπέμπει στη θέα του Θεού από τον Ιακώβ. Όταν είδε, έζησε την παρουσία του Θεού, και τότε μάλιστα ο ίδιος ο Θεός του είπε «θα λέγεσαι Ισραήλ». Ισραήλ στα εβραϊκά σημαίνει ισχυρός, διότι άντεξε στον αγώνα μιας νύχτας και νίκησες. Και κάλεσε Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου «είδος Θεού». «Είδον των Θεών πρόσωπον προς πρόσωπον και εσώθη μου η ψυχή», όπως ανέφερα παραπάνω, καταθέτει ο Ιακώβ. Αυτό είναι και το ερώτημα του Ιουδαίου. Έτσι διαμορφώνεται και το περιεχόμενο του έργου του Μεσσία. Τι θα κάνει ο Μεσσίας? Θα μας φανερώσει το πρόσωπο του Θεού. Η επιμονή του Ευαγγελιστή Ιωάννη, που επιμένει ότι ο Υιός μας δείχνει τον Πατέρα, «Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο όν εν το κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο», ή η άμεση κατάθεση από τον Χριστό, «ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα», δείχνει ότι ο λαός που λαχταράει να ανέβει στον τόπο του Θεού θα δει. Το ξέρει ότι θα δει. Γι' αυτό λαχταράει να πάει εκεί, σε αυτόν τον τόπο. Τώρα πια είναι έτοιμος ο λαός, έχει ανυψώσει τη λαχτάρα του, έχει τραγουδήσει τη λαχτάρα του, να ζήσει στον τόπο του Θεού και στην όψη του Θεού, και γι' αυτό ζητάει να ανοιχτούν οι πύλες για να επιτευχθεί αυτή η υπερφυής είσοδος. «Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Οι ιερείς φύλακες θέτουν το ερώτημα «τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Ο λαός θα απαντήσει, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Αυτό μπορεί να το καταλάβει εύκολα ένας άνθρωπος. Ο πόλεμος είναι μια εμπειρία του ανθρώπου και ξέρει τι σημαίνει κάποιος να είναι δυνατός στον πόλεμο. Στη δεύτερη απάντηση όμως που δίνει, που είναι επανάληψη ουσιαστικά όταν ξαναθέτουν την ερώτηση οι φύλακες, ο λαός απαντάει ότι δεν είναι απλώς δυνατός εν πολέμο ο Κύριος, αλλά είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Τι σε στηνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίνει ο βασιλεύς της δόξης. Η κλίμακα ανεβαίνει, μας πάει αλλού. Θα το εξηγήσω αυτό, όμως θέλω να σας θυμίσω αυτοί οι δύο στίχοι, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίνούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο κλπ. Χρησιμοποιούνται στην ακολουθία των εγγενείων ενός ναού μέχρι σήμερα, δηλαδή κατά τον εγγενιασμό ενός τόπου του Θεού. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την ακολουθία εις εγγένεια ναού. Αφού κάνουν μία ακολουθία μέσα στο ναό, βγαίνουν με τα Άγια Λείψανα και κάνουν τρεις κύκλους ψάλλοντας διάφορα τροπάρια. Όταν τελειώνει ο τρίτος κύκλος, γύρω από το ναό, στέκονται μπροστά στην πύλη του ναού που είναι κλειστή. Διαβάζουμε. «Ήτα ο αρχιερεύς και υψάλτε μετά των κληρικών, των πυλών και κλεισμένων, ψάλουσι το παρόν ησύχων πλάγιων του Δευτέρου, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ετέρων δε αντιφωνούντων έσωθεν του ναού, τις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης. Ημείς πάλιν έξωθεν αντιφωνούμεν, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίνει ο βασιλεύς της δόξης. Ταύτα δε ψάλλονται εκ τρίτου και ευθύς ο αρχιερεύς έρει τα Άγια Λείψανα μετά του δίσκου και τίθησιν επί της κεφαλής αυτού και σφραγίζει τρεις τα σπήλας μετά αυτών των λειψάνων και των πυλών ανοιγωμέντων και πάντων εισερχομένων κλπ. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τάξη όπου έχουμε χρήση αυτών των στίχων του ψαλμού. Υπάρχει όμως και μία εθιμική τάξη που δεν θα την έλεγα εκκλησιαστική, από μία ευσέβεια του λαού που επικρατεί σε πολλά μέρη. Στη Μικρασία, από ό,τι θυμάμαι στις διηγήσεις της μικρασιάτισσας γιαγιάς μου, το είχαν πολύ συχνά αυτό το έθιμο, όπου δύο φορές έχουμε επανάληψη αυτής της στιχομηθείας. Η μία είναι τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν γυρνάει ο Επιτάφιος, και η άλλη είναι στην Ανάσταση, όταν ο ιερεύς μετά το Χριστός Ανέστη μπαίνει μέσα στο ναό. Στην Ανάσταση μάλιστα είναι πιο πανηγυρικό, γιατί εκεί, πίσω από την πόρτα, έχουν βάλει κάποιον να υποδύεται τον διάβολο ή τον θάνατο αν θέλετε, ο οποίος κρατάει σφραγισμένη την πύλη και κάποια στιγμή συντρίβεται αυτός και ακούγονται διάφοροι θόρυβοι μέσα, σαν να σπάνε οι αλυσίδες του Άδη, σαν να σπάνε οι πόρτες, και ανοίγει θριαμβευτικά για να μπει μέσα ο Χριστός, ο αναστημένος Χριστός. Δεν είναι εκκλησιαστική τάξη, αλλά είναι έξοχη πράξη ευσέβειας από τον λαό ως έθιμο. Άλλη διάσταση τώρα. Οι πύλες μπορεί να είναι οι πύλες του θανάτου που πρέπει να συντριβούν, να σηκωθούν. Ο τόπος του θανάτου θα γίνει τόπος ζωής. Για να γίνει ο τόπος θανάτου τόπος ζωής, πρέπει να εγκατασταθεί ο βασιλεύς και επί του τόπου αυτού να στήσει τη βασιλεία του. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν στην υμνολογία μας τη νίκη του Χριστού κατά του θανάτου. Στο τροπάριο που διάβασα παραπάνω από τη δεύτερη μέρα της αναλήψεως, το δοξαστικό του όρθρου, προσέξτε τι λέει. Ο Χριστός αναλαμβάνεται ένσαρκος όμως στον θρόνο του, στα δεξιά του πατέρα του. Τον συνοδεύουν άγγελοι, στρατιές αγγέλων. Αλλά οι στρατιές των αγγέλων βλέπουν ότι πρέπει να τον αναγγείλουν σε κάποιες ανώτερες από αυτούς δυνάμεις, τους αρχαγγέλους, οι οποίοι δεν ξέρουν τι συμβαίνει, ποιος είναι αυτός που έρχεται. Δεν μπορεί να μπει. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης, ειδοποιούν οι άλλες αγγελικές δυνάμεις. Εδώ λανθάνει μία διδασκαλία που κυρίως εμφανίζεται σε τροπάρια και στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, ότι ο Χριστός διέλαθε και τις νοερές ακόμα δυνάμεις. Η σάρκωσή του διέλαθεν και νοερές δυνάμεις, κυρίως όμως διέλαθεν τις δυνάμεις του σκότους. Δεν κατάλαβαν, δεν ήξεραν το μέγα μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ο θάνατος κατάπινε έναν δίκαιο άνθρωπο. Θέλετε τον πιο δίκαιο από όλους που εμφανίστηκαν. Θέλετε τον πιο άγιο. Αλλά αντιλαμβάνονταν τον Χριστό μόνον ως άνθρωπο. Υπάρχει μια χαριτωμένη εικόνα που εμφανίζεται στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και που λέει ότι ο Χριστός με το θάνατό του ενήργησε ως σοφός ψαράς, ο οποίος έριξε το αγκίθρι της θεότητάς του καλυμμένο από το δόλωμα της ανθρωπότητάς του για να πιαστεί ο θάνατος. Και έτσι καταργήθηκε ο θάνατος. Είναι μια εξαιρετική εικόνα που περιλαμβάνεται στο συναξάρι της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής και μάλιστα στο εκτεταμένο συναξάρι, όχι το σύντομο. Θέλω να πω με αυτά ότι όλη η ιστορία μιας πόλεως στην οποία πρέπει να μπούμε, να εγκατασταθούμε, γιατί είναι πόλης του Κυρίου, δεν μπορεί να επιτευχθεί ως ενέργημα του ανθρώπου εάν δεν έχουμε κάποιον εκεί να εγκαταστήσουμε ως βασιλιά. Ο λαός λέει το τραγούδι αυτό, ο λαός ανεβαίνει για να εγκαταστήσει κάτι και εμείς ανεβαίνουμε για να εγκαταστήσουμε κάτι. Επειδή θεωρείται έπαρση μεγάλη να πούμε ότι θέλουμε να εγκαταστήσουμε τον Χριστό μας που μας έχει αναλάβει ως άνθρωπος, στα τροπάρια λίγο υποχωρούμε και λέμε: όλοι σου προσφέρουν κάτι, Χριστέ μας, η γη σου προσφέρει το σπήλαιο, οι μάγοι σου προσφέρουν τα δώρα, οι ποιμένες σου προσφέρουν την προσκύνηση, οι άγγελοι σου προσφέρουν τον ύμνο, εμείς δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε και σου προσφέρουμε τη Μαρία την Παρθένο. Γι' αυτό περνάει αργότερα η Παναγία ως η βασίλισσα η οποία εγγενιάζει την Άνω Ιερουσαλήμ και είναι η πρώτη που εισέρχεται στην Άνω Ιερουσαλήμ, την ετοιμασμένη από τον Υιό της. Η Αποκάλυψη μάλιστα στο τέλος του πρώτου αιώνα, ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποιεί είναι αυτός ο ψαλμός. Όταν περιγράφει την είσοδο στη μεγάλη πόλη Ιερουσαλήμ, όταν περιγράφει την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία μάλιστα Άνω Ιερουσαλήμ ως Άνω την κάνει κάτω. Την Ιερουσαλήμ την βλέπει ο Αποκαλυπτής Ιωάννης να κατεβαίνει και να κατεβαίνει πλέον δοξασμένη αυτή η Ιερουσαλήμ και να απλώνεται αυτή η Ιερουσαλήμ σε όλη την οικουμένη, η Ιερουσαλήμ να γίνεται η οικουμένη και ο λόφος Ιώ να γίνεται η ίδια η δημιουργία, η ίδια η κτήση.

Στον τελευταίο στίχο, στη δεύτερη απάντηση που δίνει ο λαός στο ερώτημα του ιερέα «Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης», ακούμε την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων». Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης, πολύ συχνά την έκφραση «Κύριος των δυνάμεων» την απαντάμε με την έκφραση «Κύριος Παντοκράτορ». Προσέξτε, η ελληνική λέξη «παντοκράτορ» σημαίνει αυτός που κρατεί τα πάντα. Δεν αναφέρεται σε έναν δυνατό που νικάει σε μάχες ή που αντιμετωπίζει τα αδύνατα στοιχεία, αλλά αυτός που κρατάει τα πάντα. «Κρατώ τα πάντα» στα ελληνικά σημαίνει «συνέχω». Για να συνέχω πρέπει να έχω συγκροτήσει. Προηγείται αυτό το κράτος ως παρουσία και εκφράζεται μετά ως δύναμη. Αλλά πρώτα υπάρχει η παρουσία αυτού του κόσμου που συνέχεται από τον Παντοκράτορα Θεό. Το Παντοκράτορ οι Εβδομήκοντα το αντιλαμβάνονται ως μια παντοκρατορική παρουσία του Κυρίου μέσα στη δημιουργία, δηλαδή ως μια δύναμη η οποία κρατάει τις δυνάμεις και δεν αφήνει τις δυνάμεις να γίνουν άτακτες. Συνέχει τις δυνάμεις. Αυτόν τον Κύριο των δυνάμεων τον επικαλούμαστε στην αδύναμη πορεία μας, στην πορεία μιας αδυναμίας ή πολλών αδυναμιών. Κάθε φορά στο απόδειπνο ψέλνουμε το στίχο «Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, άλλον γάρ εκτός σου βοηθών, εν θλίψεση ουκ έχομεν, Κύριε των δυνάμεων ελέησον ημάς». Το θέμα των δυνάμεων θα πάρει τεράστιες προεκτάσεις στη θεολογία της Εκκλησίας. Ναι μεν, και στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου έχουμε τη θεολογία των δυνάμεων του Κυρίου, τις οποίες ενεργεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, και μας καλεί ο Απόστολος Παύλος να ετοιμάζουμε τον εσωτερικό μας εαυτό με τέτοιο τρόπο, ώστε να εγκαθίστανται αυτές οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Μάλιστα πολύ πιο συγκεκριμένα στην Α προς Κορινθίους επιστολή θα υποστηρίξει ότι η αποδοχή των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος θα μας επιτρέψει να πούμε τον Θεό Πατέρα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα εντός μας δεν μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα. Τι εννοεί? Όχι, δεν μπορώ να πω το πόν λεκτικά, αλλά δεν μπορώ να ζήσω ως Υιός του Ουρανίου Πατρός, να γίνω πραγματικά Υιός του Ουρανίου Πατρός. Και σε άλλα σημεία ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτές τις δυνάμεις. Λοιπόν, αυτές οι δυνάμεις μέσα από τη θεολογία των Πατέρων θα σχολιαστούν ιδιαίτερα. Θα αναπτυχθεί η δύναμή τους και η παρουσία τους. Είχα πει κάποτε σε άλλες εκπομπές, όλες οι δογματικές διατυπώσεις του σώματος της Εκκλησίας, αυτά που ονομάζουμε όροι ή σύμβολα της πίστεως, παρουσιάστηκαν και διατυπώθηκαν μόνο όταν υπήρξε προσβολή. Δεν ήταν μια καταστατική ανάπτυξη δηλαδή, ελάτε να δούμε τι γίνεται, όχι. Όταν το αυτονόητο της ζωής, το αυτονόητο κυρίως της εμπειρίας, προσεβάλλεται από την αίρεση, τότε έρχονταν να διατυπώσουν αυτή την εμπειρία και μάλιστα με τον όρο, μια λέξη που σημαίνει το όριο, το σύνορο. Το φαινόμενο, όχι το νοούμενο, αυτό που φαίνεται από την αλήθεια και μπορώ να διατυπώσω, όχι αυτό που είναι η αλήθεια και δεν μπορώ να διατυπώσω, αλλά μπορώ να ζήσω. Όταν λοιπόν εμφανίστηκαν οι διάφορες αιρέσεις, κυρίως από τον 4ο αιώνα με τον μόνο φυσιτισμό, αλλά μετά και στην οικονομαχία και φτάσαμε στην κορύφωση με τον ησυχασμό, διατυπώθηκε και αυτή η θεολογία των δυνάμεων. Βέβαια, έκαναν οι ερμηνευτείς πατέρες κάποια μετακίνηση, επειδή η λέξη δύναμης εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους παρερμηνείας, γι' αυτό και χρησιμοποίησαν τη λέξη ενέργεια. Δύναμης του Θεού και ενέργεια του Θεού όμως είναι το ίδιο πράγμα.
Για να μην υπάρξει όμως σύγχυση, προτίμησαν τη λέξη ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πηγάζει από τη θεότητα. Είναι δύναμης, πηγάζει από τη θεότητα. Η θεότητα είναι άκτιστη. Γι' αυτό ονομάζουμε αυτή την ενέργεια άκτιστη. Ή, σε πληθυντικό αριθμό, οι άκτιστες ενέργειες.

χάρης μηδενίζεται, απογίνεται. Δηλαδή για τη δυτική αντίληψη η χάρης γίνεται και απογίνεται. Γι' αυτό έχουμε τη μεγάλη ανάπτυξη της θεολογίας στη Δύση γύρω από τις κτιστές ενέργειες του Θεού, την οποία θεολογία έρχεται να αντιμετωπίσει το 14ο αιώνα με τη θεολογία της Εκκλησίας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, κατά τον οποίο οι δυνάμεις του Κυρίου υπάρχουν ούτως ή άλλως, οι ενέργειές του δηλαδή διαποτίζουν τη δημιουργία. Αλλιώς δεν είχε νόημα και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβένας. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλειος Πιερής. Στο τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Ευαγγελία Μπρουζιώτη.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαστε στη Ραβένα και σήμερα θα επισκεφθούμε το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας. Τι είναι αυτό, πού ακριβώς βρίσκεται και ποια είναι τα σημαντικά εκθέματα που μας δίνει, θα μας τα παρουσιάσει ο σημερινός καλεσμένος μας, ο πατέρας Αρχιμανδρίτης Γκυβίσης, Αρχιμανδρίτης πατήρ Εφραίμ Γκυβίσης, ο οποίος έχει 2 μεταπτυχιακά σε αρχαιολογία και θεολογία. Είναι τώρα υποψήφιος διδάκτορ στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγιογράφος, ζωγράφος, υμνοδός, ορμόμενος από το Άγιο Όρος και την Αγιωτόκο Εύβοια. Πατέρα Εφραίμ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ αυτά τα θέματα, είστε και από τη φύση σας καλλιτέχνης και έχετε πάει κιόλας, έχετε επισκεφθεί τη Ραβένα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, πριν 2 χρόνια επισκέφθηκα τη Βενετία και τη Ραβένα. Και γιατί ξέρετε, αν δεν δεις από κοντά ένα τόπο, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις γι' αυτό ή να έχεις σαφή γνώση.
0: Mm-hmm. Και να το περιγράψεις.
1: Έτσι. Πολύ περισσότερο να το περιγράψεις. Ναι,
0: και εμείς εδώ σε ραδιόφωνο ακριβώς αυτό θέλουμε από εσάς, παρουσιάζοντας να μας περιγράψετε. Λοιπόν, για να πάμε στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο. Είναι στη Ραβένα. Πού ακριβώς είναι και τι? Για δώστε μας μια εικόνα.
1: Κοιτάξτε, το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο είναι το αρχαίο κτίριο, ένα από τα αρχαιότερα κτίρια της πόλης, το αρχαίο κτίριο της κατοικίας του Αρχιεπισκόπου της Ραβένας, του Επισκόπου της εποχής εκείνης. Φαίνεται ότι πρέπει να είναι, δεν μπορούν να το χρονολογήσουν ακριβώς οι επιστήμονες, αλλά σίγουρα είναι του 5ου ή του 6ου αιώνα, πριν από τον 6ο.
0: Άρα επί Βυζαντίου, έτσι, όταν ήταν ακόμα στο Βυζάντιο η περιοχή.
1: Ναι, πέρασε από πάρα πολλά χέρια η Ιταλία και μέχρι τα τέλη του προπερασμένου αιώνα δεν ήταν ενιαίο κράτος. Όπως ξέρετε, ήταν διάφορα βασίλεια τα οποία ενώθηκαν κάποια στιγμή. Αυτό ίσχυε και την εποχή εκείνη. Ξέρουμε ότι η αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή είχε διαιρεθεί στα 2. Τα 2 παιδιά του Μεγάλου Θεοδοσίου, ο Αρκάδιος και ο Ονόριος, μοιράστηκαν τα 2 μέρη της αυτοκρατορίας, ο Αρκάδιος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ονόριος στη Ρώμη. Φαίνεται ότι ακολουθώντας το παράδειγμα του Κωνσταντίνου, ο Ονόριος δεν ήταν ευχαριστημένος από τη Ρώμη. Γι' αυτό μετέφερε την αυλή του στο Μιλάνο και αργότερα στη Ραβένα, το 402 μετά Χριστόν. Ο Ονόριος δηλαδή, ο αυτοκράτορας του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας, μεταφέρει την πρωτεύουσα στη Ραβένα το 402. Δεν μιλάμε για μεταφορά πρωτεύουσας όμως την εποχή εκείνη, ξέρετε. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Όπου είναι ο βασιλιάς, εκεί είναι η πρωτεύουσα. Ας πούμε, όταν ο Κωνσταντίνος, ξέρουμε ότι έφυγε ο Μέγας Κωνσταντίνος, έφυγε από την Ρώμη και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα λέγαμε ότι η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας για 5-6 χρόνια, πόσα έκατσε εκεί, 4 νομίζω, ήταν η Θεσσαλονίκη. Μετά πήγε και έκτισε την καινούργια πόλη επάνω στην αρχαία πόλη του Βυζαντίου. Οπότε εκεί που ήταν η αυλή του, εκεί που έμενε ο αυτοκράτορας, αυτό ήταν το κέντρο. Απλώς, ξέρετε, κάνουμε ένα λάθος εμείς σήμερα. Μιλάμε με σύγχρονους όρους για παλαιά πράγματα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Έγινε πρωτεύουσα, θα λέγαμε, αλλά επειδή έμενε εκεί ο αυτοκράτορας. Mm-hmm. Τότε την εποχή εκείνη οι επιστήμονες δεν είναι πολύ σίγουροι πόσο κόσμο είχε. Είχε πάρα πολύ κόσμο, σίγουρα από 10.000, ίσως μέχρι και 50.000 λένε. Αλλά ήταν λιμάνι, κάτι που η Ρώμη δεν είχε. Η Ρώμη είναι μια πόλη στο εσωτερικό της Ιταλίας. Η Ραβένα δεν είναι ακριβώς παραθαλάσσια, αλλά έχει ένα πολύ κοντινό λιμάνι και εξυπηρετείται πολύ καλά. Έχει και κάτι άλλο πολύ καλό. Είχε γύρω-γύρω Έλλη. Οπότε δεν ήταν εύκολο να αναπτυχθεί στρατός να την κυριεύσει. Μου αρέσει να δίνω ένα πλαίσιο γενικό για να φτάσουμε μετά στο ειδικό μέρος, που να μιλήσουμε δηλαδή για το μουσείο.
0: Ενώ τα Έλλη δηλαδή.
1: Κτίρια.
0: Ναι. Ενώ τα Έλλη, αυτό που μας είπατε, όταν τα ακούει κάποιος λέει, όπ, δεν είναι καλό, είναι αφηγηνό, ωστόσο για την εποχή εκείνη ήταν φυσικά τείχη που προστάτευαν την Ραβένα.
1: Ναι, δεν μπορούσε να αναπτυχθεί στρατός και να πολεμήσει μέσα στα Έλλη.
0: Απ' τη μια λοιπόν τα Έλλη, απ' την άλλη τα Απένινα που την απόκοπταν από τον κεντρικό κορμό, διέξοδο στη θάλασσα.
1: η διέξοδος στη θάλασσα, κάτι που η αυτοκρατορία μας το είχε πάρα πολύ ανάγκη, γιατί όπως ξέρουμε τα πρώτα 1000 χρόνια, τουλάχιστον 1200 χρόνια, έτσι, δεν είχε υπηκό η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τόσο πολύ αναπτυγμένο όσο ναυτικό. Στηριζόταν πάρα πολύ στη θάλασσα η αυτοκρατορία, και για το εμπόριο αλλά και για τον πόλεμο. Τέλος πάντων, το Επισκοπείο λοιπόν είναι ένα από τα αρχαιότερα κτίρια. Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να χτίστηκε εκείνη την εποχή. Σίγουρα συμπεριέλαβε μάλλον στους χώρους του έναν από τους πύργους που είχε χτίσει παλαιότερα ο Τραϊανός στις αρχές της χριστιανικής εποχής. Μάλλον συμπεριέλαβε ένα στρογγυλό πύργο, ήταν πύργο του Επισκοπείου, γιατί οπωσδήποτε χρειάζονταν κάποιο παραπάνω χώρο, ή και για να δείχνει έτσι πιο επιβλητικό το κτίριο οπωσδήποτε. Ένας από τους πύργους λοιπόν της πόλης συμπεριλήφθη μέσα στο Επισκοπείο. Υπάρχει η βάση του μέχρι σήμερα. Το Επισκοπείο της εποχής του 5ου και 6ου αιώνα είχε δύο πατώματα. Τώρα έχει τρία. Το τρίτο πάτωμα προσθέθηκε το μεσαίωνα. Οπωσδήποτε σε όλους αυτούς τους αιώνες που πέρασαν γίναν εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης των χώρων, αλλά είναι πάρα πολύ συγκινητικό να μπαίνεις μέσα σε ένα κτίριο που ξέρεις ότι περπάτησαν άνθρωποι πριν από 1600 χρόνια. Είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό. Mm. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο παρεκκλήσι, βλέπεις ότι υπάρχουν αυτά τα τρία πατώματα που είπαμε. Στο ένα πάτωμα εξ αυτών βρίσκεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Ανδρέου, το λεγόμενο του Αγίου Ανδρέου, για το οποίο νομίζω έχετε μια άλλη εκπομπή στο ραδιόφωνο.
0: Αυτό δεν είμαι και σίγουρη. Είναι ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι, το οποίο ήταν του επισκόπου της Ραβένας, έτσι δεν είναι, πατέρα Εφραίμ?
1: Ναι. Αλλά είναι καταπληκτικά στολισμένο με ψηφιδωτά, δηλαδή είναι απίστευτα όμορφο. Και επειδή οι Ιταλοί έτσι ειδικεύονται και στη συντήρηση των ψηφιδωτών, νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες συντηρήσεις που έχω δει ποτέ. Αυτό και ο Άγιος Μάρκος στη Βενετία είναι πάρα πολύ καλή η συντήρηση που κάνουν. Νομίζω ότι τώρα τελείωσε η κατασκευή του. Τόσο καινούριο φαίνεται.
0: Δηλαδή. Είναι μικρό βέβαια σε σχέση με τον Άγιο Μάρκο.
1: Είναι πολύ μικρό. Ένα δωμάτιο.
0: Ένα δωμάτιο. Το οποίο δώστε μας μια μικρή περιγραφή, γιατί ούτως ή άλλως το παρεκκλήσι είναι στο χώρο του μουσείου.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα μιλήσω τόσο πολύ για το παρεκκλήσι.
0: Όχι, μια εικόνα να μας δώσετε. Ναι.
1: Μια εικόνα, είναι ένας χώρος λοιπόν όπου ο θόλος του είναι με γαλάζιο χρώμα ουρανού και χρυσά αστέρια, και στις καμάρες έχει μετάλλια με μορφές Αγίων. Ένα ενδιαφέρον που θυμάμαι είναι το ότι έχει τους δύο Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, μαζί με τον Πολύκαρπο Σμύρνης. Και αυτό δείχνει, μάλλον από ό,τι λένε και οι επιστήμονες, κάτι πολύ έξυπνο, ότι η λατρεία των Αγίων Αναργύρων ήρθε από την Ανατολή στη Δύση. Δεν υπάρχει δηλαδή η συζυγία των Αγίων Αναργύρων των Ρωμαίων που ονομάζουμε. Μάλλον πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, αλλιώς τα λατρεύαν έκαναν τις γιορτές τους στην Σμύρνη, και κάποια στιγμή ήρθε και στην Ρώμη, στη Ραβένα και από εκεί στη Δύση. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, με τον Άγιο Πολύκαρπο. Ένα ωραίο ψηφιδωτό που έχει εκεί το παρεκκλήσι είναι του Χριστού. Ξέρουμε ότι είναι ο Χριστός γιατί έχει το ένσταυρο φωτοστέφανο του 6ου αιώνα που συνήθιζαν από τότε και μετά να κάνουν. Να έχουν ένα σταυρό στο φωτοστέφανο. Κρατάει ένα ανοιχτό βιβλίο που γράφει «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και είναι ντυμένο στρατιωτικά. Έχει πλάτη του, σηκώνει στενόμο του ένα σταυρό και πατάει επάνω σε ένα λιοντάρι και σε ένα φίδι.
0: Μάλιστα.
1: Ο ψαλμικός στίχος του «πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού». Εγώ έχω υποστηρίξει στο μεταπτυχιακό μου ότι αυτή η παράσταση είναι μια αυτοκρατορική παράσταση, ο Χριστός σαν αυτοκράτορας, γιατί φοράει και πορφυρά ρούχα. Το πορφυρό, όπως ξέρουμε, είναι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε κάπως μελιτζανί, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Το μοβ χρώμα, έτσι. Μοβ στα γαλλικά, το λέμε και εμείς μοβ σήμερα. Στα αγγλικά είναι purple το μοβ, πουρπουρά πορφύρα δηλαδή. Το μοβ είναι το αυθεντικό χρώμα της πορφύρας. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η πορφύρα είναι το βαθικό κόκκινο, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι περισσότερο μοβ. Οπότε έχουμε εκεί αυτό το ψηφιδωτό, έναν αυτοκρατορικό χρηστό, δείγμα ότι όλο αυτό είναι αυτοκρατορική δωρεά. Αλλά να πούμε για το...
0: Να έρθουμε τώρα στο μουσείο, ναι. Αυτό.
1: Ναι, να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα για το μουσείο. Η παράδοση λέει ότι μάλλον πρέπει να κτίστηκε από τον επίσκοπο της Ραβέννης, τον Πέτρο το Δεύτερο, στα τέλη, δηλαδή 495 με 519 ήταν η επισκοπία του. Και κάπου εκεί, δηλαδή στις αρχές του 6ου αιώνα, μάλλον ή στο τέλος του 5ου πρέπει να κτίστηκε. Έχει διάφορα μέρη το μουσείο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρώτο μέρος, που είναι το δωμάτιο με τα μαρμάρινα σπαράγματα. Εκεί μπορούμε να δούμε τμήματα ενός μαρμάρινου κυβωρίου του 9ου αιώνα, τουλάχιστον έτσι λένε οι επιγραφές, από το ναό του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας ναός που έκτισε ο Θεοδόρηχος. Ο Θεοδόρηχος ήταν ο Αριανός, ο στρογότητος βασιλιάς της Ραβένας, που την κατέλαβε για λίγο καιρό μέχρι να την ξαναπάρει στα χέρια της η αυτοκρατορία, και έκτισε αυτός ένα ναό του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ήταν Αριανός, δεν ήταν Ορθόδοξος, και από το ναό αυτό υπάρχουν κομμάτια από το κυβόριο. Ένας πολύ εντυπωσιακός θρυγκός υπάρχει εκεί. Θρυγκός είναι αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε τέμπλο. Ένα χαμηλό ανάγλυφο, δηλαδή έτσι, χαμηλού ύψους ανάγλυφο, αλλά διάτρητο, είναι μαρμάρινο και διάτρητο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Σαν δανδέλα είναι, αλλά είναι μαρμάρινο. Είναι ένα τέμπλο, θα λέγαμε εμείς, χαμηλό, για το ιερό βήμα του ναού του Αγίου Ζαχαρία, ενός ναού που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης. Είναι φτιαγμένο και αυτό στον 6ο αιώνα, στα μέσα του 6ου αιώνα, δηλαδή την εποχή του Ιουστινιανού. Φαίνεται ότι όταν ο Ιουστινιανός εγκαθίδρυσε το φίλο του, το Μαξιμιανό, το προστατευόμενό του να λέγαμε, ως επίσκοπο της Ραβένας, έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να τον επιβάλλει στους ανθρώπους που δεν τον, η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήθελαν. Μέσα σε όλα τα άλλα που έκανε για να τον εξυψώσει ήταν να του χαρίσει ένα καταπληκτικό θρόνο, για τον οποίο θα μιλήσουμε εκτενώς αργότερα, και να χρηματοδοτήσει μεγάλες οικοδομικές εργασίες σε εκκλησιαστικά, εντυπωσιακά εκκλησιαστικά κτίρια, όπως είναι το σπουδαίο, ο σπουδαίος ναός, ο περίκεντρος, η ροτόντα του Αγίου Βιταλίου, αλλά και άλλοι ναοί. Ένας από αυτούς πρέπει να είναι και ο Άγιος Ζαχαρίας έξω των τυχών. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο θρυγκός που πραγματικά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Νομίζεις ότι το έχουν κάνει με... ότι είναι κομμένος με ένα μικρό ψαλιδάκι, αλλά είναι μάρμαρο, είναι σεγαρισμένο έτσι. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εποχή εκείνη να κόψει το μάρμαρο. Η παράδοση λέει ότι οι τεχνίτες της Αγίας Σοφιάς, όταν έκοβαν τα μάρμαρα, προχωρούσαν περίπου 5 με 6 εκατοστά τη μέρα με το πριόνι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πόσες εργατόρες χρειάζονται για να φτιάξεις έστω και ένα μικρό χαμηλό τέμπλο. Να πούμε επίσης ότι εκεί υπάρχει ένας πολύ εντυπωσιακός μαρμάρινος σταυρός, που στο μέσο του έχει ένα μετάλλιο με ένα χέρι που ευλογεί, προφανώς το δεξί χέρι του Χριστού Κυρίου, και έχει γραμμένο γύρω γύρω στα λατινικά ένας ψαλμό από τον 117 ψαλμό, το 16ο στίχο. Γράφει λοιπόν στα λατινικά «Dexter Domini fecit virtu», «fecit virtutem», είναι ολόκληρο το «τεν», δεν το πρόλαβα να το γράψουν, δεν χώραγε, που σημαίνει «η δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη». Και έχει και τη δεξιά Κυρίου με την χειρονομία του λόγου, με αυτό που εμείς λέμε ευλογία σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί συνδέθηκε από την αρχή του χριστιανισμού η δύναμη, η virtu, αυτό που virtutem στα λατινικά, η virtus, η δύναμη συνδέθηκε με τη στρατιωτική ικανότητα. Η δύναμη ή αλλιώς αρετή των αυτοκρατόρων, όπως γράφουν γύρω-γύρω σχεδόν όλα τα βυζαντινά νομίσματα, τα ρωμαϊκά νομίσματα, είναι ακριβώς η αξία του στον πόλεμο. Οπότε φαίνεται ότι αυτός ο σταυρός είναι για να αποτρέπει τους εχθρούς. Ότι η δεξιά Κυρίου επίσης δύναμη, στρατιωτική δύναμη δηλαδή. Οπότε εμείς είναι κάπως αποτροπαϊκός αυτός ο σταυρός για να προστατεύει αυτούς που πρόκειται να έρθουν και να χτυπήσουν την πόλη μας. Καταλαβαίνουμε ότι για μια πόλη της εποχής εκείνης είναι πάρα πολύ, για τους ανθρώπους μιας πόλης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ξαφνικά να βρεθούν σε πολιορκία. Να έχουμε μια πολύ ωραία μέρα, ξυπνάμε το πρωί, πηγαίνουμε στη δουλειά μας και ξαφνικά κλείνουν οι πόρτες και είμαστε πολιορκημένοι. Μια πολιορκία που μπορεί να κρατήσει και χρόνια ακόμη. Οπότε αυτός ο σταυρός έχει και μια ωραία ιστορία από πίσω, προφανώς. Μια προσπάθεια απόδρασης από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει εκεί μια πολύ εντυπωσιακή λειψανοθήκη. Το ονομάζεται κάψελα στα ιταλικά, μαρμάρινη, η οποία περιείχε τα λείψανα των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και μεταφέρθηκε από την Ταρσό, εκεί που μαρτύρησαν οι Άγιοι, από την Ταρσό, στη Ραβένα. Η παράδοση λέει ότι τα μετέφερε ο επίσκοπος Γερμανός, ο Άγιος Γερμανός της Οξέρ, της Γαλλίας, στην εποχή του Βαλεντινιανού του Τρίτου. Και η μητέρα του, η Γάλα Πλακιδία, πήρε τα λείψανα και τα τοποθέτησε μέσα στο ναό του Προδρόμου, σε αυτήν τη λειψανοθήκη. Τώρα, μάλλον η λειψανοθήκη δεν φτιάχτηκε στην Ταρσό, προφανώς τα έφεραν σκέτα και δημιούργησαν αυτή τη λειψανοθήκη για να δεχθεί αυτά τα λείψανα των Αγίων, της μαμάς και του γιου.
0: Και αυτά υπάρχουν στο
1: Ναι, τα λείψανα δεν ξέρω αν υπάρχουν εκεί. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα η λειψανοθήκη είναι, την είδα. Πάντως μέσα δεν έχει κάτι στο μουσείο. Θα ήταν και λίγο άκομψο, νομίζω. Mm-hmm. Είχε ενδιαφέρον τι έχει γύρω-γύρω αυτή η λειψανοθήκη. Έχει τις εξής παραστάσεις, τέσσερις παραστάσεις έχει. Δεν είναι μεγάλη, είναι 50 επί 37 κάπου εκεί, ας πούμε, και ύψος 20. Έχει την προσκύνηση των μάγων, που οι μάγοι δίνουν δώρα στο Χριστό. Το Δανίλ στο Λάκκο των Λεόντων, όπου έρχεται ο Ναβακούμ και του φέρνει τα σίκα. Την Ανάσταση, την Αρχαία Ανάσταση, δηλαδή τις δύο μυροφόρες στο μνήμα με τον Άγγελο απ' έξω. Και μια ωραία παράσταση που ονομάζεται Traditio Legis, δηλαδή η παράδοση του νόμου. Είναι ο Χριστός η μέση όρθιος και δεξιά, ο Απόστολος δεξιά και αριστερά, οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, και ο Χριστός δίνει στον Πέτρο τον νόμο. Όλες και οι τέσσερις αυτές τις παραστάσεις που ανέφερα, προσκύνηση μάγων, Δανιήλ με Αβακούμ, μυροφόρες και Traditio Legis, έχουν να κάνουν με μια προσφορά. Όλες οι παραστάσεις, κάποιος δίνει σε κάποιον άλλον, προσφέρει κάτι, ας πούμε. Οπότε έχει ωραία συνδυάζεται με την προσφορά της Γάλας Πλακιδίας, ας πούμε, των λειψάνων στον καθεδρικό ναό. Μια άλλη, έτσι, ένα άλλο εντυπωσιακό έξεμα του μουσείου είναι ένα δυστυχώς ακέφαλο άγαλμα ενός αυτοκράτορα από Πορφυρίτη Λίθο. Μάλλον πρέπει να είναι του Θεοδοσίου 5ος αιώνας ή του Ιστινιανού 6ος αιώνας. Ο Πορφυρίτης Λίθος είναι πάρα πολύ σπάνιο πέτρωμα. Πρόκειτο για ένα λόφο, ένα μικρό βουνό, ας πούμε, στην Αίγυπτο, όπου έβγαζε κόκκινο μόβ μάρμαρο, έτσι, στο χρώμα της πορφύρας, κάτι που εντυπωσίασε φυσικά αμέσως τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και κάνανε από αυτό το λίθο μόνο αυτοκρατορικές εικόνες ή αντικείμενα που θα χρησιμοποιούσε μόνο ο αυτοκράτορας. Οπότε είμαστε σίγουροι, εφόσον είναι Πορφυρίτης, ότι αυτός που εικονίζεται είναι αυτοκράτορας. Ένα παρόμοιο τέτοιο υπάρχει, έτσι, από αυτό το χρώμα, υπάρχει στον Άγιο Μάρκο στη Βενετία. Είναι γνωστό, πολλοί άνθρωποι το ξέρουν, το στίβλεγμα των τετραρχών που ασπάζονται οι αυτοκράτορες, αν το έχετε δει. Mm-hmm. Επίσης, από αυτό το Πορφυρίτη Λίθο, ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε και τον τάφο, τη σαρκοφάγο της μητέρας του, της Αγίας Ελένης. Υπάρχει στο Βατικανό αυτό. Οπότε κάποιος αυτοκράτορας, είτε ο Θεοδόσιος είτε ο Ιστινιανός, εικονίζεται, αλλά δεν θα μάθουμε ποτέ, αν δεν βρεθεί κάποτε βέβαια σε κάποια ανασκαφή τυχαία το κεφάλι του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, λίγο να σας ξεκουράσουμε, πατέρα Φραμ, και συνεχίζουμε.

0: Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβένας, λοιπόν, είναι το θέμα που παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, στη Ραβένα, έτσι, της Ιταλίας, δίπλα στο καθεδρικό ναό της Ραβένας και το βαπτιστήριο, όπως διαβάζουμε. Ο πατήρ Εφραίμ Κιβίσης μας ξεναγεί, πατέρα Εφραίμ, στο μουσείο. Δύσκολος λίγο ο ρόλος σας, αλλά και ωραίος, γιατί πρέπει να μας περιγράφετε τα εκθέματα. Ερωτάει ακροατή.
1: Θα τα βλέπουμε, βέβαια.
0: Ναι, έτσι, ναι. Γιατί έχουν και ωραία χρώματα, ιδιαίτερες και ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Ακροατής ρωτάει αν υπάρχουν απεικονίσεις της Παναγίας στο μουσείο, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, υπάρχουν. Θα αναφερθώ λίγο πιο κάτω και σε αυτές. Τώρα σκέφτηκα ότι αυτή την περίοδο έχουμε αυτό το θέμα που πλησιάζει το 2025, το κοινό Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, και τη σκέψη μήπως αυτό το πράγμα να τακτοποιηθεί για μόνιμα να είναι κοινό το Πάσχα. Και μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, γιατί μέσα στο μουσείο, το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένης, υπάρχει ένα εξαιρετικά διατηρημένο τετράγωνο μάρμαρο από μάρμαρο Πρικονήσου. Έτσι, η Πρικονήσος είναι ένα νησάκι στην Προποντίδα, μέσα στη θάλασσα του Μαρμάρα. Είναι ένα πολύ ωραίο μάρμαρο, λευκό με μαύρα νερά, έτσι, γκρίζα νερά, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολα αναγνωρίσιμο. Σημαίνει ότι αυτό το μάρμαρο προήλθε από την Κωνσταντινούπολη και ήρθε στη Ραβένα. Υπάρχει λοιπόν ένα μαρμάρινο καλενδάριο, δηλαδή ένα πασχάλιο.
0: Ημερολόγιο.
1: Ναι, όχι ημερολόγιο καθημερινό, μόνο όχι. Για την έβρεση του Πάσχα. Αλλά είναι φτιαγμένο, προφανώς στην Κωνσταντινούπολη, για να βρίσκουμε το Πάσχα με τον ανατολικό τρόπο. Γιατί ξέρετε, τότε ακόμη στην αυτοκρατορία δεν είχαν κοινό ημερολόγιο. Ας πούμε, εμείς στην Ανατολή μετρούσαμε ακόμη με τη Σελήνη, όπως μετράνε οι Εβραίοι μέχρι σήμερα. Ή, ξέρω εγώ, οι Μουσουλμάνοι, έτσι, με τους ελληνιακούς μήνες. Η Δύση μετρούσε με τον ήλιο, επειδή είχαν σε μεγάλη υπόλοιπη στο Θεό ήλιο. Το ημερολόγιο ήταν ηλιακό, αυτό που έχουμε υιοθετήσει και εμείς σήμερα, με τους ηλιακούς μήνες, τους κύκλους του ηλίου. Η Αλεξάνδρεια έχει άλλο ημερολόγιο, η Αντιόχεια άλλο, δηλαδή κάθε σπουδαία πόλη είχε εντελώς διαφορετικό ημερολόγιο, γι' αυτό είχε μεγάλη σημασία, όσο ήταν δυνατόν, να γιορτάσουν μαζί το Πάσχα. Έχουμε λοιπόν μια τέτοια υπόμνηση κοινού, προσπάθειας κοινού εορτασμού. Το καλεντάρι, το Πασχάλιο, το Μαρμάρινο, το μουσείο, το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας, που φαίνεται ότι είναι της εποχής του Ιουστινιανού, γιατί έχει χαραγμένα επάνω τη δυνατότητα να βρει το Πάσχα πότε πέφτει, την περίοδο των ετών από το 532 μετά Χριστόν μέχρι το 626. Αυτή την περίοδο των ετών καλύπτει αυτό το Πασχάλιο. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακό και μοναδικό. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν παράγματα από επιγραφές αναστηματικές, ακόμη και από ταφικά μνημεία, από στήλες, όπως συνήθιζαν οι παλαιοί άνθρωποι να βάζουν στους τάφους, και σαρκοφάγοι. Υπάρχει μια πολύ ωραία σαρκοφάγος που έχει καλυσμένους σταυρούς, φοίνικες και πρόβατα του 6ου αιώνα. Είναι αυτή η σαρκοφάγος, την οποία την είχαν το αρχιεπισκοπικό καθεδρικό ναό, και εκεί μέσα φύλαγαν πολύτιμα λείψανα Αγίων κτλ. Την είχαν στα φυλακτήριο των πολυτίμων λείψανων. Στην αρχή έσαβαν εκεί μέσα τους αρχιεπισκόπους, αλλά μετά το κάνανε να φυλάνε τα Άγια λείψανα. Τέλος, εκεί διακρίνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο άμβονα, ένα κομμάτι το μπροστά μέρος ενός άμβονα, άλλη από μάρμαρο Πρικονήσιο, του τέλους του 6ου αιώνα, το οποίο έχει μεταφερθεί εκεί από το ναό των Αγίων Ιωάννου και Παύλου. Προφανώς και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι έργο της Κωνσταντινούπολης, επειδή το μάρμαρο είναι Πρικονήσιο, όμως μάλλον αντιγράφει τον κυρίως άμβονα του κεντρικού ναού, της Αναστάσεως δηλαδή, που εκεί λειτουργούσε ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος άμβονας βλέπουμε ότι ήρθε από την Κωνσταντινούπολη, φαίνεται από την τέχνη. Αυτός δεν έχει τόσο καλή δουλειά που βρίσκεται στο μουσείο. Και οι επιστήμονες λένε ότι μάλλον κάποιοι ντόπιοι τεχνίτες προσπάθησαν να αντιγράψουν τον καλό άμβονα, ας πούμε, που βρίσκεται στον καθεδρικό ναό. Αλλά από Πρικονήσιο μάρμαρο. Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την απλή σκέψη. Βλέπει κανείς ότι το εμπόριο μεταξύ Ραβένας και Κωνσταντινούπολης ήταν πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό, μέχρι μάρμαρα κουβάλαγαν.
0: Και γι' αυτό έχει, είναι αναβαθμισμένη και η σημασία της πόλης εκείνα τα χρόνια, έτσι, πατέρα Εφραίμ.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Η δυνατότητα, ας πούμε, να ελιμινιστεί ένας μεγάλος στόλος στο λιμάνι της, ο οποίος μετά θα βγει να πολεμήσει κάποιους εχθρούς, είναι σπουδαία για την αυτοκρατορία. Υπάρχει άλλη μία αίθουσα που την ονομάζουν στα άλλα ντελεπιανέτε, η αίθουσα των πλανητών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λένε αυτό έτσι οι Ιταλοί, αλλά έχει μέσα ζωγραφικά έργα παλαιά από το 15ο μέχρι και το 19ο αιώνα. Γι' αυτά δεν θα πω κάτι, γιατί δεν είναι το αντικείμενό μου με ζωγραφική, ας πούμε, σε αυτό την περίοδο των ετών. Θα μιλήσω όμως για μια άλλη αίθουσα που έχει τη συλλογή των εκκλησιαστικών αντικειμένων. Εκεί έχει πολύ ωραία πράγματα.
0: Και πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ακούμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως μας την παρουσιάζεται, πατέρα Εφραίμ.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είμαστε λοιπόν στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας με ξεναγό τον πατέρα Εφραίμ Κιβίση και πάμε λοιπόν στην αίθουσα που έχει τα εκκλησιαστικά εκθέματα.
1: Ναι, ακριβώς τώρα μπαίνουμε στην αίθουσα, έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, εκεί φυλάσσεται ένας ασημένιος σταυρός. Είναι μεγάλος, 1,30 ύψος περίπου και πλάτος, κάπου τόσο είναι. Αποδίδεται από την παράδοση σε έναν παλαιό επίσκοπο της πόλης, των τελών του 6ου αιώνα, τον επίσκοπο Ανέλιο. Τώρα εμείς πώς θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, προβάτιο ίσως. Άγνους Άνους είναι το πρόβατο, έτσι. Άγνους Δέιου, αγνός του Θεού. Οπότε ναι, μάλλον προβάτιο θα το λέγαμε στα ελληνικά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ασημένιος, μετάλλια ασημένια σχηματίζουν ένα σταυρό. Όμως η σύγχρονη έρευνα το αποδίδει και σε εργαστήριο έως και το 12ο αιώνα. Οπότε πολλές φορές η παράδοση δεν είναι πάντοτε, δεν ακολουθεί πάντοτε την πραγματικότητα. Και έχουμε μία τάση, οι άνθρωποι, να αποδίδουμε τα έργα όσο το δυνατόν σε πιο γνωστούς ανθρώπους της ιστορίας και όσο το δυνατόν σε πιο παλιούς. Εκεί λοιπόν, εκτός από αυτό το σταυρό, φυλάσσονται και άμφια του 11ου και του 12ου αιώνα, συνήθως θελώνια, έτσι. Το θελώνιο είναι λατινική λέξη, λέγεται πένουλα στα λατινικά και από εκεί το έχουμε πάρει και εμείς ως θελώνιο. Ξέρουμε ότι είναι κάπα που φορούσαν όλοι οι άνθρωποι, δεν τη φορούσαν μόνο οι ιερείς, απλώς οι πιο επίσημες κάπες, δηλαδή θα λέγαμε ότι οι ιερείς στην αρχαιότητα όταν πήγαιναν να λειτουργήσουν φορούσαν τα καλά τους, την καλή τους κάπα, την καλή της πένουλα, το καλό της θελώνιο. Σιγά σιγά αυτό καθιερώθηκε να το φορούν μόνο οι ιερείς ή πάνω στην πένουλα των ιερέων, ας πούμε, στο θελώνιο, να κεντώνται θρησκευτικά σύμβολα. Ενώ στους άλλους ανθρώπους δεν ίσχυε, όλοι είχαν μια κάπα, ακόμα και στο μεσαίωνα. Άμφια λοιπόν του 11ου, 12ου αιώνα, είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι υπάρχουν μέχρι σήμερα, γιατί βλέπουμε την κοινή παράδοση. Ήταν όμοια τα άμφια της Ανατολής και της Δύσης. Και αυτό φαίνεται πολύ καθαρά εκεί στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας. Μιλήσαμε, κάποιος ακροατής ρώτησε και αν υπάρχουν απεικονίσεις της Παναγίας. Ναι. Υπάρχουν βεβαίως, όπως είπαμε, υπάρχει στη Λειψανοθήκη της Γάλλος Πλακιδίας, υπάρχει η Παναγία ένθρονη με τον Χριστό και τους τρεις μάγους να προσκυνούν και να προσφέρουν τα δώρα τους, που είναι πάρα πολύ αρχαίο αυτό. Αλλά υπάρχει και ένα αποκολλημένο ψηφιδωτό του 12ου αιώνα από μια εκκλησία της περιοχής εκεί και άλλα κομμάτια ψηφιδωτών, αλλά αυτή η Παναγία σπάει τα κεφάλια των αρχαιολόγων.
0: Δεν έχει λύσει κανείς
1: το μυστήριο. Θα σας εξηγήσω. Δεν έχει λύσει κανείς το μυστήριο της ενδυμασίας της. Είναι πεδίο δόξης λαμπρών για κάθε επίδοξο, ας πούμε, κριτικό της τέχνης ή αρχαιολόγο. Είναι μια δεόμενη Παναγία με τα χαρακτηριστικά βαθική γαλάζια σκούρα, γαλάζια ρούχα, ας πούμε, του 12ου αιώνα, τα αυτοκρατορικά ρούχα της εποχής δηλαδή. αλλά επιπλέον έχει τα χέρια σηκωμένα. Είναι, θα λέγαμε, μια Παναγία πλατιτέρα. Αυτό που εμείς ονομάζουμε πλατιτέρα. Είναι όρθια, είναι βυζαντινή, φαίνεται το χέρι είναι ελληνικό, αλλά έχει δύο χαρακτηριστικά που δεν έχει καμία άλλη Παναγία. Έχει ένα ωράριο περασμένο κάτω από το μαφόριό της, στον αριστερό της ώμο, όπως έχουν οι διάκονοι, το οποίο είναι χρυσοκεντημένο και έχει επάνω πολύτιμους λίθους. Ένα διάλυθο ωράριο, και στη μέση της κοιλιάς της κρέμεται κάτω από το μαφόριό της, πάλι φαίνεται, μία λευκή στόλα. Η στόλα είναι αυτό που η δυτική παράδοση, μάλλον αυτό που ονομάζει η δυτική παράδοση στόλα, εμείς το λέμε πετραχύλι σήμερα. Ξεκίνησε μάλλον σαν ζώνη γυναικεία, αλλά είναι μια λευκή ζώνη, φαρδιά, τα πετραχύλι, λίγο κοντή. Δίπλα της όμως έχει και ένα ωράριο διακόνου. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Τι να σημαίνουν αυτά? Έχουν δοθεί διάφορες ερμηνείες. Πολλοί λένε για την λειτουργικότητα της μητέρας, ότι είναι η Παναγία Ιερέας ή η Παναγία Διακόνισσα, αλλά δεν έχουν πείσει 100% την αρχαιολογική κοινότητα ότι όντως συμβαίνει αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακό πάντως. Νομίζω, επειδή το λέω και δεν το βλέπει κανείς, αν κάνει κανείς αναζήτηση ίσως στο ίντερνετ, στα αγγλικά καλύτερα, ίσως ψηφιδωτό Παναγίας Δεωμένης Αρχιεπισκοπικό Μουσείο Ραβένας, θα το δει. Έτσι, είναι πολύ καθαρέα. Φαίνονται πολύ ωραία και τα χρώματα. Είναι πολύ... Τα ψηφιδωτά δεν αλλοιώνονται. Νομίζω ότι τώρα έφτασε και η ώρα να μιλήσουμε για το πιο εντυπωσιακό έκθεμα.
0: Το περιμένω πώς και τι.
1: Η καθέδρα του Επισκόπου Μαξιμιανού.
0: Μοναδικό.
1: Ναι, φτιαγμένη στην Κωνσταντινούπολη ή στην Αλεξάνδρεια, κατά άλλους. Ξέρουμε και τη χρονολογία. Ανάμεσα στο 545 και στο 553, μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς η κριτική της τέχνης και οι αρχαιολόγοι φτάνουν σε τέτοια αποτελέσματα και τα υποστηρίζουν έτσι ώστε πείθονται όλοι και το αποδεχόμαστε. Να πούμε λίγο για τον Μαξιμιανό. Ποιος ήταν ο επίσκοπος Μαξιμιανός? Ένας απλός διάκονος από μια πόλη της Κροατίας που λέγεται Βίσταρ, κοντά στην Πούλα, λέγεται η κεντρική πόλη σήμερα, Πόλα λέγονταν τότε, η Πόλα της Κροατίας, για όσους έχουν πάει στην Κροατία καταλαβαίνουν που είναι. Με κάποιον τρόπο αυτό συνδέθηκε με το αυτοκρατορικό παλάτι της Κωνσταντινούπολης από την Πούλα. Πώς βρέθηκε τώρα στην Κωνσταντινούπολη? Πήγε εκεί, ο Ιουστινιανός πέρασε από εκεί και τον γνώρισε μέσω άλλων? Πάντως γνωρίστηκε με την Θεοδόρα και τον Ιουστινιανό. Ο Ιουστινιανός τον επέβαλε τρόπον την στη Ραβένα, γιατί μέχρι τότε η συνήθεια ήταν να γίνονται επίσκοποι από τον τόπο εκεί, ας πούμε. Στην αρχή δεν τον ήθελαν οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά και ο ίδιος ήταν σπουδαίος άνθρωπος από ό,τι φαίνεται. Χειρίστηκε το θέμα πάρα πολύ ωραία, χειρουργικά. Τους εντυπωσίασε δηλαδή με τις πράξεις και τις κινήσεις του. Έγιναν και όλα αυτά τα κτίρια με μεγάλες χορηγίες του Ιστινιανού, κατά κάποιον τρόπο επιβάλλοντας το Μαξιμιανό με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι έχουμε και τη μορφή του. Υπάρχει ο Μαξιμιανός απεικονισμένος στα δύο ψηφιδωτά μέσα στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβένας, που χτίστηκαν επί της εποχής του, αυτός τα έχτισε με τα λεφτά του Ιστινιανού και της Θεοδόρας. Υπάρχουν τα δύο περίφημα αυτά πάνελ, ας πούμε, έτσι, ο Ιστινιανός με την αυλή του και η Θεοδόρα με την αυλή του. Με την αυλή της. Υπάρχει εκεί και ο Μαξιμιανός, ο επίσκοπος, με το φελόνι του και το στενό του ομόφορο, που κρατάει και ένα ωραίο σταυρό με πολύτιμους λίθους, και από πάνω γράφει Μαξιμιάνος. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η προσωπογραφία του. Είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις πώς ήταν ένας άνθρωπος του 6ου αιώνα. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Ραβένας στην Πάτρα από τον Πάπα Βιγίλιο. Ο Βιγίλιος της εποχής εκείνης ήταν πριν γίνει πάπας, αποκρισάριος του επισκόπου Ρώμης, Κωνσταντινούπολη. Θα λέγαμε ανταποκριτής, κάπως έτσι, να μεταφέρει τα θέματα του πάπα στον αυτοκράτορα. Και έπιασε φιλίες με τη Θεοδόρα. Οπότε νομίζω ότι ήδη κλείσαμε τον κύκλο. Πώς γνωστό, γίναν γνωστοί όλοι αυτοί μεταξύ του. Επέβαλε λοιπόν, θα λέγαμε, τον Μαξιμιανό. Ένας από τους τρόπους για να επιβληθεί ήταν και η καθέδρα που έστειλε. Υποστηρίχτηκε ότι από τους αρχαιολόγους ότι φτιάχτηκε στην Κωνσταντινούπολη ή κατά άλλους, όπως είναι και ο σπουδαίος Κύριλ Μάγκο, το λέω γιατί πολλοί μπορεί να έχουν ακούσει το όνομά του, φτιάχτηκε στην Αλεξάνδρεια. Αλλά γιατί, για να κάθεται ο επίσκοπος? Ο Κύριλ Μάγκο υποστήριξε ότι φτιάχτηκε για να μένει κενός, σαν θρόνος της ετοιμασίας. Ξέρετε, οι αρχαίοι είχαν αυτή τη συνήθεια να κρατούν ένα θρόνο κενό για τον αυτοκράτορα. Ήταν, δεν ήταν παρόν. Εκεί κάθεται μόνο ο αυτοκράτορας, δεν κάθεται άλλο. Και αυτή η συνήθεια έχει μείνει μέχρι σήμερα στην Εκκλησία.
0: Με τον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
1: Μπράβο, όταν δεν είναι ο επίσκοπος παρόν της πόλεως, δεν μπορεί κανένας άλλος να καθίσει στην καθέδρα. Αυτό είναι η αρχαία συνήθεια των αυτοκρατών της Ρώμης, να μην κάθεται άλλος στο θρόνο τους. Και το έχουμε κρατήσει στην Εκκλησία έτσι, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Όλη αυτή η παράδοση που φτάνει ως σήμερα. Μάλλον λοιπόν κατά τον Μάγκο φτιάχτηκε για αυτό το λόγο. Για να μην κάθεται άνθρωπος, αλλά να μένει άδειος. Τώρα, για να εικονίσει τον θρόνο του Χριστού, για να περιμένει τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Πάντως επάνω υπάρχει το θρόνο στον προστινό μέρος, σκαλισμένο το μονόγραμμα του Μαξιμιανού, του επισκόπου. Οπότε ίσως και να καθόταν ο άνθρωπος. Φαίνεται ότι τον θρόνο αυτό τον έφτιαξαν δύο καλλιτέχνες. Ο μπροστινός και ο πίσω, λένε, έτσι όπως τον περιγράφουν. Είναι όλος από ελεφαντόδοτο. Αυτό σημαίνει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και εξαιρετικά ακριβό για να φτιαχτεί. Γιατί φανταστείτε πόσα δόντια ελέφαντα έχουν, πόσοι ελέφαντες έχουν σκοτωθεί για να πάρουν τα δόντια τους να φτιάξουν αυτά τα πλακίδια. Είναι μικρά πλακίδια ενωμένα σε ένα ενιαίο σύνολο. Είπαμε λοιπόν ότι μάλλον υπάρχουν δύο καλλιτέχνες, ο μπροστινός που τα κάνει καλύτερα, πιο επιμελής, και της πίσω πλευράς που είναι λίγο πιο χοντρό στη δουλειά του. Τώρα, γιατί να είναι δύο καλλιτέχνες? Υπάρχει μια πολύ σπουδαία έτσι, πρόταση. Την εποχή εκείνη, από το 541 ως το 549, έχω την τρομακτική επιδημία πανόλης. Έπεσε πανούκλα σε όλη την αυτοκρατορία. Στην Κωνσταντινούπολη έλεγε ο Προκόπιος ότι είχαν καθημερινά πάνω από 5.000 θανάτους τη μέρα. Φανταστείτε ότι το 1 τέταρτο της αυτοκρατορίας πέθανε σε αυτά τα χρόνια που κράτησε η πανόλη. Οπότε ίσως δεν πρόλαβε ο άλλος να το κάνει. Ίσως βάλαν δύο για να το κάνουν γρήγορα. Δεν βρίσκανε και άλλους ανθρώπους στην Αλεξάνδρεια, αν όντως έγινε στην Αλεξάνδρεια, αποδεκατίστηκε ο πληθυσμός. Οπότε έχει μια ωραία, ας πούμε, ερμηνεία αυτή η σκέψη. Να μιλήσουμε λίγο για τον ίδιο το θρόνο. Είναι πάρα πολύ όμορφος. Είναι διακοσμημένος με άμπελο, μέσα από την οποία βγαίνουν παγόνια, λιοντάρια, κρυάρια και ελάφια. Έχει 16 πλακίδια από τα 24 που είχε κάποτε. Τα υπόλοιπα έχουν χαθεί. Δεν υπάρχει καθόλου κενό. Είχε αυτό που λένε φόβος του κενού. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης προσπαθεί παντού να κάνει κάτι. Στις μορφές διακρίνεται και μια ωραία στάση που την ονομάζουν οι καλλιτέχνες κοντραπόστο. Αυτή είναι κληρονομιά της ελληνικής τέχνης. Το έχουμε βρει εμείς οι Έλληνες αυτό. Να το περιγράψω λίγο πώς είναι. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, ο κορμός και το κεφάλι προς τα δεξιά, ενώ το σώμα περπατάει προς τα αριστερά. Είναι μισοστραμμένος ο άνθρωπος. Αυτό λέγεται κοντραπόστο. Ξέρετε, έχουμε κάνει σπουδές ανακαλύψεις εμείς οι Έλληνες, οι οποίες δεν τις ξέρουμε. Να πω μια άλλη παρεμπιπτόντος, ας πούμε. Το ότι εμείς εφήβραμε την τρίτη διάσταση στη ζωγραφική. Πριν από τη ζωγραφική των Ελλήνων, όλα τα έργα είναι δυσδιάστατα. Εμείς εφήβραμε δηλαδή το φως και τη σκιά, που δίνει την τρίτη διάσταση στην τέχνη. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό? Να πούμε τώρα μια περιγραφή των παραστάσεων. Μπροστά απεικονίζεται στο κέντρο ο πρόδρομος, ο όρθιος, που κρατάει ένα στρογγυλό, μια στρογγυλή εικόνα του αμνού του Θεού. Έχει ένα αρνάκι μέσα σε ένα στρογγυλό. Αυτό λέγεται Imago Clipeata, δηλαδή στρογγυλή εικόνα. Σε αυτές τις στρογγυλές εικόνες οι Ρωμαίοι εικόνιζαν τους αυτοκράτορες. Για μας όμως αυτοκράτορας είναι ο αμνός του Θεού, ο Χριστός. Οπότε ο πρόδρομος κρατάει την Imago Clipeata του Χριστού και δείχνει με το δάχτυλό του ψηλά ότι είδε ο αμνός του Θεού, αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο. Εντυπωσιακό είναι ότι ο πρόδρομος και σε αυτή την παράσταση και στην άλλη παράσταση από πίσω που είναι η βάπτιση είναι πάρα πολύ ασκητικός. Είναι ένας πελώριος άνθρωπος με ανακατεμένα μαλλιά και γένια, πολύ άγριος θα λέγαμε εμείς. Ξέρετε τι θυμίζει? Θυμίζει πάρα πολύ μια εικόνα του Σινά, του 6ου αιώνα επίσης, δώρο και αυτή του Ιουστινιανού προς το μοναστήρι, που είναι πάλι έτσι. Είναι η εποχή που η αυτοκρατορία, ο βασιλιάς εντυπωσιάζεται από τους ασκητές. Οι ασκητές της ερήμου παίζουν μεγάλο ρόλο για την εποχή, και ο πρόδρομος, αφού είναι και αυτός στην έρημο, όπως λέει το Ευαγγέλιο, γίνεται και αυτός έτσι αναμαλιασμένος, άπλητος, άγριος. Και έχει ενδιαφέρον το πόσο οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν την πραγματικότητα που ξέρουν. Αυτός λοιπόν είναι ο πρόδρομος στο κέντρο. Δεξιά και αριστερά του έχει από δύο ευαγγελιστές που κρατάνε βιβλία, τα Ευαγγελία. Από κάτω έχει διακοσμητικά, μια άμπελο που ξεκινάει από ένα κανάτι, με δύο λέοντες που τη φυλάνε. Το επάνω μέρος έχει παγόνια, δύο παγόνια, και το μονόγραμμα του Μαξιμιανού. Τα πλάγια, τα δύο πλάγια, εκεί που ακούπαν τα χέρια, ας πούμε, αυτό που κάθεται, εικονίζεται σε πολλά πλακίδια η ιστορία του Ιωσήφ. Η ιστορία του Ιωσήφ του Πάγκαλου. Γιατί άραγε? Κάποιοι λένε ότι ίσως επειδή η Αλεξάνδρεια επηρέασε πολύ, εκεί ζούσε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Υπάρχει κι άλλη μια σκέψη όμως, πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Ιωσήφ ήταν υπουργός του Φαραώ. Έγινε ο πρώτος, ας πούμε, πρωθυπουργός, να το πούμε εμείς σήμερα. Το χέρι και το μάτι του αυτοκράτορα, έτσι, του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Μήπως το ίδιο έγινε και ο Μαξιμιανός για τη Ραβένα? Το ξέρουμε αυτό, ότι την εποχή του Ιστινιανού, ο Ιστινιανός μάλλον δίνει πάρα πολύ μεγάλες εξουσίες στους επισκόπους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις νεαρές του, τους βάζει να κρίνουν ακόμα τον κόσμο και σαν ειρηνοδίκες. Αν είχε δηλαδή μαλώσει με τον γείτονα, πήγαινε στο δεσπότη να σου λύσει να δικαστεί η υπόθεσή σου. Τους έκανε σε ένα τέτοιο βαθμό να δικάζουν ακόμα και υποθέσεις. Ανέβηκε πάρα πολύ η επισκοπική αξία. Τρόπον τεινά, τα λέγαμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο επίσκοπος γίνεται κομμάτι της διοίκησης της αυτοκρατορικής. Οπότε ο Ιωσήφ ως πρωθυπουργός του Φαραώ και ο Μαξιμιανός ως άνθρωπος του Ιουστινιανού στη Ραβένα μπορεί να συνδέονται. Έχει ενδιαφέρον. Στο πίσω μέρος υπάρχουν χριστολογικές σκηνές. Έχουμε τον Ευαγγελισμό, τη γέννηση του Χριστού, μια ιδιαίτερη γέννηση που η Θεοτόκος είναι ξαπλωμένη, αρχίζει να φαίνεται ξαπλωμένη σε ένα ανάκλυντρο και όχι καθιστή, ή όπως την εικόνιζαν αυτό στη Δύση, και γι' αυτό λένε ότι μπορεί να είναι η γέννηση κοψικής αιγυπτιακής προέλευσης. Έχει την προσκύνηση, μάλλον η Παναγία σε θρόνο με τον άγγελο και το αστέρι, ακριβώς όπως είναι στην προσκύνηση των μάγων, αλλά χωρίς μάγους. Αυτό είναι περίεργο, δεν ξέρει κανείς γιατί. Έχει μια άλλη παράσταση που λέγεται το Ίδωρ της Ελέγξεως, από τα Απόκριφα Ευαγγέλια. Όταν βρέθηκε η Παναγία να είναι έγκυος, λένε τα Απόκριφα, οι ιερείς έδεσαν στον Ιωσήφ και την Παναγία να πιει ένα πικρό υγρό. Αν έλεγαν αλήθεια, θα ζούσαν. Αν έλεγαν ψέματα, θα πέθαιναν. Και το Ίδωρ της Ελέγξεως τους απέδειξε και τους δύο αληθινούς ότι δεν βρέθηκαν μαζί τους και έζησαν. Αυτό το εικονίζει εκεί. Τη βάπτιση επίσης, όπως είπα πριν, που δείχνει τον πρόδρομο έτσι άγριο, και για πρώτη φορά δείχνει αγγέλου. Εγώ υποστήριξα το Μάιο που μας πέρασε στην Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, στο συνέδριο της εταιρείας, ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία εμφανίζονται άγγελοι κανονικά με φτερά και με δύο πετσέτες να περιμένουν να σκουπίσουν το Χριστό που βγαίνει από τον Ιορδάνη. Και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γιατί τότε στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν να φτιάχνονται τα λουτρά των Βλαχερνών και μπορεί να συνδέεται αυτό. Και ο Ιορδάνης εικονίζεται σε μια προσωποποίηση ως νεαρός και όχι ως γέρος. Υπάρχει η παράσταση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, ο γάμος της Κανά, ο χορτασμός του πλήθους των 5.000, εκεί που ευλόγησε τα ψωμιά και τα ψάρια, η θεραπεία του τυφλού και η βαϊφόρος. Στη θεραπεία του τυφλού και στη βαϊφόρο όμως, ο Χριστός κρατάει και μία ράβδο με σταυρό επάνω. Το να κρατάει ο Χριστός ράβδο φαίνεται και σε αρχαιότερες παραστάσεις, αλλά με σταυρό, και ειδικά στη Βαϊφόρο νομίζω ότι είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αλλού. Τώρα τι να σημαίνει αυτό? Η Βαϊφόρος ξέρουμε ότι σχετίζεται με την είσοδο των αυτοκρατόρων σε μια πόλη. Έχει πάλι ένα πολιτικό νόημα από πίσω? Μήπως είναι ο αρχιεπίσκοπος που βαστάει τη ράβδο του, την ένσταυρη ράβδο του, ας πούμε, και έρχεται ως άλλος εκπρόσωπος του Θεού στην πόλη? Ποιος ξέρει. Να πούμε επίσης ότι τον Ευαγγελισμό έχει ένα παράξενο, ότι η Παναγία είναι αριστερά και ο Άγγελος είναι δεξιά, τεγνέθει την πορφύρα της. Και υπάρχει κι άλλη μια παράσταση, πολύ όμορφη και ιδιαίτερη, το όνειρο του Ιωσήφ και η πορεία στη Βηθλεέμ, που τη βάζει επάνω στο γαϊδουράκι και του λέει και την πηγαίνει στη Βηθλεέμ, ενώ στο όνειρο του λέει ο Άγγελος: μη φοβηθείς να παραλάβεις τη Μαριά και να την έχεις μαζί σου. Πώς έγινε η επιλογή των σκηνών, δεν ξέρουμε. Μπορούμε να διατυπώσουμε διάφορες θεωρίες. Σημασία έχει ότι αυτό το έργο είναι μοναδικό, είναι το ωραιότερο και μεγαλύτερο έργο σε ελεφαντόδοτο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο από την αρχαιότητα, και είμαστε σίγουροι ότι είναι ελληνική σκέψη και προέλευση, και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό για μας. Όλα αυτά έτσι μας δείχνουν ένα μήνυμα από το παρελθόν, ότι κοιτάξτε, εμείς άνθρωποι είμαστε και εμείς κάναμε και πολιτικές κινήσεις και διάφορα, ας πούμε. Όλα περνάνε. Τα μουσεία λοιπόν μας βοηθάνε να κοιτάμε το παρελθόν, να πατήσουμε στο παρελθόν για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Νομίζω ότι το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Ραβένας είναι άξιο να πάει κανείς να το επισκεφθεί και έχει θαυμάσια πράγματα να δει.
0: Το πιο σημαντικό είναι ο θρόνος που όπως μας παρουσιάσατε, αλλά μας αποδείξατε ότι όχι μόνο, γιατί και τα άλλα αντικείμενα και τα μικροαντικείμενα και οι εικόνες και τα ψηφιδωτά είναι εξίσου πολύ σημαντικά, πατέρα Εφραίμ.
1: Ναι, βλέπετε ότι μπορεί από ένα παραμικρό πραγματάκι να βγει ένα σπουδαίο νέο που δεν το ξέραμε, μια σπουδαία είδηση για την αρχαιότητα, κάτι, ένα καινούριο, μια καινούργια σκέψη, μια θεωρία. Οπότε τίποτα δεν πετυχαίνεται, όλα έχουν τη σημασία τους και όλα αξίζουν. Και γι' αυτό είναι καλό όταν πάει κανείς σε ένα μουσείο να κάθεται να διαβάζει, αν είναι δυνατόν, να μελετάει, να βλέπει ένα-ένα κομμάτι, όχι παίρνοντας μόνο τα πιο εντυπωσιακά. Γιατί τώρα, ας πούμε, αν μπαίναμε στο μουσείο, ποιος θα καθόταν να δει το Πασχάλιο? Ένα τετράγωνο μάρμαρο με ένα στρογγυλό με γραμμές και γράμματα. Τι είναι αυτό, εντάξει. Όλοι θα το παίρνανε, ξέρω εγώ, για ηλιακό ρολόι. Αλλά για σκεφτείτε τι δουλειά έχει κάνει και τι μας λέει να κάνουμε κι εμείς από εδώ και πέρα. Οπότε, ναι, όπως το είπατε, κάθε πράγμα έχει την αξία του.
0: Ρωτάει η ακροατής αν υπάρχουν εκθέματα τα οποία προέρχονται από τη λαϊλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Ξέρουμε ότι στη Βενετία τη γειτονική υπάρχουν πολλά. Υπάρχει κάτι τέτοιο στη Ραβένα?
1: Όχι, στη Ραβένα δεν είδα εγώ κάτι. Στη Βενετία ναι. Στη Βενετία και πριν την άλωση παράγγελναν οι δόγιδες, αλλά και μετά την άλωση κουβάλισαν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά η Ραβένα δεν νομίζω τότε ότι είχε κάποια ιδιαίτερη έτσι, αξία για να τις δώσουν σημασία.
0: Ναι,
1: να πάρει μερίδιο, ας πούμε. Τώρα, κι αν έχουν φέρει κάτι, δεν είναι τόσο εύκολο να το διακρίνουμε.
0: Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα 4 λεπτά, πατέρα Εφραίμ, για να ολοκληρώσουμε. Τι θέλετε να μας πείτε και να μας παρουσιάσετε από το μουσείο?
1: Εμένα, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ η αρχαιότητα και η απεικόνιση της τέχνης στην αρχαιότητα είναι πολύ εντυπωσιακή. Βλέπουμε ότι με λίγα πράγματα λένε πολλά. Εγώ ξέρετε, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την αρχαιολογία, είχα ρωτήσει τον καθηγητή μου, μάλλον είχα σχολιάσει μια γνώμη του καθηγητή μου για κάτι και λέω, καλά τώρα, είναι δυνατόν όλα πια να έχουν ένα νόημα από πίσω? Και μου λέει, ναι, όλα έχουν ένα νόημα από πίσω, δεν ζωγράφησαν τυχαία. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε χάσει. Στην αρχαιότητα δεν ζωγράφησαν τυχαία, δεν έκαναν ψηφιδωτά τυχαία, δεν σκάλισαν μάρμαρα τυχαία. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η εκκλησία, αν να βάλω εδώ την Ανάσταση ή να βάλω εδώ την Κύπηση. Όχι, είχε λόγο. Το κάθε πράγμα είχε το λόγο του που έμπαινε. Πρέπει λίγο να το ξαναδούμε αυτό στην εποχή μας, ξέρετε. Γιατί εμείς αυτό λίγο το έχουμε χάσει. Γιατί χρησιμοποιούμε τα πράγματα? Επίσης, αντιγράφουμε πολύ ωραία τα αρχαία, αλλά χωρίς πνοή. Αυτό χρειάζεται λίγο. Η επίσκεψη στα μουσεία λοιπόν μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς σκέφτονταν οι παλαιοί άνθρωποι. Βλέπετε ότι πόσα πολιτικά πράγματα σας είπα εγώ τώρα για την ιστορία μέσα από αντικείμενα. Και πώς τα χρησιμοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι, θα λέγαμε για προπαγάνδα? Ναι, και για προπαγάνδα. Για καλή προπαγάνδα, ας πούμε. Ίσως και για κακή καμιά φορά. Αλλά δέστε ότι τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε άλλη εικόνα, δεν υπήρχε εφημερίδα ή περιοδικό ή ένας άλλος τρόπος να δεις κάτι. Υπήρχε η εκκλησία, εκεί έβλεπες εικόνες. Υπήρχαν τα δημόσια κτίρια, εκεί έβλεπες εικόνες. Μέσα λοιπόν από αυτή την εικόνα, που μπορείς να δει ο απλός υπήκος της αυτοκρατορίας, κατευθυνόταν προς μια πορεία. Έπαιρνε μια γραμμή, θα λέγαμε, από τον αυτοκράτορα, από το παλάτι, από την εξουσία, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ένιωθε ασφαλής. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που το βλέπουμε στην τέχνη πάντα στο Βυζάντιο, ας πούμε. Σου δημιουργούσε ένα αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς. Κοίταξε, εμείς εδώ που είμαστε, είμαστε εντάξει. Ας πούμε, είμαστε στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Θεού.
0: Μάλιστα. Οι επιγραφές που μας παρουσιάσατε, οι μαρμάρινες, είναι όλες γραμμένες σε λατινική γραφή ή έχουμε και κάποιες σε ελληνική?
1: Ναι, είναι στα λατινικά. Όλες
0: είναι λατινικά.
1: Δεν θυμάμαι να είδα κάτι ελληνικά. Η γλώσσα, η επίσημη της αυτοκρατορίας.
0: Ήταν ούτως ή άλλως λατινική. Ναι. Μέχρι τον Ιουστινιανό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Εφραίμ, για την ξενάγηση που μας κάνατε. Μας μεταφέρετε έστω και μέσω των ραδιοκυμάτων και δώσατε ίσως στους ακροατές μας, όσους μπορούν, όταν πάνε Ραβένα, να μην παραλείψουν να επισκεφθούν το Αρχιεπισκοπικό Μουσείο, γιατί έχει όντως ενδιαφέροντα εκθέματα.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι πολύ εντυπωσιακό πραγματικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Αμήν, αμήν. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον αρχιμαντρίτη πατέρα Εφραίμ Κιβίση, ο οποίος έχει 2 μεταπτυχιακά σε αρχαιολογία και θεολογία, είναι υποψήφιος διδάκτος στη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αγιογράφος, ζωγράφος, μουσικός, ψάλτης, ιεροψάλτης και όχι μόνο, μας ξενάγησε στο μουσείο το Αρχιεπισκοπικό στη Ραβένα.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις «Ψηφίδα». Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Έτυχε να είναι λαμπρή και ο κόσμος όλος στις εκκλησιές. Ο Κοσμάς παρακολούθησε την Σταύρωση. Έψαλε στον επιτάφιο, δίδασκε το πρωί, δίδασκε το απόγευμα. Έκανε μεγάλο παζάρι με τους γυρολόγους που τον έπαιρναν κατά πόδα. Ο Δεσπότης και οι παπάδες τον είχαν περί πολλού τον Άγιον και τον τίμησαν κατά πώς έπρεπε. Όμως εδώ, όπως και σε άλλα μέρη της χριστιανοσύνης, υπήρχε το έθιμο να καίνε τον Ιούδα το Σάββατο το βράδυ μετά την Ανάσταση. Οι Εβραίοι της πόλης σχεδόν ποτέ δεν διαμαρτύρονταν στον Αγά και επεισόδια ποτέ δεν είχαν γίνει, γιατί οι Αγάδες και οι Μπέιδες δεν ήθελαν να διαταράξουν την ηρεμία με επέμβαση στους χριστιανούς,

που ήταν οι περισσότεροι και που στήριζαν οικονομικά το ταμείο τους. Εκείνη η βραδιά όμως δεν ήταν σαν τις άλλες. Εκεί βρισκόταν ο Κοσμάς, αυτός που κάθε μέρα, εδώ και κάμποσες μέρες, δασκάλευε τους χριστιανούς. Το παζάρι, χριστιανοί μου, από αυτή την εβδομάδα κιόλας πρέπει να γίνει το Σάββατο. Να εδώ, σε τούτο εδώ τον τόπον, θα στήσετε τους πάγκους μαζί με τους γυρολόγους και τους μικροπολιτές που με παίρνουν από πίσω. Ό,τι έχει ο καθένας. Εσύ το τυρί σου και εσύ την φλοκάτη που φτιάχνεις στον αργαλιό σου και την Κυριακή στην εκκλησία και μετά στο σπίτι. «Μα θα μας αφήσει, γέροντά μου, ο αγάς ή θα μας φάξει?» ρώτησε κάποιος καλοκάγαθος χωριάτης από το πλήθος. «Τι προτιμάτε, χριστιανοί μου, να κάνετε παζάρι την Κυριακή και να παρακούτε τον νόμο του Θεού και να σας καταραστεί ο Θεός, να ψοφήσουν τα ζώα σας, να πεθάνει το παιδί σας και να σας συμβεί οτιδήποτε άλλο κακό, ή να υπακούσετε τις εντολές του αγά? Μη φοβάστε, ο νόμος του Θεού είναι πιο δυνατός, αλλά και του αγά νόμος δεν απαγορεύει να γίνονται παζάρια τα Σάββατα». «Δεν το απαγορεύει, γεροντά μου, αλλά θα τον βάλουν άλλοι να μας διώξει. Θα τον πληρώσουν, όπως κάνουν πάντοτε. Έχετε πίστη, χριστιανοί. Ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν θα αφήσει το λαό του. Ο Κύριος επήγε στην κόλαση και έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα και όλο τους το γένος. Ανέστη την τρίτη ημέρα. Εφάνει 12 φορές εις τους Αποστόλους του. Έγινε χαρά εις των ουρανών, χαρά εις την γη και εις όλο τον κόσμο. Και έγινε σπαθί δίστομο εις την καρδιά των Εβραίων και μάλιστα του διαβόλου. Δεν σε καταλαβαίνουμε, γέροντα», του φώναξαν από το ακροατήριο. «Το σπαθί το δίστομο μόνο στο δικό μας κεφάλι το βλέπουμε». «Μην λίγο ψυχάτε, αδελφοί μου. Οι Εβραίοι δεν κατακαίονται άλλην μέραν τόσο ως αν την Κυριακή, όπου ακούν τον παπά να λέγει: ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Διότι εκείνο που εσπούδαζον οι Εβραίοι να κάμουν για να εξαλείψουν το όνομα του Χριστού μας, εγύρισεν εναντίον της κεφαλής των. Δια τούτο πρέπει και εμείς, αδελφοί μου, να χαιρόμεθα πάντοτε, μα περισσότερο την Κυριακήν, όπου είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας. Διότι επίσης Κυριακή έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κυριακήν ημέραν μέλει ο Κύριος να αναστήσει όλων των κόσμων. Πρέπει λοιπόν και εμείς να εργοζόμεθα τας 6 ημέρας δια ταύτα τα μάταια, τα αγίηνα και ψεύτικα πράγματα, και την Κυριακή να πηγαίνομεν εις την Εκκλησία, δια να στοχαζόμεθα τας αμαρτίας μας. Μα αν δεν δουλεύουμε την Κυριακή και παρακούσουμε τους αφεντάδες, θα μας διώξουν από την δούλεψή τους, από το κονάκι που πλαγιάζουμε. Και τότε τι θα γίνουμε? Αδερφοί μου, την Κυριακή να κάμνετε μόνο όσα έχετε ανάγκη. Εγώ σας συμβουλεύω να φυλάγετε την Κυριακή, για να μην πάθετε κανένα κακόν σωματικόν, μήτε ψυχικόν. Αν είστε πιστοί χριστιανοί, πρέπει να την φυλάγετε. Έχετε πρόβατα εδώ? Έχουμε. Το γάλα της Κυριακής τι το κάνετε? Το περισσότερο το πίζουμε τυρί, γεροντά μου. Ακούστε λοιπόν, παιδιά μου, το γάλα της Κυριακής να το σμίγετε όλο και να το κάμετε 7 μερίδια. Τα 6 μερίδια κρατήστε τα δια τον εαυτόν σας, και το μερίδιο της Κυριακής, αν θέλετε, δώστε το ελεημοσύνη στους φτωχούς ή στην Εκκλησία. Και αν τύχει ανάγκη να πωλήσουμε κι εμείς κάτι την Κυριακή, και να τύχει κάποια έκτακτη ανάγκη και πρέπει να πωλήσετε το τυρί σας την Κυριακή, εκείνο το κέρδος από το 7ο μερίδιο μην το βάζετε μαζί στο πουγγί σας, αλλά να το χωρίζετε και να το δίνετε ελεημοσύνη, και να σας φυλάει ο Θεός. Οι μπροτοκογλύφοι άκουσαν τα λόγια του Κοσμά και πρόστρεξαν αμέσως στον τοπικό αγά για βοήθεια. Του ζήτησαν να διώξουν τον Κοσμά και να απαγορέψει το παζάρι με τη βία. Και εδώ η ίδια τακτική. Νύχτα, συνωμοτικά, μπαξίσι. Και οι φυλάργυροι αγάδες ανταποκρίνονταν αμέσως. Όμως ο λαός που ακολουθούσε τον Κοσμά ήταν πολλής
και παράτολμη η όποια ευθεία απόπειρα εναντίον του. «Θα τον διώξω, θα το απαγορέψω να ματαέρθει», είπε ο Αγάς. «Θα θέλαμε κάτι περισσότερο», το απάντησε ο Μωυσής. «Μα έχει υπογραφεί από τον Πατριάρχη με άδεια του Σουλτάνου για να κηρύττει. Τι περισσότερο μπορώ να κάνω?» «Πολλά, και δεν χρειάζεται να τα κάνεις φανερά. Ξέρεις εσύ πώς γίνονται αυτές οι δουλειές», τον ανταπάντησε ο Μωυσής. «Όχι, ωραία, δεν λέω, καλά τα μπαξίσια σας, αλλά αν το χατήρι που έχει από την Ρωμιό Πατριάρχη έχει και την βούλα του Σουλτάνου, δεν μπορώ να διακινδυνεύσω τη θέση μου». Τελικά, ο λόγος του Κοσμά πέρασε και η Άρτα ξύπνησε το Μέγα Σάββατο και οι κάτοικοι της έστησαν πάγκους δίπλα από τους γυρολόγους και έγινε παζάρι μεγάλο μέχρι το μεσημέρι. Έπειτα πήγαν όλοι σπίτια τους και ετοιμάστηκαν για την Ανάσταση και το Άγιο Πάσχα. Και το βράδυ πήγαν όλοι μαζί εκεί στην Παναγιά την Παρηγορήτρια, εκεί που οι ρηγάδες της Ρωμιοσύνης, άγγελοι κομνηνοί, είχαν τον καθεδρικό τους, γιόρτασαν την Ανάσταση και έκαψαν τον Ιούδα κατά το έθιμο. Συμβολικά και ουσιαστικά, αφού από αυτό το Μέγα Σάββατο αναστήθηκε οικονομικά, πνευματικά και εθνικά ο Ρωμιός και κάηκαν τα δεσμά που τον κρατούσαν στη σκλαβιά, στη φτώχεια και στην αμάθεια. Τα παζάρια γίνονταν ανελιπώς κάθε Σάββατο και τα γρόσια έμπαιναν πλέον σε ρωμαϊκά πουνγιά. Γιάννενα, Άρτα, Μπεράτη, Μοναστήρι, Οχρίδα, Γρεβενά, όλες οι πόλεις η μία μετά την άλλη έπεσαν. Σε όλες έγιναν τα παζάρια ρωμαϊκά το ένα πίσω από το άλλο και έπιασαν οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες για πρώτη φορά από την αποφράδα μέρα του 1453 γρόση στα χέρια τους, και το ένα γρόση έφερε τα πολλά και τα πολλά την ανατροπή της καθεστικίας τάξης.

Οι Έλληνες παίρνουν τα παζάρια. Το μάθαιναν οι έμποροι και οι τοκογλύφοι εκεί στην πόλη, στην Σμύρνη, στη Σόφια, στο Βελιγράδι, και έχαναν τον ύπνο τους. Μάθαιναν πως ο καλόγερος δεν ανεβαίνει τόσο βόρεια, αλλά δεν φοβόνταν την ίδια την παρουσία του. Πιο πολύ φοβόνταν τα λόγια του, που έτρεχαν με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον ίδιο. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι μικροπολιτές της Ηπείρου κάνουν μεγάλη κατανάλωση μεταξύ του λαού, διότι έτσι διατάσσει και ευλογεί ο Κοσμάς. Πρέπει δε να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Κοσμά και των Ελλήνων εμπόρων. Οι έμποροι αυτοί έχουν αρχίσει πλέον να συναγωνίζονται τους Εβραίους σε πολλές περιοχές της Ηπείρου. Πιστός σας υπηρέτης, Άρχον Μαμονάς Δημήτριος Κερκυραίος. Αυτά έγραφε στην έκθεσή του προς τον Βενετσιάνο διοικητή της Κέρκυρας ο κατάσκοπος των απικιοκρατών και των εμπόρων Δημήτριος Μαμονάς. Στο Λονδίνο και στη Βιέννη έφταναν τα ανησυχητικά νέα επίσης γρήγορα. «Κάτι τρέχει στην Οθωμανία με κάποιο καλόγερο και πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας», ανακοίνωσε ο Λόρδος Σολομών Ρόθστιλντ σε μια λέσχη τραπεζιτών και εμπόρων στο Λονδίνο. «Και τι είναι αυτό το τόσο ανησυχητικό?», τον ρώτησε ο Ελεάζαρ Σκρούντζ. «Ορίστε, αυτό το γράμμα το έλαβα από τον αντιπρόσωπό μου στον Περάτη, τον Μωυσή Μπενιζέλο. Ορίστε αποδείξεις και τιμολόγια από την εξαγωγή προϊόντων στην Οθωμανία, που έπεσαν κατακόρυφα. Ορίστε και από τη Βενετία η αναφορά του πράκτορα Δημήτρη Μαμονά. Οι άνθρωποι μας διαμαρτύρονται ότι κανείς πλέον δεν αγοράζει από αυτούς». «Ναι, μπορεί να είναι έτσι, αλλά μάλλον μόνο για τον Μπενιζέλο. Τα στοιχεία μας λένε πως οι εξαγωγές πάνε εξίσου καλά, μόνο που οι έμποροι και οι εισαγωγείς τώρα είναι και οι Γρεκοί και οι Αρμένοι», το απαντάει ο Τζακ Στρό. «Μα αυτό είναι και το πρόβλημα, αγαπητέ μου», του λέει ο Λόρδος Σολομός Ρόθστιλντ. «Το χρήμα στα χέρια των Ελλήνων είναι τεράστια δύναμη ανθρωπής. Θα φέρει τα πάνω κάτω. Οι Έλληνες είναι βρωμερά σκουλίκια, φίλοι των Ρώσων, και με το χρήμα στα χέρια τους». «Ναι, ναι», πετάγεται ο Ελεάζα Σκρούντζ. «Άκουσα κι εγώ σε ένα ταξίδι μου στην Αίγινα, όπου αγόρασα κάτι αρχαία από τον Τούρκο Αγά, πως όλοι καρτεράνε εκεί κάποιο ξανθό γένος, όπως τους λέει ο καλόγερος, και αυτό το γένος είναι οι Ρώσοι. Ακριβώς, αγαπητοί μου, φανταστείτε να πιάσουν τα εμπορικά πόστα στην Ρωσία οι Ρωμιοί και στην Αυστριακή Αυτοκρατορία επίσης». «Μα εκεί έχουν ήδη αρχίσει», τον διακόπτει κάποιος λόρδος ονόματι Ντισραέλη. «Οι συνεργάτες μου από τη Βιέννη, από τις άλλες μεγάλες πόλεις της Αυτοκρατορίας, την Βουδαπέστη, την Μπρατισλάβα, ακόμα και από το Ρέγκενσμπουργκ και το Μόναχο, μου λένε πως τα περισσότερα προϊόντα στον Δούναβη άρχισαν ήδη να τα μεταφέρουν οι Ρωμιοί με τα καράβια τους. Και κάθε μέρα η δύναμή τους μεγαλώνει. Πολλαπλασιάζονται τα εμπορικά τους καταστήματα. Οι τράπεζες γίνονται όλες δικές τους. Τα καράβια. Μα πώς κατάφεραν οι Έλληνες να μπουν στην τοκογλυφία?», ρώτησε απορριμμένος ο Τζακ Στρό. «Δυστυχώς, αγαπητέ μου Τζακ, οι Έλληνες δεν κάνουν τοκογλυφία. Δεν τοκίζουν 10 και 20 φορές παραπάνω. Δεν παίρνουν παιδιά των οφηλετών για να τα πουλήσουν. Οι Ρωμιοί τοκίζουν λιγότερο. Δεν εκμεταλλεύονται το φτωχό, διαθέτουν μέρος των κερδών τους για να κτίσουν πτωχοκομεία, νοσοκομεία, γέφυρες, σχολεία. Και έτσι οι ντόπιοι λαοί σε όλη την Ευρώπη τους αγαπούν», απαντάει ο Σκρούντζ. «Ορίστε λοιπόν», ξαναπαίρνει το λόγο ο Λόρδος. «Είδατε που σας έλεγα πως η κατάσταση είναι σοβαρή. Πώς πρέπει να λάβουμε μέτρα?» «Προτείνω να συνεργαστούμε στενά με τις κοινότητες της Οθωμανίας και της άλλης Ευρώπης για να αναχαιτήσουμε το κήρυγμα αυτού του Ρωμιού καλόγερου. Και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, γιατί μόνο εδώ στη Βρετανία και στη Γαλλία δεν έφτασαν ακόμα οι Γρεκοί.
και η σπορά του καλόγερου. Αν φτάσουν, θα μας δυσκολεύσουν αφάνταστα, αδερφοί μου. Και πράγματι, οι Έλληνες άρχισαν σταδιακά να γίνονται άρχουσα τάξη στις τρεις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες της στεριανής Ευρώπης και της Ανατολής, στην Οθωμανία, στην Αυστρία και στην Ρωσία. Έλεγχαν το σύνολο του εμπορίου, την ναυσιπλοεία σε θάλασσα και ποτάμια, τις τράπεζες, τα εργοστάσια, και άφησαν ευεργεσίες και έργα παράμιλα στους τοπικούς λαούς που λάτρεψαν τους Έλληνες. Και μόνο στην Αγγλία δεν μπόρεσαν να εξαπλωθούν σε τέτοιο βαθμό. Οι ανταγωνιστές τους εκεί είχαν πάρει τα μέτρα τους. Ο Λόρδος φρόντισε με τον παξίση του και πήρε από το αγγλικό κράτος το δικαίωμα να κόβει το χρήμα στην Αγγλία και να καθορίζει την νομισματική πολιτική της Βρετανίας. Μια δουλειά που σε ολόκληρο τον κόσμο, πλην Αμερικής και Βρετανίας, έκαναν να κάνουν μέχρι σήμερα μόνο οι κεντρικές κρατικές τράπεζες. Έτσι κατάφερε να κρατηθεί το κεφάλαιό του στην πρώτη θέση σε όλη την αποικιακή Βρετανική αυτοκρατορία. Όμως, η οικογένεια Ράλι από την Χίο, χωρίς προνόμια, τον πλησίασε σε απόσταση αναπνοής με υποκαταστήματα σε όλο τον κόσμο, ενώ τρίτη ήταν η αγγλική οικογένεια Μπάρινγκ. Οι Έλληνες ήδη από τότε είχαν αναπτύξει ναυτιλιακές εταιρείες στην Αγγλία, αφού οι τεράστιες αποικίες της είχαν τεράστιο εμπόριο και μεταφορές με πλοία.

Από το Λονδίνο στην Αγία Πετρούπολη. Ο Κοσμάς δεν προκαλούσε ανησυχία μόνο στους Άγγλους προστάτες των απανταχού Εβραίων, στους Αυστριακούς και στους λοιπούς Γερμανούς. Στην άλλη μεγάλη αυτοκρατορία της Ευρώπης, την Ρωσία, οι πράκτορές της έφερναν διαρκώς νέα από την Οθωμανία. Και τα νέα αυτά αναλύονταν και γίνονταν δεκτά με διαφορετικά αισθήματα. Εδώ, στον θρόνο της πόλης του Μεγάλου Πέτρου, το Πέτρογκραντ ή Αγία Πετρούπολη, κυβερνάει τώρα η Εκατερίνη η Μεγάλη, σύζυγος του Πέτρου του Τρίτου. Μια Γερμανίδα πριγκίπισσα, φανατικά ορθόδοξη και φιλέλληνας, έστω και από υπολογισμό. Οραματιζόταν την αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης με τον εγγονό της Κωνσταντίνο στο ρόλο του απελευθερωτή μαρμαρωμένου βασιλιά. Εδώ οι ειδήσεις για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα ακούγονταν ευχάριστα. Η Εκατερίνη βρίσκεται κλεισμένη στο γραφείο της με τον θρυλικό ναύαρχο Γρηγόριο Ποτέμκιν και τον Γρηγόριο Ορλόφ, εραστές της όπως φημολογούνταν, αλλά σίγουρα συνεργάτες της στη συνωμοσία κατά του συζύγου της Πέτρου του Τρίτου, και συζητούν το ελληνικό ζήτημα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας πως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ολόκληροι οι Έλληνες πήραν το πάνω χέρι, μεγαλειοτάτη. Όλο το εμπόριο περνάει πλέον στα χέρια τους. Ναι, χάρη στον καλόγερο το είχαν καταφέρει στη στεριά πριν από μερικά χρόνια, ναύαρχε Ποτέμκιν. Τώρα, μετά τη συνθήκη του Κιουρτσού Καρυναρτζή το 1774, απέκτησαν και το δικαίωμα της ελευθεροπλοείας. Μπορούν να έχουν όσα πλοία θέλουν και να περνάνε τα στενά του Βοσπόρου και να ταξιδεύουν σε όλες τις τουρκικές θάλασσες με ρωσική σημαία κατόπιν επιθυμίας και εντολής της μεγαλειότητάς σας, απάντησε ο Γρηγόριος Ορλόφ, γνωστός από την περίφημη εξέργεση των ορλοφικών, κοιτάζοντας την Εκατερίνη. «Αγαπητή μου», παίρνει τον λόγο η Τσαρίνα, «είναι γνωστό πως όταν δώσεις τον Έλληνα ένα, θα σου το ανταποδώσει με 10. Πόσο καλά δεν είδε η χώρα αυτή από τους Έλληνες που ζουν εδώ. Οι Ζωσιμάδες έφτιαξαν και συντηρούν ένα σωρό ιδρύματα στο Κίεβο, στο Νιέζιν, στη Μόσχα. Προχθές επισκέφθηκα το ορφανοτροφείο της Μόσχας και έμεινα κατάπληκτη. Ζήτησα να γνωρίσω τον μεγαλύτερο αδερφό, τον Ζόη, και έμεινα άφωνη μπροστά στο μεγαλείο που αναδείκνει η απλότητά του, η χριστιανική του καλοσύνη και η αγάπη του τόσο για τους σκλαβωμένους Ρωμιούς όσο και για το ρώσικο έθνος που ωφελείται από τις ευεργεσίες του». «Αυτό είναι αλήθεια, μεγαλειοτάτη», την διακόπτει ο Ορλόφ. «Μα γι' αυτό ανασύστησα την παλιά ελληνική πόλη, την Οδυσσό, που την έκτισα πάνω στο χωριουδάκι Χαντζίμπεϊ και διέταξα οι πρώτοι κάτοικοί της και αυτοί που θα έχουν τα μεγαλύτερα προνόμια στην πόλη να είναι οι Ρωμιοί. Και μάζεψα πολλούς Γρεκούς από την Κρυμαία, την Αζοφική και το Ντονιέτσκ και τους εγκατέστησα στην πόλη που σήμερα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ρωσίας στο Νότο, χάρη πάλι στα καράβια και στο εμπόριο των Ρωμιών. Γι' αυτό έφτιαξα και την Σεβαστούπολη στην θέση της παλιάς ελληνικής Χερσόνας στην Κρυμαία. Γι' αυτό δίνω εμπορικά προνόμια στους Έλληνες».

Από τότε το εμπόριο και η παραγωγή στη Νότια Ρωσία έχει πολλαπλασιαστεί. Ο λαός μας ευημερεί πάρα πολύ μεγαλειοτάτη, συνεχίζει ο Ποτέμκιν. Πράγματι, τα ελληνικά πλοία με ρωσική σημαία που διέταξαν να μπουν στους όρους στο Κιουτσούκαρ Ναρτζή θα αναστήσουν το ναυτικό έθνος των Ελλήνων, αλλά και θα φέρουν και μύρια καλά για την Αγία Ρωσία μας. Αμ, ο Βαρβάκης μεγαλειοτάτη, τον θυμάστε πως παρουσιάστηκε στην Πετρούπολη έξω από το παλάτι σας, συνεχίζει ο Ποτέμκιν. Ήρθε περπατώντας από την Οδυσσό στην Πετρούπολη, ξυπόλυτος, κουρελιασμένος και ημιθανής. Τον παρουσίασε μπροστά σας και εσείς του δώσατε 1000 ρούβλια και μία άδεια ψαρέματος. Σήμερα έγινε ο βασιλιάς του Χαβιαριού και με τα κέρδη του αποξήρανε τα τεράστια έλη του Βόλγα στην Κασπία, σώζοντας τον Κοσμάκη από την ελονοσία και δίνοντάς του 1000 στρέμματα για καλλιέργεια. Έκτισε νοσοκομεία στο Αστραχάν και στο Τσταγκαρότ. Χρηματοδοτεί συνεχώς ορφανοτροφία και εκκλησίες. Έχτισε γέφυρες στον Βόλγα και μπορεί ο λαός μας να επικοινωνεί. Ναι, ναι, Γρηγόρη Γρηγορίεβιτς, τα ξέρω όλα αυτά. Και για τον Καπλάνη ξέρω, και για τον Χατζικόνστα, και για τον Οράλη, και για τον Υψηλάντη, και για χιλιάδες άλλους Γρεκούς που ζουν στη χώρα μας. Έχω ακούσει όμως και για κάποιο καλόγερο, Κοσμά τον λένε. Αυτός προσφέρει στην Αγία Ρωσία μας ευεργεσίες πολύ μεγαλύτερες από τον Καπλάνη και από τους άλλους. Μου τα λένε οι διπλωμάτες μας. Μου τα επαναλαμβάνουν διάφοροι καλόγεροι που πάνε και έρχονται στο Άγιο Όρος και στο Τσάριγκραντ. Το άκουσα και ο ίδιος στην Ελλάδα, παίρνει τον λόγο ο Ορλόφ. Πρέπει να είναι φωτισμένη μορφή. Ένας άνθρωπος μονάχος να τα βάλει με τους Εβραίους και με την αυτοκρατορία των Τούρκων ολόκληρη και να τους νικήσει. Και τι δεν του κάνανε. Και με τι δεν τον συκοφαντήσανε. Και πόσους μπράβους και κατσαπλιάδες δεν πληρώσανε για να τον ξεκάνουν. Φαίνεται όμως πως ο Θεός τον προστατεύει. Φαίνεται πως έχει μεγάλο σχέδιο για αυτό τον καλόγερο. Αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά και για μας τους Ρώσους. Δουλειά που δεν κάνουν μαζί όλοι μας οι διπλωμάτες. Το ξανθό γένος, λέει στους χριστιανούς, και όλοι τους τρέφουν μια απέραντη αγάπη για μας τους Ρώσους. Τρέφουν όμως και ελπίδες, Γρηγόριε Ορλόφ, τον διακόπτει ο Ποτέμκιν, διότι το ξανθό γένος, όπως λες, το περιμένουν ως μεσσία και απελευθερωτή. Και δεν ξέρω αν εμείς είμαστε σε θέση να παίξουμε αυτό τον ρόλο. Ξεχνάς μήπως την πανολεθρία που τους οδηγήσαμε όταν πήγες εσύ κάτω στον Μοριά με τον λογαγό του ρωσικού στρατού Παπαζόλη και κάνατε εκείνο το κίνημα. Γρηγόρη Γρηγορίεβιτς, παίρνει τον λόγο η τσαρίνα Κατερίνη. Και βέβαια κάναμε ένα κακό υπολογισμό στα ορλοφικά και εγώ ίδια έριξα το φταίξιμο στους Γρεκούς και τους αποκάλεσα δημόσια δειλούς και απατεώνες. Και στο γράμμα μου στον Βολτέρο έγραψα πως είναι ανάξιοι της ελευθερίας τους. Και δεν μετάνιωσα, γιατί τότε έτσι πίστευα πως έγιναν τα πράγματα. Θα βοηθήσουμε όμως τους Γρεκούς και τους άλλους Ορθόδοξους Ραγιάδες να απελευθερωθούν. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι θα κτίσουμε μια αυτοκρατορία από το εδάφη της σημερινής Ρωσίας μέχρι την Αίγυπτο και την Αδριατική. Θα ξαναζωντανέψουμε το όραμα των Ορμιών και την προφητεία τους πως πάλι με χρόνια με καιρούς. Και θα μπούμε στο Τσάριγκραντ θριαμβευτές με τον εγγονό μου Κωνσταντίνο τον 13ο στη θέση του μαρμαρωμένου βασιλιά. Οι Έλληνες δεν είναι και ο πιο σπουδαίος λαός της γης, μα έχουν μια μοναδική αρετή που σπανίζει στους άλλους λαούς της γης. Δεν είναι αχάριστη και αυτό εξυπηρετεί απόλυτα την πολιτική μας. Τους κάνεις ένα καλό, στο ανταποδίδουν στο εκατονταπλάσιο.
Ας έχει ο Θεός καλά λοιπόν αυτόν τον καλόγερο τον Παπακοσμά, αναφωνεί ο Ποτέμκιν. Αμήν, επαναλαμβάνει η Τσαρίνα και ο Ορλόφ. Και πράγματι η Ρωσία, μέσα από την προσπάθειά της για επέκταση της επιρροής της, που εκ των πραγμάτων ήταν δυνατή μόνο σε ορθόδοξους λαούς και όχι σε καθολικούς και προτεστάντες, και κυρίως ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος, μπορεί να θεωρηθεί βασίμως ότι είναι εκείνη που δημιούργησε όλα τα ορθόδοξα κράτη που υπάρχουν σήμερα στο χάρτη της γης. Χωρίς την Ρωσία, σήμερα δεν θα υπήρχε Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Αρμενία. Το ξανθό γένος του Αγαθάγγελου που συνέχισε ο Κοσμάς δεν έδωσε μόνο ελπίδα, αλλά έκανε και πράξεις που δικαίωσαν την προφητεία.

τον Πάπα να καταράστε, γιατί αυτός είναι ο Αντίχριστος. Φεύγοντας από τα Γιάννενα, ο Κοσμάς στράφηκε προς τα Εφτάνισσα. Εδώ η σκλαβιά ήταν ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την Οθωμανία. Εδώ ο καθολικισμός είχε εξαπολύσει μια ανελαίτη ιδεολογική εκστρατεία να εκαθολοκίσει τους Έλληνες, παρόμοια με εκείνη της Σικελίας, της Καλαβρίας, των Βασιλικάτων και της Απουλίας πριν από 3-4 αιώνες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι εκεί έκυγε τους Έλληνες στην πυρά ως αιρετικούς. Εκεί υπήρχαν 1500 ορθόδοξα ελληνικά μοναστήρια τον 13ο αιώνα, για να μείνουν 400 τον 16ο. Το 1585 οι τελευταίοι 200 ορθόδοξοι κληρικοί μαζεύτηκαν στο Τράντο παρά την απαγόρευση της Ιεράς Εξέτασης και αποφάσισαν να συνεχίσουν τον δρόμο του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. 3 χρόνια μετά, το 1588, σύρθηκαν στη Σύνοδο της Μεσίνης, Σικελίας, όπου οι μισοί, για να μην καούν ζωντανοί από την Ιερά Εξέταση, προχώρησαν στην Ουνία. Τα τελευταία 13 ελληνικά μοναστήρια καταστράφτηκαν από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1830. Τα 4 έγιναν καθολικά και τα 9 γκρεμίστηκαν, έως ότου και εκείνον η περιουσία απολωτριωθεί από το νεοειδρυθέν Ιταλικό κράτος το 1861. Και εδώ στην Ελλάδα οι καθολικοί αποικιοκράτητες δεν θεωρούσαν καν ως ανθρώπους τους Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους. Η μόνιμη υποδόσους ήταν σκουλίκια, γουρούνια, άγρια θηρία. Κάτι περίπου όπως και οι Ινδιάνοι της Αμερικής, που για να τους εξανθρωπίσουν οι Ιεραπόστολοι του Πάπα τους πέρασαν διαπυρός και σιδήρου, εξολοθρεύοντας 60 εκατομμύρια από αυτούς. Οι επικειοκράτες Βενετοί και Φράγκοι έστειβαν κυριολεκτικά τους ραγιάδες ποπολάρους. Ενώ στην Οθωμανία μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα ελληνικά βιβλία και να γίνονται ελληνικά σχολεία, εδώ αυτό απογορευόταν αυστηρά. Η Ιερά Εξέταση έλεγχε τα πάντα και τιμωρούσε τον Έλληνα χωρίς κανένα ίκτο, που αντιστοίχως μπορεί να έδειχναν οι Τούρκοι. Στα αναπτυγμένα και προοδευμένα Επτάνησα δεν υπήρχε ούτε ένα τυπογραφείο, ούτε ένα σχολείο. Η παπική λογοκρισία διάβαζε οποιαδήποτε βιβλίο τυπωνόταν στην ελληνική γλώσσα στα τυπογραφεία της Βενετίας. Οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι ήταν απλά όργανα των αποικιοκρατών. Σε κάποια συνάντηση μάλιστα του Πάπα με τους ηγέτες της δυτικής χριστιανοσύνης υπόθηκε και υιοθετήθηκε ως στρατηγική η κάτωθη. Τους αιρετικούς Έλληνες πρέπει να τους εξαθλιώσουμε στο έσχατο σημείο. Να τους κάνουμε τη ζωή αφόρητη όπως στα κτίνη που προορίζουμε προσφαγή. Και όταν πλέον δεν θα έχουν να ελπίζουν τίποτα, έτσι ταπεινωμένοι και εξευτελισμένοι, θα εμφανιστούμε ως σωτήρες και θα τους δώσουμε μια βοήθεια, όχι όμως ολόκληρη, γιατί αν την πάρουν ολόκληρη θα πάρουν τα πάνω τους και δεν θα μας έχουν πλέον ανάγκη. Μια βοήθεια με δόσεις, μαστίγιο και καρότο. «Σοφά τα λόγια σας, Παναγιώτατε», του απάντησαν οι Φράγκοι βασιλιάδες. «Σοφά και ευλογημένα. Αυτό του χρειάζεται του Γρεκού για το θράσος του να βαφτίσει βαρβαρικό ό,τι δεν είναι ελληνικό. Για το θράσος του να φτιάξει έργα τόσα και απαράμιλα που τα δικά μας οχριούν σε σύγκριση μαζί τους. Για το θράσος του να υψώσει ανάστημα στην αγιότητά σας με τις αιρετικές ορθόδοξες δοξασίες του. Για το θράσος να παρουσιάζει αυτό το πράγμα που το λέει η δημοκρατία ως ηνίωχο του πολιτισμού. Ακόμα και για την ατυχία μας να ανακαλύψουν οι Έλληνες το κόνιο με το οποίο θα μπορούσαμε να απαλλαγούμε μια για πάντα από αυτούς. Πράγματι, μόνο όταν το υλικό που προκαλεί το μίσος μας και την μανία καταδίωξης για αυτόν
τον άθλιο και βρωμιόρο λαό των Ελλήνων εξαφανιστεί, διότι θα τον έχουμε εξαθλιώσει και θα είναι έτοιμος να δεχτεί τους όρους μας για να σώσει την υγιή ζωή του, τότε μόνο θα δείξουμε συμπόνια. Θα του στείλουμε ένα ξεροκάματο και αυτός θα μας δεχθεί ως Μεσσίες. «Ως αφεντικά του», επανέλαβε ο Πάπας. «Σίγουρα έτσι πρέπει να γίνει», επανέλαβαν οι άλλοι. «Πρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν οι πρόγονοί μας και στην Μεγάλη Ελλάδα και την Σικελία, που ήταν για τρεις ολόκληρες χιλιετίες ελληνικές και ορθόδοξες μέχρι πριν 2-3 αιώνες και σήμερα τους αναγκάσαμε όλους να γίνουν με τη βία ρωμαιοκαθολικοί. Άρχοντές μου, μην ξεχνάτε ότι η πίεση της Δύσης στους Έλληνες αρχίζει από τον 11ο αιώνα, όταν οι Νορμανδοί, προσκεκλημένοι από τον Βυζαντινό άρχοντα του Μπάρι, τον Μέλο, που ήθελε να αυτονομηθεί από την Κωνσταντινούπολη, κατέβηκαν και κατέλαβαν για πρώτη φορά την Νότια Ιταλία και την Σικελία. «Τι θες να πεις, αδελφέ μου, με αυτό?» διακόπτει τον ευγενή ηγεμόνα Αλεσάνδρο του Μπάρι και της Απουλίας ένας καρδινάλιος. «Θέλω να πω ότι χρειάστηκαν πάνω από 5 αιώνες για να τους καθολικέψουμε και να τους κάνουμε να ξεχάσουν πως είναι Έλληνες εδώ στη Δύση, στην Απουλία που διοικώ τώρα. Εκεί στην Ανατολή τι θα γίνει? Κανείς άλλος επί ζών μη δυτικός λαός δεν έχει δεχθεί και δεν έχει αντιταχθεί στην πίεση από τη Δύση, όντας εχμάλωτος για 400 χρόνια στους Τούρκους, όσο ο ελληνικός. Και τι προτείνεις, αδερφέ μου? Προτείνω να ακολουθήσουμε άλλη πολιτική με τους Έλληνες, αυτήν της συμφιλίωσης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης». «Αδύνατον, αδύνατον», πετιέται ο ίδιος ο Πάπας. «Αν ο αιρετικός Έλληνας δεν φιλήσει την παντόφλα μου και δεν δεχθεί την αγιότητα της Εκκλησίας μας, κουβέντες μαζί του δεν κάνω».

Οι Γερμανοί, Φράγκοι, Ισπανοί και οι άλλοι ηγεμόνες αντέδρασαν έντονα στην πρόταση του Αλεσάνδρου, που ίσως να καταγόταν από ελληνική γενιά ή ίσως να διδάχτηκε από τα τόσα ελληνικά έργα, μεγάλα και σπουδαία, που συναντούσε στην επικράτεια της ηγεμονίας του. Έργα που άρχιζαν από 3.000 χρόνια πριν το Χριστό, όταν οι πρώτοι κάτοικοι της Νοτιού Ιταλίας ήταν οι Πελασγοί και οι Μινωίτες Κρήτες, οι οποίοι εμπλουτίστηκαν με νέα κύματα Ελλήνων, όπως Μολοσσών και Αχαιών κατά το 1500 π.Χ., Τρώων κατά το 1200 και Ιώνων, Δωριαίων και Αιωλαίων κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. με τον γνωστό επικισμό. Και πέρασε η γραμμή του Πάπα, όπως ήταν λίγο πολύ, από την εποχή που στον καθολικισμό επικράτησε το δόγμα των Γερμανών και του Καρλομάγνου. Και από αυτή την πολιτική προς την Ελλάδα, την πρώτη χώρα και τον πρώτο λαό της Ιφιλίου, με τον οποίο η λεγόμενη πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη άνοιξε τον εσχρό κύκλο της απεικιοκρατίας, δεν απέστη ούτε γραμμή. Και στην εποχή του Πατροκοσμά και σήμερα. Και ποια είναι η παρακαταθήκη του Καρλομάγνου Άγιε Πατέρα, θα ρωτήσει τον Πάπα ένας Ισπανός φεουδάρχης από την Σικελία. Όταν οι αιρετικοί από την Κωνσταντινούπολη αρνήθηκαν να δεχθούν την επικυριαρχία της Αγίας Έδρας μας επί της Χριστιανοσύνης, επιμένοντας ότι αυτή είναι η διάδοχη και επίγονη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το δεύτερο σκέλος του Δίπολου, αυτοκράτορας κυβερνήτης επίγειος ελαίου Θεού και πατριάρχης θρησκευτικός ηγέτης, που έχει το δικαίωμα να στέφει τον επίγειο κοσμικό κυβερνήτη. Η Αγία Έδρα μας στράφηκε προς τους νεοεμφανιζόμενους γερμανικούς λαούς ή αλλιώς Φράγκους, οι οποίοι κατοικούν σήμερα σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, εκτός από την Ανατολική που την κατοικούν οι Σλάβοι. Ακόμα και εδώ, στην Ιταλική Χερσόνησο, οι λαοί που κατοικούν από την Ρώμη και Βόρεια είναι γερμανικές φυλές ανακατεμένες με τους παλιούς Κέλτες. Και τότε, γύρω στα 800 χρόνια μετά τον Χριστό, δέχθηκε ο Πάπας να στέψει τον αυτοκράτορα των Φράγκων, τον Καρλομάγνο, και να τον αναγνωρίσει ως αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σε αντάλλαγμα αυτός, αναγνώρισε τον Πάπα και την Αγία Έδρα μας ως επίγειο εκπρόσωπο του Θεού. Ονομάζονταν ποτέ οι αιρετικοί Έλληνες Ρωμαίοι και το κράτος τους Ρωμαϊκό, ρώτησε ένας άλλος Φράγκος ηγεμόνας. Μα βέβαια, γι' αυτό και κάποιοι Γερμανοί και Αγγλοσάξονες μελετητές έλαβαν την απόφαση να ονομάσουν από τούδε τον 16ο αιώνα αρχικά και στο εξής το κράτος τους Βυζαντινό, παίρνοντας το όνομα από την πόλη Βυζάντιο, η οποία μετανομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη. Για να τους αποκόψουν από την κληρονομιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και από το δικαίωμα του Πατριάρχη τους να στέφει τον επίγειο βασιλέα της Ιφιλίου. Και ως Ρωμαϊκοί αναγνωρίζουμε από τότε μόνο αυτή που ιδρύθηκε στην Δύση, την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία των Γερμανικών Εθνών, την μόνη νόμιμη αυτοκρατορία στον κόσμο μας. Έτσι, κάνοντας αυτή τη διαφορά με την ονομασία, έμεινε να ονομάζονται Ρωμαίοι και να προβάλλονται ως διάδοχοι της παγκόσμιας επίγειας αυτοκρατορίας της Ρώμης οι γερμανικοί λαοί από την Σκανδιναβία ως την Ισπανία. Και αφού έγιναν νόμιμοι διάδοχοι, είχαν και τα δικαιώματα στα εδάφη που κάποτε κατήχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και ο Πάπας από τη μεριά του αναγνωρίστηκε ως ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του Θεού στην γη. Κι όμως, Άγιε Πατέρα, πολλές φορές πήγα στην Βαλκανική και την Μικρασιατική Ελλάδα, ακόμα και στην Παλαιστίνη, όπου ζουν πολλές χιλιάδες Έλληνες. Όλοι τους λένε και πιστεύουν πως είναι Ρωμαίοι και το κράτος τους Ρωμαίικο το αποκαλούν, και στις προσδοκίες τους για αποτείναξη του ζυγού των Τούρκων, για ανασύσταση του Ρωμαϊκού κράτους τους μιλούν.
πήρε τον λόγο πάλι ο Αλεσάνδρο από τον Μπάρι. Ο ευγενής και πιστός λαός μας πρέπει να αρνηθεί τον σφετερισμό των αιρετικών και μυαρών Ελλήνων να έχουν δικαιώματα επί του βασιλείου που κυβερνάει την γη, αλλά και επί του δικαιώματος να είναι η εκκλησία τους νόμιμη ενώπιν του Θεού και των ανθρώπων. Ή κάνω λάθος? Ξαναρώτησε ο Ισπανός κατακτητής από την Σικελία. Ακριβώς, πρέπει πάση θυσία να κόψουν κάθε σχέση με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πρέπει, θέλουν δε θέλουν, να πάψουν να σφετερίζονται το δικαίωμα της Αγίας Έδρας μας, του Βατικανού, αλλά και των πιστών ηγεμόνων της καθημάς Δύσης, να είναι οι μοναδικοί νόμιμοι ηγέτες και ηγεμόνες αυτού του επίγειου κόσμου, απάντησε ο Πάπας. Η παρακαταθήκη του Κάρολου του Μεγάλου λοιπόν είναι ότι ένας είναι ο αυτοκράτορος που κυβερνάει ελαίο Θεού την παγκόσμια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ένας ο αρχιερέας που εκπροσωπεί τον Θεό και στέφει τον αυτοκράτορα. Γι' αυτό και οι αιρετικοί Έλληνες, οι μόνοι που τολμούν να το αμφισβητούν αυτό, πρέπει ή να το αποδεχτούν με το καλό ή με τη βία ή να εξαφανιστούν. Ο Κοσμάς γνώριζε άριστα συνσκέψεις των Ιδρυτικών, Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών. Γνώριζε τις ιδέες που κυριαρχούσαν στα Επτάνησα. Αλλά πήγε γιατί δεν μπορούσε να τα αφήσει να γίνουν και αυτά Καλαβρία και Σικελία.

Ζάκυνθος και Φαλονιά. Ξεκίνησε λοιπόν από την Ζάκυνθο. Η φήμη του ήταν και εδώ μεγάλη, αλλά και οι μυστικές υπηρεσίες των αποικιοκρατών ήταν πλήρως ενήμερες από τον Μαμονά και τους άλλους κατασκόπους τους στην Ήπειρο. Εδώ οι εμπορωτοκογλύφοι ήταν φοβεροί και παντοδύναμοι καταπιεστές. Οι ποπολάροι είχαν αγανακτήσει τόσο από την καταπίεση ώστε είχαν ζητήσει επίσημα από την ίδια την βενετική κυβέρνηση προστασία από αυτούς. Με διάταγμά του το 1775 ο δόγης Ιωάννης Δάνδολος, για να ησυχάσει τους χωρικούς, απαγόρευε την τοκογλυφία. Χαρακτηριστικό του διατάγματος όμως είναι ότι το διάταγμα απαγόρευε μεν την τοκογλυφία, εξαιρούσε δε τους Εβραίους από αυτήν, οι οποίοι συνέχισαν να δανείζουν με τόκο 24%. Συνέπεια τούτου ήταν να οδηγηθεί ο μισός πληθυσμός του νησιού, όπως και των άλλων επτανήσων, στην σκλαβιά, αφού οι χωρικοί, για να απελευθερώσουν τον άνθρωπό τους που ήταν σκλάβος, δανείζονταν εκ νέου χρήματα, βάζοντας ενέχειρο και τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους, τα οποία τελικά δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν με αυτούς τους τόκους και έχαναν την οικογένειά τους ολόκληρη από τους τοκογλύφους. Στην Ζάκυνθο λειτουργούσε επίσημα από το 1560 ως το 1789 Ταμείο Εξαγοράς Σκλάβων. Με το που πάτησε το πόδι του, οι ποπολάροι της Ζακύνθου ξεσηκώθηκαν. Παράτησαν τα χωράφια και έτρεξαν να ακούσουν τον κοσμά. Μάταια οι άρχοντες και οι αποικιοκράτες προσπαθούσαν να τους συγκρατήσουν. Οι ποπολάροι από την πολλή καταπίεση δεν υπολόγιζαν ούτε απειλές ούτε βία. «Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πρέπει να τον συλλάβετε, κύριε διοικητά», φώναζε μέσα στο γραφείο του Βενετού διοικητού ο τοκογλύφος Δανιήλ. Ο διάβολος έφτασε και εδώ και απειλεί να καταργήσει το κυριακάτικο εμπόριο. «Συμφωνώ, μα πώς θα γίνει, αφού ξεσηκώθηκαν ήδη τα κτίνη οι αιρετικοί. Αν τον πειράξουμε τώρα, φοβάμαι πως θα έχουμε μεγαλύτερα επεισόδια. Και τον δεσπότη τι τον έχουμε», ξαναφώναξε θυμωμένος ο Δανιήλ. «Να βγει να συμμαζέψει τους δικούς του». «Μωρέ, ήξερα εγώ τι να τους έκανα αυτούς τους αιρετικούς. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να ανεχτούμε αυτούς τους ψεύτες. Αυτούς τους φιλάργυρους, τους άπιστους, τους δειλούς, τους προδότες, τους υποκριτές, τους δυσιδαίμονες και τους τυποτένιους, που ούτε οι Τούρκοι δεν θέλουν να τους βλέπουν στα μάτια τους, ακόμα δε και όσους τουρκεύουν τους περιφρονούν», ξέσπασε ο Βενετός διοικητής, ουρλιάζοντας και ρίχνοντας τα πράγματα στο πάτωμα. «Μην οργίζεσαι, αδερφέ μου. Η πράξη των καταραμένων ποπολάρων είναι αντιχριστιανική. Είναι στάση στον Θεό και στους εκπροσώπους του σε αυτόν τον τόπο. Θα κάτσουν καλά είτε με το καλό είτε με το ζόρι. Θα βγω να τους συνετήσω», είπε ο Έλληνας Μητροπολίτης και σηκώθηκε να βγει τρέχοντας από το Δημαρχείο, κάνοντας πολλές υποκλήσεις στον Φράγκο δυνάστη. Ισμάτιν όμως, οι ποπολάροι είχαν κατακλείσει τους δρόμους και τις πλατείες και άκουγαν διψασμένοι τον κοσμά. Ταυτόχρονα όμως είχαν αρχίσει και οι σποραδικές συγκρούσεις με τους στρατιώτες των αποικιοκρατών. Στην κεντρική πλατεία της Ζακύνθου ο κοσμάς είχε ήδη αρχίσει το κήρυγμά του. «Ευλογημένε λαέ, ξέρεις γιατί ο Θεός δεν μας έφερε στην Ελλάδα άλλον βασιλέα, αφού υπήρχαν τόσα ριγάτα εδώ στη Δύση? Μόνο ήθελε να φέρει τον Τούρκο πέρα από την κόκκινη μηλιά. Διότι ήξερε ο Θεός ότι τα άλλα ριγάτα από την Δύση μας βλάπτουν εις την πίστη και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Χρήματα δώστου του Τούρκου και καβαλή και ψέτων στο κεφάλι». Οι ποπολάροι τον άκουγαν έκθαμβοι και χειροκροτούσαν και φώναζαν. «Θέλουμε σχολεία ελληνικά. Θέλουμε ελεύθερη την πίστη μας.
Θέλουμε δικαιοσύνη. Την παιδεραστία, αυτά τα αποβράσματα του ΠΑΚΠΑ την έφεραν και αυτοί την συντηρούν με τα παιδιά μας που μας αρπάζουν κάθε τόσο οι δειλέμποροι και οι τοκογλύφοι. Και θα τα φέρει όλα αυτά ο Θεός, τους απαντούσε ο καλόγερος. Αρκεί να κρατήσετε την πίστη σας. Κάντε λίγο υπομονή και το μελούμενο δεν θα αργήσει. Τον Πάπα να καταράστε, γιατί αυτός είναι η αιτία κάθε κακού. Γέροντά μου, το θηρίο που σας έχει στον ζυγό του στην Βαλκανική Ελλάδα και στην Μικρά Ασία είναι πιο ημέρο από το θηρίο που καταδυναστεύει εμάς. Εγώ πέρασα 3 ολόκληρα χρόνια στην πόλη, στην Σμύρνη και στα Γιάννενα και είδα πως ο Τούρκος κατευνάζεται. Ο Φράγκος όμως όχι. Και τα 2 θηρία είναι ανήμερα, μα ο Αντίχριστος είναι ο Πάπας. Έγνοιασας όμως και ο Θεός βλέπει και δεν θα αφήσει τον λαό του στο στόμα του Αντίχριστου. Μας λογαριάζουν για κτίνη, για υποζύγια. Μας λένε να βαπτιστούμε καθολικοί, γιατί μόνο έτσι θα προβιβαστούμε από ζώα που είμαστε σε ανθρώπους. Αν δεν μας είχαν ανάγκη για τα χωράφια και τις δουλειές τους, θα μας είχαν ξεκάνει. Να είχαμε τουλάχιστον λεύτερα τα βιβλία για να διαβάζουμε τη γλώσσα μας, να φτιάξουμε ένα σχολείο, να μαθαίνουμε την λαμπρή ιστορία των προγόνων μας. Η τυραννία τούτη εδώ δεν συγκρίνεται σε τίποτα με την Οθωμανική, γέροντά μου, φώναξε κάποιος άλλος από το πλήθος. Ο κόσμος άρχισε να ενθουσιάζεται όλο και περισσότερο και η κατάσταση να θερμαίνεται. Ήδη στις άκρες της πλατείας οι αποικιοκράτες είχαν αρχίσει να διασπούν την συγκέντρωση βία. Ο Κοσμάς δεν μπορούσε να μείνει περισσότερο, όχι γιατί υπολόγισε ότι κινδύνευε ο ίδιος, αλλά γιατί οι Βενετοί δεν αστειεύονταν και θα έκαναν μεγάλο κακό στον λαό. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε, τι πληθύνεις αν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου που καίει στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, τη λύτρου μου ή δόξα μου και ψώνω κεφαλήν. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσα με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθηκα και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετε μου. Μου φοβηθήσω ο περιάδου λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας εχθρονοντάς μου ατέως, ποδόντας αμαρτωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου σωτηρία και του λάνου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκα και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι ο Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη δεθμό σου ελένηξε με, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου υπάγει σαν μη και επεστήριξε με μέτρη χείραν σου. Που και στην ίεση τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Που και στην ειρήνη εν στου θέσει μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήρων κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' με. Προσώζωσαν και σάψαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάνω φθηνέω τέλου. Όλην την ημέρα σκεφροπάζω να πορευόμαι. Ότι η ψώη μου επλήστεν επεγμάτων και ουκέστην ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, είναι αντίον ως πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σκούκα επεγκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόχεν έστησαν. Και εξεβιάζουν το οι ζητούντε ψυχή μου και οι ζητούντε τα κακά μιλάνε σαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό ου κρίκων και ω οι άνδρε ου καρύγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωπο ου κακούν και ου καέχων εν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επισή Κύριε ήλπισα, σύ ει ακούσει Κύριε Θεό μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και να σαλευθύνει πόδο με πεμέ η μεγάλο λιμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο. Και αλληγηδώνουμε ενώπιον μισθή διαπαντό, ότι να με μου αγγελό και με ερημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και διακρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι πισούντε με αδίκω. Οι ανταποειδώντε με κακά αντί αγαθών εν διαρβαλών με επίκατε δίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεό μου, μη έπεσε επ' εμού. Πρόσχεση την βοηθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεό μου, μη έπεσε επ' εμού. Πρόσχεση την βοηθειά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου προσέω ορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου, προς απλώσεις άρξω με γέρι μου και βάτω και ανίδρω. Ούτως εν τω γη όφθην είσαι του ειδίνη την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν δουλές προς ζωά στη χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότης εμπληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου σε ενέσει το στόμα μου. Ή εμην μόνο βόνος επί της στρομνής μου εν εισόρθρισε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτη που τερίγουν σε αγκαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δι' αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε, εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθείς της κέρας ομφέας, μερίδες ολοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθίστε επί το Θεό, επερεθίστε πας ο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο με ρολούντων άδικα. Εν της όρθρης, σε μελετων εισέ, ότι γεννήθη εις βοηθός μου, και τη σκέπτη που τερίγουν σε αγκαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβετε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξε και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέντων οποιών σε ψευχή μου κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο έγκυσε. Προσελογίστη μετά τον κατεβαινό των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, ενεκρή ελεύθερο. Ο σύ τραυματίε καθεύοντα εν τάφο, ο νου και μνήστη έτη, και αυτή εκ τη χειρό σου απόστησε. Έθεντο με εν λάκκο κατ' οδάτο, εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέ, επεστρίχθη θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγειε επεμέ. Εμάκρυνα του γνωστού μου απαιμού, έθεντο με ευδέλεγμα εαυτή. Παρεδόθη, η ούπη ξεπαρευόμενη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από βδοχία. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα αν διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή φύση θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσου εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τι είναι το άφητο λαιό σου και την αλήθειά σου στην διαβολία. Μη γνωστήσετε την σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι γη πλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσεις. Είναι αντί Κύριε από την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό σε πεπού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψει κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέ διήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εγκύκλωσαν τους οι ίδωρο όλη την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και εκτείνα αντίον σου. Σε θέλετε να πει άνω προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσες τις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύουν τα πάσες της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσες της γνώσης σου. Τον λυτρώμενον εκφερά στην ζωή σου, τον στεφανούνταν σε ανελέγγυη εκτιμή. Τον επιπλώντερο καθίσει στην επιθυμία σου, ανακινηστή του αετού είναι όντου σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε το σωτού αυτού το Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου κυστέλο ευγιστήσετε, ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ου κατά σαν μία σμόνη ποιήση εν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σμόνα ανταπέδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέω ο Κύριο του έλεο αυτού, επί του φορμένου αυτών. Καθώ απέξω έναν εντολέ ποδισμών, εμάκρυνα φημώντα αν μία σημών. Καθώ η κτήρη παντηριού, ο κτήρη η κύριε φορμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνύει στη οδηχού εσμέν. Άνθρωπο, ω η χόρτο σε ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού, ούτω εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσιδε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεο του κύριου από το αιώνο και έω του αιώνο από του φορμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επιήσεων, τη φυλάσσου την διαθήκη αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμαση των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ, ποιούντε του λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα η δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντε τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξω ψευχή μου, ενώτησε την δέση μου την αληθεία σου, εισάξω όνομα μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μου του δούλου σου, ότι ο δικαιωθή την οποία σου πάζει ζών. Ότι κατεδείξω να εχθρώ στην ψυχή μου, εταπείνω στην εισγύνη την ζωή μου. Εκάθισε με τη σκοτεινή προ νεκρού αιώνο, και η κηδεία σαν πεπέ το πνεύμα μου είναι μη τράχτη καρδία μου. Εμνήστε με των αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμπίβασε με χρόνο σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ως γη αριδρός. Ταχύς ακουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και με ηθίσω τους καταβαίνους στην τυλάκων. Ακουστόν ποιήσω μου το πρωί το ελαιό σου, την πισή ήλπισα. Γνώρισε όν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσω μου, ότι προσέγινα την ψυχή μου. Εξελούμε από την εχθρό μου. Κύριε, προσέκατέφυγο. Δίδαξόν μου, ποιήν το θέλημά σου, τη ήλιο Θεός μου. Το πνεύμα μας θα αγωθώνει τη γη σε μεν γη ευθεία. Ένα και την τροματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει την πλήρη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορυθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα στην πλήρη ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλο σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία. Δόξα πατρίκη, ο γιο πνεύμα την κοινή και άγιο και στου αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κι ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κύριε, ελέγχουσον. Κύριε, ελέγχουσον.
2: Έρθει στην ειρήνη στο σύμπαντος κόσμο, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και δι των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊκόμενου, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και του μεταπίστευσης ευλαβίας,

Υπάρχει Επισκόπου ημών Ιερωνύμων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, αντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου, δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάσα Χριστώ ημών Ερχόντος του Κυρίου, δεηθώμε. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος και του Φιλοχρήστου ημών Στρατού, Κυρίου, δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας και Εράσμονης Ταύτης της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας, τον πίστη κούδων εν αυτές του Κυρίου, δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου, δεηθώμε. Υπέρ πλέον των αδιπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου, δεηθώμε. Υπέρ του Χριστίνη ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου, δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ηλέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, Συ χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και

0: Ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθό ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Θεό Κύριο και επεφάνεν ημίν ευλογημένο.

Δημαυγού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάριτη, εις Παναγίας Αρχάντων περευλογημένη στην δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, τα πάντων Αγίων μνημονεύσαν της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν της ζωήν ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεσα, ότι σου αν το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί.

πειανθήσα της αίμας ημών και Άγιε σκηνέ δεξάμενε τα πνεύματα ημών εν στα δύο καρτών των εχθρών εν θριαμβεύσατε και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε αυτόν ως αγαθόν οικετεύσατε σωθήνε δε

Πρόσχεστες δεήσεσαι των δούλων σου, δείξον σου τα σπλάχνοντα φιλάνθρωπα και δίδου την άφεση ψυχές σας μετέστησας.

0: του Αχράντου φωτός, αγγέλοι και σε ύμνης τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.
1: Λέσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψε το νόμιμά μου. Επί πλήν πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιόμαι στη διαπαντός. Σήμωνα είπα αυτό με το πονηρό μου, ο οποίο επίση όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγε σου και νικήσαν το κρίνε θέσαι. Η δούγαρα είναι ανομία συνελήφθην και είναι αμαρτία οικήσει σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα ηλίθινη κάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντί με ίσω όπου και καθαριστήσω με πληνεί με και υπερχιό να λευκανθήσω με. Ακουτή μια γαλλία σου και προσυνή αγαλιά σου τέω τέντε ταπεινωμένα. Απόστροφο στο πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάθο τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά χτίσουν να μία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τι αγκάτε μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μία αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλία συν τη σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμω τα σοδού και σε βίση επισέβη στρέψουση. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό σωτηρίο μου αγαλιά στην γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου να τη την ειδεσύνη σου. Ότι η θέληση αστησία να το κάνει ολοκαυτώματα ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και δεν ταπεινωμένο ο Θεό, ούκα ξεδενώσει. Αγάθη με κύριε την ευδοκία στη Σιόν και κατομηθεί το τότε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν από το θυσία στηρίω ημό του.
2: Κύριε Μωσέο, ο Δίνα, αναλαμπού εγώ στην ψυχή. Βοηθό και σκευαστή σε γένετο, μη σωτηρία ενώ του Θεό και δοξά αυτόν. Δόξα Θεός ημών δόξα Σοι. Διωγμούς χαλεπούς και οικισμούς φοδρούς καρτερικός εν εγκώδες αθλητέ, πάσα την πλάνη με εκ των περάτων στέμι θεϊκό ιδιώξατε. Δόξα Θεός ημών δόξα Σοι. Η Θεού λειτουργεί και ιεράρχη φέγγει νοητό, αποστράπτονται σαφώς, προς φως οδήγησαν ευσεβίας πάντων ευσεβών τα πληρώματα. Δόξα σε Θεός ημών δόξα Σοι. Υπερήφανον νουν, ταπεινωθέντες όσοι ή καλώς, κατεκλίνατε εις γην, και υψωθέντε εν θέη τρόπη, πάση ταπεινή βοηθείτε αή. Η ψυχή αυτών είναι αγαθή αυλεστήσονται. Λαμπρωτά του φωτό και αιωνίου δείξον κοινωνού, εφροσύνη ω Θεό, ου περμετέστησα στην προσκέρον, δούλου σου πιστού, ο Θεό μόν. Υπεραγία Θεοτόκη ω ον εμά, εασκήσει θερό συγγονισμένα και αθλητικό, καθελούσα τον εχθρόν σε μνέ γυναίκε Θεοκίτορ, σι περιεστώσε εφραίνονται. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγία αυτού. Το θανάτου σου, καταποτίσας θάνατον, θεία ζωής ανέβλησας, αηδιότητα. Ειν παρά σου αγαθέ, τες των κοιμηθέντων ψυχές, τες των μαρτύρων σου, πρεσβείες άφεση είναι πτεσμάτων χαριζόμενος. Της Αγίας της εν τη γη αυτού θαυμάστουσεν ο Κύριος. Ο τον πλούσιον αή πηγάζων έλεος, της ευσεβώς φιλάνθρωπη προσδεχομένησε, εν το οίκο σου Χριστέ, εν τη θαυμαστή σου σκηνή, τόπον ανέσιος παρά σου δέσποτα, της δούλης σου ως έσπλαχνος. Μακάριος εξελέξω και προσελάβουν Κύριε, ισχυρότατος κατά θανάτου γέγονας, όθεν αυτόν εδέσμευσας, ημάς ρησάμενος, και νυν ρίζε της αυτού, τους κοιμημένους θωράσους υπεράγαθος, εις είσαι λάμψεως, την μέθ εξενδουρούμενος. Εψυχέ αυτόν εν αγαθείς αυλιστήσονται, στερεώ υπεραγία Θεοτόκης όσον ημάς, στερεώσασα την κυκλονουμένη μου φρένα μου, μήτερ Θεού βεβαίωσον, θείης προστάγμαση, του τεχθέντος εκκλησίς, καθηγιασμένης γαστρός και κατηργήσαντος του άδου δέσποινα των ζωφερών βασίλειων. Άγιο εχθρού πρέσβε περιμών. Ύμνη στην σύνφα είναι οτά την πανήγυρη ανεφημήν ορμήσαν τη φως μη κατάμεψον, παρεστός τεφηφόρος, το θρόνο του δεσπότου μακαριότατε. Όσιο εχθρού πρέσβε περιμών. Μόνο από θόν τα προζωήν οδηγούντασε, κόσμου τερπνά παρέδραμες, και υπερκόσμιον κληρουχή ανεκτήσω, διώσω συνελθόντες αμψών γερεύμεν. Όσοι Θεού πρέσβε περιμών, νόμο Θεού υποκληθείς αξιάγαστε, προς αρετής ακρόριαν, χαίρον ανέδραμες, ελεήμων εν πάση γενόμενος, διώσε νύν μακαρίζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, όφθης προχώνης με παθεστάτη βοηθεία, και ασθενούντον όσοι ιατρός άριστος, και καταπονουμένων αντίληψης, διώσε Θεός σε δόξα. Και νυν και αγή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Σε του Θεού την υπερλόγων ελοχεύτρια, ως καρδιάν αντίληψη νυπάτων πανάμουμε, των καταπονουμένων δοξάζομεν απαύστους και μακαρίζομεν. Στερεοθέντα μου τον νουν, καρποφόρον ως Θεός ανάδειξόν με, Γεωργέ των καλών, φυτουργέ των αγαθών τη ευσπλαχνία σου. Δόξα σε Θεό, ημών δόξα. Πυροθέντε το πυρί τη αγάπη του Χριστού, οι αδελφόροι, τον βασάνων την πυρά, δροσισμό του παντουργού, έσβεσαν πνεύματο. Δόξα σε Θεό, ημών δόξα. Αγιώτατη Χριστού, ιεράρχη και σεπτή, οσίων δήμοι υπερπάντων ημών, των φιλάνθρωπων Θεών, εκδισοποίησατε. Δόξα σε Θεό, ημών δόξα. Ιερότατο χορό των ενθέων προφητών μεγαλύνθη και γυναίων πληθή, εν αθλήσα αστερό, δόξα σε πέτυχον. Η ψυχή αυτό εν αγαθή αυλιστήσονται. Νεκροθεί επί σταυρού, εδωρίζω τη θνητή θανασία. Ή στοιχήν του προσέκατα ξύσω Χριστέ μεταχωρήσαντα. Υπεραγία Θεοτόκη και σώσον ημά. Με τα πάντων προφητών και γυναίων ιερών Θεών παρθένε, τον τεχθέντα εξού εκδισόπη εκτενό του ικτηρίσε ημά. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγία αυτού. Τε τη ωραιότητα λαμπιδώσει, αυγάζεστε του πίστη και γεμημένου. Ευδόξων ο πλούσιος εν ελέη με τα μαρτύρων σου. Σίγα αρ Θεός μόν και ουκέ στη δίκη ως πλήν σου Κύριε. Της Αγίης της εν γη αυτού θαυμάσουσεν ο Κύριος. Εν τόπις αναψύξεως ως εκτήρμον. Εν χώρα αβράμτε του εκλεκτού σου. Αξίως αναβλίζεσαι τους σους δούλους. Του σίκρα βγάζοντας. Σιή Θεός ημών και ουκέ στη δίκη ως πλήν σου Κύριε. Μακάριος εξελέξει και προσελάβω Κύριε. Θαλάμις ουρανείς περιπολεύειν, φρονίμις τες παρθένεις συνεισελθώντας, υπόδεξε τους δούλους σου λαμπαδούχους, ους περμετέστησας του σώβου λίματι εκ των προσκέρων δέσποτα, μόνε φιλάνθρωπε. Πραγία Θεοτό και σωσόν ημάς, νεκροθέντα και προσγύν με αποστροφέντα, ανέστησας στεγούσα τον ζωοδότη, ανοίγαγες εξάδου με κατωτάτου, τον Θεοτόκον σε πίστη δοξάζοντα, και τιμών τα πάναγνε, σε την πανύμνητον. Όσοι του πρέσβη περιμόνου. Ελέω του Θεού, το Θείον έλεος εκτίσω και τη φωνή επακούσε, εξιώσει τη καλούσισε προ τον Θείον ημφών αξιάγαστα. Όσοι του πρέσβη περιμόνου. Σαμψών, τον ιερών ανεφημίσωμεν, Θεού γαρμιμούμενο ευσπλαχνίαν συμπαθή νοσού συγγέγονε, γυμνουμένων τε πάντων περιβόλαιων. Όσοι του πρέσβη περιμόνου. Αγίος και σεπτός των θείων βίων σου ανήσας Αγίης συνειρυθμήθης και μονάσος ίον έφτασας φωτισμού απορρίτου αξιούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι, μακάριος εσύ και εύση γέγονε τους θείους στηρείς αντιπάτερ νόμους του Κυρίου και Θεού ημών ονικέτευε σώζεστε την πείμνην σου. Κινήν και Άγιοι και εις τους αιώνας την όνα μην. Ψυχής μου και νοός αγνή επέλασον τους κόδος και δίδυος εν ημέρα ευσχημόνος πολιτεύεστε, τα σωτήρια πράττοντα προστάγματα.

Την εκ παρθένου σου γε, νησίν ο προφήτης προβλέπων, εν ακήρυτε ευών, τι ακοήσου ακήκω ακηφοβήθη, ότι από θεμάν εκ τόρους Αγίου κατασκείου επεδημισάς Χριστέ, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ή του Χριστού τα παθήματα ευκλέης αθλοφόρη με μισάμενη καλός, κατά την όμενη έχερον, πολλές βασάνεις τα σε ονειζούσας διδόσεις κοπούντες, όν τυχόντες μακαρίζονται αΐ. Της Αγίης της εν τη γη αυτού θαυμάστησον ο Κύριος, νόμους τηρούντες του Πνεύματος ιεράρχε προφόνος, εποκύλατε λαούς ο κυβερνείτε πανάριστη προαστείων όρμων και μετατεθέντες εκ των κάτω θορύβων προς γαλήνη με την έκτητη ζωής. Της Αγίης της εν τη γη αυτού θαυμάστησον ο Κύριος, γης παρεπίδη ποιόφθητε, μεταθέντες πατέρες το πολίτευμα ημών εν ουρανής, καθώς γέγραπτε, ευσυμποφρόνος και σαρκός τα πάθη, χαλινώσαντες, πόλης εγκρατείας τη δυνάμει του Χριστού. Μακάριος εξελέξου και προσελάβου, Κύριε, νέκρος συν την θείαν, ποθήσεσαι την ζωήν την αγύρω, προξενούσες αναλυθώς δια βασάνων και θλίψεων, και εγκρατείας τίμιε γυναίκη εξιώθητε ταύτης δισοπούσα, το Χριστόν υπέρ ημών, η ψυχή αυτών είναι αγάθης απληστήσονται. Είναι με τα βέβαικας, Κύριε, του προσκέρων του βίου πολύ άριθμων πληθύν, εν ορθοδόξο λατρεύσασαν, λόγια εσύ πίστη, πάση, σωζωμένων τη πληθή, συνάψα σε αιωνίου καταξίωσεν ζωής, υπεραγίεθε το και σώσεν ημάς. Όρους κατασκίου βλέπησε, αρετές ο προφήτης Θεότο και Αβακού, εξού επέφυνε Κύριος ο Θεός, αφράστος αρετή καλύψας ουρανούς και το γένος ανθρώπων διασώσας εκθοράς, ως εκ Θεού πρέσβη περιμόν. Ως αστή φαϊνότατος, πάντων ημών φωτίζεις της καρδίας, τον αξιοχρέως μακαρίζομεν σε, ως εκ Θεού πρέσβη περιμόν, σταγμών εκ πλεφάρου σου, απολαβών η γρήπη σας και πάσα στην νόαση κοίμησα στάση του σώματος, ως εκ Θεού πρέσβη περιμόν, ενωμένης επίρκη σας, δια Χριστών και ύλφα τη άνω κλήρωνο, κληρουχία νόση, αγαλωμένο σώση του Θεού πρέσβη περιμόν. Ιερό που πολίτευσε επί τη γη Παμάκαρ Θεοφόρε και των Αγίων Τερπνών επέτυχα σπεραγία Θεού και σώση εμά. Σε επανάμε με δέσμενο τα φωτεινών παλάτιων του λόγου, ανήμνων λογούμεν και μακαρίζομεν. Την αχλήν τη ψυχή μου, σωτήρ μου διασκεδά σα, το φωτί των εντελώς σου καταβγάσαν με ως μόνος της ειρήνης βασιλεύ. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, σε ποδούντες εκτήρημον εμείς σας πάντα κόσμων, η γυναία δουλοφόρη προς ομιλού της βασάνης απάρνης της αρπός, της Αγίης της εν τη γη αυτού θαυμάστος ο Κύριος. Η ιεράρχη προφήτε και όσοι οι θεοφόροι, τες του πνεύματος αυτής, οι φωτοκαγούντες τριγδίσιν σκότος λύεται παθών, της Αγίης μακάριος εξελέξου και προσελάβου, Κύριε. Οι οσεότατοι πατέρες, προφητικοί ιεράρχε και αείδημοι γυναίκες, συν το δεσπότη των όλων, βυρέστησαν Χριστό, ψυχή αυτών είναι αγάθης εμπληστήσονται. Ηγετεύομαι σωτήρ εξού ημών προσελάβου, εν χωρών τρεπλεκτών σου κατασκηνώσας, με τόχους δείξων κρίτωνο ζωής. Παναγία Θεότο και σώσον ημάς, Παναγία Παρθένε το κάθημα των μαρτύρων και οσίων και δικαίων. Πάσης ημάς τυραννίδος εξ έργων των πειρασμών, όσοι του Θεού πρέσβη επιρημών. Τον καθαρότο το φως αναπαυσάμενος εν σύ όσοι εφωτοειδή ετέλησε Πάτερ, φωτίζοντα πιστούς τες των αρετών σου φεδρές επιλάμψεσαι, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, εξυμπαθία πολύ της πενωμένης πλουτισμός γέγονας και ιατρός της εν ασθενείες, εγύρας προφανώς τούτης ιατρίων καθαίρων νοσήματα, όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν, όφθης ναός καθαρός του Παναγίου και σε του Πνεύματος, της των παθών ηλίως καθάρα σε αυτόν ως αληθώς Πάτερ Θεοφόρε δύο εφημούμεν σε υπεραγία Θεοτε και σωσούν ημάς. Σε Παναγία με την καλονήν του Ιακώβ πίστεως, θείες φωνές ανυμνολογούμεν και ίσας ανημήν, Θεόν σαρκοφόρων όν τρέμειται σύμπαντα. Βυθό αμαρτημάτων, συνέχομαι σωτήρ και εν επελάγει του βίου χυμάζομαι, αλλός περ των Ιωνάν εκ του θυρός, καμέ τον παθόν ανάγαγε και διασωσόν με. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, στερότητη καρδίας,
εχθρόν αθλητή, αναταξάμενοι τούτων κατέλαβων και έλαβων, νίκη Στέφανον εκ Θεού, διότι εκτενώς πρεσβεύσου τους Αθηναίοι ημάς, της Αγίας της εν τη γη αυτού θαυμάστος ο Κύριος. Θεού τους ιεράρχας τιμήσομεν πιστός και τους οσίους αυτού μακαρίσομεν, σωζόμεν της δύσης είναι αυτών, εκ πάσης οργής και θλίψεως και κακίας του εχθρού. Μακάριος σου εξελέξου και προσελάβου Κύριε, εν ήθλησαν γυναίων ο εν Θεός χορός και εν ασκήσει Θεόν να εθράψεν και έτυχε βασιλείας ουρανών. Αυτόν προσευχή στον κόσμο σου, σώσον μόνε Ιησού, η ψυχή αυτών να καθυσαβολιστήσονται. Ο πλάσα ζωοδότη των άνθρωπων εκ γης και τους εξ ημών μεταστάντας ανάπαυσον την άφηση παρεχόμενος αυτής Χριστέ, το κοκόνο έφυγε και η κτημονή σου υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αγία Θεοτό και αγία σώσον ημάς του λογισμού και των φρόνων μας στήριξον και σώσον εκ των βελών του πονηρού ατρότους ημάς, δοξολογούντα σου το έλεος αγνή, δόξα ο Θεός ημών δόξα εσύ. Της αφράς του κυθείς λαμπρότητος ένθα των μαρτύρων χωρί καταξίωσον, ους απογείς μετέστησας πάντου ρουπό σου, βουλής φυλάθρωπε, δόξα ο Θεός ημών δόξα εσύ. Ελαθύνει το κάλλον της δόξης σου, τους καταλυπώντας των βίων αξίωσον και προς το φως σου δέσποτα μετά και χωρικότας το άφραστον, περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ριωμένη προθήμως, επίφερον τους προσκαλουμένους σε πάναγνε δέσποινα ή των χρωστών ή των Χριστών γεννήσεσαν της ζωής και θανάτου δεσπόζοντα, όσοι του Θεού πρέσβει επί ημών. Θησαυρούς ουρανίες εμπλούτησας, στερνών της συμπαθίαν, Σαμψώνε αίδημε και η πανίγων πένιση σούτα πλάχνα τελείω φρονήματι, όσοι του Θεού πρέσβει επί ημών. Εδομήσω εις δόξα Θεού ημών, οίκον ιερότατον ενώ προστρέχοντες πολλοί ειδών καθαίρονται νοσημάτων πίστη παμακάριστε, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ιερούς των βίων δίνησας και μετά οσίων οσίους εσκήνωσας, υπέρ ημών δεόμενος των πιστών σε τιμόντων θεόπνευστε, και νύν και έι και σφαίρα στον αιώνα μην. Εν ουρανός υψηλός εχρημάτησας του Παυμασιλέως Θεού Παναμόμητε και καθαρών παλάτιων και παστάς φωτεινή θεία χάρητη.

0: έλαβες της ειρήνης και σωτήρι των ψυχώνυμων και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκιάη εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ιατρών πανάριστων και λειτουργών ευπρόσδεκτων ή της ορόσου τη Θεία προστρέχοντες Σαμψών Θεόφρον όσοι συνελθόντες σε ύμνης και ψαλμής ανυμνούμεν Χριστόν δοξάζοντες τον τιάφτην συχάριν παρέχοντα των Ιάσεων.
2: Τον τιάφτην συχάριν παρέχοντα των Ιάσεων.
1: 27 του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του Ξενοδόχου. Εξήγενο πριν εκ νάθου Σαμψών πόμα, ο νύνδε Σαμψών μύρων εκτάφου βρύει. Η κάδη εβδομάτη Σαμψών θα βλύσε τα μοίρα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ανέκτου, ούκιν ανεκτών το ανέκτο μη στέλγιν των δια Χριστών θάνατων μέχρι τέλους. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν.

0: Εμείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εμείτε αυτόν αντίση ψήστης, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εμείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εμείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ή πρέπει ύμνο στο Θεό. Εμείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εμείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εμείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάντουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησε να φτάσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση, πύρ χάλαζα χιών, κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες σε βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντε και της κριτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου. Ό,τι ψώθει το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσεις κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάσης ως εις αυτού της εις Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσα το Κυρίο άσμα και νόνι έννοι εις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτόν και εις Ιών αγαλιάσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ε υψώσει του Θεού εν το λάρυγγι αυτών και ρομφαίει δίστο με τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησιν εν της έθνης ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες και τους εν δόξη αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση τσος εις αυτού. Ενείτε των Θεών της Αγίης αυτού, ενείτε αυτό εν στερεώμα της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπικος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν φορδές και οργάνου. Ενείτε αυτόν εν κυβάλης ευήκης, ενείτε αυτόν εν κυβάλης ελαγού. Πάσα πνοή εν εσάρ των Κύριων.
1: Σε δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και σε τη δόξα να βέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα εις το δείξατε το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Κουράνη, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρετος αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάν στην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτών σε. Κύριε προσέ κατεύθυνον δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίζω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλεο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρετε στου λαχθήνη μα. Ευλογητό η Κύριε Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεο σου, θυμά καθά περιπίσαμε νεπισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα, συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε, φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αρήνους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Κύριε.
0: Ο Θεός ελέος κυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχης,

0: Την ίας ημών ένει και το όνομα σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτε ημών εν της ουρανής Αγίας Πνεύματι και νυν. Δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα προβλήματα ημών ως και εμείς αφή με τσοκλέτς ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πόνηρου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Δόξα σε Κύριε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
2: Πρόσκουμε το καιρό εκείνο, ερθόν ο Ιησούς στην Κύριε Πέτρου, είδε τη μεθεράν αυτού, βεβλημένη και πειρέσουσαν, και ύψα το της χειρός αυτής, και αφήκε να αυτήν ο πυρετός, και γέρθηκε δικόνη αυτής. Οψίες δε γενωμένης, προσύνεγκαν αυτό δεμενζωμένους πολλούς, και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω, και πάντα στους κακώς έγωνας θεράπευσε, όπως πληρωθεί το ρυθέ.

περί αυτών, εκέλευσε να απευθύνει στο πέρα και προσελθόν εις γραμματεύσει είπεν αυτό. Διδάσκαλε, ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχει και λέγει αυτό Ιησούς, εάν όπεγγες πολεούς έψει και τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλή κλείνει. Έτρος να το μαθών αυτού είπεν αυτό, Κύριε,

Ο αυτού ελεήσει, κατηχήσει αυτού το λόγο τη αληθεία, αποκαλύψει αυτού το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη, ενώσει αυτού τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσουν ελεήσουν, μιλάμε και διαφύλαξη.

οποία, αν και πολλά έχει συμπροσπεί το μέγιστο δώμα, θα κατά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέση ημών, καθαρίσει μόνο σιγάσει και τα σώματα, από παντός μονισμού σαρκός και πνεύματος και δώσει μην ανένοχον και κατάκτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και συνεχομένησε μην, προκομπήν βιού και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντα με τα φόβη και αγάπη στη λατρεύνηση, ανενόχως και κατακρίτσου μετά και των Αγίου Μυστηρίων και της Επουρανίου Βασιλείας Χριστιανίου.

Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτία.

Η βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλη σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνεύμα τη σου του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκλείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εισημά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ του πηγέ τάφτη. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε και δεξίω σα και τη υπαστή και χιλιάδε αγγέλων και μοιάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραβίμ εξωτερικά πολιώματα μετά σε ευτερτά.

τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέρνο το ποτηρίο του, τον τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αιγείο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέσαι την λαμβάνω σου. Της λήψη ψυχής άφησαμε την προσκληρονία του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλεία σου ουραδόν πλήρωμα, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις πετάκλημα, έτσι προσκαιρεμένες του εκείνη τα αυτοκίνη και τρεπείς την απαυσαμένο, ο πατώρο, ο πατέρο, ο πατρικό, ο προφήτων, ο αποστόλων, κυρίκων, ο μαγεριστών, μαρτύρων, ο λογιών, ο κατεφαγή, ο πατώσου πνεύματος, δικαίων, πίστευτε.

ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών.

0: ούγαρε εκκλησιαρχή και αίμα τη αίρεση του Θεοπορό Θεού, σίγουν δέστα προγίνω πάση μην εισαγατών εξ ομάλισου, κατνεκάσου τη διαχρίαν, τις πλέους σου σύμπλεψον, τις ότι πορούς συνόδεψον, τους νοσούντας ίεσαι, ο γιατρός ψυχών με το σωμάτων μου. Άνοιτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία, του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, στον τον Παναγίο και αθώ και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσαι Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ο μονεξεγείου κατοικητηρίου σου, και από τον δόξο βασιλείο σου και θέση του αγιάσι μας, ο άντου πατρίς συγκαθήμενος και όδη μην αράτου σενό, η καταξία σου πετεά σου Κύριε, εδεδούν ημίν το αγρά του ζωματός και του τιμή αίματος και δημόν πατή του λαό Θεός. Δώσου να στείλει.

0: Κυρίαν ειρήγην και αναμάρτων της άμενη, εαυτούς και αρήνους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθωμεθά.
1: Ευχαριστούμε σιδέως τον φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσης μας των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο στους πάντας, πούρνησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες εν δόξου του εδώ και παρθέν Μαρίας, επάντων υγεία σου.

σου ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουσον τη δική σου δυνάμει και μην εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό και το λαό σου, ότι πάσα δώσω αγαθή και πάνω όρημα τέλειον, αν οφενιστεί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Και λέει ο Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι προσεχή Δευτέρα 29 προς 3 την 30 Ιουνίου θα τελεστεί η Ιερά Λυπνίαση του Καθολικών της Ιεράς Υπομονής ο 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γερβασίου του Εμπάτρας.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησου και σώσον ημών.
2: Αμήν.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο 27 του μηνός Ιουνίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα.

Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Και να ρίξουμε μια ματιά πρώτα-πρώτα στο σημερινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Και εκείνη την ώρα, αφού τελειώσει η πρωινή εκπομπή του σταθμού μας, θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με την Σμαραγδή Καράγιοργα. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσκεμούλη και τον Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερίκιος σήμερα θα διαβάσει το «Αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βυζίνου. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Γκαγιογιάκη. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας στις 6 και θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου. Στις 7:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από την συλλογή «Τα ποίηματα Β. 1979-1990».

91 του Νίκου Καρούζου από τις εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 μεγάλοι ευεργέτες με την Σμαραγδή Καράγιοργα και στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9.30 το μυστήριο της 8ης ημέρας, σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στις 11 θα ακούσουμε τον Δημήτρη Μαυρόπουλο να σχολιάζει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.

27 του μηνός Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Σαμσόν του Ξενοδόχου. Εορτάζουν επίσης ο Μάρτης Ανεκτός, η Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος, Όσιος Λουκάς ο Ερημίτης, οι Άγιοι Μάρτυρες Μαρκίος και Μαρκία, ο Άγιος Πιέριος, ο Πρεσβύτερος της Αντιοχίας, ο Όσιος Σιμεών από τη Συρία, ο Άγιος Μάρτης Αμπντούλ Μασίχ, ο οποίος έζησε κοντά στη Μοσούλη, ο Άγιος Ιάκωβος του Χόμς, ο οποίος άθλησε στην Τρίπολη του Λιβάνου. Επίσης εορτάζει ο Όσιος Μαρτίνος, ο οποίος έζησε τον 12ο αιώνα στην επαρχία του Μίνσκ, στη Λευκορωσία. Εορτάζει επίσης ο Όσιος Σεραπείων της λίμνης Κόγια, ο Όσιος Γεώργιος ο Τρίτος ο Αγιορείτης, ο λεγόμενος Οικοδόμος, ο οποίος υπήρξε ηγούμενος της Μονής Ιβύρων. Επίσης ο Άγιος Μάρτης Λουκάς από την Ιερουσαλήμ, ο Ιερομάρτης Κυρίων ο Δεύτερος από την Γεωργία και όλοι αυτοί είναι οι Άγιοι που εορτάζουν σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου.

Όσιο Σαμψόν καταγόταν από οικογένεια της υψηλής αριστοκρατίας της Ρώμης, έχοντας όπως φαίνεται συγγενικούς δεσμούς με το γένος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σπούδασε όλες τις επιστήμες της εποχής του και ιδιαιτέρως την ιατρική, προς την οποία τον οθούσε η φύση του που ήταν συμπονετική προς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσε να μένει απαθή στο θέμα του πόνου και της δυστυχίας και δεχόταν στο σπίτι του τους αρρώστους και άπορους που συναντούσε για να τους προσφέρει με αγάπη όλες τις φροντίδες και ακόμα περισσότερο την παραμυθία της προσευχής και της πίστης. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του και ελεύθερος από κάθε επίγεια δέσμευση, επιθυμώντας να αποφύγει την εκτίμηση των ανθρώπων, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Εγκατεστημένος σε ένα φτωχικό σπίτι, δόθηκε ολόκληρο στην προσευχή μέσα στην ησυχία, συνεχίζοντας τις αγαθοεργίες του. Μάζευε όσους ασθενείς έβρισκε και τους φρόντιζε χωρίς να απαιτεί πληρωμή. Αναλάμβανε κυρίως ασθενείς που έπασχαν από ανίατα νοσήματα ή εκείνους με ασθένειες τις οποίες οι άλλοι γιατροί δεν έστεργαν να φροντίσουν, λεπρούς, τυφλούς, δαιμονισμένους, και έτσι η φήμη του απλώθηκε σε όλη την πόλη και η κατοικία του κατέστη άσυλο των απελπισμένων. Λίγο αφότου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία 30 ετών από τον Πατριάρχη Άγιο Μινά, που εκτιμούσε τα θεάρεστα έργα, ο Άγιος Σαμψόν θεράπευε από βαριά ασθένεια τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα από τους γιατρούς, ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να καλέσει τον Όσιο στο παλάτι. Ήταν αρκετό να επιθέσει το χέρι του ο Σαμψόν στο μέρος όπου υπέφερε ο αυτοκράτορας για να γιατρευτεί στη στιγμή. Επειδή ωστόσο ο Όσιος επιθυμούσε να αποφύγει τους επένους, έβαλε εν συνεχεία λίγη αληφή ώστε να μην αποδοθεί το θαύμα στις δικές του ικανότητες. Ο ηγεμόνας, μην ξέροντας πώς να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, θέλησε να τον γεμίσει χρυσάφι, αλλά ο Όσιος του έστειλε πίσω τα δώρα λέγοντας: «Θέλεις να μου προσφέρεις ό,τι απέρριψα από αγάπη για τον Θεό?» Και του συνέστησε να χρησιμοποιήσει καλύτερα αυτά τα χρήματα στην ανέγερση νοσοκομείου δίπλα στο χαμόσπιτό του, όπου θα μπορούσε να δέχεται τους αρρώστους και τους φτωχούς. Ο αυτοκράτορας συνένεσε με ενθουσιασμό και ανέθεσε στους εργάτες που μόλις είχαν ολοκληρώσει την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας να χτίσουν λίγο βορειότερα από τη Μεγάλη Εκκλησία ένα τεράστιο οικοδόμημα που έμεινε γνωστό με το όνομα «Ξενών του Σαμψών». Εν συνεχεία, ο Όσιος διεύθυνε το ίδρυμα με απαράμιλη αφοσίωση, θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία των Πασχόντων με τον ζήλο ενός αγγέλου παρά το Θεό. Το υπαδειγματικό αυτό ίδρυμα, που διέθετε πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς, εξυπηρετούνταν από μοναχούς και είχε πρικιστεί από τον αυτοκράτορα με εισοδήματα όχι μόνο για την αμοιβή του προσωπικού, αλλά και με σκοπό να χορηγεί τροφή και ρουχισμό σε ξένους και ενδεείς. Αφού άσκησε για πολλά χρόνια αυτή την αποστολική δραστηριότητα, Όσιος Σαμψόν εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Το σώμα του ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Μοκείου, όπου την ημέρα της εορτής του οι γιατροί της Κωνσταντινούπολης που τον τιμούσαν ως προστάτη τους συνέρεαν εν πομπή. Στον ξενώνα τιμώνταν η ράβδος του, το επιτραχύλιό του και τα άνφια του. Στα μετέπειτα χρόνια πλήθος θαυμάτων και ιάσεων επιτελέστηκαν στον ξενώνα με την αόρατη μεσητεία του Οσίου ή μετά από εμφανίσεις του. Λίγο μετά την εκδημία του, μια φοβερή πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Αγία Σοφία ρήμαξε τα γύρω σπίτια και έφτασε ως τη στέγη του ξενώνα. Ματέως οι εργαζόμενοι και άνθρωποι που προσφέρθηκαν με καλή θέληση αγωνίζονταν όταν είδαν τον Όσιο να βαδίζει πάνω στη στέγη και να διατάζει με εξουσία τη φωτιά να υποχωρήσει. Με τον τρόπο αυτό σώθηκε το ίδρυμα από την μεγάλη καταστροφή.
Οι άρρωστοι προσήλθαν στον τάφο του Οσίου για να περάσουν τη νύχτα εκεί προσευχόμενοι. Τιμούσαν την εικόνα του και αλήφονταν με λάδι από την κανδύλα που έκαιγε πάνω από το μνήμα του, ενώ ο Όσιος Σαμσόν εμφανιζόταν συχνά σε αυτούς μαζί με τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό για να τους προσφέρει ιάσεις και θεραπείες. Σύμφωνα με τον ιστορικό Προκόπιο Κεσαρίας, που ήταν σύγχρονος του Ιουστινιανού, τον Ξενώνα είχε χτίσει παλαιότερα, ίσως από τον 4ο αιώνα, άνδρας Θεοσεβής, τον οποίο δεν κατονομάζει ο ιστορικός, και απλώς ανακατασκευάστηκε σε μεγαλύτερη κλίμακα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό μετά την πυρκαγιά που τον κατέστρεψε το 532. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο Άγιος Μινάς διήφθηνε τον Ξενώνα του Σαμψών πριν γίνει Πατριάρχης, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι ο Άγιος έζησε σε προγενέστερη εποχή. Η θαυματουργός θεραπεία του αυτοκράτορα θα πρέπει να οφείλεται σε μετά θάνατον παρέμβαση του Αγίου, παρόμοια με πλήθος άλλες που αναφέρονται στον βίο του.

Η Αγία Ιωάννα η Μυροφόρος ήταν σύζυγος του Χουζά, ο οποίος υπήρξε επίτροπος του βασιλιά Ηρώδη. Αφού θεραπεύθηκε από κάποια ασθένεια από τον Κύριο, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, διακονούσε μαζί με άλλες γυναίκες τον Χριστό καθ' όλη την διάρκεια του επίγειου λειτουργήματός του από την Γαλιλαία μέχρι την Ιουδαία. Παρευρέθη στο ζώπιο πάθος του και το πρωί του Πάσχα μετέβη στον τάφο με αρώματα, μαζί με τη Μαρία την Μαγδαληνή, τη Μαρία την μητέρα του Ιακώβου και άλλες γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού από την Γαλιλαία. Βρίσκοντας το μνημείο άδειο, οι Άγιες γυναίκες έμειναν τρομαγμένες με το πρόσωπο σκυμμένο προς την γη. Δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν τότε σε αυτές και είπαν «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών?» ενώ τους υπενθύμησαν τα λόγια του Κυρίου που ανήγγελαν ότι έπρεπε να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Πήγαν να μεταφέρουν όλα αυτά στους Αποστόλους, όμως αυτά τα λόγια τους φάνηκαν μορολογίες και δεν τα πίστεψαν, μέχρι που ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήλθαν με τη σειρά τους στο μνημείο.

Όσιος Γεώργιος γεννήθηκε το έτος 1009 στην επαρχία Τριλέτη, στην νοτιοδυτική Γεωργία. Ανήκε σε οικογένεια της υψηλής αριστοκρατίας και αφιερώθηκε στον Θεό από 10 ετών, ενώ μοιήθηκε στα Ιερά Γράμματα στην Μονή του Χαχουλή από τον θείο του Γεώργιο τον Γραφέα. Οι δυο τους κατόπιν υπηρέτησαν στο σπίτι ενός ευγενούς Γεωργιανού και χρειάστηκε να ταξιδέψουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου για 12 χρόνια ο Γεώργιος έλαβε πλήρη ελληνική μόρφωση κοντά σε φιλοσόφους και ανθρώπους της Εκκλησίας, μόρφωση που τον προετοίμασε λαμπρά για το έργο που του επιφύλασε ο Θεός. Επιστρέφοντας στην μονή του στην Γεωργία, έλαβε το μοναχικό σχήμα σε ηλικία 25 ετών και σύντομα αναχώρησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους το 1036. Φθάνοντας στην περιοχή της Αντιόχειας, όπου τότε ζούσαν πολλοί Γεωργιανοί μοναχοί, έγινε μαθητής ενός οσίου ερημίτη του Γεωργίου του Εγκλίστου, που εγκαταβίωνε στους βράχους του θαυμαστού όρους. Για 3 χρόνια ανέλαβε να φροντίζει τους αρρώστους στη Μονή του Αγίου Ρωμανού. Κατόπιν ενεδύθη το μέγα σχήμα από τον γέροντά του, ο οποίος τον έστειλε στο Άγιον Όρος με σκοπό να συνεχίσει το μεταφραστικό του έργο που είχε αφήσει ανολοκλήρωτο ο Άγιος Ευθύμιος. Δεν βρήκε όμως στη Μονή Ιβύρων τον πνευματικό ζήλο των κτητόρων της και υποχρεώθηκε να αναλωθεί σε ταπεινά διακονήματα χωρίς να μπορέσει να αρχίσει να εργάζεται στις μεταφράσεις. Όταν ο γέροντάς του έμαθε αυτό, φρόντισε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος και τον διέταξε να αρχίσει χωρίς χρονοτριβή το έργο του. Ο Γεώργιος καταπιάστηκε αμέσως με τη μετάφραση του συναξαριστή και αφού συγκέντρωσε τις απαραίτητες πληροφορίες, συνέθεσε τους βίους του Οσίου Ιωάννη και του Οσίου Ευθυμίου, την τιμή των οποίων εθέσπισε, ενώ προήγαγε την τιμή των λειψάνων τους. Αφού οι αρετές του αναγνωρίστηκαν στην πραγματική τους αξία, ορίστηκε ηγούμενος το 1045 και εργάστηκε εξαιρετικά για την αποκατάσταση της κοινοβιακής τάξης στο μοναστήρι. Συναντώντας όμως τις ίδιες δυσκολίες με εκείνες του Αγίου Ευθυμίου, στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση της διοίκησης της αδελφότητος, των ασκητικών αγώνων του και του φιλολογικού του έργου, παρετήθηκε μετά από 10 χρόνια και επέστρεψε στην Μονή του Αγίου Σημεών του Θαυμαστού Όρους το 1056. Επιστρέφοντας στην Αντιόχεια, εγκαταστάθηκε στο Μαύρο Όρος, όπου βρίσκονταν 13 μοναστήρια, στα οποία ζούσαν πολλοί μοναχοί από τη Γεωργία. Ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα υπέρ της αυτονομίας της Γεωργιανής Εκκλησίας κοντά στον Πατριάρχη Αντιοχίας και ανέλαβε διάφορες διπλωματικές αποστολές που του ανέθεσε η Βασίλισσα Μαρία, μητέρα του βασιλιά Μπαγκράτου IV. Όταν όμως του προτάθηκε επισκοπική έδρα, αρνήθηκε, όπως είχε κάνει και ο Άγιος Ευθύμιος. Μετέφρασε πολλά βιβλία από την Αγία Γραφή, τα οποία κατέστησαν η επίσημη έκδοση της Γεωργιανής Εκκλησίας, τα βασικά λειτουργικά βιβλία και τα σπουδαιότερα έργα των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτές οι μεταφράσεις απέκτησαν τέτοια φήμη, ώστε Όσιος Γεώργιος τιμήθηκε αργότερα ως ένας από τους μεγάλους διδασκάλους της Γεωργιανής γλώσσας και φιλολογίας. Επιστρέφοντας στη Γεωργία το έτος 1060, πέρασε 5 χρόνια αναμορφώνοντας τα ήθη του λαού και κατόπιν αναχώρησε ξανά για το Άγιον Όρος, έχοντας μαζί του 80 ορφανά παιδιά με σκοπό να θητεύσουν δόκιμοι στη Μονή Ιβύρων. Περνώντας από την Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 11ο Δούκα και κατά την διαμονή του στη Βασιλεύουσα παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο το έτος 1065 ή 1068. Το σκήνομά του μεταφέρθηκε κατόπιν στο Άγιον Όρος και ενταφιάστηκε κοντά σε εκείνο του Αγίου Ευθυμίου. Η Εκκλησία της Γεωργίας τον μνημονεύει επίσης στις 24 Μαΐου, ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων του.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε βίλιους Αγίων από το Συναξάρι της ημέρας. Να περάσουμε τώρα στον καιρό και να δούμε περισσότερο, δηλαδή αναλυτικά, τον σημερινό καιρό και τα χαρακτηριστικά του. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά τμήματα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα νότια παραθαλάσσια 6 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 με 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 29 με 32 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς και στην ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να περάσουμε αναλυτικά στην πρόγνωση. Μακεδονία-Θράκη, αίθριος καιρός, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις, στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν μάλιστα και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, όπως και στη Δυτική Πελοπόννησο, θα έχουμε αίθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, στα ορεινά της Ηπείρου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους θα φτάσει τα 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά έως 35, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος. Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Βόρειο-ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ η έντασή τους και θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, αίθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ στις δυτικές Κυκλάδες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά το θερμόμετρο θα δείξει 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Αίθριος καιρός, στα Δωδεκάνησα βορειοδυτική θα πνέουν οι άνεμοι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειο-βορειοανατολική μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Αίθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ η έντασή τους, από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη αίθριος ο καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή περιμένουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, θα φτάσουν στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά της χώρας θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να δούμε με την δική σας βοήθεια το αυριανό Αποστολικό Ανάγνωσμα, Κυριακή 28 του μηνός Ιουνίου. Και τι θα ακούσουμε, από ποια επιστολή του Αποστόλου?
3: Θα ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα, μια περικοπή από την προς Ρωμαίους επιστολή, η οποία είναι μία από τις κατεξοχήν θεολογικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, έτσι να πω δύο κουβέντες απλώς για να μπούμε μέσα στο κλίμα. Η επιστολή αυτή χαρακτηρίζεται από το θεολογικό της βάθος, θα λέγαμε την αποδεικνύει έτσι ακριβώς τη θεολογική αλλά και την ποιμαντική ευαισθησία του Αποστόλου Παύλου. Είναι μία επιστολή που απευθύνεται σε μία εκκλησία αρκετά ενδιαφέρουσα, η εκκλησία της Ρώμης, η οποία γνωρίζουμε αργότερα μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και στην ιστορία της Εκκλησίας απέκτησε μια ιδιαίτερη θέση και ξεχωριστή στην τάξη και στις συνόδους. Το γνωρίζουμε αυτό από την εκκλησιαστική ιστορία. Η Εκκλησία αυτή δεν ιδρύθηκε από κάποιον Απόστολο και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και γράφει ο Απόστολος Παύλος αυτήν. Πρέπει να πω ότι ο Απόστολος Παύλος δεν συνήθιζε να γράφει σε εκκλησίες, να απευθύνει σε εκκλησίες τις οποίες δεν τις είχε ο ίδιος ιδρύσει. Αυτή είναι όμως την εκκλησία, δεν την έχει ιδρύσει κανένας από τους Αποστόλους, επομένως θα λέγαμε δεν ανήκει στο πνευματικό κλίμα κανενός εξ αυτών, αλλά οι ιδρυτές της ήταν χριστιανοί, κυρίως ταξιδιώτες και έμποροι, οι οποίοι μετακινούνταν προς τη Ρώμη και από διάφορα άλλα σημεία του αρχαίου κόσμου και μετέφεραν εκεί το Ευαγγέλιο. Και φυσικά βρίσκει πρόσφορο έδαφος μεταξύ καταρχάς των εξιουδαίων, των Ιουδαίων μάλλον, μέσα στη συναγωγή. Τίθεται λοιπόν μετά ένα ζήτημα στο οποίο ο Παύλος, ο οποίος ασχολείται με αυτό ο Παύλος μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή, η σωτηρία για ποιον είναι, ποιος χρειάζεται τη σωτηρία τελικά, τι χρειάζονται οι Ιουδαίοι ή τι χρειάζονται μόνο οι εθνικοί. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε όλη τη συζήτηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο μέρος της επιστολής του, από όπου προέρχεται και το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε αύριο και το οποίο ακριβώς πραγματεύεται το θέμα, μάλλον αντιπαραθέτει να το πω καλύτερα, την αμαρτία και το τι σημαίνει η αμαρτία, η προ-Χριστού θα λέγαμε ζωή, γιατί αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος εδώ όταν μιλάει για την αμαρτία, με την εν-Χριστώ ζωή. Και χρησιμοποιεί ο Απόστολος, θα δούμε, κάποια αντιθετικά ζεύγη και το βασικό αντιθετικό ζεύγος είναι ανάμεσα στην από τη μια μεριά την ακαθαρσία και την ανομία και από την άλλη μεριά τον αγιασμό και το άλλο είναι η δουλεία της αμαρτίας και η δουλεία της δικαιοσύνης και το τελευταίο είναι ο θάνατος και η αιώνια ζωή.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον το πλαίσιο το οποίο θέσατε, κυρία Τσαλαμπούνη, και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να προχωρήσουμε στα κυριότερα σημεία, αυτά που ήδη θίξατε και μιλήσατε για αυτά τα συγκεκριμένα αντιθετικά ζεύγη, αλλά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι αυτές τις έξι γραμμές του αποσπάσματος δίνεται μία διαφορετική έννοια στην δουλεία και πάρα πολύ εξυψώνεται η ελευθερία, αλλά μια διαφορετική ελευθερία.
3: Ναι, ο Απόστολος Παύλος εδώ χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό της δουλείας και για αυτή την ελευθερία για την οποία μιλήσατε και λέει βέβαια ότι αυτό είναι ένα σχήμα που χρησιμοποιεί κατά άνθρωπον, γιατί ακριβώς κάπως πρέπει να παρουσιάσει, κάπως πρέπει να περιγράψει κάτι τόσο συγκλονιστικό όπως είναι η εν-Χριστώ ζωή και η εν-Χριστώ σωτηρία. Ο Απόστολος εδώ μιλά φυσικά χρησιμοποιεί την εικόνα της δουλείας, η οποία ήταν μια εικόνα
2: Γνώριμη, γνώριμη, μάλιστα.
3: Πολύ γνωστή και πολύ κοντά στους ανθρώπους, αλλά την αντιστρέφει, όπως πολύ σωστά είπατε, και μιλάει για μια ελευθερία της δικαιοσύνης, όπου η δικαιοσύνη εδώ του Θεού θα πρέπει να την καταλάβουμε λαμβάνοντας υπόψη την Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη η δικαιοσύνη του Θεού είναι σώζουσα, είναι η σωτηρία, είναι αυτό που η ευεργετική παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο, που δεν έχει να κάνει με την ανθρώπινη αντίληψη περί δικαιοσύνης, ή αν θέλετε ακόμα και την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή αντίληψη, που ήταν δικανική, δηλαδή ήταν η απόδοση του δικαίου, τιμωρία ή επιβράβευση. Όχι, η δικαιοσύνη του Θεού μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται βέβαια και ως μια παρέμβαση, θα λέγαμε, κρίσης, στην πραγματικότητα είναι σώζουσα. Είναι αυτό το οποίο δίνει ο Θεός και υπερβαίνει πάντα νουν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ακριβώς αντιστρέφει όλα όσα εμείς ξέρουμε και όσα θεωρούμε δεδομένα μέσα στο φθαρτό και αμαρτωλό μας κόσμο.
2: Μας κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ σε αυτές τις λίγες γραμμές κάνει λόγο και για τον αγιασμό του ανθρώπου, για την αιώνια ζωή.
3: Ακριβώς. Ο Απόστολος Παύλος εδώ μιλάει για την αμαρτία και όχι για τις αμαρτίες, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι. Όταν ο Απόστολος μιλάει για την αμαρτία και χρησιμοποιεί ο Απόστολος πολύ συχνά, σχεδόν πάντοτε, τη λέξη αυτή στον ελληνικό, γιατί δεν ασχολείται με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα παράπτωμα, ένα σταυροπάτημα αν θέλετε, ή μια παρέκκληση έστω περιστασιακή από τον αρχικό μας στόχο, αλλά μιλάει για μια κατάσταση. Μια κατάσταση υπαρξιακή, μια κατάσταση που αλλοιώνει ολόκληρο τον άνθρωπο και τη ζωή του. Στον αντίποδα αυτής της αμαρτίας, αυτής της κατάστασης δηλαδή, η οποία είναι η κατάσταση για τον Απόστολο Παύλο προ-Χριστού, και αλλού μέσα στην επιστολή του περιγράφει τι σημαίνει αυτή η κατάσταση και τι σημαίνει η αμαρτία. Στον αντίποδα λοιπόν αυτής της αμαρτίας βρίσκεται ο αγιασμός, που είναι ακριβώς, θα λέγαμε, η αντίστροφη κίνηση. Η επαναφορά μας, αν θέλετε, στην αρχική μας, στο αρχικό μας προορισμό, και κυρίως αγιασμός, και εδώ πάλι πρέπει να τον καταλάβουμε με την έννοια που έχει στην Παλαιά Διαθήκη, αγιάζομαι, είμαι άγιος, σημαίνει ανήκω στο Θεό. Και αυτό φυσικά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια ελιτίστικη, αν θέλετε, προνομιακή απλά κατάσταση, αλλά σημαίνει πρώτιστα ευθύνη απέναντι στο Θεό, και κυρίως σημαίνει μια σχέση προσωπική και ιδιαίτερη και των μελών αλλά και ολόκληρης της Εκκλησίας με τον Άγιο Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος πολύ συχνά στις επιστολές του αποκαλεί όλους τους χριστιανούς Αγίους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε, ότι δεν είναι ο αγιασμός και η αγιότητα ευθύνη, προνόμιο ή αν θέλετε εξαιρετικό χαρακτηριστικό ορισμένων ανθρώπων, αλλά όλων.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ανήκω στο Θεό, όπως είπατε, σημαίνει σχέση, δηλαδή σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει αφοσίωση, σημαίνει στόχο ζωής προφανώς.
3: Ακριβώς όπως το περιγράφετε, και αυτό είναι μια ευθύνη όλων μας. Βέβαια θα μου πείτε, στην Εκκλησία έχουμε Αγίους, ναι. Αλλά αυτοί οι Άγιοι δεν σημαίνει ότι είναι οι μοναδικοί Άγιοι. Είναι το παράδειγμα που μας δίνει η ίδια Εκκλησία λέγοντάς μας ότι αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθούμε και εμείς, διότι και εμείς είμαστε Άγιοι. Δηλαδή ανήκουμε στο Θεό. Και αυτή η προσωπική σχέση δεν είναι μόνο ατομική, αν θέλετε, σχέση, αλλά είναι μια σχέση που περνά και μέσα από την υπόλοιπη κοινότητα, όλα τα μέλη μαζί. Γι' αυτό βλέπετε ο Απόστολος θα πει στους Αγίους που κατοικούν στους Φιλίππους, στους Αγίους που κατοικούν στην Κόρινθο.
2: Μάλιστα,
3: πολύ χαρακτηριστικό. Απευθύνεται στους Κορίνθιους και τους ονομάζει Αγίους από την πρώτη στιγμή, παρόλο που ξέρουμε στην επιστολή του μετά πολλές φορές τους ψέγει για τη συμπεριφορά τους, η οποία κάθε άλλο παρά αυτό που θα λέγαμε εμείς σήμερα αγιότητα δήλωνε. Είναι μια κοινότητα η οποία είναι κατακαιρματισμένη, είναι μια κοινότητα που έχει προβλήματα, μια κοινότητα με εντάσεις. Όμως ο Παύλος τους αποκαλεί Αγίους, τους αποκαλεί ακριβώς για να τους θυμίσει αυτή τη σχέση, αυτή τη δέσμευση αγάπης ανάμεσα στους ανθρώπους και τη σχέση εκλογής, αν θέλετε, ακόμα ανάμεσα στα μέλη της Εκκλησίας και στον Άγιο Θεό.
2: Κάτι που πάρα πολλές φορές αναφέρεται και το ακούμε και στην καθημερινή ζωή των χριστιανών πολλές φορές, αυτή τη χαρακτηριστική μικρή φράση, τα γάρο ψώνια της αμαρτίας θάνατος. Να σταθούμε λίγο σε αυτό και να δούμε τι σημαίνει, για ποιο λόγο το γράφει ή πώς το γράφει ο Απόστολος Παύλος.
3: Βεβαίως,
2: στο συγκεκριμένο απόσπασμα.
3: Η φράση αυτή έχει σχεδόν γίνει παροιμιακή, θα
2: ακριβώς.
3: Έλεγα. Η φράση αυτή, όπως και πολλές άλλες μέσα από την Αγία Γραφή, που δείχνει ακριβώς πως τα παλαιότερα χρόνια η Γραφή δεν ήταν απλώς ένα αντικείμενο ιερό, αλλά ήταν ένα κείμενο που το διάβαζαν οι άνθρωποι και επηρέαζε και τη σκέψη τους και τη ζωή τους και τον πολιτισμό τους. Εδώ τώρα πάλι έχουμε αυτό που είπα λίγο νωρίτερα για την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτή την αμαρτία, που είναι η κατάσταση προ Χριστού. Δηλαδή, αν μιλούσαμε με τον Απόστολο Παύλο, θα μας έλεγε ότι τώρα δεν είμαστε πλέον υπό το κράτος της αμαρτίας, με την έννοια δηλαδή ότι δεν είμαστε μακριά από το Θεό, αποξενωμένοι και θυμωμένοι. Η αμαρτία, για να σας δώσω έτσι να το καταλάβουμε, το χρησιμοποιώ καμιά φορά και για τους φοιτητές μου σαν παράδειγμα, είναι όπως μια πανδημία, όπως ένας ιός ο οποίος εξαπλώνεται, έτσι όπως το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, απλώνεται στον κόσμο. Και οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να ξεφύγουν από αυτό. Κανένα από τα φάρμακα που έχουν, καμία από τις γνώσεις τους, καμία από τις προηγούμενες τους εμπειρίες, δεν μπορούν να τους κάνουν να ξεφύγουν από αυτόν τον θάνατο. Χρειάζεται το πραγματικό, θα λέγαμε, εμβόλιο, χρειάζεται η πραγματική παρέμβαση, και αυτή είναι ο ίδιος ο Θεός. Μόνο ο Θεός παρεμβαίνει και με αυτόν τον τρόπο δίνει τη σωτηρία και δίνει τη διέξοδο, αν θέλετε, σε αυτό το ανθρώπινο αδιέξοδο, το οποίο ανθρώπινο αδιέξοδο, λέει ο Απόστολος Παύλος, συμπαρασύρει και όλη τη δημιουργία. Τώρα, γιατί θάνατος? Γιατί ακριβώς εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει και για το φυσικό θάνατο, μιλάει και για το πνευματικό θάνατο, μιλάει για όλη αυτή την αποξένωση, την απομάκρυση του ανθρώπου, η οποία προκύπτει από την αμαρτία. Και να πω κάτι, ότι ο θάνατος είναι σύμπτωμα αυτής της κατάστασης. Δεν είναι, αν θέλετε, η αιτία, έτσι, δεν είναι αμαρτία ο ίδιος ο θάνατος, αλλά είναι αυτό που προκύπτει ακριβώς από αυτήν τη διαταραγμένη σχέση και την αποκοπή των ανθρώπων από αυτό που είναι η ζωή του κόσμου, έτσι, που είναι ο δημιουργός του, που είναι ο Θεός του.
2: Και είναι πάλι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που ακολουθεί, το δε χαρίσμα του Θεού, ζωή αιώνιος.
3: Ακριβώς.
2: Είναι δώρο η αιώνια ζωή.
3: Βεβαίως, η αιώνια ζωή είναι δώρο, το οποίο προκύπτει ακριβώς από αυτήν τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτή δηλαδή την ευεργετική παρέμβαση του Θεού στον κόσμο. Γι' αυτό θα δούμε μέσα στην προς Ρωμαίους. Πολύ συχνά ο Απόστολος θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη. Έτσι, κάτι που αργότερα θα το χρησιμοποιήσει πάρα πολύ ο Λούθυρος στη δικιά του θεολογία. Γιατί ακριβώς το ερμήνευε με το δικό του τρόπο και το εφάρμοζε μέσα στο δικό του πλαίσιο. Όμως η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι μια δικαιοσύνη μπροστά στο δικαστήριο. Είναι μια δικαιοσύνη η οποία ξεπερνά αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα. Και ξεκινάει ακριβώς από την ιδέα που βρίσκουμε και στην Παλαιά Διαθήκη της εκλογής. Ο Θεός εκλέγει το λαό του, ο Θεός καλεί τώρα όλους τους ανθρώπους, ανοίγει δηλαδή την εκλογή και στα έθνη, αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και μας καλεί όλους. Και μας καλεί όλους και με μια πράξη γενναιόδορης καταλλαγής, συμφιλίωσης μαζί μας, χωρίς να μας το οφείλει, χωρίς να μας το χρωστάει, χωρίς να είναι δεσμευμένος απέναντί μας. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και απόρρια αυτής της δικαιοσύνης, δηλαδή της επανασύνδεσής μας, αν θέλετε, με το Θεό της ζωής, είναι ακριβώς η αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή, πάλι εδώ ο Απόστολος Παύλος την κατανοεί και προς αντιπαραβολή προς τον φυσικό θάνατο, αλλά και προς τον πνευματικό θάνατο. Έτσι, γιατί ο Απόστολος μας θα πει αργότερα μέσα στην επιστολή και θα το πει και στις άλλες επιστολές, ότι ακριβώς ο θάνατος καταργείται με την Ανάσταση, με το Σταυρό, το πάθος, το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού, γιατί αυτός έρχεται να διορθώσει ως νέος Αδάμ αυτό που είχε κάνει ο παλαιός Αδάμ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, για ένα πάρα πολύ μικρό κείμενο μεν στο εύρος, αλλά πάρα πολύ πυκνό
2: στα θεολογικά νοήματα, πράγματι. Και κάτι που πολύ συχνά βλέπουμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι αυτό που ακολουθεί, δηλαδή μιλάει για την αιώνια ζωή που είναι το χάρισμα του Θεού, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών.
3: Πολύ σωστά. Βλέπετε, η σωτηρία είναι του Θεού. Ο Θεός Πατέρας κατεργάζεται τη σωτηρία, αλλά την κατεργάζεται μέσα στον κόσμο δια του Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αργότερα θα πει και λίγο παρακάτω στα επόμενα κεφάλαια και για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή εδώ βλέπουμε όλη την τριαδικότητα και πώς η τριάδα, ο Θεός ως τριαδικός Θεός, ενεργεί μέσα στον κόσμο και κατεργάζεται τη σωτηρία και την, θα λέγαμε, την αποκατάσταση του κόσμου. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον κόσμο ούτε για να τον τιμωρήσει, ούτε για να τον καταστρέψει, ούτε γιατί ήταν ένα καπρίτσιο, θα λέγαμε, ενός δημιουργού Θεού. Ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο για να, και έχει σχέση μαζί του, μία σχέση που εκδηλώνεται μέσα στην ιστορία αυτού του κόσμου με πολλούς τρόπους. Και η αποκορύφωση ακριβώς της μεγάλης αγάπης, αυτής της, ας το πούμε έτσι, της συγκατάβασης και της περιχώρησης του Θεού, είναι ακριβώς και το γεγονός της ενανθρώπισης, του πάθους, της Ανάστασης, που είναι ακριβώς αυτό από το οποίο προκύπτει η αιώνια ζωή ως χάρισμα και η οποία αιώνια ζωή βιώνεται εν Χριστώ Ιησού.
2: Είναι πολύ σπουδαία η δυνατότητα που μας δίνεται, κυρία Τσαλαμπούνη, κάθε φορά που σας έχουμε μαζί μας και μας αναλύετε αυτά τα αποστολικά κείμενα που δυστυχώς οι χριστιανοί σήμερα τα ξέρουμε όλο και λιγότερο. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα δώρο και πολύ σας ευχαριστούμε.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε την ευκαιρία και μια και πλησιάζουμε έτσι και στην εορτή του Αποστόλου Παύλου.
2: Ακριβώς.
3: Να τον θυμηθούμε και να τον ακούσουμε προσεκτικά. Αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή είναι συγκλονιστικά. Και είναι συγκλονιστικά όχι γιατί μας δίνουν μικρές ηθικές οδηγίες που πολλές φορές ψάχνουμε μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά γιατί μας περιγράφει υπαρξιακά και οντολογικά, ας το πω έτσι, τι σημαίνει ότι αυτή η εν Χριστώ ζωή, τι σημαίνει αυτή η αιώνιο ζωή, τι σημαίνει αυτό το γεγονός της σωτηρίας. Σημαίνει με έναν άλλο τρόπο ζωής, σημαίνει έναν άλλο προσανατολισμό και σημαίνει κυρίως αυτή τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το Θεό της ζωής και η γεύση ακριβώς και η μετοχή στην αιώνια ζωή του.
2: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα, καλό
3: και
2: Σαββατοκύριακο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή μέρα να έχετε.
2: Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς να ρίξουμε μια ματιά, αγαπητοί ακροατές, σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1743, στη μάχη του Ντέντνγκεν, ο Γεώργιος ο Δεύτερος γίνεται ο τελευταίος εν ενεργεία Βρετανός μονάρχης, ο οποίος συμμετέχει σε μάχη. 1759, στον Καναδά, οι Βρετανοί υπό τον Τζέιμις Γουλφ αρχίζουν την πολιορκία του Κεμπέκ. Φτάνουμε στα 1821, οι Οθωμανοί σφάζουν 12 μοναχούς στην Ιερά Μονή το Πλού. 1822, σαν σήμερα, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής μικρής δύναμης Μανιατών, και ο Ιωάννης Ραζικότσικας με μεσολογγίτες, 600 άνδρες όλοι και όλοι, αποβιβάζονται στις ακτές της Ηπείρου για να ενισχύσουν τους σουλιώτες που πολιορκούνται στενά στην Κιάφα. Συνεχίζουμε και πάμε στο 1905, ξεσπάνταρσία στο θρυλικό θορυκτό του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας Ποτέμκιν, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο έξω από την Οδυσσό. Το πλήρωμα του Ποτέμκιν στασιάζει με τους ναύτες που καταλαμβάνουν το σκάφος αυτό να πετούν στη θάλασσα τους αξιωματικούς, να υψώνουν κόκκινη σημαία και να καλούν το λαό σε γενικευμένο ξεσηκωμό εναντίον του τσάρου. Οι κάτοικοι της Οδυσσού κατεβαίνουν τρέχοντας στα σκαλοπάτια για να υποστηρίξουν το πλήρωμα, αλλά πυροβολούνται από τους κοζάκους και την τσαρική αστυνομία. Αυτή η εξέγερση καταπνίγεται στο αίμα, ωστόσο ο απόϊχός της υπήρξε μεγάλος και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, σε βαθμό που θεωρείται προάγγελος της Επανάστασης του 1917. 1912, με την εγκύκλιο 1262 περί εξομοιώσεως των γυμναστών προς τους υπόλοιπους λειτουργούς μέσης εκπαιδεύσεως, επιχειρείται η αύξηση του κύρους της γυμναστικής, αφού σύμφωνα με τον Ιωάννη Χρυσάφη ούτε 500 μαθητές από τους 30.000 δεν πηγαίνουν στα γυμναστήρια. 1913, οι Έλληνες νικούν τους Βουλγάρους στη μάχη της Βέτρινας και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. Μία μέρα πριν, στις 26 δηλαδή Ιουνίου, ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Καβάλα. Την ίδια μέρα, ναυτική μοίρα με επικεφαλή τον Παύλο Κουντουριώτη ελιμενίζεται στην Καβάλα και απελευθερώνει την πόλη από την βουλγαρική κατοχή. 1929, ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 1941, τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το Μπιάλιτστοκ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια μέρα οι ρουμανικές αρχές αρχίζουν στο Ιάσιο ένα από τα πιο βίαια πογκρόμ στην εβραϊκή ιστορία, με αποτέλεσμα να δολοφονηθούν τουλάχιστον 13.000 άνθρωποι. Και περνώντας τα χρόνια, φτάνουμε στο 1965, προφυλακίζονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση Ασπίδα οι αξιωματικοί Θεοδοσίου, Δαμιλάκος, Παπαγεωργόπουλος και Τόμπρας. Την επομένη θα προφυλακιστεί ως πρωτοστάτη στην ίδρυση, οργάνωση και επέκταση αυτού του σκανδάλου ο λοχαγός Αριστίδης Μπουλούκος. Την ίδια μέρα αρχίζουν οι πρώτες επιθετικές επιχειρήσεις του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Δύο χρόνια αργότερα, το 1967, το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Λονδίνο. 1969, η Χούντα υποχρεώνει σε παραίτηση τον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας Μιχαήλ Στασινόπουλο, μετέπειτα πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 1976, Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες και 12 μελές πλήρωμα προερχόμενο από το Τελ Αβίβ. Η περιπέτεια αυτή θα λήξει μετά από αρκετές μέρες τις 4 Ιουλίου στο Έντεμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομάντος. Συνεχίζοντας, πάμε στο έτος 2015. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Ελλάδα μετά το διάγγελμα του τότε Πρωθυπουργού. Τις πρώτες ώρες ο Αλέξης Τσίπρας προκυρήσει δημοψήφισμα για τις 5 Ιουλίου με ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας όπως το ορίζουν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα, την ίδια ημέρα, η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι. 120 βουλευτές στάσονται υπέρ του όχι και 2 απουσιάζουν.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και

0: στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και την Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου, θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανησυχία βίωσαν οι επιβάτες του πλοίου Κίσαμος, το οποίο προσάραξε σε αβαθή ύδατα πλησίων του λιμένα Αδάμαντα στη Μήλο, έπειτα από απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας στα ξημερώματα. Την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και αναφέρουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις με τη Χαμάς και την άρνηση της Τουρκίας να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. 921 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Το Ισραήλ θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο Νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις περιοχές στο στρατό του Λιβάνου σύμφωνα με τον Νετανιάχου, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπογράφηκε χθες στην Ουάσιγκτον. Και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Καλή σας μέρα κυρία Μιλωνά.
1: Καλημέρα κυρία Μπούρτζινου, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και ευχόμαστε να έχετε καλή δύναμη, γιατί τον τελευταίο καιρό βιώνετε μία απώλεια και ίσως δεν έπρεπε να το πω δημοσίως, όμως επειδή αντιμετωπίζετε τα πράγματα με μία ξεχωριστή λεβεντιά, γι' αυτό το λέω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπούρτζινου, να είσαστε καλά. Σίγουρα είναι τραγικό αυτό που βιώνω προσωπικά με την απώλεια του συζύγου μου, αλλά επειδή και εκείνος ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει προσφέρει στο Ινστιτούτο και αγαπούσε πολύ αυτό που κάνω και εγώ και οι συνεργάτες μου και εκείνος, μετά από την απώλεια του παιδιού μας αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προστασία της ζωής, να μην βιώσουν άλλοι αυτό που βιώσαμε εμείς. Ήταν ένας τηλεοπτικός και ο σύζυγός μου και μέσα από την εθελοντική του προσφορά σαν δημοσιογράφος, σαν σκητσογράφος με το έργο που προσέφερε στο Ινστιτούτο. Η απώλειά του πραγματικά είναι πολύ οδυνηρή

0: μάθει και το γιο μου και για τους συνεργάτες που τον αγάπησαν, γιατί ένας άνθρωπος που πραγματικά αγαπούσε τους νέους, προσέφερε δύσκολα. Αλλά συνεχίζουμε και κρατώντας και τη μνήμη του
1: ζωντανή.
0: Και αυτό που ήθελε και εκείνος να κάνουμε, ναι.
1: Και καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που λέτε, γιατί εσείς δεν σταματήσατε λεπτό και μετά από αυτή την απώλεια. Και έχετε να μας πείτε κάτι ευχάριστο για την χώρα μας.
0: Να σας πω ακόμη ότι ακόμη και τη Δευτέρα που μόλις πέρασε, ήμασταν και έκανα και μια δύο ώρη παρουσίαση στην ιατρική σχολή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τις στρατηγικές υγείας και πρόληψη στους φοιτητές. Και παρόλο που έχω μια σχετική εξάντληση και όλη αυτή η στενοχώρια, καταλαβαίνετε, δεν είναι χωρίς να επιδράσει στον οργανισμό μας και στις επιδόσεις μας και στην υγεία μας, τουλάχιστον
1: αυτή τη φάση.
0: Και στην ιατρική σχολή συγκινήθηκα που είδα τους φοιτητές με τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να σκύβουν σε αυτό το θέμα της οδικής ασφάλειας. Όλο και περισσότεροι είναι αυτή η κυρία Μπούρτινου και οι φορείς και οι άνθρωποι που νοιάζονται για την οδική ασφάλεια, και είναι μια ικανοποίηση για μας να το αυτό που έχουμε κάνει και εμείς, να αναδείξουμε την οδική ασφάλεια πιο ψηλά στην πολιτική ατζέντα, και βλέπουμε και την πολιτεία να παρακινεί και να κάνει έργο και τους πολίτες να ενδιαφέρονται περισσότερο και να διεκδικούν την ασφάλεια στον δρόμο. Και σήμερα το πρωί, λίγο πριν με καλέσετε, διάβαζα και για τα καινούρια νέα, την νομοθετική πρωτοβουλία, την καινούρια με ενέργειες και του κυρίου Κότσιρα, του νέου αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, για τα πατίνια, που θεσμοθετείται πλέον και η χρήση των πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 14 χρόνων, και τις σχετικές διατάξεις που προβλέπονται. Οπότε γίνονται πράγματα, και είναι και αυτό που είπατε και εσείς, ξεκινήσατε να λέτε, έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο. Να πούμε ότι πλέον η Ελλάδα καταγράφεται στις χώρες που σημειώνουν σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, σύμφωνα και με το πρόσφατο report, πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Αυτό νομίζω είναι και το ενδιαφέρον που...
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν την 20η έκθεση δίκτυ επιδόσεων της οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε τη χώρα μας σε μια πολύ καλύτερη θέση. Έχουμε καλύτερη κατάταξη.
0: Έχουμε καλύτερη κατάταξη, ναι. Προχωρήσαμε λίγο πιο μπροστά, πιο ψηλά στις επιδόσεις. Έχουμε βέβαια ακόμη 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο πληθυσμού, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 43. Και όταν έχουμε χώρες όπως η Νορβηγία και η Σουηδία με αντίστοιχο αριθμό 19 νεκροί ανά εκατομμύριο πληθυσμού, και βέβαια έχουμε και τους ουραγούς που είναι η Βουλγαρία με 71, η Σερβία, γιατί είναι και η Νορβηγία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σερβία που συμπεριλαμβάνονται στις χώρες που γίνεται αυτή η καταμέτρηση για τους δείκτες επιδόσεων οδικής ασφάλειας, το performance index που είπατε κι εσείς. Πάμε καλύτερα. Είχαμε μία μείωση 22% την περασμένη χρονιά στα θανατηφόρα τροχαία.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σώθηκαν 147 ζωές σώθηκαν.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι σημαντικό. Βέβαια δεν θριαμβολογούμε γι' αυτό, γιατί το όραμά μας και ο στόχος μας είναι μηδέν θάνατοι στον δρόμο. Δύσκολο να το πετύχουμε. Κανένα θάνατο στον δρόμο δεν είναι όμως αποδεκτός. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, και ακόμα περισσότερες να είναι οι προσπάθειες. Έχουμε ένα καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είδαμε την τροχέα να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ελπίζουμε και οι κάμερες σύντομα να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν, και να συνεχιστεί η ενημέρωση. Και πλέον βέβαια να έχουμε και το θέμα της εκπαίδευσης, γιατί η Ελλάδα είναι από τις χώρες που σημειώνουν πρόοδο.
1: Εσείς πάντως για 20 χρόνια παλεύετε σε αυτό το χώρο, και έχετε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο της εκπαίδευσης. Δηλαδή τα προγράμματά σας βρίσκουν έδαφος πρόσφορο όλο και περισσότερο σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε άλλους χώρους. Δεν έχετε σταματήσει 20 χρόνια και μάλιστα ξεκινάτε από τα πολύ μικρά παιδιά.
0: Ναι, ξεκινάμε από τα πολύ μικρά παιδιά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφώνονται πρότυπα ασφαλούς συμπεριφοράς και ενημέρωση από τις μικρές ηλικίες, όταν τα παιδιά μάθουν από μικρά να κυκλοφορούν σωστά στον δρόμο, να αποδηλωθούν σωστά, να είναι πειθαρχημένα, να υπακούν στους κανόνες. Όταν οι γονείς μέσα από τα γονεϊκά πρότυπα που μεταφέρουν στα παιδιά τους συμπεριφέρονται σωστά, έχουμε ελπίδες ότι θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, και εκεί πραγματικά δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη ελπίδα. Και βέβαια πέρα από τα μικρά παιδιά που βλέπουν με ελκυστικό τρόπο την εκμάθηση για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας με βιωματικό τρόπο σαν ένα παιχνίδι που να έχει ενδιαφέρον και να εμπεδώσουν βιωματικά τις γνώσεις για την οδική ασφάλεια, βλέπουμε τον ενθουσιασμό τους, βλέπουμε να τον αγκαλιάζουν, βλέπουμε τα παιδιά να γίνονται τροχονόμοι της μαμάς και του μπαμπά, που το λένε οι εμψυχωτές μας και τους επιμένω και εγώ σε αυτό το θέμα, για να παρακινούν τα ίδια τα παιδιά τους γονείς. Αυτά είναι στοιχεία που μας ενδυναμώνουν και που πιστεύουμε και το έχουμε καταμετρήσει ότι βοηθάνε, γιατί βλέπουμε συμπεριφορές. Και μετά πάμε στους νέους, στους έφηβους, εκεί που έχουμε επικίνδυνες ηλικίες πλέον και παραβατικές συμπεριφορές, και υπάρχουν και κάποιες εξηγήσεις, όχι δικαιολογίες. Υπάρχει μια αιτιολογία γιατί οι νέοι συμπεριφέρονται επιθετικά, παραβατικά, και εκεί με αφορμή και τα αίτια αυτά προσεγγίζουμε διαφορετικά πλέον το θέμα για τους νέους, για τους έφηβους. Έχουμε και στοχευμένα προγράμματα ακόμα και για το πατίνι, για το πώς θα πρέπει να πιάσουν το τιμόνι με την ενηλικίωσή τους. Πολλή δουλειά.
1: Σωστά.
0: Έχουμε ξεπεράσει τις 400.000 μαθητές που έχουν ενημερωθεί μέσα στις σχολικές τάξεις. Μάλιστα στο δελτίο τύπου που κάναμε, οι συνεργάτες μου έβαλαν, δεν έχουν συμπεριλάβει τη φετινή χρονιά, έχουν βάλει την αποτίμηση της περασμένης
1: του 25 δηλαδή
0: σχολικής χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν συμπεριλάβει αυτά που έγιναν μέσα στο σχολικό έτος που τελειώνει τώρα.
1: Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο έτσι στα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, κυρία Δανέλη. Με το Ελευθέριος Βενιζέλος ξεκίνησε η θερινή εκστρατεία ενημέρωσης.
0: Θυμάστε πολύ καλά, βλέπω, κυρία Μπούρτη.
1: Ναι, αλίμονο.
0: Ναι. Ήδη έχουμε συμφωνήσει στα δημιουργικά, έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Αερολιμενά Αθηνών, και προχωράμε, και τον Αύγουστο θα έχουμε πάλι αναρτημένες τις προθήκες, τις αφήσεις, ενημέρωση για τους ξένους επισκέπτες, αλλά και για τους επισκέπτες που έρχονται στην Αθήνα γενικότερα. Enjoy visiting Greece, stay safe on the road, απολαύστε τα ταξίδια σας στην Ελλάδα με ασφάλεια στον δρόμο. Ναι, θα ξεκινήσει, ξεκινάει ήδη. Έχει γίνει προετοιμασία, έχουμε και την έγκριση από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
1: Μάλιστα.
0: Για να προχωρήσει.
1: Οπότε.
0: Ξέρετε, και αυτό επηρεάζει, έτσι. Όταν ο άλλος περιμένει τις αποσκευές του και βλέπει το μήνυμα, του μπαίνει στο μυαλό κάτι, ή τα πάρκινγκ που βλέπουμε, αυτή την υπενθύμηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση παίζουν μεγάλο ρόλο.
1: Σωστά, σωστά. Έχετε πολύ δίκιο. Και εμείς η αλήθεια είναι ότι και το έχουμε κρατήσει στο νου μας και το περιμένουμε κάθε φορά. Περιμένουμε να το ακούσουμε, γιατί τελικά έχει και αυτή η καμπάνια, η διαφημιστική, έχει αποτέλεσμα. Δεν γίνεται χωρίς λόγο.
0: Ακριβώς, έχει αποτέλεσμα, και ειδικά σε μια περίοδο που οι άνθρωποι χαλαρώνουν περισσότερο στις διακοπές, η ζέστη, τα μπάνια, ο ήλιος.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Επηρεάζουν, όπως πάτε, η προσοχή μας συχνά και από το κινητό, από τη διασκέδαση και όλα αυτά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να το υπενθυμίσουμε. Γιατί έχουμε δει και τα νούμερα, άλλωστε. Ιούλιο-Αύγουστο έχουμε τα μεγαλύτερα νούμερα σε θανατηφόρα τροχιά και σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Λόγω της χαλάρωσης αυτής για την οποία μιλήσατε, δηλαδή της χαλάρωσης των διακοπών. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για ό,τι μας είπατε σήμερα, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπουρτζίνου, για το ενδιαφέρον σας, εσάς προσωπικά, των συνεργατών σας και του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε δίπλα μας, που είστε δίπλα στους πολίτες, για να προστατεύουμε τη ζωή στον δρόμο.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Βασιλική Δανέλη Μιλωνά, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα μαζί μας, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε την κυρία Σταυρούλα Κυριακουλέα, η οποία είναι χειρουργός οδοντίατρος. Καλή σας μέρα, κυρία Κυριακουλέα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα.
0: Χαιρόμαστε πολύ, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θέλουμε τα φώτα σας. Θέλουμε να μας πείτε, λόγω του θέρους και της κατανάλωσης γρανιτών, πολλών παγωτών, εδεσμάτων τέτοιου είδους, αν χρειάζεται να φροντίσουμε επιπλέον τα δόντια μας αυτή την περίοδο την θερινή.
1: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω που για μια ακόμη φορά μου δίνετε την ευκαιρία να δώσω συμβουλές και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσω με το ακροατήριο σου.
0: Να είστε λοιπόν, καλά.
1: Την ερώτησή σας, η απάντησή μου είναι σαφώς ναι. Διότι τα παγωτά και οι γρανίτες περιέχουν πάρα πολλά ζάχαρα. Και ειδικά οι γρανίτες αποτελούν μια ακόμα μεγαλύτερη απειλή λόγω και της οξύτητας που έχουν από τα φρούτα ή από τα πρόσθετα γεύσεις. Επομένως, χρειάζεται ένα πολύ καλό πλύσιμο αφού καταναλώσουμε παγωτά ή γρανίτες. Ειδικά στις γρανίτες δεν πρέπει να βουρτσίσουμε τα δόντια μας αμέσως μετά. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα 20 λεπτό. Και αυτό γιατί με την οξύτητα που έχουν μαλακώνουν το σμάλτο και είναι επικίνδυνο να βουρτίσουμε τα δόντια μας αμέσως μετά.
0: Κάνουμε πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή, ναι, περιμένουμε λίγο να καταπραϊνθεί, ας πούμε, η επίδραση αυτών των όξινων.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και να βουρτσίσουμε, όπως είπατε, θα το επαναλάβω, μετά από 20 λεπτά, γιατί είναι πάρα πολύ πρακτική και σημαντική αυτή η συμβουλή.
1: Ναι, ναι, και δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ενώ για τα γλυκά γενικά λέμε ότι μπορείς να βουρτσίσεις αμέσως. Γενικά για τα γλυκά, όχι μόνο για τα παγωτά, λέμε ότι στο πρώτο μισάωρο που καταναλώνεις τροφές με ζάχαρη πρέπει να βουρτσίζεις τα δόντια. Γιατί σε αυτό το μισάωρο η οξυοβασική ισορροπία του στόματος, το pH που λέμε, είναι τέτοιο που δεν βλάπτει η τεριδόνα τα δόντια. Μετά το μισάωρο η τεριδόνα βλάπτει τα δόντια. Στη γρανίτα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει να περιμένεις οπωσδήποτε 20 λεπτά για να βουρτσίσει.
0: Μάλιστα, επειδή έχει μαλακώσει το σμάλτο, για να μην το καταστρέψουμε με το βούρτσισμα, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω και τι ρόλο παίζει η θερμοκρασία στην υγεία των δοντιών και αν οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την οδοντοστοιχεία μας.
1: Επηρεάζουν και μάλιστα πάρα πολύ, αλλά πώς. Όταν έξω έχει 35 και 40 βαθμούς, εμείς θα καταναλώσουμε παγωμένο νερό πιθανότατα. Ή και γενικά τα παγωτά που είπαμε, δηλαδή τις τροφές από το ψυγείο. Εδώ λοιπόν συμβαίνει το εξής. Αυτές οι θερμοκρασίες, το νερό με τα παγάκια και τα παγωτά, δημιουργούν μία συστολή-διαστολή στο σμάλτο. Με αποτέλεσμα να νιώθουμε ένα σούβλισμα, έναν ηλεκτρισμό. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει και μικρορογμές ακόμα στο σμάλτο. Δηλαδή αυτή η σοκαριστική αλλαγή της θερμοκρασίας δημιουργεί βλάβες μακροπρόθεσμα. Και όχι μόνο στο σμάλτο, αλλά και στο νεύρο των δοντιών.
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό και νομίζω ότι δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε από την καθημερινότητά μας και από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Όταν υπάρχουν εμφυτεύματα, τότε χρειάζεται μια ιδιαίτερη φροντίδα το καλοκαίρι, αφού βλέπουμε ότι για τα δόντια μας χρειάζεται μια, εννοώ τα φυσικά μας δόντια, αυτά που έχουμε. Με τα εμφυτεύματα τι γίνεται, χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή?
1: Τα εμφυτεύματα θέλουν προσοχή όλο το χρόνο. Το ότι δεν είναι φυσικά δόντια, δεν σημαίνει ότι δεν παθαίνουν τίποτα. Χρειάζονται πολύ σχολαστική στοματική υγιεινή όλο το χρόνο, ώστε να μην μολύνονται τα ούλα γύρω από το εμφύτευμα, όπου συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση μία φλεγμονή που λέγεται περιεμφυτευματίτιδα, και τότε μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και το ίδιο το εμφύτευμα. Επομένως, στις διακοπές δεν πρέπει να χαλαρώσουμε. Πρέπει να έχουμε μαζί μας το μεσοδόντιο βουτσάκι, το νήμα ή τη συσκευή που ρίχνει νερό, το ντους δηλαδή των δοντιών που λέμε, ώστε να μην μένουν τροφές, για να μην συμβούν φλεγμονές γύρω από τα ούλα του εμφυτεύματος.
0: Μάλιστα, δηλαδή τη φροντίδα που κάνουμε όλο το χρόνο κάνουμε και το καλοκαίρι. Η θερμοκρασία παίζει ρόλο στο να κινδυνεύει ακόμα περισσότερο ένα εμφύτευμα?
1: Όχι. Η θερμοκρασία
0: είναι τελείως ανεξάρτητο, δηλαδή
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι τελείως ανεξάρτητο. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι το καλοκαίρι πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Γιατί λόγω θερμοκρασιών το απαιτεί ο ίδιος ο οργανισμός. Το απαιτεί όμως και το στόμα. Δηλαδή, όταν πίνουμε πολύ νερό, έχουμε και περισσότερο σάλιο. Το σάλιο αποτελεί μια φυσική άμυνα, γιατί έχει αντιμικροβιακούς παράγοντες, ώστε να μην αφήνει τα βακτήρια να κάνουν πάρτι μέσα στο στόμα. Θέλουμε λοιπόν να πίνουμε πολύ νερό γενικά, αλλά και για το στόμα. Θέλουμε την ενυδάτωση του στόματος, ώστε να έχουμε περισσότερο σάλιο.
0: Κάποιοι όταν δεν έχουν νερό, ας πούμε, παίρνουν κάποιες δροσερές καραμέλες. Αυτό είναι καλό ή όχι?
1: Όχι. Τίποτα δεν μπορεί να αναπληρώσει το νερό, το οποίο το θέλουμε σε φυσική θερμοκρασία. Όχι παγωμένο, όπως είπαμε πριν.
0: Α, δηλαδή, ας πούμε, προτιμάμε το νερό της βρύσης.
1: Ακριβώς.
0: Και με τις τσίχλες τι γίνεται?
1: Οι τσίχλες, οι οδοντότσίχλες ειδικά, είναι η λύση σε αυτό που λέγαμε για το βούρτσισμα. Αν δηλαδή φας ένα παγωτό και δεν έχεις την οδοντόβουρτσά σου μαζί και είσαι κάπου στην παραλία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μία οδοντότσιχλα η οποία φέρνει την ισορροπία του pH στο στόμα. Απλά την τσίχλα γενικά πρέπει να τη μασάμε για πολύ λίγο, όσο να ρυθμίσουμε την οξεοβασική ισορροπία του στόματος. Γιατί αν μασάμε μία τσίχλα μισή ώρα, ας πούμε, καταπονούμε τους συνδέσμους της άρθρωσης και κάνουμε άλλο κακό, σε άλλο επίπεδο. Επομένως, ναι στην τσίχλα για πολύ λίγο, και ειδικά όταν δεν έχουμε τη δυνατότητα να βουρτσίσουμε στο πρώτο μισάωρο τα δόντια.
0: Και βέβαια, εάν δεν έχουμε οδοντότσιχλα, παίρνουμε τσίχλες χωρίς ζάχαρη.
1: Ναι. Μπορεί να προσέξει ο κόσμος αυτό το οδοντότσιχλα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν έμφαση σε αυτό, ότι είμαστε οδοντότσιχλα και χωρίς ζάχαρη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ χρήσιμο και αυτό. Να ευχηθούμε αυτό το καλοκαίρι να προσέξουμε πολύ περισσότερο τα δόντια μας, να ακούσουμε και να έχουμε στο νου μας αυτές τις συμβουλές, τις ιατρικές που μας δώσατε, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο να γυρίσουμε στις δουλειές μας, γιατί βέβαια ο καθένας παίρνει ανάλογα με το μήνα που επιλέγει την άδειά του, αλλά γενικώς το Σεπτέμβριο μπαίνουμε πάλι για τα καλά στο πρόγραμμά μας, και καλό θα είναι να μην χρειαστεί να έχουμε πολλές βλάβες στα δόντια μας.
1: Ξέρετε, το μυστικό είναι να μην, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ότι χαλαρώνουμε, είμαστε σε διακοπές, να μην αμελήσουμε τη στοματική υγιεινή. Δηλαδή, ακόμα και αν πάμε στο νησί, πρέπει να έχουμε μαζί μας την οδοντόβουρτσα, το νήμα, τη σωστή οδοντόπαστα, την οδοντότσιχλα, γιατί προσέχουμε τα δόντια μας, σημαίνει δεν έχουμε περισσότερα σφραγίσματα, δεν έχουμε ουλίτιδες, δεν έχουμε πονόδοντους και έτσι δεν έχουμε γενικότερα την ανάγκη του οδοντιάτρου σε επίπεδο θεραπείας, αλλά μόνο σε επίπεδο πρόληψης.
0: Πολύ σημαντικό και να που το ακούμε και από σας, δηλαδή και οι οδοντίατροι προτείνετε αυτό, την πρόληψη δηλαδή.
1: Βέβαια. Είναι το μεγάλο μυστικό. Και δεν χαλαρώνουμε λοιπόν στο επίπεδο της στοματικής υγείας. Χαλαρώνουμε σε όλα τα άλλα. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν στο ακροατήριό σας καλό καλοκαίρι, καλές βουτιές. Και να πάρουν στο νεσεσέρ, στο σακίδιό τους, το νήμα, την οδοντόπαστα και το στοματικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα, πολύ σας ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Όμως εγώ κράτησα κάτι και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όχι για τώρα, εάν μπορούμε μέσα στον Ιούλιο μήνα να ρωτήσουμε, γιατί είπατε ότι χρειάζεται μια συγκεκριμένη οδοντόπαστα.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι δεν ξέρουμε να διαλέξουμε οδοντόπαστα. Θα θέλατε μέσα στον Ιούλιο να τα πούμε?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
0: Πολύ να σας ευχαριστήσουμε. Κυρία Κυριακουλέα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλό και ευλογημένο σε όλους.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η χειρουργός οδοντίατρος, η κυρία Σταυρούλα Κυριακουλέα.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς, αγαπητοί ακροατές, θα πάμε στην Λευκάδα. Θα μιλήσουμε με τον πατέρα Ιωαννίκιο Ζαμπέλη, υπεύθυνο νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, γιατί όπως όλο το χρόνο και αυτή την περίοδο υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Καλή σας μέρα, πατέρα Ιωαννίκιε, εύχεστε.
4: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ο Θεός μαζί με όλους μας.
0: Αμήν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε από μια θεατρική παράσταση για την οποία έχετε εργαστεί εκεί στην Ευαγγελίστρια, στην ενορία σας, και έχετε ετοιμάσει το θεατρικό με τον τίτλο «Μωυσής». Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
4: Ναι, ναι, πρώτο ο Θεός, την ερχόμενη Δευτέρα, 29 του μηνός, 9:30 το βράδυ, έξω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας, τον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης και του νησιού μας, θα ανέβει αυτή η θεατρική παράσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν θεατρικό μονόλογο, τον οποίο θα αποδώσει ένα από τα μέλη της θεατρικής μας ομάδας, που έχει προετοιμάσει για αρκετό καιρό. Πρόκειται για μαθητή του Δημοτικού, αλλά έτσι με ιδιαίτερο χάρισμα και με την σκηνοθεσία και τη διδασκαλία της κυρίας Σόνιας Βαγγέλη, της συνεργάτηδός μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, μικρή και μεγάλη, να απολαύσουμε αυτήν την παράσταση που αποδίδει με έναν ιδιαίτερο θεατρικό τρόπο την γνωστή ιστορία του προφήτη Μωυσή και την πορεία του λαού του Θεού από την Αίγυπτο της δουλείας στη γη της επαγγελίας.
0: Είναι, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον και αυτό που μας είπατε, και το θέμα από μόνο του βέβαια είναι ξεχωριστό, αλλά και το ότι θα αποδοθεί από ένα πολύ μικρό παιδί.
4: Ναι, έτσι, σε συνεργασία και με άλλα παιδιά βέβαια, μια ομάδα, το προηγούμενο διάστημα είχαμε την χαρά να τον χαρούμε και σε άλλες παραστάσεις, τον χειμώνα ας πούμε, τον Φεβρουάριο, στην κοπή της πρωτοχρονιά της Βασιλόπιτας της Ενορίας, την εκδήλωση έτσι, αυτή που συνηθίζεται, ανέβασαν τα παιδιά με τις τεχνικές του κουκλοθεάτρου την ιστορία της Ταχομαζόχτρας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ενώ πέρυσι αρχές Ιουλίου με τις τεχνικές του Μαύρου Θεάτρου και του Θεάτρου Σκιών απέδωσαν την ιστορία του προφήτη Ιωνά. Έτσι με την χρήση σύγχρονων τεχνικών αιώνιες αλήθειες της πίστης μας και θυσίας μας μεταδίδονται στα παιδιά μας και μέσω αυτών βέβαια και στους ενήλικες της οικογένειας.
0: Φαντάζομαι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό και ο τρόπος που παρουσιάζεται, γιατί μας είπατε ότι χρησιμοποιείται και σύγχρονα μέσα και
4: ακριβώς αυτή τη φορά η έμφαση δίνεται στον ηθοποιό, όχι τόσο στα σκηνικά και στις τεχνικές, αλλά στο πώς έχει δουλευτεί όλη αυτή η παρουσίαση και νομίζω ότι θα είναι πάλι μια ξεχωριστή εμπειρία.
0: Πολύ ωραία. Να υπενθυμίσουμε αν θέλετε πού θα γίνει και την ώρα.
4: 29 Ιουνίου, 9.30 το βράδυ, στην πλατεία Μητροπόλεως, έξω από τον Ιερό Μητροπολιτικό της Ευαγγελιστρίας, στην πόλη της Λευκάδας.
0: Πολύ ωραία. Όμως ετοιμάζεται και ένα πολύ ωραίο πανηγύρι, το οποίο ονομάζεται κατασκηνωτικό πανηγύρι.
4: Λίγο πριν ανοίξει τις πύλες της, η κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως μας, στις 7 Ιουλίου ξεκινάνε οι κατασκηνωτικές περίοδοι, θα έχουμε μικρή και μεγάλη την χαρά να απολαύσουμε μια μουσικοχορευτική βραδιά στο γήπεδο της κατασκήνωσης, το οποίο είναι ένας χώρος βέβαια που χρειάζεται ανακαίνιση, ανακατασκευή, όπως και άλλοι ζωτικοί χώροι των κατασκηνωτικών μας εγκαταστάσεων, όπως παλαιά τραπεζαρία που πλέον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γι' αυτό έχουμε καταφύγει σε μια προσωρινή λύση. Η εκδήλωση αυτή έχει διπλό σκοπό, από τη μία να χαρούν και οι γονείς μαζί με τα παιδιά το όμορφο περιβάλλον και της κατασκήνωσης και την αίσθηση της παρέας, αλλά από την άλλη να ενισχυθεί και με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια για την ανακαίνιση των κατασκηνωτικών μας εγκαταστάσεων που έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μενάρχου μας Πατρός Θεοφύλου.
0: Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι με μεγάλη φροντίδα προσεγγίζεται τα παιδιά, τους μικρότερους και τους μεγαλύτερους μαθητές, ακόμα και φοιτητές που έρχονται, πατέρα Ιωαννίκη.
4: Για μας είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει με όμορφο και ευχάριστο τρόπο και οι νέοι άνθρωποι να γνωρίσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, να γνωρίσουν την πρόταση ζωής του Χριστού μας και να αποκομίσουν τα βιώματα αυτά που η εκκλησιαστική κατασκήνωση, όχι απλά η χριστιανική κατασκήνωση, η εκκλησιαστική κατασκήνωση μπορεί να προσφέρει στα παιδιά του. Στα παιδιά της Εκκλησίας μας, στα παιδιά του Χριστού μας.
0: Με την κατασκήνωση στην πόλη τι γίνεται?
4: Πρώτα ο Θεός και τον ερχόμενο Αύγουστο θα έχουμε μία ακόμη περίοδο της κατασκήνωσης στην πόλη. Βέβαια επειδή τα πλήθη των τουριστών δεν μας επιτρέπουν εύκολα να κινηθούμε στην πόλη της Λευκάδας μέσα Αύγουστο μήνα, έχουμε επιλέξει δραστηριότητες να γίνονται στις κοντινές εξοχές και στον χώρο της κατασκήνωσης, και βέβαια είναι όλο αυτό έτσι μια ωραία ξεχωριστή ευκαιρία για τα παιδιά μας. Και τα μεγαλύτερα βέβαια, τα οποία έρχονται να βοηθήσουν και να στελεχώσουν αυτήν την προσπάθεια, μειούμενα στις έννοιες της προσφοράς και της εθελοντικής διακονίας, της αγάπης και των πλησίων και μάλιστα για τον μικρότερο ηλικία και στις δυνατότητες αδελφού, και έτσι και εκείνα αναλαμβάνουν υπεύθυνο ρόλο σε μικρή σχετικά ηλικία, αλλά έχουν ήδη πολλών χρόνων εμπειρία ως κατασκηνωτές και με την δική μας επίβλεψη και καθοδήγηση και την ευλογία του Επισκόπου μας, έτσι έρχεται εις πέρας πάντοτε αυτή η προσπάθεια. Είχαμε για παράδειγμα τις τελευταίες ημέρες κατασκήνωση στον Ιδρύ. Τον Ιδρύ είναι η πρωτεύουσα, αν θέλετε, του τουρισμού εδώ στη Λευκάδα. Στην Ανατολική Λευκάδα είναι μια κομμόπολη που έχει δικές της σημαντικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις. Τα παιδιά μας είχαν για 5 ημέρες τη δυνατότητα να ζήσουν ομαδικά, να ευχαριστηθούν τα παιχνίδια, τις λειτουργικές ευκαιρίες, να γνωρίσουν ιερά καθιδρύματα του τόπου μας, ιστορικά μοναστήρια, τη Μονή του Ασωμάτου, τη Μονή της Κόκκινης Εκκλησίας, και να ευχαριστηθούν μέσα στην φύση τις ώρες αυτές που διαρκούσε η κατασκήνωση όλη αυτή την εμπειρία την ξεχωριστή.
0: Μάλιστα, έχετε υποψηφίους φοιτητές, πατέρα Ιωαννίκη, υπήρξαν παιδιά.
4: Αρκετά παιδιά, ναι, φέτος ήταν μια μεγάλη ομάδα που πέρασε από τις δανεικές μας συντροφίες. Έτσι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο ευχαριστημένοι, περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα και τις βάσεις και τα αποτελέσματα των εισαγωγών στις συγκεκριμένες σχολές.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά και να βαδίζουν έτσι τον δρόμο αυτό που βαδίζουν μέχρι στιγμής και μετά και στη φοιτητική του ζωή, και να είναι χαρούμενα και να τα σκέπει ο Θεός, να είναι παιδιά που έχουν στόχους, όνειρα και καταφέρνουν βήμα-βήμα να πραγματοποιούν στη ζωή τους αυτό που επιθυμούν. Αλλά και για τους μαθητές που ενδεχομένως δεν επιτύχουν, ο δρόμος δεν τελειώνει εδώ, ούτε χρειάζεται να απογοητεύονται.
4: Νομίζω ότι το έχουν εμπεδώσει πλέον τα παιδιά αυτό. Είναι πολλά παιδιά πλέον, καλώς ή κακώς, δεν μπαίνουν στη διαδικασία των Πανελληνίων. Λέω καλώς ή κακώς, διότι αν πρόκειται για μια όρημη αναζήτηση ενός διαφορετικού επαγγελματικού προσανατολισμού, έχει καλώς. Φοβάμαι όμως ότι πολλά παιδιά παρετούνται από την προσπάθεια μπροστά στον φόβο μιας πιθανής αποτυχίας και κάποιων υπολογίσιμων εξόδων τα οποία θα πήγαιναν χαμένα διαφορετικά, και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία για τον λόγο αυτό. Όπως και να έχει όμως, η τάση είναι να υποβαθμίζεται, αν θέλετε, η σημασία αυτών των εξετάσεων, και όντως δεν είναι το καθοριστικό για τη ζωή του παιδιού και του νέου ανθρώπου. Έχει την δική της σημασία, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να δει σοβαρά τι γίνεται, να μην εθελοτυφλεί, να μην έτσι υπάρχει συσσόρευση συγκεκριμένες μόνο σχολές που όλοι προτιμούν, ή αν αυτό συμβαίνει να έχουν τέλος πάντων διάφορες εναλλακτικές και στον τόπο μας, χωρίς την ανάγκη να ξενιτεύονται. Είναι μια μεγάλη συζήτηση όμως, δεν
0: σωστά, θα το σωστά.
4: Σήμερα.
0: Ακριβώς,
4: αλλά
0: έχετε πολύ
4: αυτό
0: δίκιο.
4: Που μπορούμε να κάνουμε, να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε για την πρόοδο των παιδιών μας στην ολόπλευρη και όχι μόνο στα μαθήματα.
0: Και βεβαίως θίξατε και ένα θέμα έτσι αμυδρά, αλλά όπως είπατε δεν είναι το ζήτημα που θα συζητήσουμε τώρα, αυτό του δυσβάστακτου οικονομικού κόστους πολλές φορές που οι οικογένειες δεν
4: και
0: μπορούν
4: και
0: να φέρουν
4: των παιδιών
0: ακριβώς
4: μέχρι να φτάσουν στις εξετάσεις, αλλά και στην περίπτωση μιας εντός εισαγωγικών αποτυχίας, το κόστος που αναλαμβάνει η οικογένεια για το παιδί που θα πάει στην Κύπρο, θα πάει στην Αγγλία, θα πάει στην Ιταλία ή οπουδήποτε αλλού μπορέσει να βρει την σχολή της προτίμησής.
0: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη θεατρική παράσταση της Προσεχούς Δευτέρας, να πάει πολύ καλά και το κατασκηνωτικό πανηγύρι, και βεβαίως θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία. Καλό καλοκαίρι ευχόμαστε σε όλους.
0: Αμήν. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, πατέρα Ιωαννίκη. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο πατήρ Ιωαννίκη Ζαμπέλης, ο υπεύθυνος νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, μαζί μας αγαπητοί ακροατές, είναι ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας και θα μας δώσει τη συνταγή της εβδομάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόικε.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και θα έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε έτσι μια πολύ ωραία συνταγή από σας και να πούμε σε όσους θέλουν να μαγειρέψουν σήμερα ότι δίνουμε μια πρόταση επιπλέον από ό,τι έχουν σκεφτεί. Οπότε μπορούν να διαλέξουν, να μαγειρέψουν αυτό το οποίο θα μας πείτε. Είναι νωρίς ακόμα άλλωστε.
1: Ναι, βέβαια, είχαμε λόγω και της νηστείας, αλλά επιτρέπεται σήμερα φυσικά βέβαια, και λόγω της νηστείας που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα θα απολαύσουν μια συνταγή που τολμώ να πω ότι είναι παραπάνω από υπέροχη, παραπάνω από νόστιμη.
0: Ψάρι είναι, θα μας δώσετε?
1: Είναι απολαυστική ψάρι, θα σας δώσω ψάρι σήμερα.
0: Τέλεια.
1: Και θα σας δώσω μια υπέροχη συνταγή η οποία είναι και ονομάζεται φιλέτο λευκού ψαριού πλακή με τραγανή κρούστα πάνκο. Θα εξηγήσω τι είναι το πάνκο και Italian mix, και αυτό θα το εξηγήσω επίσης, και η οποία συνδυάζεται με μια υπέροχη δροσερή σαλάτα η οποία είναι πανεύκολη, είναι σπανάκι μαζί με πορτοκάλι, ρόκα και φινόκιο.
0: Α, μάλιστα, λοιπόν, ακούγεται εξαιρετικό. Να ξεκινήσουμε από τα υλικά.
1: Να ξεκινήσουμε, να δώσω κάτι μικρό για τη συνταγή. Να πω ότι αυτή η συνταγή του ψαριού είναι μια σύγχρονη νηστίσιμη παραλλαγή του κλασικού πλακή με έντονα αρώματα, οξύτητα και ιδανικό δέσιμο σάλτσας και κρούστας.
0: Τέλεια.
1: Και να περάσουμε στη συνταγή. Για τη συνταγή μας θα χρειαστούμε για τη βάση πατάτες και σάλτσα ντομάτας, 4 μεγάλα φιλέτα λευκού ψαριού. Μπορεί να είναι μπακαλιάρος, πέρκα, γλώσσα είτε λαβράκι. Φρέσκα ή πλήρως ξεπακωμένα αν είναι κατεψυγμένα. 4 πατάτες κομμένες σε πολύ λεπτές ροδέλες. 2 ξερά κρεμμύδια επίσης σε ροδέλες λεπτές. 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες. 400 γραμμάρια ντομάτα κογκασέ. Ντομάτα κογκασέ είναι σε κύβους μικρού μεγέθους. Ή ντομάτα τριμμένη. 1 κουταλιά της σούπας πελτές ντομάτας. 50 ml ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και μία πρέζα ζάχαρη για να σπάσει την οξύτητα της ντομάτας και να γλυκανίσει τη σάλτσα.
0: Τέλεια. Αυτά είναι τα υλικά μας.
1: Αυτά είναι τα υλικά όσον αφορά τη συνταγή με το ψάρι. Και επίσης θα πω τώρα και για τη τραγανή κρούστα πώς γίνεται.
0: Ναι,
1: και τι
0: ναι.
1: Υλικά χρειάζονται εκεί. Εκεί χρειάζεται ένα φλιτζάνι γαλέτα πάνκο. Δεν είναι γαλέτα, στην ουσία είναι η σαν ιαπωνική γαλέτα και φτιάχνεται από λευκό ψωμί το πάνκο χωρίς την κόρα και ψήνεται με μία μέθοδο με ηλεκτρικό ρεύμα με αποτέλεσμα να μην παίρνει χρώμα και να είναι πολύ αφράτο. Το μπορείτε να το κάνετε και με ένα πολύ υπέροχο ζυμωτό ψωμί είτε προζυμένιο, στο οποίο χωρίς την κόρα βάζετε απλώς τη ψύχα στο μπλέντερ για να είναι, για να είναι αφράτη.
0: Μάλιστα.
1: Και το ιταλικό μείγμα μπαχαρικών είναι στην ουσία πολλά μπαχαρικά μέσα, δηλαδή μυρωδικά, ρίγανη, βασιλικός, δεντρολίβανο, θυμάρι και ματζουράνα αποξηραμένα, μισή κουταλιά του γλυκού μουστάρδα σε σκόνη ή μία κουταλιά της σούπας απαλή έτοιμη μουστάρδα, μισή κουταλιά του γλυκού πάπρικα γλυκιά, σύσμα από ένα μεγάλο λεμόνι, μισό φλιτζάνι μαϊντανός πολύ ψιλοκομμένος μόνο τα φύλλα και 4-5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο για το βρέξιμο της του πάνκο, της γαλέτας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι όσον αφορά την κρούστα, την επίστρωση, γι' αυτό σας είπα ότι θα είναι πάρα πολύ νόστιμη και απολαυστική συνταγή.
0: Τέλεια. Να πούμε τώρα τι κάνουμε ως προς την εκτέλεση.
1: Βεβαίως. Θα περάσουμε και στις οδηγίες της εκτέλεσης συνταγής. Ξεκινάμε με το ψήσιμο της βάσης, τα λαχανικά και τη σάλτσα. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 190 βαθμούς στον αέρα. Σε ένα ταψί ανακατέψτε τις λευτές ροδέλες πατάτας, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, την ντομάτα κονκασέ, τον πελτέ διαλυμένο σε 80-100 ml νερό και τα 50 ml ελαιόλαδο. Προσθέστε αλάτι, πιπέρι και τη ζάχαρη και απλώστε τα ομοιόμορφα παντού στο ταψί μας. Ψήστε αυτή τη βάση για 35 με 40 λεπτά, ώστε οι πατάτες να πρέπει να έχουν μαλακώσει σχεδόν πλήρως και η σάλτσα να έχει μελώσει. Αυτή είναι το αρχικό στάδιο. συνταγής μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Στη συνέχεια έρχεται η προετοιμασία της κρούστας και του ψαριού. Σε ένα μπολ ανακατέψτε το πάνκο, την ιαπωνική γαλέτα, την αφράτη, το ιταλικό μείγμα, την πάπρικα, το ξύσμα λεμονιού και τον μαϊντανό. Αν χρησιμοποιείτε σκόνη μουστάρδας, την προσθέτετε απευθείας στον μπολ. Περιχύστε με τις 4-5 κουταλές ελαιόλαδο και ανακατέψτε καλά με ένα πιρούνι μέχρι το πάνκο να μοιάζει με βρεγμένη άμμο, όπως όταν πηγαίνουμε στην παραλία και βγαίνουμε από την θάλασσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Στεγνώστε πάρα πολύ καλά, αυτό είναι βασικό που λέω, τα φιλέτα ψαριού με χαρτί κουζίνας, βασικό αυτό, για να μην λασπώσει η κρούστα. Αλλά το πιπερώστε το ελαφρώς και αν χρησιμοποιείτε έτοιμη υγρή μουστάρδα, αλείψτε με μία πολύ λεπτή στρώση πάνω στην επιφάνεια των φιλέτων για να λειτουργήσει αυτό όλο ως κόλλα. Τελική σύνθεση και ψήσιμο. Βγάλετε το ταψί από το φούρνο και ακουμπήστε τα φιλέτα πάνω από τις μελωμένες πατάτες. Μοιράστε το μείγμα του πάνκο πάνω από κάθε φιλέτο και πιέστε σταθερά με την παλάμη σας ώστε να κολλήσει καλά και να σχηματίσει ένα συμπαγές στρώμα. Ψήστε για ακόμη 10 με 15 λεπτά. Προσοχή, το λέω όχι παραπάνω, 10 με 15 λεπτά, γιατί το ψάρι δεν χρειάζεται πάρα πολύ και ειδικά τα λευκά φιλέτα, μέχρι το ψάρι να γίνει αφράτο και η κρούστα μας χρυσαφένια. Προαιρετικά μπορείτε να το γυρίσετε και στο γκριλ για μόνο τα 2 τελευταία λεπτά, ώστε μάλιστα η κρούστα να πάρει έξτρα χρώμα και να γίνει ακόμη πιο
0: απολαυστική. Μάλιστα.
1: Ναι, έτσι, απολαυστική.
0: Λοιπόν, με συγχωρείτε.
1: Όχι,
0: ναι, ναι.
1: Όχι, όχι.
0: Εάν τελειώσαμε με το κυρίως φαγητό.
1: Με το κυρίως φαγητό, τη συνταγή του ψαριού έχουμε τελειώσει.
0: Επειδή μας είπατε για συνοδευτικό, μας είπατε στην εισαγωγή σας ότι συνοδεύετε από μια πολύ ωραία δροσερή σαλάτα, θα θέλατε να μας μιλήσετε και γι' αυτό.
1: Βεβαίως. Είναι μια πανεύκολη σαλάτα. Είναι, επαναλαμβάνω, ρόκα, σπανάκι με φινόκιο και πορτοκάλι. Σε πολύ λεπτές φέτες κόβουμε το φινόκι, τη μαραθόριζα. Αν έχουμε μαντολίνο, αλλιώς με ένα μαχαίρι πολύ υψηλά, είναι το ίδιο πράγμα. Και ετοιμάζουμε μία dressing από 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας χυμό λεμονιού, μία κουταλιά του γλυκού απαλή μουστάρδα και αλάτι, τίποτε παραπάνω. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σαλάτας σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε το dressing λίγο-λίγο και περιχύνουμε ακριβώς πριν το σερβίρισμα. Αυτό είναι όλο με τη σαλάτα μας.
0: Τι ωραία. Μάλιστα, τώρα εγώ θα ρωτήσω όμως και για κρασί.
1: Κρασί, επειδή το σκέφτηκα ότι θα ρωτούσατε. Λοιπόν, μάλιστα, το κρασί αυτής της συνταγής δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο εκτός από ένα πάρα πολύ καλό ροζέ. Ένα καλό ροζέ από μια ελληνική ποικιλία, όπως είναι π.χ. το ξινόμαυρο, που έχει οξύτητες και ένταση και άρωμα. Και αν δεν θέλουμε να πάμε σε ξινόμαυρο, υπάρχουν πάρα πολύ καλά αξιόλογα ελληνικά ροζέ πλέον στην αγορά και κάποια από αυτά χρησιμοποιούν τις κλασικές γαλλικές ποικιλίες που είναι σειρά, συνσό και καρινάν. Δηλαδή είναι υπέροχη η γεύση, ο συνδυασμός των ροζέ αυτών με το ψάρι, με τις συνταγές.
0: Δώσατε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή πραγματικά. Στην αρχή όταν μιλήσατε και για αυτή την κρούστα και τη γαλέτα την πάνκο, εγώ τρόμαξα. Αλλά αφού μας είπατε ότι αυτή τη γαλέτα μπορούμε να την φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι, αφού αφαιρέσουμε την κρούστα από ωραίο προζυμένο ψωμί, νομίζω ότι ο καθένας ή κάθε μια νοικοκυρά θα μπορέσει έτσι με αγάπη να φτιάξει αυτό το φαγητό σήμερα και να το απολαύσει με την οικογένειά της.
1: Η μαγειρική δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Θέλει μεράκι, όπως είπατε, θέλει αγάπη και φαντασία η μαγειρική. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν οι ακροατές μας, να μαγειρεύουν πάντοτε με αγάπη και να σταυρώνουν το φαγητό μας, το είπαμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν είναι άσχημο να το λέμε που και
1: προς Θεού,
0: για να το, για να το θυμόμαστε. Καλά κάνατε και το λέτε. Εμείς, κύριε Πρόηκε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή συνταγή. Έτσι με πολύ μεγάλη χαρά σας ακούσαμε και εσείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με μεράκι μας δώσατε την σημερινή συνταγή. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και θα τα ξαναπούμε.
1: Επίσης, καλή επιτυχία στη συνταγή σε όλους τους ακροτές μας και καλή όρεξη, εύχομαι.
0: Να είστε καλά επίσης, καλή σας μέρα.
1: Σας Σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Μας έδωσε σήμερα μια πολύ ωραία συνταγή με ψάρι. Καλή επιτυχία σε όσους αποφασίσετε να μαγειρέψετε σήμερα αυτή τη συνταγή. Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Σάββατο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την Οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και αναφέρουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις

πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας, εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από τον λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν, να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Ακούτε τη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι, στα σταυλοδρόμια του κόσμου, μα και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι. Εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Δημήτρης Ελένης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Νέλη Ζάχαρη. Απαντά στις δικές σας κλήσεις στο 210 72 98 222.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου, παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες. Ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί, σε αυτά τα σταυροδρόμια, αφού βγάζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο.

Οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους. Σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής, παραστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή, κανείς δεν είναι μόνος.

Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν σε έναν τόπο μακρινό δύο βασιλιάδες που έτυχε να είναι και γειτόνι. Το λοιπόν ο ένας είχε τρία αρσενικά παιδιά και ο άλλος είχε τρία θηλυκά παιδιά. Ο βασιλιάς με τα αρσενικά παιδιά ευχαριστιόταν να πειράζει τον άλλον, γι' αυτό όταν πηγαίνανε, λέει, στη λέσκη που μαζεύονταν όλοι οι βασιλιάδες εκείνων των τόπων και κουβεντιάζανε, έπιανε την κουβέντα και του έλεγε «Καλημέρα βασιλιά, με τις τρεις σου τις φοράδες». Ο άλλος πάλι, ο κακομοίρης, δεν ήξερε πώς να του μιλήσει, τι απόκριση να του δώσει. Κάθονταν λοιπόν αυτός σκεφτικός, με σκοτούρα μεγάλη και έγνοια στο μυαλό. Μωρέ, ούτε να φάει ήθελε, ούτε να πιει δεν ήθελε τίποτα. Μια μέρα που λέτε από τις πολλές, η πιο μικρή του θυγατέρα, που ήταν, λένε οι ιστορίες των παλιών, τετραπέρατη, τον είδε τον πατέρα της έτσι που ήταν σεκλετισμένος, σημώνει και τον ρωτάει τι έχει, να της πει τι έχει. «Τίποτα δεν έχω, βρε παιδάκι μου, τίποτα δεν έχω», αποκρίθηκε ο πατέρας της. «Μα πώς, πατέρα? Ή θα μου πεις ή θα πάω να σκοτωθώ». Τι να κάνει τότε και ο βασιλιάς, να χάσει τη θυγατέρα του, την τετραπέρατη? Κάθεξε λοιπόν αυτός και της είπε με το νι και με το σίγμα την αιτία που του γεννούσε τη στεναχώρια. Μωρέ, μόλις άκουσε την αιτία που γεννούσε τη στεναχώρια στο μυαλό του πατέρα της, η μικρή του η κόρη έβαλε τα γέλια. «Αχ, μωρέ πατέρα,

Α, μωρέ, γι' αυτό πικραίνεις. Άμα σου το ξαναπεί αυτό με τις φοράδες, να του πεις και εσύ του βασιλιά, καλημέρα βασιλιά, με τα τρία σου τα άλογα. Οι άλλες δύο ηθηγατέρες που ακούγανε την κουβέντα τον περιπέζανε τον πατέρα τους και λέγανε «Μωρέ πατέρα, γι' αυτό ήσουν λυπημένος. Εμείς λέγαμε πως σου στείλανε πρόξενοι να μας παντρέψεις και εσύ λυπόσουν να μας διώξεις, να μας αποχωριστείς, να μείνεις μονάχος». Ο βασιλιάς έκαμε όπως του είπε η θηγατέρα του, η τρίτη, η μικρότερη. Ο άλλος πάλι ο βασιλιάς, σε εκείνη τη λέσκη που βρισκόντουσαν, εκείνος που είχε τα τρία τα αρσενικά τα παιδιά, μόλις άκουσε την κουβέντα αυτή από το βασιλιά, που δεν την περίμενε, δηλαδή «Καλημέρα βασιλιά, με τα τρία σου τα άλογα», θύμωσε, λέει, θύμωσε πολύ και τσάκιζε αυτό στο κεφάλι του να βρει κανένα πρόβλημα δύσκολο που να μην ξέρει πια ο γείτονάς του τι να κάνει και τι απόκριση να του δώσει, να το ρεζιλέψει. Πραγματικά που λέτε, σε λίγες μέρες, μόλις συναντήθηκαν οι δυο τους στη βασιλική τηλέσχη, πιάνει αυτός την κουβέντα και του λέει «Θέλω, γείτονα, να μου φέρεις ένα κιλό στάρι αλεσμένο που αλεύρι να είναι και αλεύρι να μην είναι. Αν το φέρεις, έχει καλά. Ιδεμή, θα σου πάρω τον καλύτερό σου τόπο». Ο κακομοίρης ο βασιλιάς έπεσε, τι να σας πω, στα μαύρα τα πανιά και έτρεξε, λέει, αμέσως και βρήκε αυτό στην τρίτη του την κόρη τη μικρότερη και της είπε το και το τι του είχε πει ο γείτονος ο βασιλιάς του. «Μπα μωρέ πατέρα, έλα μωρέ πατέρα, γι' αυτό πικραίνεσαι. Ό,τι σου λέει αυτός ο γείτονος ο βασιλιάς, να άρχισε να μου το λες και έγνοια σου, θα τον εσυγυρίσω εγώ». Η κόρη του τότε που λέτε έδωσε αμέσως διαταγή σε 100 μαραγκούς. Τι να κάνουν, λέτε εσείς, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Έδωσε αυτή η προσταγή σε 100 μαραγκούς να ξύσουν, λέει, τάβλες, να τις κάμουν πριονίδια και να γεμίσουν, λέει, σακιά να τα πάνε στο βασιλιά. Μόλις είδε εκείνος τόσα σακιά γεμάτα όπως τα ήθελε, όπως τα είχε ζητήσει από τον γειτονά του, πήγε του λόγου του να σκάσει. «Σώπα», λέει αυτός με το νου του, «σώπα και θα του πω εγώ ένα άλλο πράγμα που δεν θα ξέρει τι θα κάνει, μωρέ ο γειτονάς μου». Το βράδυ λοιπόν, εκεί που συναντήθηκαν πάλι στη λέσκη που βρισκόντουσαν οι βασιλιάδες εκείνων των τόπων και τα λέγανε σαν βασιλιάδες που ήτανε, γυρίζει και λέει στον πατέρα της κοπέλας: «Τώρα βασιλιά, εδώ που τα λέμε, να, θέλω μωρέ να μου φέρεις μια κανάτα γάλα που γάλα να είναι και γάλα να μην είναι. Αλλιώς θα σου πάρω εγώ τον καλύτερό σου τόπο». «Καλά», απάντησε ο πατέρας της κοπέλας. Και έτρεξε, λέει, αυτός μέσα σε τρέμουλο μεγάλο να πάει αμέσως στο σπίτι του να βρει την κόρη του, να της πει κείνο το λόγο που του είπε ο βασιλιάς, ο γειτονάς του που είχε τα τρία τα παιδιά τα αρσενικά. «Έγινε σου πατέρα μου. Και εγώ είμαι εδώ. Άκου να σου πω τι θα κάνουμε. Θα προστάξεις να δουλέψουν πολλά άλογα και τους αφρούς που θα βγάλουν από το στόμα τους να τους βάλεις σε ένα μπουκάλι και να το πας». Όπως τα είπε η τρίτη η κόρη μικρότερη, έτσι και έκαμε ο βασιλιάς. Έδωσε αυτός προσταγή να δουλέψουν πολλά άλογα μαζί και τους αφρούς που βγάλαν αυτά κουρασμένα από το στόμα τους τα βάλε αυτός σε ένα μπουκάλι και του τα πήγε, του βασιλιά του γείτονα που είχε αυτός τρία αρσενικά παιδιά. Ο άλλος πάλι, μόλις είδε το γάλα όπως το ήθελε, έγινε θηρίο. «Μα ποιος είναι αυτός, βρε γείτονα, που σου λέει να τα κάνεις όλα αυτά και βγαίνεις πάντοτε κερδισμένος?» Το ρώτησε μέσα σε μεγάλο θυμό. «Η θυγατέρα μου, η τρίτη μικρότερη βασιλιά μου, αυτή με ορμηνεύει. Ωραία, μια γυναίκα και τα βάλε με μένα. Να μου τη φέρεις αύριο να σας κάνω το τραπέζι, βρε αδερφέ. Να τη γνωρίσω». Πραγματικά που λέτε, πραγματικά που λέτε, φίλες και φίλοι, την άλλη μέρα το μεσημέρι, η κοπέλα, η τρίτη κόρη του βασιλιά, ντύθηκε, χτενίστηκε και όμορφη πήγε με τον πατέρα της στο γειτονικό βασίλειο, στο παλάτι εκείνου του βασιλιά που είχε τα τρία τα παιδιά τα σενικά. Έλα όμως προς το τραπέζι. Δεν έβαλε, λέει, φαΐ στο στόμα της μπουκιά. Τότε ο βασιλιάς τη ρωτάει «Γιατί δεν τρως, κοπέλα μου?»
γιατί μεγαλειότατε, τα φαγητά που έχεις εμένα δεν μ' αρέσουν. Εγώ είμαι μαθημένη να τρώω αυγά στη σούβλα. Πες, δώσε προς τα γη να μου ψήσουν οι μαγείροι σου δυο από δάφτα στο σουβλί. Ο βασιλιάς πάλι το είπε στο μαγειρά του, αλλά που εκείνος ο κακόμοιρος ο μάγειρας να ψήσει αυγά στη σούβλα. Δεν ήταν μπορετό με τίποτα, αλήθεια σας λέω. Πάει το λοιπόν στεναχωρημένος ο βασιλιάς που είχε τα τρία τα συνήκατα παιδιά και της λέει πως αυτό το πράγμα, κοπέλα μου, που μου ζητάς, δεν γίνεται να ψήσουμε αυγά στη σούβλα. Καλά μεγαλειότατε, λέει τότε η κοπέλα. Εγώ ό,τι σου ζήτησα, ό,τι μου ζήτησες, σου το έκαμα. Και εσύ δεν μπορείς του λόγου σου να μου φέρεις δυο αυγά στη σούβλα. Δεν πειράζει μεγαλειότατε, θα μείνω νηστικιά του λόγου. Ο βασιλιάς πια ήθελε με κάθε τρόπο, λέει, να την καλοπιάσει. Γυρίζει που λέτε και της λέει αυτός, πες μου κυρά μου, πες μου καλή μου, τι δώρο θέλεις να σου κάνω. Και τότε λένε, η κοπέλα εκείνη, η τρίτη κόρη του βασιλιά που είχε τις τρεις τις κοπέλες για κόρες, γυρίζει και του λέει, μαρούλι, τριανταμάρουλο, τριάντα μαρούλια να έχει, και απάνω το τριανταμάρουλο χρυσά μαρούλια να έχει. Ο βασιλιάς πάλι εκείνου του τόπου που είχε τα τρία τα αρσενικά τα παιδιά, μόλις άκουσε τούτο το λόγο της κοπέλας, έπεσε του λόγου του στα μαύρα τα πανιά. Μα πώς μπορώ, πώς μπορώ να σε ευχαριστήσω, κοπέλα μου, που μου ζητάς πράγματα αδύνατα να κάνω. Το λοιπόν που λες μεγαλειότατε, εγώ του λόγου μου σε νίκησα. Όχι, δεν με νίκησες ακόμα, είπε λένε ο βασιλιάς κομματάκι θυμωμένος. Θα δοκιμάσουμε μια φορά ακόμα. Θα πας με το μικρότερό μου γιο, το παλικάρι που είναι το πιο άξιο σε όλη τη χώρα, να περάσετε μαζί του λόγου σας το μεγάλο ποτάμι. Όποιος φτάσει πρώτος στην άλλη τη μεριά και μου φέρει τον παπαγάλο που δίνει ευτυχία, εκείνος θα νικήσει. Αν τον φέρει ο γιος μου, τότε στορκίζομαι θα σου κόψω το κεφάλι. Αν τον φέρεις όμως εσύ τον παπαγάλο που δίνει την ευτυχία, θα σου δώκω το γιο μου για άντρα σου. Η κοπέλα που λέτε, η τρίτη κόρη του βασιλιά, δέχτηκε του λόγου της αυτή με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Το άλλο πρωί που λέτε, σαν φώτισε ο Θεός την καινούργια μέρα στον κόσμο, πηγαίνει η κοπέλα στο στάβλο του πατέρα της και διάλεξε αυτή το καλύτερο άλογο, το πιο γρήγορο φαρί. Έπειτα λένε, τι έκανε, θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Έπειτα λένε ιστορίες των παλιών και κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια. Γιατί, μα γιατί είναι παραμύθι. Έπειτα λένε ντύθηκε εκείνη άντρας καβαλάρης και το μεσημεράκι πηγαίνει κατά το ποτάμι. Εκεί λένε πως βρήκε το γιο του βασιλιά που παιδευόταν να αδειάσει, ακούτε, πράγματα του λόγου του το ποτάμι για να περάσει απέναντι με ένα κουταλάκι που βάζαν ζάχαρη στο τσάι τους. Μωρέ, έκαμε κάτι γέλια η κοπέλα, έκαμε κάτι γέλια που όλος ο τόπος αντίχησε τα γέλια της. Δεν βαστούσε άλλο από τα γέλια. Ύστερα λένε, δίνει μια «Hey, ha!» στο αλογό της με το δάρτη και βουτάει αυτή μπλουμ μέσα στο ποτάμι. Σε λίγη ώρα είχε περάσει στην άλλη πλευρά. Τώρα όμως ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί λένε πως τον παπαγάλο που έφερνε την ευτυχία τον φύλαγε ένας δράκοντας, ένα θεριό, και το βασιλόπουλο που τον είχε, λένε, έμενε ξάγρυπνο όλη νύχτα και πρόσεχε κι αυτό μην τυχόν κερθούνε και τον κλέψουν. Αυτός πάλι ο παπαγάλος, μόλις άνοιγε, λέει, το στόμα του, έβγαζε χρυσάφι. Μωρέ, να είχαμε κι εμείς έναν τέτοιο παπαγάλο στα χέρια μας σήμερα, Το λοιπόν που λέτε, η κοπέλα δίνει στον δράκοντα εκείνο υπνοτικό και εκείνος το ήπιε. Και έπειτα λένε παρουσιάστηκε στο βασιλόπουλο και του πετάχατες πως ήθελε να δει τον παπαγάλο. Το βασιλόπουλο πάλι τη δέχτηκε με χαρά. Αλλά καθώς ήταν, λέει, και οι δυο τους κλεισμένοι στην κάμαρα, του δίνει μια η κοπέλα και τον ρίχνει χαμό. Πα! Αρπάζει αυτή φραπ το παπαγάλο και δρόμο. Πού να τη φτάσεις. Πριν φύγει όμως, λένε, κάθισε αυτή και έγραψε σε ένα χαρτί, ήμουνα γυναίκα εγώ και σε γέλασα. Και πιάνει και το κολλάει πάνω στην πόρτα.
Μόλις βγήκε που λέτε, καβάλισε τα ταλογό της και πέρασε ξανά το ποτάμι και πήγε από την άλλη πλευρά, από εκεί που είχε έρθει. Το Βασιλόπουλο στεκόταν εκεί ακόμα και προσπαθούσε, λέει, να αδειάσει με το κουταλάκι τη ζάχαρη στο νερό του ποταμού. Η κοπέλα τον προσπέρασε και τρέχει με τον παπαγάλο στο βασιλιά, εκείνον που είχε τα τρία τα σανικά τα παιδιά. Ο παπαγάλος όμως, μόλις είδε, λέει, τον βασιλιά, έβγαλε μια φωνάρα από το στόμα και πήγε ίσια πάνω του και τον έκαμε στάχτη. Και έτσι που λέτε, κι είναι η τρίτη κόρη. Παντρεύτηκε το γιο του βασιλιά και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ πάντα καλύτερα.

0: Μια φορά και έναν καιρό που λέτε ήταν σε ένα τόπο μακρινό ένας άνθρωπος που λένε πως ήξερε αυτός του λόγο του να κάνει τα πάντα. Ήτανε λέει στρατιώτης στον πόλεμο και εκεί πολέμησε με μεγάλη γενναιότητα. Και όταν λένε ο πόλεμος τέλειωσε, πήρε το μισθό του, όλα κι όλα λέει 3 φλουριά που μόλις έφταναν για το ταξίδι του. Κάτσε μωρέ και θα δεις. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Φτάνει να βρω τους σωστούς ανθρώπους, εκείνους που πρέπει, και ο βασιλιάς θα μου δώσει όλους τους θησαυρούς της χώρας. Θυμωμένος λοιπόν που λέτε, παίρνει αυτό το δρόμο και φτάνει σε ένα δάσος και εκεί λέει συνάντησε έναν που κόβε τα δέντρα, λες κι ήταν αυτά, τι να σας πω, λες κι ήταν καλάμια. Τον πλησιάζει λοιπόν και του λέει, αδερφέ, θες να μπεις στη δούλεψή μου και να με ακολουθήσεις όπου και να πάω του λόγου μου? Αν με πληρώσεις, εντάξει, αποκρίθηκε λένε ο άλλος. Μονάχα να με περιμένεις κανά 2 λεπτά να πάω αυτό το δεμάτι με τα ξύλα στη μάνα μου. Και με αυτά που λέτε τα λόγια, πιάνει αυτός ένα δέντρο, το λυγίζει, κάνει ένα κρα. Δεν είμαι αυτό λέει τα υπόλοιπα, τα φορτώνεται στον ώμο του και φεύγει. Και ύστερα από λίγο γυρίζει να φύγουν και οι 2 μαζί παρέα. Εμείς οι 2 θα φτάσουμε παρέα στα πέρατα του κόσμου, του είπε εκείνος που ήταν στρατιώτης. Δρόμο που λέτε παίρνουν, δρόμο αφήνουν, δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν. Κάποια στιγμή στο διάβα τους συνάντησαν λέει έναν κυνηγό που είχε γονατίσει και σημάδευε λέει αυτός με τον τουφέκι του έτοιμος να πατήσει τη σκαντάλη. Γυρίζει τότε ο στρατιώτης, αυτός που είχε πολεμήσει στον πόλεμο και πληρώθηκε με 3 φλουριά μισθό, και του λέει, κυνηγέ, για πες μας μωρέ, τι έχεις βάλει στο σημάδι? Τότε λένε πως ο κυνηγός έδωσε απόκριση περίεργη, θαυμαστή. Να λέει, αδερφέ, κάνα 2 χιλιόμετρα παρακάτω βλέπω μια μύγα καθισμένη στο κλαδί μιας βελανιδιάς και θέλω να της βγάλω το αριστερό της στο μάτι. Μόλι θα κάνεις τέτοιο πράγμα, αποκρίθηκε ο στρατιώτης. Έλα μαζί και εμείς οι 3 παρέα θα κατακτήσουμε ολάκυρο τον κόσμο, γυρίζει και του λέει ο στρατιώτης. Ο κυνηγός που λέτε είπε το ναι και έτσι έγινε κομμάτι της καινούργιας της παρέας. Λίγο παρακάτω εκεί που πήγαιναν και περπάταγαν και πήγαιναν και περπάταγαν και πήγαιναν και περπάταγαν και πήγαιναν, αντίκρισαν λένε 7 ανεμόμυλους. Οι φτερωτές τους γύριζαν λέει σαν τρελές, μόνο που δεν φύσωσε καθόλου τριγύρω και φύλλο δεν κουνιόταν μήτε σε δέντρο μήτε σε χόρτο κανένα. Ο στρατιώτης τότε λένε παραξενεύτηκε. Γυρίζει και λέει στους άλλους 2 της παρέας του, μωρέ δεν μπορώ να καταλάβω πως γίνεται και γυρίζουν αυτές οι φτερωτές των μήλων, τριγύρω δεν φυσάει καθόλου όμως. Και μαζί που λέτε με τους άλλους 2 τις παρέες προχώρησαν στον δρόμο τους. 2 χιλιόμετρα παρακάτω που λέτε βλέπουν αυτοί, τι είδαν λέτε εσείς? Βλέπουν ένα άντρα σκαρφαλωμένο στην κορφή ενός δέντρου που κρατούσε λένε αυτός το ένα του ρουθούνι να έτσι βουλωμένο και ξεφυσούσε μετάλλο. Τον βλέπει που λέτε ο στρατιώτης, γυρίζει και του λέει, άνθρωπε, τι κάνεις μωρέ εκεί πάνω? Εκείνος λοιπόν που ήταν πάνω στο δέντρο και φυσούσε με το ένα του ρουθούνι, γυρίζει και του δίνει την απόκριση. Να μωρέ αδέρφια, εδώ λέει 2 χιλιόμετρα παρακάτω είναι 7 ανεμόμυλοι και εγώ φυσάω με το ένα μου ρουθούνι για να γυρίζουν οι φτερωτές τους. Εσύ είσαι μωρέ που κάνεις τέτοιο πράγμα, του λέει ο στρατιώτης. Έλα μωρέ στην παρέα μας, έλα και εμείς οι 4 μαζί θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Κατέβηκε που λέτε και εκείνος από το δέντρο και έγινε κομμάτι της καινούργιας της παρέας. Και μετά από λίγο, αφού περπάτησαν και πήγαν και περπάτησαν και πήγαν και περπάτησαν και πήγαν και περπάτησαν και πήγαν, συνάντησαν λένε κάποιον που στεκόταν στο ένα του ποδάρι και είχε βγάλει το άλλο και το είχε ακουμπήσει δίπλα του. Αλήθεια σας λέω. Γυρίζει τότε ο στρατιώτης που τον είδε καλά καλά και του λέει, βλέπω αδερφέ πως βολεύτηκες του λόγου σου μια χαρά για να ξεκουραστείς, εγώ είμαι δρομέας, αποκρίθηκε εκείνος ο άνθρωπος. Και για να μην τρέχω πολύ του λόγου μου, βγάζω που και που το ένα μου ποδάρι. Όταν έχω και τα δυο, τρέχω του λόγου μου πιο γρήγορα και από πουλί πετάμενο. Τώρα θα μου πείτε εσείς, βρε παραμυθά, γίνεται ποτέ ένας άνθρωπος να έχει βγάλει το ένα του ποδάρι και να στέκεται και να παίρνει την ανάσα του? Αφού το ξέρετε καλά, φίλες και φίλοι, στα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Άνθρωποι με το ένα του ρουθούνι να γυρίζουν τις φτερωτές από 7 ανεμόμυλους και ένας άλλος άνθρωπος τι να κάνει, να βγάζει το ένα του ποδάρι να ξεκουραστεί, γιατί λέει πως αν φοράει και τα δυο τρέχει αυτός πιο γρήγορα και από πουλί πετάμενο. Τον βλέπει που λέει το στρατιώτης, τον κοίταξε καλά καλά και λέει: «Χα, αδερφέ, δεν έκασε μαζί μας την παρέα, γιατί εμείς οι 5 ενωμένοι όλοι μαζί μπορούμε να φτάσουμε ως τα πέρατα του κόσμου». Και πήγε που λέτε και εκείνος ο άνθρωπος μαζί τους και περπάταγαν και πήγαιναν και περπάταγαν και πήγαιναν και περπάταγαν και πήγαιναν και περπάταγαν και πήγαιναν. Και πριν περάσει, λέει, ώρα πολύ, να σου που συνάντησαν στο διάβα τους έναν ακόμα που φορούσε, λέει, ένα καπέλο, ένα σκούφο, μονάχα που αυτός. Λένε τώρα ιστορίες των παλιών και κανείς δεν ξέρει να είναι αλήθεια γιατί. Μα γιατί είναι παραμύθι. Λένε πως αυτός φορούσε το σκούφο του θεόστραβα. Είχε γύρει όλο από τη μια του μεριά στο ένα του αυτή. «Φτιάξε μου το σκούφο σου, άνθρωπέ μου», του φώναξε ο στρατιώτης. «Σου κρέμεται από τη μια μεριά, μωρέ, δεν το βλέπεις?» «Δεν μπορώ, αδερφέ», αποκρίθηκε ο άλλος. «Αν κάμω πως φοράω το σκούφο μου στα ίσια, τότε πλακώνει, αδερφέ, κρύο και παγωνιά και τα πουλιά του ουρανού ξεπαγιάζουν και πέφτουνε ψόφια στη γης». «Ω, αδερφέ, κάνεις τέτοιο πράγμα με το σκούφο σου? Έλα και εσύ στην παρέα μας, γιατί εμείς οι 6 παρέα ενωμένοι θα φτάσουμε σίγουρα στα πέρατα της γης και θα κατακτήσουμε ολάκερο τον κόσμο». Μια και δυο που λέτε λοιπόν αυτοί φτάνουν σε μια πολιτεία μετά από ώρα πολύ περπάτημα, που ο βασιλιάς εκείνης της πολιτείας, λένε πάλι, είχε βάλει τελάλιδες να διαλαλήσουν πως όποιος παραβγεί με τη βασιλοπούλα την κόρη του στο τρέξιμο και την νικήσει, θα την πάρει για γυναίκα του. Αν όμως χάσει, θα χάσει και το κεφάλι του. Παρουσιάζεται που λέτε ο στρατιώτης στο βασιλιά, τον προσκυνάει και του λέει: «Βασιλέα μου μεγάλε και τρανέ, έμαθα για το στοίχημα που βάλες και εγώ το δέχομαι. Αλλά αν θέλεις θα βάλω τον υπηρέτη μου να τρέξει αντί για μένα, γιατί είμαι κομματάκι κουρασμένος». Ο βασιλιάς που λέτε γυρίζει, τον κοιτάει καλά από την κορυφή μέχρι τα νύχια και το αποκρίθηκε: «Εντάξει, αλλά θα παίξεις και τη δική σου τη ζωή, όχι μονάχα τη δική του. Αν χάσει ο υπηρέτης σου, στρατιώτη, θα πέσουνε τα κεφάλια και των δυών σας». Τα συμφώνησαν που λέτε έτσι και ο στρατιώτης είπε σε εκείνο το δρομέα να δέσει και το δεύτερο, λέει, ποδάρι του να τρέξει μόνο του τη δύναμη. «Αδερφέ, βάλε τα δυνατά σου να νικήσουμε». Και είχαν κανονίσει πως νικητής, λέει, στο στοίχημα θα ήταν όποιος έφερνε πρώτος νερό από μια μακρινή πηγή. Παίρνουν λοιπόν που λέτε από μια στάμνη βασιλοπούλα και ο δρομέας και αρχίζουν να τρέχουν στην ίδια τη στιγμή. Και ενώ βασιλοπούλα, λέει, είχε προχωρήσει κομμάτι δρόμο παραπάνω, ο δρομέας είχε κιόλας χαθεί από τα μάτια του κόσμου που παρακολουθούσε μαζεμένος τον αγώνα και είχε, λέει, αγωνία να δει θα καταφέρει τότε ο άνθρωπος να νικήσει τη βασιλοπούλα ή θα χάσει και αυτό το κεφάλι του όπως και τόσα άλλα παλικάρια που δοκίμασαν να παραβγούν μαζί τους και τελικά τους κέρδισε κείνη η κοπέλα. Μορελές και ήταν άνεμος, αυτός είχε χαθεί από μπροστά του. Γρήγορα που λέτε αυτός ο δρομέας με τα δυο του τα ποδάρια στον τόπο τους φτάνει στην πηγή, γιωμίζει το σταμνί του και γραμμή παίρνει το δρόμο του γυρισμού. Στα μισά όμως, λένε, τον έπιασε κομματάκι κούραση. Ακουμπάει που λέτε το σταμνί δίπλα του και πλάγιασε του λόγου του να κοιμηθεί. Ακούτε κάτι πράγματα. Και για να ξυπνήσει γρήγορα που λέτε, έβαλε στο προσκέφαλό του το κάφκαλο από ένα ψόφιο άλογο. Στο μεταξύ που λέτε, φτάνει και η Βασιλοπούλα γρήγορα στην πηγή, γιατί και εκείνη έτρεχε γρήγορα. Όσο γρήγορα δηλαδή μπορούσε να τρέξει ένας κανονικός άνθρωπος και ακόμα πιότερο. Τραβάει αυτή νερό με το σταμνί της και γιωμάτο με το σταμνί, το νερό παίρνει το δρόμο του γυρισμού. Όταν όμως είδε αυτή, λέει, το δρομέα πλαγιασμένο να κοιμάται, χάρηκε και είπε από μέσα της: «Αλίμονό σου, κακομοίρη μου, τώρα σε έχω στα χέρια μου». Και τι κάνει? Πιάνει αυτή το σταμνί του δρομέα, το αδειάζει πλάτς δίπλα του και συνέχισε, λέει, το δρόμο της. Και όλα θα πήγαιναν χαμένα αν, λέει, ο κυνηγός με τα γερά του μάτια δεν έβλεπε από την κορυφή του πύργου την πονηριά κίνηση της Βασιλοπούλας. «Δεν θα μας βάλει τώρα τα γυαλιά μια Βασιλοπούλα?» είπε μοναχός του. Γεμίζει που λέτε τον τυφέκι του αυτός και σημαδεύει τόσο καλά, μα τόσο καλά που μπαίω! Πήγε, λέει, το βόλι του και πέτυχε το κάθκαλο του αλόγου που ήταν κάτω από το κεφάλι του δρομέα που κοιμόταν αυτός πάνω του, και τον ξύπνησε, λέει, χωρίς να τον πονέσει. Την άχτη εκείνος ορθός βλέπει το σταμνί του αδιανό και τη Βασιλοπούλα να τρέχει μακριά. Χωρίς να χάσει, που λέτε, το κουράγιο του, τρέχει στην πηγή, γεμίζει το σταμνί του ξανά και φτάνει στον πύργο του βασιλιά 10 λεπτά ολόκληρα πριν τη Βασιλοπούλα.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Με το που φτάνει που λέτε εκείνος ο δρομέας 10 λεπτά ολόκληρα πριν από τη Βασιλοπούλα στο παλάτι, γυρίζει τότε και λέει στους συντρόφους του: «Βλέπετε, μωρέ αδέρφια, τώρα έβαλα για πρώτη φορά τα πόδια μου στην πλάτη. Μωρέ, αυτό θα πει τρέξιμο». Ο βασιλιάς όμως, εκείνο του τόπου, που είχε βάλει το στοίχημα, το φυσούσε και δεν κρύωνε. Και η κόρη του λένε πως αρρώστησε αυτή από το κακό της, που την νίκησε, λένε, ένας απλός φτωχός στρατιώτης. Βάλθηκαν το λοιπόν να σκέφτονται αυτοί με τον πατέρα της έναν τρόπο να βγάλουν από τη μέση και το στρατιώτη εκείνο και τους συντρόφους του, την παρέα του. Και ο βασιλιάς που λέτε είπε: «Μα το σκέφτομαι από εδώ, το σκέφτομαι από εκεί, τόσες ώρες θα ρω πως βρήκα τον τρόπο. Μη στεναχωριέσαι άλλο, κορίτσι μου, και θα τους ξαναδούμε μπροστά μας». Τους πιάνει λοιπόν αυτός και καλεί την παρέα στο παλάτι να γιορτάσουν, λέει, τη μεγάλη τους νίκη. «Ελάτε, ελάτε παλικάρια που σαν και εσάς δεν είναι άλλα σολάκερο τον τόπο. Ελάτε να γλεντήσετε, να φάτε και να πιείτε». Και τους έμπασε που λέτε σε ένα δωμάτιο μέσα σε μια κάμαρα μεγάλη που είχε, λέει, πάτωμα αυτή από σίδερο. Ακούτε κάτι πράγματα. Και οι πόρτες, λένε, ήταν και αυτές φτιαχμένες από σίδερο και τα παράθυρα ήταν φραγμένα με σιδερένια κάγκελα. Μέσα σε εκείνη την κάμαρα ήταν στρωμένο ένα τραπέζι. Μα τι τραπέζι! Είχε πάνω όλων των λογιών τα φαγιά. Να τα σαλατικά και να τα κρέατα και να τα κρασιά. Πεντανόστιμα όλα. Ο βασιλιάς που λέτε τους κάλεσε και τους λέει: «Περάστε, περάστε, μωρέ παλικάρια, και φάτε όσο τραβάει η ψυχή σας». Μόλις όμως, λένε, μπήκαν αυτοί μέσα σε εκείνη την κάμαρα που είχε, λέει, το πάτωμα από σίδερο, κλείνει αυτός και αμπαρώνει τις πόρτες και προστάζει το μάγειρα του παλατιού να ανάψει μια φωτιά μεγάλη κάτω από την κάμαρη, να πυρώσει το σίδερο, να χαθεί μια για πάντα εκείνη η παρέα. Πραγματικά, έτσι και έγινε. Και οι 6 που κάθονταν και τρώγανε και γλεντούσαν άρχισαν σε μια στιγμή, λέει, να ζεσταίνονται πολύ και να ανάβουν τα κορμιά τους και να υδρώνουν τα κεφάλια τους. Έτρεχε ο ίδρος ποτάμι, τι να σας πω. Νόμιζαν όμως αυτού του λόγου της πως ήταν ο ίδρος αυτός από το φαγοπότι και από το γλέντι, και έτσι συνέχισαν να γλεντάνε και να τρώνε. Όταν όμως είδαν και απόειδαν πως η ζέστη όλο και ανέβαινε και όλο και ανέβαινε και όλο και ανέβαινε που κόντυψαν να σκάσουν, βρήκαν αυτοί τις πόρτες και τα παραθύρια κλειστά και κατάλαβαν τότε πως ο βασιλιάς είχε βάλει κακό στο νου του και ήθελε να τους ξεκάνει. «Μωρέ, δεν θα τα καταφέρει», πετάχτηκε τότε εκείνος ο άνθρωπος με το σκούφο, και φόρεσε εκείνος ο άνθρωπος από την παρέα, εκείνος που φόραγε ντε το σκούφο του στραβά, φοράει αυτό το σκούφο του ίσια, τον πατάει και από πάνω με το χέρι και πλακώνει τέτοια παγωνιά, μα τέτοια παγωνιά, που η ζέστη, λέει, χάθηκε από την κάμαρα και τα φαγητά μέσα στις πιατέλες άρχισαν και αυτά να κρυώνουν. Πέρασαν, που λέτε, έτσι κάμποσες ώρες και ο βασιλιάς ήταν πια σίγουρος πως είχε ξεκάνει από τη ζέστη εκείνη την παρέα που τον έκανε ρεζίλι. Πρόσταξε λοιπόν να ανοίξουν τις πόρτες κίνης της κάμαρας που είχε το πάτωμα από σίδερο και μπαίνει, που λέτε, και ο ίδιος μέσα να δει τι είχαν απογίνει εκείνοι οι άνθρωποι. Τότε λένε πως εκείνη η παρέα τον υποδέχτηκε και ήταν και 6 τους γεροί, και τα 6 παλικάρια στέκονταν ορθά και του είπαν πως ήθελαν να βγουν λιγάκι έξω να ζεσταθεί, λέει, το κοκαλάκι τους, γιατί είχαν πουντιάσει εκεί μέσα. Ακόμα και τα φαγητά είχαν παγώσει τις πιατέλες τους, του είπαν αυτοί. Ο βασιλιάς πάλι έβραζε από θυμό. Μια και δυο που λέτε, κατεβαίνει αυτό στο μαγειριό και έβαλε, λέει, τις φωνές στο μάγειρα που δεν είχε κάμει ό,τι τον πρόσταξε αυτός. Ο μάγειρος όμως απάντησε: «Μα τι λες, βασιλιά μου, τι λες τώρα, για κοίτα καλά, η φωτιά μου καίει εδώ και ώρες και το σίδερο κάτω από την κάμαρα είναι κατακόκκινο, τόσο πολύ το έχω πυρώσει εγώ του λόγου μου, για δες και μόνος σου». Σκύβει, που λέτε, εκείνος ο βασιλιάς, κοιτάζει και τι να δει. Πραγματικά
Βλέπει, λέει, μια δυνατή φωτιά αναμένη κάτω από το δωμάτιο, από την κάμαρα εκείνη με το σιδερένιο πάτωμα. Και έτσι που λέτε, κατάλαβε πως τίποτα δεν μπορούσε να κάνει για να νικήσει εκείνους τους έξι. Όμως αυτός δεν το βάζε κάτω. Έστυψε το κεφάλι του από εδώ, έστυψε το κεφάλι του από εκεί, να βρει, λέει, τρόπο να τους ξεκάνει, να τους βγάλει από τη μέση. Μετά πολλά που λέτε, φωνάει στο στρατιώτη που ήταν ο αρχηγός της παρέας και του λέει: «Στρατιώτη, αν δέχεσαι να αφήσεις του λόγου σου την κόρη μου και να πάρεις χρυσάφι, θα σου δώσω όσο θέλεις και όσο τραβάει η καρδιά σου». «Ω, αφέντη βασιλιά μου, και βέβαια δέχομαι», αποκρίθηκε εκείνος ο στρατιώτης. «Θα πάρω μονάχα όσο αντέχει να σηκώσει πλάτη του, στην πλάτη του ο υπηρέτης μου, εντάξει, και εγώ θα αφήσω ήσυχη τη βασιλοπούλα και μη σε νοιάζει καθόλου». Ο βασιλιάς, πάλι που λέτε, δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του. Θα φόρτωνε τον υπηρέτη εκείνου του στρατιώτη όσο χρυσάφι μπορούσε να σηκώσει πλάτη του και θα του μένε η κόρη στο παλάτι. Ο στρατιώτης πάλι γυρίζει και του λέει: «Θα έρθω, βασιλιά μου, σε 2 εβδομάδες από σήμερα να πάρω εγώ το χρυσάφι». Φεύγει, που λέτε, ο στρατιώτης από το παλάτι και μαζεύει όλους τους ραφτάδες του βασίλειου και του ζητάει, λέει αυτός, να του ράψουν ένα σακουλί που σαν και αυτό δεν ήταν άλλο. 2 εβδομάδες, λέει, οι ραφτάδες έμειναν σκυφτοί πάνω στους πάγκους τους. Κέραβαν και κόβαν, κέραβαν και κόβαν, κέραβαν και κόβαν, κέραβαν και κόβαν συνέχεια μέρα νύχτα χωρίς σταματημό. Και όταν, που λέτε, καμιά φορά τέλειωσαν μετά από 2 εβδομάδες, 15 ολάκερες μέρες, σαν τέλειωσαν αυτή τη δουλειά τους, παίρνει, που λέτε, το σακούλι στον ώμο του ο πιο δυνατός από την παρέα των 6 και μια και δυο πηγαίνει στο παλάτι. Τον βλέπει, που λέει, ο βασιλιάς και απόμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Μωρέ, ποιος είναι αυτός ο γίγαντας που κουβαλάει στην πλάτη του ένα δισάκι μεγαλύτερο ακόμα και από το παλάτι μου?» Και τρομαγμένος έβαλε με το νου του: «Ω, Θεούλη μου, αλίμονό μου, πόσο χρυσάφι θα μου πάρει για να το γεμίσει?» Πρόσταξε, που λέτε, τότε αυτός να του φέρουν ένα βαρέλι γεμάτο χρυσάφι. Και ήταν, λένε, αυτό το βαρέλι τόσο βαρύ που 16 από τους πιο δυνατούς ανθρώπους του παλατιού δεν μπορούσαν να το σηκώσουν, να το κουβαλήσουν. Και έτσι αυτός έβαλε 20 να το σηκώσουν. Ο δυνατός όμως το πιάνει με το ένα χέρι, το χώνει στο σάκο του και λέει: «Καλά, γιατί φέρατε, βρε αδέρφια, τόσο λίγο? Ίσα που σκέπασε τον πάτο του σάκου μου». Και έτσι, που λέει, ο βασιλιάς αναγκάστηκε αυτός να ανεβάσει από το κελάρι του σιγά σιγά όλους τους θησαυρούς του. Και ο δυνατός εκείνος, ο υπηρέτης, τάχα μου, του στρατιώτη, τους έχουν στο σακί και το σακί του δεν έλεγε να γεμίσει. «Φέρτε κι άλλο, φέρτε κι άλλο», φώναζε ο υπηρέτης. «Μα αυτά τα ψίγουλα δεν κάνουμε δουλειά». Μάζεψαν τότε, που λέτε, και 7.000 κάρα από ολάκερη την πολιτεία, τα φόρτωσαν χρυσάφι και τα έφεραν μπροστά του. Αλήθεια σας λέω, ήμουν κι εγώ εκεί και τα είδα με τα μάτια μου. Ο δυνατός, που λέτε, ο υπηρέτης, τα παίρνει και τα χώνει στο σακούλι μαζί με τα βόδια και τις άμαξες. «Δεν θα κάνω το δύσκολο, θα ρίχνω στο σάκο μου ό,τι να είναι, αλλιώς δεν θα γεμίσει ποτέ το σακούλι μου». Και ρίχνε και ρίχνε και ρίχνε και ρίχνε. Μωρέ, έπιανε αυτός τα κάρα, γιωτομάτα χρυσάφι, 7.000 κάρα μαζεμένα πολλά και την πολιτεία, τα κάρα φορτωμένα με χρυσάφι και τα βόδια μαζί. Και έτσι, που λέτε, καμιά στιγμή κοιτάει, λέει αυτός, σταματάει και λέει: «Φτάνει πια. Εντάξει, το σακούλι μου δεν γέμισε, αλλά τι πειράζει, και έτσι καλά είναι». Πιάνει, που λέτε, αυτός το σακούλι, το δένει, δίνει μια το βάζει στο νόμο, το φορτώνει για τα καλά και φεύγει αυτός με την παρέα του. Ο βασιλιάς θύμωσε, λέει, πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, αλήθεια σας λέω, που ένας άντρας μοναχός του μπορούσε να κουβαλήσει στην πλάτη του όλους τους θησαυρούς κοινού του βασίλειου. Μαζεύει, που λέτε, το στρατό του και τον ξαποστέλνει να κυνηγήσει εκείνους τους 6 τους ανίκητους, τους άντρες στα θεριά, και να φέρει πίσω το σακούλι με το χρυσάφι του.
Δυο στρατιές που λέτε καβαλάριδες, δυο στρατιές από τους καλύτερους στρατιώτες. Να με τα σπαθιά, να με τα κοντάρια, να με τα τόξα, να με τα ντουφέκια. Δυο στρατιές καβαλάριδες ρίχτηκαν πίσω τους που λέτε και σε λίγο πραγματικά τους έφτασαν και φώναξαν «Ε, σταθείτε! Αφήστε κάτω το σακούλι με το χρυσάφι, αλλιώς θα σας πάρουμε τα κεφάλια!» «Μα τι είναι αυτά που λέτε?» λέει εκείνος που φυσούσε δυνατά. «Εσείς, μωρέ, θα σκοτώσετε εμάς και δεν σας δίνω εγώ μια να χορέψετε», λέει, «ψηλά στον αέρα!» Και κλείνοντας που λέτε τώρα του ρουθούνι, αρχίζει αυτός να τους φυσάει με το άλλο. Και αρχίζει αυτός και φυσάει και να σηκώνεται ένας αέρας. Και να φυσάει από εδώ με το ένα του ρουθούνι, να φυσάει από εκεί με το ένα του ρουθούνι, που φύσηξε, λέει, αυτός τόσο πολύ και τόσο δυνατά που διαλυθήκαν, αλήθεια σας λέω, και οι δυο οι στρατοί και άλλο και στρατιώτες σκορπίσαν στον αέρα. Σε κάμπους από εδώ απλώθηκαν, σε κάμπους από εκεί και βουνά απλώθηκαν και πήγαν, ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Και μας λέει αξιωματικός, ζήτησε χάρη, γιατί 9, λέει, πληγές είχε στο κορμί του από τις μάχες και ήταν γενναίος πολεμιστής. Έτσι τους είπε και δεν του άξιζε, λέει, τέτοιο ρεζιλίκι. Και ο άνθρωπος που φυσούσε εσταμάτησε εκείνη τη στιγμή που λέτε και τον άφησε απείραχτο. «Να πας και να πεις στο βασιλιά σου πως όσο στρατό κι αν μας στείλει, το ίδιο θα πάθει. Θα τους δώσω εγώ μια και θα τους σκορπίσω στους 5 ανέμους. Τα ακούς? Έτσι να του πεις». Και πηγαίνει που λέτε εκείνος ο αξιωματικός και είπε εκείνο το μήνυμα στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και λέει «Μωρέ, αφήστε τους να φύγουνε, αυτοί δεν είναι άνθρωποι του λόγου τους». Και έτσι που λέτε, εκείνη η παρέα των 6 που θέλει να φτάσει στα πέρατα του κόσμου πήρε το χρυσάφι, το μοιράστηκε μεταξύ τους και πέρασαν αυτοί ζωή χαρισάμενοι. Αυτοί καλά και εμείς εδώ καλύτερα.

Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν και δεν ήταν, και άμα δεν ήταν εμείς θα μιλάγαμε γι' αυτό, ε. Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, λοιπόν, πολύ πολύ παλιά, ήταν σε έναν τόπο μακρινό ένα χωριό. Και σε αυτό το χωριό, λένε, ζούσαν οι παλιοί που κρατούσαν τις ιστορίες ζωντανές. Μαζεύονταν που λέτε οι γέροι στους καφενέδες και λέγαν παλιές ιστορίες από τους περασμένους τους καιρούς. Ιστορίες που μιλούσαν για τις μεγάλες τις αγάπες και τα σπουδαία κατορθώματα. Ιστορίες που έλεγαν σε αυτούς τους ανθρώπους ποιοι είναι, ποιοι ήταν πριν και ποιοι θα γινόντουσαν στις μέρες που θα έρθουν. Λένε τώρα ιστορίες των παλιών πως εκείνο το χωριό ζούσε και ένα αγόρι. Το αγόρι πάλι αγαπούσε, λένε, πολύ να ακούει ιστορίες και να βρίσκεται κοντά στους παλιούς παραμυθάδες. Κάθε βράδυ, αλήθεια σας λέω, είχαν αυτό το συνήθιο να μαζεύονται στην καλύβα του καθενός με τη σειρά και εκεί, δίπλα στη φωτιά της παραστιάς, περνάγαν, λέει, τις ώρες τους λέγοντας ιστορίες. Και λέγανε ιστορίες όλοι στην παρέα και άκουγαν όλοι ιστορίες από τους άλλους μέχρι να πέσουν οι φλόγες και η θράκα που αργόσβηνε να ασφαλίσει τα ξάγρυπνά τους μάτια. Το αγόρι δεν έχανε τέτοια συνάντηση για συνάντηση και βραδιά για βραδιά και θρεφόταν, λένε, με αυτές τις ιστορίες και με έναν παράξενο τρόπο θαρρής και οι ιστορίες μεγάλωναν μέσα του. Μια βραδιά, λένε, σαν τα χρόνια πέρασαν, το αγόρι που είχε γίνει κοντζάν παλικάρι κάθισε και αυτό ξανά στην παρέα να ακούσει ιστορίες. Έκλεισε τα μάτια του, μα ο νους του έτρεχε στην ιστορία που ακουγόταν εκείνη την ώρα ανάμεσα στους ανθρώπους της καλύβας. Ξαφνικά για μια στιγμή η ιστορία, λένε, χάθηκε από το νου του καθώς άκουσε το γέρο που μιλούσε να σταματά και να φωνάζει το όνομα το δικό του. «Παλικάρι μου, έχεις ακούσει όλα αυτά τα χρόνια καιρό τώρα από μας τόσες πολλές ιστορίες. Και οι ιστορίες μαζί τους κι εμείς σε είδαμε να μεγαλώνεις. Τώρα θα ρω πως είναι η σειρά σου μετά από τόσα χρόνια να μας πεις μια ιστορία από αυτές που άκουγες και σου άρεσε περισσότερο». Το παλικάρι, λένε, πάλι ταράχτηκε γιατί δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο. «Δεν μπορώ να πω καμιά ιστορία. Εγώ μονάχα ακούω ιστορίες. Δεν ξέρω εγώ του λόγου μου από πού να αρχίσω». Ο γέρος τότε τον κοίταξε ολόησχε στα μάτια και του λέει, «Αυτό είναι εύκολο. Όλες οι ιστορίες ξεκινούν με τον ίδιο τρόπο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν και δεν ήταν». Που πάει να πει πως αυτό που είναι μια φορά και δυο αληθινό, την τρίτη δεν είναι. Ή πως αυτό που πιστεύουν οι δυο για αλήθεια, ένας τρίτος δεν το πιστεύει. «Μπρος λοιπόν, τι περιμένεις, παλικάρι μου, ξεκίνα, πες μια ιστορία». Το παλικάρι, πάλι, λένε, μάσησε τα λόγια του και προσπάθησε αυτό να ξεκινήσει. Μια φορά και ένα καιρό ήταν και δεν ήταν. Πώς να πω τώρα. Δεν μπορώ να πω ιστορία. Φοβάμαι πως θα ξεχάσω τις λέξεις που πρέπει», είπε αυτός τρέμοντας και σταμάτησε. Γύρισε τότε και κοίταξε τους ανθρώπους που κάθονταν τριγύρω. Αντίκρισε τα πρόσωπα που γνώριζε τόσο καλά όλα αυτά τα χρόνια. Καθώς είδε τα μούτρα τους ζαρωμένα από τη σοφία των καιρών, το στόμα του λες και γέμισε πέτρες. Χαμήλωσε, λένε, αυτός τα μάτια του και απόμεινε μέσα στη σιωπή. Ο γέρος που του μίλησε έχασε ξαφνικά το χαμόγελό του και τα μούτρα λωνών σκοτίνιασαν μέσα σε εκείνη την καλύβα. Οι παλιοί κοίταξαν το παλικάρι με μια στεναχώρια μέσα στα μάτια τους. Τότε ο γέρος μίλησε ξανά και είπε, «Οι άνθρωποι που ακούνε ιστορίες αλλά δεν τις λένε σε άλλους μοιάζουν με εκείνους που θερίζουν τη σοδιά αλλά ποτέ τους δεν σπέρνουν μήτε ένα σπόρο στη γη. Είναι σαν κι αυτούς που μαζεύουν τους καρπούς από τα δέντρα αλλά ποτέ τους δεν νοιάστηκαν μήτε φρόντισαν ένα δέντρο. Είναι σαν άλλους αυτούς που μιλάνε πολύ και εύχονται περισσότερο μα δεν κάνουν ποτέ τους τίποτα. Λοιπόν, παλικάρι μου, πες μας μια ιστορία. Πες μια ιστορία στην παρέα, αλλιώτικα φύγε από εδώ μέσα». Σαν το παλικάρι, λένε, άκουσε το
άσκοντες κουβέντες, η γλώσσα του λύθηκε και άρχισε να λέει μια ιστορία που του ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό. Οι λέξεις τώρα ανέβαιναν στα χείλη του δίχως να βιάζονται και όσα έβλεπε μπροστά του ταξίδεψαν μέχρι τα αυτιά της συντροφιάς. Τα χαμόγελα φώτισαν σιγά σιγά τα πρόσωπα της παρέας και η ιστορία απλώθηκε παντού. Μα μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

0: Μια φορά και ένα καιρό που λέτε, ήταν σε έναν τόπο ένας Γιώργος που είχε λένε του λόγου του αυτός ένα πιστό, πολύ πιστό σκυλί. Το σκυλί όμως, αν πέρασαν τα χρόνια, γέρασε και τα δόντια του, λέει, πέσανε και δεν μπορούσε πια μήτε να δαγκώσει, μήτε να μασήσει τίποτα. Μια μέρα το λοιπόν, την ώρα που κάθονταν μπροστά στην πόρτα τους, ο Γιώργος γυρίζει και λέει στη γυναίκα του: «Αύριο το πρωί θα πάω να το σκοτώσω το σκυλί. Έχει γεράσει πια και δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμος σε τίποτα». Η γυναίκα του όμως το λυπήθηκε, λένε, το ζωντανό, και αποκρίθηκε του άντρα της: «Άντρα μου τώρα, τι λες, μας υπηρέτησε πιστά τόσα χρόνια, όσο καλύτερα μπορούσε. Μπορούμε να τον ταΐζουμε ένα ξεροκόμματο ώσπου να πεθάνει». «Μωρέ, τι κουταμάρες μου τσαμπουνάς, γυναίκα. Το σκυλί δεν έχει πια ούτε να δόντι στο στόμα του. Πώς θες να τρομάξει αυτό τους κλέφτες. Ήρθε η ώρα να του δίνει. Και για τις υπηρεσίες του, δεν του χρωστάμε και τίποτα. Έτρωγε και έπινε κοντά μας με το παραπάνω». Ο δύστυχος ο σκύλος που λιαζόταν λίγο πιο πέρα τα άκουσε, λέει, όλα αυτά και σφίχτηκε η καρδιά του. Σφίχτηκε η καρδιά του που η άλλη μέρα θα ήταν, λέει, η τελευταία του. Είχε όμως αυτός έναν καλό φίλο, ένα λύκο. Τη νύχτα λοιπόν σύρθηκε κρυφά στο δάσος, τον συναντάει και του διηγήθηκε με κλάματα το κακό που τον περίμενε.
1: «Άκου, κουμπάρε», είπε ο λύκος, «μη χάνεις το θάρρος σου. Κι εγώ θα σε βοηθήσω τη δύσκολη στιγμή. Κάτι σκέφτηκα που λες. Αύριο νωρίς το αφεντικό σου θα φύγει για το χωράφι, και θα πάρει μαζί του και τη γυναίκα του και το μικρό του στο γιο, μιας που κανείς δεν μένει στο σπίτι. Την ώρα λοιπόν της δουλειάς αφήνουν το μωρό στον ίσκιο ενός δέντρου πίσω από τους θάμνους. Στρώσου και εσύ δίπλα του, σαν να θέλεις τάχα να φυλάξεις σκοπός. Εγώ τότε θα έρθω από το δάσος και θα αρπάξω το μωρό. Εσύ θα ορμήξεις κατά πάνω μου και θα παραστήσουμε πως παλεύουμε. Στο τέλος θα μου πάρεις το μωρό, θα το πας πίσω στους γονείς του και θα πιστέψουν ότι εσύ τόσωσες. Και έτσι θα σου χωστάνε τέτοια ευγνωμοσύνη που δεν θα μπορέσουν να σου κάνουν ποτέ κακό. Αντίθετα, θα σε έχουν από εδώ και πέρα μέσα στα πούπουλα. Δεν θα σου λείπει τίποτα».
0: Η ιδέα που λέτε του άρεσε του σκύλου. Και όπως το είπε ο λύκος, έτσι και έγινε. Ο πατέρας έβαλε τις φωνές: «Το παιδί μου, το παιδί μου! Το πήρε ο λύκος!» Σαν είδε το θεριό, λέει, να φεύγει κατώντας το μωρό στη μουσούδα του. Και όταν το σκυλί το έφερε πίσω, λέει, απείραχτο και γερό, τον υποδέχτηκε όλος χαρά, τον χάιδεψε και του είπε:
1: «Αγόρι μου, τη θεριό μου είσαι εσύ. Κάνει, δεν θα σε πειράξει από τώρα και πέρα και θα έχεις όλα τα καλά του κόσμου μέχρι να πεθάνεις».
0: Και έστειλε, λένε, τη γυναίκα του στο σπίτι και της είπε: «Άντε να μαγειρέψει η γυναίκα καμιά νοστιμιά για το σκύλο, χωρίς κοκαλά, γιατί δεν μπορεί να μασίσει. Και φέρ του και το μαξιλάρι από το κρεβάτι μου. Του το χάριζω να το έχει δικό του να ξεκουράζεται». Και έτσι που λέτε, ο σκύλος περνούσε ζωή χαρισάμενη, που ούτε στο ρήμα του δεν μπορούσε να έχει ονειρευτεί. Έτσι. Μετά από λίγο καιρό όμως, ήρθε ο λύκος να του κάνει επίσκεψη και χάρηκε με την καρδιά του που το σχέδιό του είχε πετύχει.
1: «Τώρα, κουμπάρε, θα κάνεις και εσύ τα στραβά μάτια. Και όταν αρπάζω κανένα πρόβατο, δεν θα κυνηγάς ούτε θα βάζεις τις φωνές. Δεν είναι και εύκολο να τα φέρει κανείς βόλτα στις μέρες μας». «Έκανες του λογαριασμού σου χωρίς τον ξενοδόχο», αποκρίθηκε ο σκύλος. «Εγώ θα μείνω πιστός στο αφέντη μου».
0: Ο λύκος όμως δεν τον πίστεψε εκείνη τη νύχτα και σύρθηκε σιγά σιγά στο μαντρί να αρπάξει, λένε, αυτός ένα πρόβατο. Ο Γιώργος όμως ήταν μιλημένος από το σκύλο, τον περίμενε, λέει, το λύκο με μια τσουγκράνα και τον έκανε μαύρο στο ξύλο. Και έτσι που λέει, το λύκος αναγκάστηκε να βάλει τα πόδια στον ώμο και να φύγει τρέχοντας. Φεύγοντας όμως, λένε, πέρασε αυτός μπροστά από το σκύλο και του φώναξε:
1: «Κουμπάρε, δεν έχεις μέσα. Περίμενε και θα το πληρώσεις ακριβά αυτό που μου κάμες».
0: Την άλλη μέρα που λέτε, ο λύκος στέλνει το γουρούνι και παρήγγειλε στο σκύλο να βγει στο δάσος να λογαριαστούν. Και ο σκύλος δεν βρήκε άλλο μάρτυρα για τη μονομαχία, παρά μονάχα μια γάτα, λέει, που είχε τρία ποδάρια μονάχα. Ξεκίνησαν το λοιπόν και η γάτα κούτσανε και πονούσε τόσο πολύ που η κακομοίρα είχε σηκώσει την ουρά της ψηλά. Ο λύκος και ο δικός του μάρτυρας που λέτε περίμεναν κιόλας στο συμφωνημένο μέρος. Και όταν είδαν το σκύλο και το μάρτυρα τον άρχονται από μακριά και είδαν την ουρά της γάτας τεντωμένη, νόμιζαν πως ο αντίπαλος κρατούσε, λέει, κοντάρι. Και έτσι όπως κούτσινε το ζωντανό το δύστυχο η γάτα, νόμιζαν πως έσκυβε σε κάθε βήμα και μάζευε, λέει, πέτρες να τους τις πετροβολήσει, να τους ρίξει. Φοβήθηκαν λοιπόν τόσο πολύ και οι δυο τους που έτρεξαν να κρυφτούν. Το αγριογούρνο χώθηκε στους θάμνους και ο λύκος σκαρφάλωσε σε ένα δέντρο. Ο σκύλος και η γάτα πάλι έφτασαν και απόρρισαν που δεν βρήκανε κανέναν. Το αγριογούρουν όμως, που δεν είχε καταφέρει να κρυφτεί καλά, πρόβαλαν τα αυτάκια του ανάμεσα από τα φύλλα. Και έτσι λοιπόν η γάτα, την ώρα που κοιτούσε αφηρημένη γύρω της, βλέπει τα αυτιά του γουρουνιού να κουνιούνται. Εκείνη πάλι θάραψε πως ήταν ποντίκια, ορμάει λοιπόν και τα δαγκώνει με όλη τους τη δύναμη. Τεινάχτηκε πονεμένο το γουρούνι και έφυγε φωνάζοντας: «Να, να, εκεί πάνω στο δέντρο κάθεται ο φταίχτης, εκεί στο δέντρο!» Βλέπουν που λέτε. Ο σκύλος και η γάτα σας έξω τα μάτια τους. Το λύκο, που ντροπιασμένος από το φόβο του, έκλεισε, λέει, ειρήνη με το σκύλο, μια για πάντα. Μα μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη. Την ίδια μέρα και την ίδια πάντα ώρα, την επόμενη εβδομάδα ξανά μαζί. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Δημήτρης Ελένης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-7298-222 είναι η Ζάχαρη, απαντούσε και θα εξακολουθεί να απαντά στις δικές σας κλήσεις. Καλή μας αντάμωση.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

0: ας, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των Αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου, θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και αναφέρουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούνται τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις με τη Χαμάς και την άρνηση της Τουρκίας να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Συνεχίζεται το ταξίδι του πλοίου Κίσαμος που προσάραξε τα ξημερώματα σε αβαθή ύδατα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων. 92 αλλοδαποί διασώθηκαν ότι ανατολικά της Γάβδου μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σίδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 921 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 2 ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Καλώς ανταμωθήκαμε, φίλοι και αγαπημένοι, από καιρού χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Άσπρη εσύ και άσπρα φορείς, και άσπρη είναι η φορεσιά σου, και άσπρα λουλούδια πέφτουνε από την περπατησιά σου. Ένα υπέροχο τραγούδι από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα, το είχε πρωτοπαρουσιάσει ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς, στις περίφημες ραδιοφωνικές του εκπομπές «Ελληνική Αντίλαλη». Εμείς το ακούσαμε σε νεότερη εκτέλεση με τον Μιχάλη Ζάμπα, με τον οποίο θα ταξιδέψουμε σήμερα στις μουσικές της Καθημάς Ανατολής. Μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ανάθεμά σε πόλη», με τον Μιχάλη Ζάμπα να επιλέγει τραγούδια από την ελληνική μουσική παράδοση της Ανατολής σε επιμέλεια και ενορχήστρωση του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι που είχε ακουστεί και αυτό στη σειρά «Ελληνική Αντίλαλη» του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά την περίοδο 1958 με 1960. Ένα τραγούδι από τη Βυθινία της Μικράς Ασίας. «Φέτο το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι. Κυνηγούσα, λαχταρούσα, να το πιάσω δεν μπορούσα. Έστησα τα ξόβεργά μου και ήρθε το πουλί κοντά μου. Και από την πολύ χαρά μου πέταξε από την αγκαλιά μου. Πέτα πέτα θα πετάξω και στους ουρανούς θα φτάξω».

μουσικές στις άκρες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης και τραγούδια της Καθημάς Ανατολής με τον Μιχάλη Ζάμπα. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη Βυθινία της Μικράς Ασίας και βαριά βαρύτερα. Ακόμα δεν απέθανα και ανάψαν τα κεριά μου, πήραν και την αγάπη μου μέσα από την αγκαλιά μου. Φορείς το φέση σου στραβά με τη μαυιά τη φούντα, γυρεύεις να ραβωνιαστείς μα τα φλουριά σου πούντα. Βάσανα πίκρες και καημοί, αφήστε με να ζήσω σε αυτό τον ψεύτικο ντουνιά που βρήκα να αγαπήσω.

Και από τη Βυθινία της Μικράς Ασίας να έρθουμε τώρα στην πόλη της καρδιάς μας, πόλη Κωνσταντινούπολη. Αυτοσχέδια δύστιχα πάνω σε ένα υπέροχο πολίτικο μινόρε τύπου Αμανέ, γνωστό από διάφορες εκτελέσεις και παραλλαγές. Τον είχε δημοσιεύσει και ο Γιώργος Παχτίκος στο βιβλίο του 260 δημόδια ελληνικά άσματα που εκδόθηκε το 1905. Μέτρησε νύχτα τ' άστρα σου και αν λείπει ένα ζευγάρι, ρώτησε μένα να σου πω ποια κλέφτρα στο έχει πάρει. Έβγας το παραθύρι να δεις τι γίνεται, το αίμα της καρδιάς μου για σένα χύνεται. Πανάθεμά σε πόλη, φανάρι και τσεσμέ, με πήρε το πουλί μου που το είχα εγλεντζέ. Ως και τα ειδώνει το πουλί και εκείνο πάθη έχει. Πάγει να κάτσει στο κοντζέ, στο λουλούδι δηλαδή, και το χτυπά τα αγκάθι.

Ένα υπέροχο πολιτικό μινόρε λοιπόν, με τον Μιχάλη Ζάμπα να τραγουδά, από τον δίσκο με τον γενικό τίτλο «Ανάθεμά σε πόλη», μουσικές της ελληνικής Ανατολής που μας ταξιδεύουν σήμερα στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην πολιτική και σμυρναϊκή μουσική παράδοση. Στην δισκογραφική αυτή έκδοση συμμετέχει και η Κατερίνα Παπαδοπούλου με ένα τραγούδι που από τη Μικρά Ασία ταξίδεψε και στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλες οι παπαρούνες ανθίζουν το πρωί και μένα η δική μου ανθίζει από βραδύς. Εσύ είσαι η αιτία που μέλω να χαθώ και τον απάνω κόσμο να τον υστερηθώ. Όλες οι παπαρούνες το Μάι ανθίσανε και μένα την καημένη μα παρατήσανε. Παπαρούνα μου χρυσή, για σέ το πίνω το κρασί. Παπαρούνα μου του Μάι, ο καημός σου θα με φάει. Παπαρούνα μου χρυσή, για σέ το πίνω το κρασί.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ξύπνα μαυροματούσα μου και ήρθα στη γειτονιά σου, χρυσά μπλεξούδια σ' έφερα να μπλέξεις τα μαλλιά σου. Μαυροματού της γειτονιάς, βάλ το καλά στο νου σου, εγώ για σένα έρχομαι και όχι για τους γονιούς σου. Περνώ και δεν σε χαιρετώ, τα μάτια χαμηλώνω, το κάμω για τη γειτονιά, μα εγώ σε καμαρώνω. Μια πατινάδα από το Λιβύση και τη μάκρη της Μικράς Ασίας που κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου και ακούσαμε σε νεότερη εκτέλεση από τον Μιχάλη Ζάμπα. Ο Μιχάλης Ζάμπας που έχει την γενική επιμέλεια και την επιλογή και έρευνα των τραγουδιών σε μια δισκογραφική έκδοση η οποία σήμερα μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ανάθεμά σε πόλη, ο τίτλος του δίσκου, μουσικές της ελληνικής της Καθημάς Ανατολής. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μουσικές λοιπόν της Καθημάς Ανατολής και μια παλιά μικρασιάτικη μελωδία γνωστή και ως σκοπός της Πελαγιούλας που πέρασε από την Μικρά Ασία στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. «Δεν σ' έχω να δουλεύεις Πελαγιούλα μου, να βασανίζεσαι, σ' έχω να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι. Έλα να σε φιλήσω και φίλα με κι εσύ και αν το μαρτυρήσω, μαρτύρα το κι εσύ».

Ο υπέροχος μερακλήτικος σκοπός της Πελαγιούλας από τη Μικρά Ασία που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, και να ακούσουμε τώρα άλλη μια ανάλογη μελωδία που και αυτή ταξίδεψε με κοιτίδα τη Μικρά Ασία και πέρασε στο Αιγαίο. Κάτω στη Ρόδο, στη Ροδοπούλα, Τούρκος αγάπησε μια Ρωμιοπούλα. Και η Ρωμιοπούλα δεν τον εθέλει και η σκύλα η μάνα της την ορμηνεύει. «Πάρτονε κόρη μου τον Τούρκον άντρα, να σε πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, να σε φωνάζουν Γκουζέλ Σουλτάνα. Πέρδικα γίνομαι, στα δάση βγαίνω, Τούρκο μανούλα μου άντρα δεν παίρνω».

κάτω στη Ρόδο, στη Ροδοπούλα λοιπόν, μουσικές της Καθημάς Ανατολής με τον Μιχάλη Ζάμπα, και να έρθουμε στη Σμύρνη με έναν από τους πασίγνωστους Μυρναίκους Μανέδες, το όνομα του οποίου ίσως παραπέμπει σε πιθανή καταγωγή ή πιθανό τόπο δημιουργίας στο περίφημο πολίτικο προάστιο του Γαλατά. Γαλάτα Μανές λοιπόν, και η φορτισμένη ατμόσφαιρα του Αμανέ τελειώνει παραδοσιακά με το εύθυμο γύρισμα σε γρήγορο σκοπό, συνήθως πολιτική χώρα, Χασαποσέρβικου. Το αυτοσχέδιο δύστιχο του Αμανέ που τραγουδά ο Μιχάλης Ζάμπας είναι «Λυσμόνησέ με ολοτελώς, μην έχεις πια ελπίδα και πες πως δεν σε γνώρισα και ούτε ποτέ σε είδα».

Γαλάτα Μανές από την περιοχή του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης που γύρισε σε χώρα, χασαποσέρβικο, με τον Μιχάλη Ζάμπα σε μια εξαιρετική ερμηνεία. Μαζί του λοιπόν ταξιδέψαμε σήμερα στην Καθημάς Ανατολή, μουσικές της Ελληνικής Ανατολής από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ανάθεμά σε πόλη», με την έρευνα, την επιλογή και την απόδοση των τραγουδιών από τον Μιχάλη Ζάμπα και τη μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Μουσικές στις άκρες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολιτικό τραγούδι γνωστό και αγαπημένο. Είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά γύρω στο 1910 σε δίσκο 78 στροφών από την Εστουδιαντίνα του Πέτρου Ζουναράκη. Έμεινε για πολλά χρόνια ξεχασμένο, έως ότου το 1978 το ηχογράφησε και πάλι ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς, στο δίσκο του «Τραγούδια Κωνσταντινούπολεως και Προποντίδος». Εμείς θα το ακούσουμε τώρα στην εξαιρετική εκτέλεση με τον Μιχάλη Ζάμπα. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερονύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα,

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και την Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Τη Ρόδο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Οριοθετήθηκε η φωτιά που έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας. Φωτιά ξέσπασε στην δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Αύριο θα ξεκινήσουν στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το Ιράν δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του συνιστούν κατάφορη παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα σας παρουσιάζουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό επιστήμονα της πυρηνικής φυσικής και όχι μόνο, τον άνθρωπο αυτόν, τον καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος είναι ένας από τους επιστήμονες που δημιούργησαν το CERN στην Ελβετία, στην καρδιά της Ευρώπης, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, και τον Δημόκρητο, το ερευνητικό αυτό κέντρο στην Ελλάδα. Λίγο ξεχασμένος θα λέγαμε, αλλά πάρα πολύ σημαντικός. Μικρασιάτη στην καταγωγή, όπως θα δούμε, από τις Κυδονίες της Μικράς Ασίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, από την πατρίδα του, να δούμε την καταγωγή του, ένας τόπος που μας έχει δώσει επιστήμονες και μάλιστα στο χώρο αυτό, θα τολμήσω να πω, από την αρχαιότητα. Από την αρχαιότητα, γιατί είναι ιδρυτές όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι της εποχής εκείνης της Μικράς Ασίας που δημιούργησαν τις επιστήμες που έχουμε σήμερα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Νίκο Ουζούνογλου, Κωνσταντινούπολιτη, ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητή ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν είναι στο χώρο που ήταν ο Θεόδωρος Κουβιουμζέλης, αλλά είναι πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Είναι ευαίσθητος όσον αφορά την Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία και έχει ένα σημαντικό αρχείο η Ομοσπονδία με όλους τους επιστήμονες από αυτά τα μέρη. Έτσι λοιπόν τον έχουμε σήμερα κοντά μας για να μας μαρτυρήσει της καταγωγής του Θεόδωρου Κουγιουμζέλη και τι σήμαινε η πατρίδα αυτή για την επιστήμη, γιατί σήμαινε. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Κύριε καθηγητά, κύριε Ουζούνογλου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Το Κυδονίε, όπως ονομαζόταν το Αϊβαλί, είχε το προνόμιο, το μοναδικό στην Ανατολή, να κατοικείται μόνο από Έλληνες. Ήταν ένα προνόμιο το οποίο είχε αναγνωριστεί με σουλτανικό φερμάνι, επειδή μετά από την ναυμαχία του Τσεσμέ της Κρίνης στα τέλη του 18ου αιώνα είχαν βοηθήσει τον

0: κοινάβαρχο του Οθωμανικού στόλου μετά από την ήττα του από το Ρωσικό στόλο, να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, και αυτό αναγνωρίστηκε και δόθηκε αυτό το προνόμιο, το Αϊβαλί, να έχει μόνο ελληνικό πληθυσμό, όπου το 1780 περίπου δημιουργείται η περίφημη Ακαδημία των Κηδονιών, όπου δίδαξαν κορυφαίοι Έλληνες καθηγητές και απόφοιτοι. Ένας από αυτούς ήταν ο Στέφανος Καραθοδωρή, που αυτές τις μέρες συμπληρώνονται τα 200 χρόνια της ίδρυσης της Ιατρικής Σχολής Κωνσταντινούπολης, μια από τις μεγάλες ιατρικές σχολές των 19ου αιώνα. Είχε μια παράδοση το Αϊβαλί στην παιδεία εξαιρετική. Βέβαια, Ιούνιο του 1821, με μια πραγματικά εντυπωσιακή και θεαματική επιχείρηση, με τη βοήθεια των ψαριανών καραβιών και των ψαριανών ναυτικών, επειδή απειλόταν το Αϊβαλί για γενική σφαγή, κατάφεραν, το μεγαλύτερο τμήμα των Ελλήνων σώθηκε και μεταφέρθηκε αρχικά στα Ψαρά και μετά στην Πελοπόννησο. Για περίπου 12 χρόνια έμεινε η πολιτεία αυτή αρημωμένη, και μετά από το 1832 έγινε δυνατό να επανακιστεί και δημιουργήθηκε ξανά το Αϊβαλί για να ζήσει 100 χρόνια, που το 1920 η καταστροφή είχε τραγικό τέλος. Φαίνεται ήταν γεννημένος ο Κουιουμτζέλης, ο Θεόδωρος, το 1906, άρα το 1922 ήταν σχεδόν 17 χρονών. Αλλά κατάφερε, φαίνεται, η οικογένειά του και ο ίδιος να περάσουν στη Μυτιλίνη, σπάνιο ίσως, διότι ξέρουμε από τον Ηλία Βενέζη, από τους 4.000 νέους του Αϊβαλί που συνελήφθησαν, αυτοί δεν είχαν συμμετάσχει στον ελληνικό στρατό, και ανήλικοι ήταν οι περισσότεροι, γύρισαν μόνο 23. Το ξέρουμε αυτό στο βιβλίο του, στο νούμερο. Τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στη Μυτιλίνη το 1923, σε ένα χρόνο. Άρα το γυμνάσιο και το λύκειο, όπως το λέγανε τότε γυμνάσιο, το είχε κάνει στο Αϊβαλί. Ένα χρόνο στη Μυτιλίνη και μετά εγγράφει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποφύτησε το 1926 και το διδακτορικό του σύντομα το πήρε το 1928. Είχε σπουδάσει και στο εξωτερικό, στη Γερμανία από ό,τι καταλαβαίνω. Εκείνο που έχει, είναι αυτό που αναφέρεται το ενδιαφέρον, οι προσπάθειές του για το ΣΕΡΝ και την παρουσία της Ελλάδος, της Ελλάδος η οποία εξερχόταν από μια φοβερή δεκαετία του 1940, να έχει παρουσία στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, στον επιστημονικό τομέα και ειδικά του Διεθνούς Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών, που υφίσταται σήμερα και είναι από τα μεγαλύτερα του κόσμου, το ΣΕΡΝ. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση το 1951 από τον ίδιο, την οποία υποβάλλει προς τις θύνοντες που έχουν την δυνατότητα να συμβάλλουν η ελληνική παρουσία να είναι σημαντική στο χώρο αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μια έκθεση. Μερικά σημεία θα σας τα αναπτύξω, διότι δείχνουν και το πνεύμα του ανθρώπου και τις προσπάθειες που κάνει, αλλά και την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, που είναι γνωστό το πόσο ήταν τραγική αυτή η δεκαετία του 40, όχι μόνο η γερμανιο-ιταλική κατοχή και η βουλγαρική κατοχή, αλλά και μετά οι εθνικές περιπέτειες που έζησε ο τόπος. Σε αυτή την έκθεση αναφέρει την προσπάθεια, ακόμα είναι ένα σχέδιο η ίδρυση του ΣΕΡΝ, αποφασισμένο στην Ελβετία ακόμα θα γίνει, προέρχεται από μια πρωτοβουλία, όπως λέει ο ίδιος στην έκθεση του, της UNESCO, που ο ΙΕ έχει ιδρυθεί το 1946 και δημιουργεί τα διάφορα όργανα ο ΙΕ, μεταξύ αυτών η UNESCO, η ΟΚΟΜΑ η οποία βέβαια ακόμα είναι από τις δραστηριότητες οντότητες των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και επίσης η πρωτοβουλία προέρχεται και από επιστήμονες από την Αμερική, διότι στην Ευρώπη υπάρχει καταστροφή και της επιστήμης βέβαια, παρόλο το αυτά υπάρχουν βέβαια κορυφαίοι και μεταξύ αυτών αναφέρονται τα ονόματα του Ζε αλλά και του Χάιζενμπεργκ από τη Γερμανία, της μεταπολεμικής Γερμανίας. Όπως λέει, η ίδρυση ενός πυρηνικού εργαστηρίου με προσωπικό εξ όλων των μετεχόντων του οργανισμού αυτοκρατών, ο συγχρονισμός των επιστημόνων της Ευρώπης, η φιλοξενία Αμερικανών ειδικών στο μικρό ατομικό χωριό όπως το ονομάζει, θα έφερε μεγίστη ωφέλεια τόσο από επιστημονικής απόψεως όσο και από διεθνούς πολιτικής πλευράς. Τούτο είναι ιδιαιτέρως ωφέλιμο για τα μικρά κράτη όπως η Ελλάς, τις οποίες οι επιστήμονες θα συνεργάζονται ίση προς ίσους με ερευνητές άλλων επιστημονικών προχωρημένων χωρών. Τονίζει ότι μόνο με μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να έχουν η Ελλάδα παρουσία το κόστος να δημιουργηθεί ένα τέτοιο εργαστήριο για εκείνη την εποχή, όπως και συνεχίζει βέβαια να είναι, να χρειάζονται πολλοί πόροι, άρα θα περιοριζόταν αν δεν δημιουργόταν αυτός ο επιστημονικός φορέας, αυτό το διεθνές εργαστήριο, όπως λέει, θα περιοριζόταν η έρευνα μόνο στην παρατήρηση της κοσμικής ακτινοβολίας, που βέβαια στην αρχή δεν χρειάζεται εργαστήρια, και θεωρητικές μελέτες. Όπως η εμπειρία είναι γνωστή, στις δεκαετίες του 50 και 60, οι περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι επέστρεφαν από το εξωτερικό, συνήθως είχαν θεωρητική κατάρτιση. Αυτό οφειλόταν σε δύο αιτίες, πρώτα η παράδοση, η θεωρητική στα μαθηματικά, στη θεωρητική φυσική που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Το δεύτερο είναι ότι επειδή οι επιστήμονες οι οποίοι φεύγαν από την Ελλάδα με όλες τις δυσκολίες έπρεπε, κοιτάζαν να γυρίσουν μια ώρα αρχίτερα, πάντοτε τα θεωρητικά διδακτορικά είναι πιο ασφαλή να τελειώσει κανείς το χρόνο του, και έτσι αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και αρκετές δεκαετίες, και είναι λίγα τα εργαστήρια στην Ελλάδα τα οποία πανεπιστημιακά τα οποία το πείραμα έχει πρωτεύοντα ρόλο. Αλλά συνεχίζουμε με τον Κουιουμτζέλη. Αναφέρει σε αυτήν την έκθεση ότι γίνεται η πρώτη σύσκεψη 1951, την οποία αντιπροσωπεύεται από την Ελλάδα από τον Δημήτριο Χόνδρο και τον Νίκο Εμπειρίκο. Η δεύτερη εν Γενέβη είναι πάλι ο καθηγητής Χόνδρος του Πανεπιστημίου της Σχολής Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και υπογράφεται το πρακτικό της ιδρύσεως ενός συμβουλίου που θα πρωτοστατήσει, θα οργανώσει αυτή την προσπάθεια. Τονίζει εδώ ότι η Ελλάς υπέγραψε με την προϋπόθεση βέβαια βάζοντας ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή η συμμετοχή της Ελλάδος σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό. Στην έκθεση του τονίζει σε διάφορα σημεία την πολύ σημαντική και ισχυρή παρουσία της Ιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας. Ξέρουμε, η Ιουγκοσλαβία είχε αποσκιστεί από τότε το ονομαζόμενο το Ανατολικό Μπλοκ και βρισκόταν ενδιάμεσα μεταξύ των δύο μεγάλων συνασπισμών των δύο κρατών τότε που είχε χωριστεί ο κόσμος. Η σχεδίαση σε πολλά σημεία της έκθεσης τονίζει την ανάγκη να βρεθεί η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια και κάνει διάφορες παρατήσεις, τονίζει ποιοι συμμετέχουν, κορυφαίες μορφές, ιερά τέρατα της φυσικής τα λέγαμε του 20ου αιώνα, από την Δανία ο διάσημος Μπορ, ο Νίελς Μπορ, ο πρώτος που δημιούργησε την τις αρχές της κβαντικής φυσικής, αναφέρει τον Χάιζενμπεργκ από τη Γερμανία που είχε μείνει στη Γερμανία, δεν είχε φύγει στην διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος, και από τις άλλες χώρες διάφορους καθηγητές. Αφήνει να πείσει τους ηθήνοντες ότι πρέπει να βρεθεί η Ελλάς. Αναφέρει ότι η Ελλάς δυστυχώς απουσίασε παντελώς εκ της πρώτης συνόδου και κατά τη δεύτερη παραχωριστεί θέσεις παρατηρητού. επειδή πρέπει να συμβάλλουν και τα κράτη και δίνει και έναν πίνακα στην οποία η Ελλάδα βέβαια είναι τελευταία στην σειρά όσον αφορά τη συνεισφορά. Τονίζει το εξής, εκφράζω επίσης την άκραν εκτίμηση προς τους Ιουγκοσλάβους αντιπροσώπους, οι οποίοι νεότατη ζωηρή, ενθουσιοδός και πλήρης οικονομικής και πολιτικής ευχέρειας αποτελούν σπουδαιότητα μέλη του Συμβουλίου. Κάνει κάποιες κρίσεις, τονίζει παραδείγματος χάρη ότι σε ένα σημείο το οποίο και εμείς το έχουμε ζήσει έχοντας ξεκινήσει στα περίπου 50 χρόνια πριν ερχόμενος στην Ελλάδα να ενταχθώ στον ερευνητικό κόσμο που υπηρέτησα και στο Πολυτεχνείο, ένα σημείο που θέλω να το τονίσω εδώ στη, ο ίδιος λέει ο Κουιουμτζέλης, ουδέποτε ενθυμούμε κατά το διάστημα των 26 ετών της πανεπιστημιακής υπηρεσίας μου να εγένω το λόγος περί ειδικής τεινός πιστώσεως δια κάποιαν έρευναν. Ακόμα και μέχρι τη δεκαετία του αρχές του 1980, μια από τις δυσκολίες που υπήρχαν στα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν ότι επειδή όλη η πατοδότηση κρατική προερχόταν από κρατικές επιχορηγήσεις, δεν προβλεπόταν σε κάποιο κωδικό η υποστήριξη της έρευνας. Και οι πρώτες προσπάθειες τα τέλη της δεκαετίας του 70 να δημιουργηθούν, να υποστηριχθεί η έρευνα, απέτυχε καθαρά επειδή δεν εγκρίνεται, και ήταν λογικό αυτό με την νομοθεσία την υπάρχουσα, οι πάρεδροι δεν ενέκριναν ποτέ κονδύλια για έρευνα διότι δεν προβλεπόταν από την νομοθεσία. Από την αρχή της δεκαετίας του 80 αρχίζουν και δημιουργούνται οι επιτροπές ερευνών στα πανεπιστήμια και θυμάμαι με μια παράγραφο, με μια υπουργική απόφαση άρχισαν να λειτουργούν οι επιτροπές ερευνών στα πανεπιστήμια και σε μεγάλο βαθμό άρχισε να αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά εντός εισαγωγικών ζεστό χρήμα ερευνητικό ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο σωστά, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα στην αρχή και μετά άλλαξε όνομα βέβαια. Τα δύο προγράμματα τα οποία που ξεκινήσαν ήταν το ΕΣΠΡΙ για την ανάπτυξη της πληροφορικής και το δεύτερο ήταν το ΡΕΙΣ για τις τηλεπικοινωνίες. Αυτά μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του 80 και πρώτα βέβαια αρχίσαν τότε να δημιουργούν τα διάφορα και ερευνητικά κέντρα που υπαγόντουσαν με τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας και τα ερευνητικά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Ας έρθουμε όμως ξανά στην αναφορά αυτή που είναι λεπτομερής. Τονίζει εδώ, ουδέποτε στην Ελλάδα ελήφθη πρόνοια δια την οικονομική συντήρηση πτυχιούχων επιθυμώντων να εκτελέσουν διδακτορικές διατριβές. Συνήθως γίνονται διδάκτορες η τακτική ή έκτακτη βοηθή εργαστηρίων, οι οποίοι είναι εναγκασμένοι και να εργάζονται επί πολλές ώρες στις ασκήσεις των φοιτητών, ενώ συγχρόνως επικραμάται για τους τακτικούς βοηθούς ο κίνδυνος της απολύσεώς των, αν εντός ορισμένου κατά του πανεπιστημιακού μας οργανισμού χρόνου δεν γίνουν διδάκτορες. Άρα κάνει μια προσπάθεια ακόμα από τη δεκαετία να αρχές του 50 να η προσπάθεια με αυτή την ευκαιρία της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου να δημιουργηθεί μια υποδομή έστω και υποστήριξη στοιχειοδός των υποψηφίων διδακτόρων και κάνει κάποιες προτάσεις λέγοντας προς ένδειξη μιας ζωηράς ελληνικής επιστημονικής κινήσεως ανταποκρινόμενης στις απαιτήσεις του Συμβουλίου, πρέπει κατά τη γνώμη μας πρώτον να εγκριθεί οριστικώς εκ των προτέρων η αποστολή δια πάσαν συνεδρίαν των δύο Ελλήνων αντιπροσώπων. Τονίζει ότι ο ένας πρέπει να είναι από τη Θεσσαλονίκη, διότι μην ξεχνάμε στην αρχή της δεκαετίας του 50 δύο μόνο πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο στην Αθήνα και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε ξεκινήσει το 1925. να ιδρυθεί, η δεύτερη πρόταση είναι η Εθνική Επιτροπή Ερευνών, στην οποία να ανατεθεί μεταξύ άλλων και η προεργασία τοπική ή ελληνική επί των σκοπών του Συμβουλίου. Τρίτον, γενικώς θεωρούμε σκόπιμον τη αιτήση του Εργαστηρίου Φυσικής, του Πανεπιστημίου βέβαια, αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Συμβούλιο, να αποσπάνεται δια του υπόλοιπων της συστίας των μετά τη βασική εκπαίδευση, συντηρούμενη με το μισθό του ανθυποδοχογού ή σημεοφόρου. Προσπαθεί δηλαδή να εξασφαλίσει υποτροφίες προς τους νέους ερευνητές με έναν ισόβαθμο με ενός ανθυποδοχογού ή σημεοφόρου αμοιβή σαν υποτροφία.
1: Το πέτυχε, κύριε καθηγητά.
0: Αλλά και την απρόσθετα μέτρα...
1: Το πέτυχε.
0: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται το πέτυχε σε κάποιο βαθμό, διότι το 1954 αποφασίζεται η δημιουργία του Δημόκρητου, αρχίζει και αναπτύσσεται και με δυσκολίες. Εδώ πρέπει να αναφερθούμε το ρόλο του Ναυάρχου Σπανούδη, ο οποίος θυμάμαι τη δεκαετία του 80 πλέον ήταν τέλος της καριέρας, το ανεφέρετο την προσπάθεια της δημιουργίας του Δημοκρίτου, η οποία είχε βέβαια, η ίδρυση του Δημοκρίτου είχε την υποστήριξη και τότε της ηγεσίας του κράτους, τότε του βασιλέα και της βασίλισσας, αλλά και της κυβερνήσεως. Με όλες τις δυσκολίες βέβαια που υπήρχαν και το πολιτικό κλίμα το οποίο υπήρχε μέσα στη χώρα, η οποία όπως ξέρουμε είχε περιπέτειες για πολλές δεκαετίες. Άρα είναι μια προσωπικότητα η οποία συνεισέφερε ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή κάτω από αντίξωες συνθήκες και το Πολυτεχνείο αργότερα ως τακτικός καθηγητής, διότι αυτή η έκθεση όταν τη γράφει ακόμα είναι έκτακτος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σας παρουσιάζουμε το Θεόδωρο Κουγιουμζέλη από τις Κηδονίες, το Ιβαλί της Μικράς Ασίας, γεννημένος εκεί το 1906. 1912-22 φοιτά στο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο μέχρι την τελευταία τάξη του στο γνωστό και πριν το 1821 Εκπαιδευτικό Ίδρυμα των Κηδονιών. Το 1923 παίρνει το πολιτήριό του από το γυμνάσιο της Μυτιλίνης και μάλιστα διαβάζουμε με βαθμό 9 άριστα, έτσι, και γράφεται στο χημικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 23 με 27 σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1926 γίνεται έμιστος βοηθός του πρώτου εργαστηρίου φυσικής με διευθυντή τον αείμνηστο καθηγητή Δημήτριο Χόντρο. Παίρνει το πτυχίο του χημικού με άριστα το 1928 και στη συνέχεια 1931-32 υπηρετεί σαν ιδιαίτερος γραμματέας του γραφείου του τότε κυβερνητικού επιτρόπου καθηγητή του κύριου του Κάρα Θεοδωρή. Έτσι τα πρώτα του, και τον βρίσκουμε μετά να είναι από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, όπως λέγεται σήμερα. Τότε λεγόταν, είχε άλλη ονομασία, ήταν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Πυρηνική Έρευνα, έτσι, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Ζούνογλου είναι κοντά μας. Ο Χόντρος είναι ο καθηγητής, αυτός ξεκινάει, πηγαίνει μαζί του στο ΣΕΡΝ, στο οποίο μένει, θα το δούμε και στη συνέχεια με τον επόμενο καλεσμένος μας περισσότερα, γιατί είναι ο νυν ερευνητής στο ΣΕΡΝ και έχει να μας πει πολλά. Η μικρασιατική συνεισφορά στο χώρο αυτό, κύριε Ουζούνογλου, είναι πολύ μεγάλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Αναστασιάδης, αυτός ο άνθρωπος που στην Ελλάδα την ηλεκτρονική τεχνολογία και είχε δημιουργήσει και μια σχολή.
0: Η σχολή Αναστασιάδη, γνωστή σχολή.
1: Ναι, η σχολή Αναστασιάδη, γνωστή. Να τονίσουμε το εξής: μια σημαντική συμβολή του Κουγιουμζέλη συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση και μάλιστα στη διάρκεια του Αλβανικού Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου κατασκεύασε ένα παθητικό δέκτη, ο οποίος μπορούσε και ανείχνευε τους ασυρμάτους των Ιταλών, οπότε υπήρχε η δυνατότητα να διαπιστώσει κανείς τη χρήση ασυρματικού δικτύου, δηλαδή κάτι πολύ προχωρημένο με παθητικό τρόπο, χωρίς να εκπέμψεις εσύ να καταλάβεις την παρουσία του εχθρού. Έκθεση αυτή που αναφέρθηκα λίγο πριν τονίζει μερικά σημαντικά τα οποία τα ζήσαμε στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Τονίζει παραδείγματος το εξής, ότι ουδέποτε συναισθήσει η Εθνική Επιτροπή Ερευνών ή Μεταπολεμικός Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, ενώ κάθε κράτος διαθέτει σήμερα διάφθασες επιτροπές οι οποίες εξυπηρετούν τα σε επιστήμαση, ιατρική, χημία, φυσική κτλ., την βιομηχανία, τη γεωργία, την αεράμινα. Χωρίς μια τέτοια μπορούμε να φέρουμε στο εξωτερικό τα ραδιενεργά ισότοπα με τις χρησιμότατες εφαρμογές στη βιομηχανία, γεωργία κτλ. Και μάλιστα λέει αυτή είναι η αφορμή του να θεωρηθεί ότι η Ελλάδα δεν είναι η θέση να χρησιμοποιήσει το ισότοπο. Ένα άλλο σημείο το οποίο τονίζει το εξής: ουδέποτε ίδρυμα τι, τράπεζα, εμπορική εταιρεία, βιομηχανία κτλ. Διενοήθη καν να προσφέρει στο πανεπιστήμιο ποσόν δια την έρευνα ή υποτροφία δια μετεκπαίδευση. Και όμως εις όλες τις χώρες χορηγούνται μεγάλα ποσά δια την επιστήμη, ακόμα και του διαβίου, διαβίου κατοικία προσφέρονται εις εξέχοντας επιστήμονες. Ακριβά επιστημονικά όργανα αγοράζονται και εργαστήρια πλουτίζονται. Δια την παρακολούθηση της σχολής των ισοτόπων εν το βρετανικό εργοστάσιο της ατομικής ενέργειας κατέβαλαν ο υποφαινόμενος εξιδίων του έξοδα. Απάει σε συνέδριο. Τονίζει πάλι με μόνη την επιστημονική φιλοδοξία ανήθων με δικιά τους δαπάνη οι δύο συνάδελφοι, ο κύριος Απκαράς και Χαραλάμπος από Θεσσαλονίκης, στην κορυφή του Ολύμπου για την κοσμική ακτινοβολία να τοποθετούσουν πλάκες, οι οποίες όμως δεν υπάρχει κάποιος άλλος να πάει να τις πάρει, λέει, και θα καταστραφούν. Δηλαδή παρουσιάζει τις δυσκολίες που υπάρχουν και φαίνεται όλα αυτά έπιασαν τόπο για να ξεκινήσει ο Δημόκρατος το 1954. Με αυτή την προσπάθεια για την ίδρυση του ΣΕΝ, λέει, σήμερα προσφέρεται στην Ελλάδα η ευκαιρία να αποκτήσει εν το πλαισίο των νέων ροπών της ευρωπαϊκής συνεργασίας στενά σχέσεις προς άλλα κράτη, να αναμειχθεί στο κοινό χωνευτήριων και να αναπτύξει αξιόλογων επιστημονική κίνηση. Και ο τρόπος δεν θα επαναπευόμεθα εις τη γοητεία του ονόματος Ελλάς και των ρομαντισμών των ευρωπαϊκών επιστημόνων, αλλά εις την αξία των Ελλήνων ως ενεργών παραγόνων της επιστημονικής κινήσεως του Συμβουλίου. Ούτε είναι χρήσιμο να αποτανθεί κανείς εις επιστήμονας Έλληνες του εξωτερικού, τινές των οποίων ούτε την ελληνική επαρκώς γνωρίζουν. Είναι πραγματικά αυτή η εντυπωσιακή έκθεση και δείχνει τις δυσκολίες που υπήρχαν τότε και το πόσο σημαντικό ήταν η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, που άλλαξε άρδιν την κατάσταση στα πανεπιστήμια.
0: Νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι δεν έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση ούτε σήμερα. Πολλοί ερευνητές βάζουν από...
1: Ομολογουμένως, η βιομηχανία ακόμα δεν έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό την σημασία της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το θέμα είναι τεράστιο τώρα για να συζητηθεί, της κρατικοδίαιτης αντίληψης ή της ευκαιριακής αντίληψης. Όμως, χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα, για πρώτη φορά τα ελληνικά πανεπιστήμια έδειξαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν έρευνα και ανάπτυξη, να κρατήσουν ένα σημαντικό μέρος του δυναμικού της δεκαετίας 80 και 90, μέχρι και το 2010, όπου με την κρίση που ήρθε και σε ποιον οφείλεται είναι γνωστά αυτά όλα, δεν είναι του παρόντος να το συζητήσουμε, με αποτέλεσμα να έχουμε χάσει ένα πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για το οποίο ελάχιστη συζήτηση γίνεται, πλην ορισμένων. Υπήρχε και ένα συνέδριο προημερών, αυτό το Brain Regain, που αποτυπώνει αυτά τα προβλήματα που λέει πριν 70 χρόνια ο Κουγιουμτζέλης στην έκθεσή του.
0: Και μάλιστα θα το δούμε κιόλας, εργάστηκε και για μεγάλο χρονικό διάστημα ως άμισθος, έτσι, δεν του δίνανε μισθό.
1: Ναι, πολύ, ναι, πάρα πολύ το δουλεύανε, αυτό ήταν. Υπήρχε και η δυσκολία της μικρασιατικής καταγωγής, όχι στην περίπτωση αυτή, δεν ξέρω αν την αντιμετώπισε, αλλά εγώ ξέρω ο καθηγητή ιατρικής, ο οποίος, για να μην φανεί ότι ήταν εντός εισαγωγικών πρόσφυγας, είχε δηλώσει, είχε βρεθεί με κάποιος τρόπος ότι γεννήθηκε στη Μυτιλίνη. Δυστυχώς αυτά υπήρχαν, αλλά βέβαια είναι μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια. Πέρα από εκεί, ο ελληνισμός της Ανατολής είναι πολύ γνωστό, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, το τι προσέφερε στην σύγχρονη Ελλάδα.
0: Νομίζω ότι η Κηδονιά της, να το πω έτσι, οι Βαλιώτες, ποτέ δεν τον ξέχασαν και τον τίμησαν, έτσι, με μετάλλιο αργότερα.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, οι Κηδονίες, όπως σας είπα, ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Είχε ατόφιο ελληνικό πληθυσμό, 40.000, μια πολιτεία με βιομηχανία, δυσοδεψία σε μεγάλο βαθμό, αλλά και γενικότερα ήταν ένα κέντρο εμπορίου και γραμμάτων. Ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή πολιτεία, η οποία καταστράφηκε το 1917, της ημέρας του Πάσχα. Ο πληθυσμός εκτοπίστηκε σε τρεις ομάδες με διαταγή του Γερμανού στρατηγού Λίμαν Βον Σάντρες. Αυτός ήταν ο οποίος έδωσε την εντολή, γιατί είχαν εκτοπιστεί από όλες τις άλλες περιοχές Έλληνες. Το Αϊβαλί είχε διατηρήσει, είχε διατηρηθεί, παρόλο που υπέστη στον πρώτο διωγμό το 1914 πολύ σημαντικές καταστροφές, αλλά δεν είχε εκτοπιστεί ο πληθυσμός μέχρι το Πάσχα του 1917. υπάρχει μια εντυπωσιακή αναφορά του Προύσης Δωρόθεου, μετέπειτα που είχε γίνει τοποτηρητής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το 1919, όταν πέθανε ο Γερμανός, μακαρίστηκε ο Γερμανός ο τέταρτος ο Πατριάρχης. Η αναφορά αυτή είναι βιβλίο «Η Μαύρη Βίδος». Η περιγραφή η οποία γίνεται των εκτοπισμένων αϊβαλιωτών που φτάνουν στην Προύσα είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Άρα το και το αϊβαλί πλήρωσε πάρα πολύ βαριά τους διωγμούς στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Μετά εν μέρη επανήλθε ο πληθυσμός από το 1919 από το Μάιο, με αποτέλεσμα το 1922 με την καταστροφή όσοι γλιτώσαν να περάσουν στη Μυτιλίνη. Δυστυχώς κάποιοι δημογέροντες πήραν στο λαιμό τους και εν μέρη τον πληθυσμό, θυμώνουσαν κάποια παλιά φυρμάνια ότι θα γίνουν σεβαστά, αλλά βέβαια δεν ισχύει αυτό και είχαμε αυτά που περιγράφει ο Ηλίας Βενέζης.
0: Και το αϊβαλί αυτό, μια και τον αναφέρατε, το Βενέζη, μας έδωσε και επιστήμονες και λογοτέχνες σημαντικούς.
1: Βέβαια, και τον
0: έτσι.
1: Κόντογλου, τον Φώτιο Κόντογλου, πολλούς.
0: Δεν ξέρω, εν κατακλείδη τι έχετε να μας πείτε για
1: εν κατακλείδη, κοιτάξτε, είναι ένας Έλληνας της Ανατολής, πρόσφυγας, έρχεται σχεδόν 18 χρονών, σπουδάζει στην Αθήνα κάτω από πολλές δυσκολίες, ζει όλη τη δύσκολη περίοδο της κατοχής της δεκαετίας του 40 και με όλα τα αυτά προσφέρει. Τα διδακτικά του βιβλία είναι εντυπωσιακά, ακόμα και εγώ στην πόλη που σπουδάζαμε στο ζωγράφιο ξέραμε τα βιβλία και τα βρίσκαμε και διαβάζαμε φυσική, όπως και του Αλεξόπουλου του Κέσσαρα. Και μετά η προσπάθεια του αυτή η Ελλάδα να μπει το στερέωμα αυτό το επιστημονικό που αρχίζει και δημιουργείται από το 50 είναι πολύτιμη και στο Πολυτεχνείο. Βέβαια στο Πολυτεχνείο, μάλιστα, όπως αναφέρει σε κάποιο δημοσίευμα τον οποίο τον είχε γνωρίσει ο αείμνηστος Κουλικίδης, καθηγητής, και αυτός ήταν από τη Σμύρνη, χημικός, για την Ακρόπολη είχε δουλέψει πολλά χρόνια για τη συντήρηση, αναφέρει το πόσο ο Κουιμζέλης επέμενε στη σχολή χημικών, μηχανικών, να υπάρχουν μαθηματικά όπως η αντίστοιχη σχολή, η δική μας, των ηλεκτρολόγων μηχανικών.
0: Έβαλε τα μαθηματικά, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Να.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβολή
1: καλή
0: αυτή.
1: Επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε,
1: γεια σας,
0: ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος για τον Θεόδωρο Κουιουμτζέλη, τον υπέροχο και σημαντικό αυτό άνθρωπο της επιστήμης της πυρηνικής, ήταν ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, Κωνσταντινουπολίτης, πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τομέα του, όπως έχει προσφέρει πολλά και στην επιστήμη του. Ομότιμος καθηγητής, γνωστός παγκοσμίως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών. Μας μίλησε λοιπόν, μας είπε δύο λόγια έτσι εισαγωγικά για τον Θεόδωρο Γάμα Κουιουμτζέλη, όπως τον βρίσκουμε, τον Κηδωνιάτη, δηλαδή από το Αϊβαλί, Αϊβαλιώτη, αυτό σημαντικό άνθρωπο.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, τις προσωπογραφίες. Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον Θεόδωρο Γάμα Κουγιουμζέλη, τον Αϊβαλιώτη πυρηνικό φυσικό, τον σημαντικό αυτό άνθρωπο, προκαθηγητή του Πολυτεχνείου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον, από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ και του Δημόκρητου. Έχουμε την τιμή τώρα να καλωσορίσουμε κοντά μας τον σημερινό ερευνητή του ΣΕΡΝ, ομότιμο καθηγητή πειραματικής φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όχι μόνο, τον κύριο Ευάγγελο Γαζή, για να μας μιλήσει για τον προκάτοχό του. Κύριε Γαζή, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Καράγιωρα και χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τόσο σημαντικό θέμα να συζητήσουμε τη ζωή και το έργο του Θόδωρου Κουγιουμζέλη.
0: Η Αϊβαλιώτης, όπως είδαμε, όπως μας είπε και ο κύριος Ζούνογλου, γεννήθηκε εκεί το 1906, δημοτικό γυμνάσιο, έφυγε με την καταστροφή που έγινε και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Λέσβο, έτσι. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Παρόλα αυτά όμως ήταν αριστούχος.
1: Ακριβώς. Μετά το γυμνάσιο Μυτιλήνης που ολοκλήρωσε το 1923, απεφύτησε από το χημικό Αθηνών με άριστα και υποστήριξε τη διατριβή του το 1932 με επιβλέποντα τον τότε επίσης σημαντικό καθηγητή φυσικής, τον Δημήτριο Χόνδρο. Υπόψη είναι ότι ο καθηγητής Δημήτριος Χόνδρος ήταν φοιτητής μεταπτυχιακός και υποψήφιος διδάκτορ του καθηγητή Ντεμπάη στο Μόναχο της Γερμανίας, στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο καθηγητής Ντεμπάη είχε νομίζω 10 υποψήφιους διδάκτορες. Εκτός από τον Δημήτριο Χόνδρο που γύρισε στην Ελλάδα να αναλάβει την έδρα φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, του φυσικού τμήματος, όλοι οι άλλοι πήραν βραβείο Νόμπελ και βέβαια και ο καθηγητής του, απλώς για να καταλάβετε το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος Κουγιουμζέλης...
0: Έχουμε πολλά χαμένα τέτοια βραβεία Νόμπελ, κύριε καθηγητή.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται τι θέλει να θυσιάσει κανείς και νομίζω ήταν προς το καλό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, της ανώτατης εκπαίδευσης, να έρθει ένας τέτοιος πρικισμένος καθηγητής και προσέφερε πάρα πολλά, άλλαξε εντελώς τη ροή της ιστορίας της εκπαίδευσης στον τομέα της φυσικής ο Δημήτριος Χόνδρος. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά επίσης. Επίσης ένας αξιόλογος άνθρωπος που θα έπρεπε κάποτε να περάσει και αυτός από τις προσωπογραφίες.
0: Έχει ήδη περάσει από τους πρώτους.
1: Α, έχουν περάσει.
0: Βέβαια,
1: ήδη,
0: από παλιά.
1: Χαίρομαι, ναι. Λοιπόν, ο Θεόδωρος Κουγιουμζέλης, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με επιβλέποντα τον Δημήτριο Χόνδρο. Και μάλιστα σε ένα πρωτοποριακό τότε φαινόμενο Ράμαν, το οποίο είχε εφευρεθεί το 1928. Είναι ένα φαινόμενο φασματοσκοπίας των υλικών. Εν συνεχεία συνεργάστηκε ως γραμματέας του με τον επίσης σημαντικό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή για δύο χρόνια, το 1931-32, για την αναδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπόψη είναι ότι ο Καραθεοδωρής με εντολή του τότε Βενιζέλου, μετά την απελευθέρωση της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό, είχε αποφασιστεί να ιδρύσει το Πανεπιστήμιο Σμύρνης και μάλιστα είχε στείλει για πολλά όργανα και βιβλία από το Μόναχο, τα οποία βέβαια κατεστράφησαν με την κρασιατική καταστροφή. Οπότε μετά γύρισε μια αντίστροφη διαδικασία για αναδιοργάνωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Επίσης ο Καραθεοδωρής εκτίμησε το ταλέντο και τις γνώσεις και την αφοσίωση του Κουγιουμζέλη και με σύστασή του έγινε δεκτός από τον μεγάλο πυρηνικό φυσικό τον Ζόμερφελτ. Τώρα όταν μιλάμε
0: Γερμανία,
1: για φαινόμενο
0: πάλι
1: του πυρήνα,
0: ναι.
1: Μιλάμε το μοντέλο Μπορ Ζόμερφελτ, για να καταλάβετε για ποιον μιλάμε. Και εργάστηκε μαζί του στο Ινστιτούτο Κάιζερ Γουιλέλμ στην πυρηνική φυσική την περίοδο 1934-36.
0: Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία, έτσι.
1: Εν συνεχεία το 1936 επιστρέφει στο φυσικό τμήμα και υποστηρίζει την ηφηγεσία του και ξανά πάλι μετά γυρνάει στο Μόναχο για να συνεχίσει 1937-38 πάντα στο φαινόμενο φασματοσκοπίας Ράμαν. Πήρε ένα γράμμα τα Χριστούγεννα του 1937 από τον Δημήτριο Χόντρο, που τον εκτιμούσε σαν επιβλέποντα φοιτητή του κάποτε, για το διδακτορικό του, που τον ενημέρωσε ότι συνταξιοδοτήθηκε ένας άλλος καθηγητής, επίσης γνωστός για τις επιδόσεις του, ονόματι Αθανασιάδης. Και εν πάση περιπτώσει υπήρχε η λεγόμενη Β' έδρα φυσικής που θα μπορούσε να διευθύνει, εάν βέβαια οι κυβερνητικές προθέσεις ήταν ευνοϊκές για αυτόν.
0: Ήταν και πολιτικές οι θέσεις τότε των καθηγητών.
1: Ήταν ακριβώς, ναι. Νομίζω δεν μπορούσε να εκλεγεί κάποιος χωρίς να έχει και την εύνοια της κυβέρνησης.
0: Mm.
1: Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε αυτό. Βέβαια τη θέση, την Β' έδρα φυσικής, κατέλαβε ένας εξαιρετικός επίσης καθηγητής που είχε σπουδάσει στη Ζηρίχη, στο ΕΤΧ της Ζηρίχης, ήταν ο Κέσσαρ Αλεξόπουλος.
0: Mm-hmm.
1: Είχα την τιμή να έχω ένα μάθημα μαζί του στο Φυσικό Αθηνών όταν σπούδαζα, πριν συνταξιοδοτηθεί. Και παρέμεινε μέχρι το 1943 εντεταλμένος φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπάρχει και σχετική επιτηρίδα του ΕΚΠΑ. Οπότε εν συνεχεία ο Κουγιουμτζέλης προχωράει και παίρνει, αφού ξεκινάει πάλι μια εκστρατεία με συνεργασίες ερευνητικές στο εξωτερικό, το 1950 μετά τον πόλεμο εννοείται, πήγε στο Μάντσεστερ για να μελετήσει κοσμική ακτινοβολία, πάλι με έναν νομπελίστα, τον Μπλάκετ. Το 1952-1955 γίνεται σύμβουλος και από το 1955 έως το 1982 παρακαλώ μόνιμος εκπρόσωπος της χώρας μας στο ΣΕΡΝ.
0: Mm.
1: Γιατί το 1955 έχει ιδρυθεί πια το ΣΕΡΝ.
0: Πρώτος είχε πάει ο Χόντρος, έτσι δεν είναι, σαν καθηγητής τότε.
1: Μάλιστα,
0: εκ μέρους της Ελλάδος.
1: Ήτανε δύο καθηγητές, οφείλουμε να τους μνημονεύσουμε, κυρία Καραγιώργα.
0: Mm-hmm.
1: Ήτανε ο Δημήτριος Χόντρος που είχε προσυπογράψει τη συμμετοχή της Ελλάδας για την ίδρυση του ΣΕΡΝ, μιας χώρας η οποία έβγαινε εντελώς κατεστραμμένη από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και από έναν εμφύλιο. Και ήταν και ο Νικόλαος Εμπειρίκος, ο αντίστοιχος καθηγητής φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος υπέγραψε την τελική διακήρυξη και υπάρχει έτσι σε μεγάλη κορνίζα στο ΣΕΡΝ, υπάρχουν οι υπογραφές των 12 κρατών, εκπροσώπων των κρατών, μεταξύ των οποίων και του τότε Νικολάου Εμπειρίκου, για την ίδρυση του ΣΕΡΝ.
0: Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι ήθελαν και από τα δύο πανεπιστήμια, και Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στη συμμετοχή να φαίνεται, έτσι.
1: Όχι μόνο, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το ενδιαφέρον που είχαν οι καθηγητές αυτοί να συμμετάσχει η χώρα μας. Αυτό είναι το πολύ αξιοσημείωτο και κοινό σκοπός.
0: Και είχαμε τη δυνατότητα από επιστημονικό μυαλά.
1: Βεβαίως είχαμε κάποια δυνατότητα.
0: Αποδεδειγμένα
1: πια. Και περισσότερα, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που επίσης είναι σημαντικό και νομίζω πιθανόν ο κόσμος να το έχει ακούσει και οι ακροατές σας, ότι η ίδρυση του ΣΕΡΝ έγινε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν για να αποφύγουν το brain drain που πήγαινε στην Αμερική κατά εξακολούθηση. Και ο άλλος λόγος βέβαια ήταν ότι, και υπάρχει στο καταστατικό του ΣΕΡΝ, ότι οποιαδήποτε μορφή έρευνα θα είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη τα δύο τραγικά γεγονότα, ενώ των βομβών της Χιροσίμας και του Ναγκασάκη.
0: Mm.
1: Έτσι. Όπως επίσης υπάρχει στο καταστατικό του ΣΕΡΝ ότι οποιαδήποτε τεχνολογική εφεύρεση αποδίδεται στην κοινωνία δωρεάν. Και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και το 3W, που νομίζω τα χρησιμοποιούμε χωρίς να πληρώνουμε τίποτα.
0: Κύριε καθηγητά, η επιλογή της Ελβετίας έγινε επειδή ήταν ουδέτερη χώρα?
1: Όχι αποκλειστικά, έχει να κάνει και με τη γεωγραφική χώρα. Είναι ένα κεντρικό σημείο της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι ότι είχε προταθεί αρχικά να γίνει στην Ολυμπία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
0: Όχι καθόλου.
1: Ναι. Με πολλές σκοπιμότητες τα θέματα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, της ειρήνης και της συναδέλφωσης των λαών. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο εμπόδισε αυτή την εξέλιξη ήταν η έλλειψη ικανής ηλεκτροπαραγωγής,
0: ναι,
1: για να αναπτυχθούν εκεί οι εγκαταστάσεις του ΣΕΝ που απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύως.
0: Mm.
1: Και δεν έγινε στην Ελλάδα.
0: Και ήταν και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Η πρώτη ένωση, Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή του ΣΕΡΝ.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλω να σας πω ότι το ΣΕΡΝ έπαιξε και έναν άλλο ρόλο που δεν το ξέρει σχεδόν ελάχιστη, της επιστημονικής διπλωματίας, κυρία Καραγιώργα.
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Εννοώ ότι στο ΣΕΡΝ αυτή τη στιγμή μπορεί να, υπάρχουν συνεργάτες και ερευνητές από όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, από όλα τα κράτη, που συνεργάζονται με μια πολύ ομαλή διαδικασία, χωρίς κανένα διαχωρισμό φύλου, θρησκείας, εθνικότητας κτλ. Και βλέπετε να συνεργάζονται Πακιστανοί με Ινδούς, Παλαιστίνοι με Ισραηλινούς, Έλληνες με Τούρκους κλπ. Κλπ. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που νομίζω σε κανένα άλλο διεθνή οργανισμό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα παρατραγούδο. Το άλλο, το οποίο επίσης ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος, είναι ότι το ΣΕΝ θεωρήθηκε ο πιο ουδέτερος χώρος στην Ελβετία, ακόμα και από τον ΟΗΕ, για να γίνει η πρώτη συνάντηση μεταξύ Γκορμπατζόφ και Ρίγκαν. Όχι απλώς στην Ελβετία, στο χώρο του ΣΕΝ, γιατί και ο Γκορμπατζόφ ήξερε, όπως και ο Ρίγκαν, ότι Ρώσοι, Σοβιετικοί, εμπασχετώσεις ερευνητές, όπως και οι Αμερικανοί ερευνητές, συνεργάζονται αρμονικά στο ΣΕΝ. Και αυτή η παράδοση της επιστημονικής διπλωματίας κρατάει πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζεται. Με διάφορα προγράμματα θερινών σχολείων στο Βιετνάμ, στη Μαδαγασκάρη, στη Νότια Αμερική και σε πάρα πολλά άλλα μέρη. Προσωπικά είχα συμμετάσχει σε ένα χειμερινό σχολείο πολλά χρόνια πριν στον εμφύλιο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, που πήγαμε στην πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγόβινης στο Σαράγεβο. Προφανώς δεν υπήρχε καν ξενοδοχείο, ήταν όλα γκρεμισμένα και βομβαρδισμένα. Μέναμε σε κάποια σπίτια. Το Πανεπιστήμιο το Πανεπιστήμιο εκεί και το Φυσικό Τμήμα ήταν εντελώς διαλυμένο από τις βόμβες. Και είχαμε βρει ένα χώρο, ένα αμφιθεατρικό χώρο που κάναμε τα μαθήματα στους φοιτητές για να ακούσουν λίγη φυσική. Που το ταβάνι έσταζε, αλλά δεν μας πείραζε αυτό καθόλου. Είχαν φέρει μάλιστα και με φορτηγά από το ΣΕΡΝ και υπολογιστές και τα λοιπά για να εξασκούνται τα παιδιά.
0: Και όχι τυχαία, γιατί ήταν μία από τις πρωτοπόρες επίσης χώρες η πρώην Ιουγκοσλαβία.
1: Η πρώην Ιουγκοσλαβία ήταν μία από τις ιδρυτικές χώρες.
0: Έτσι, ναι.
1: Από τις 12 ιδρυτικές, η οποία όμως έχασε το δικαίωμα συμμετοχής όταν διαλύθηκε σαν χώρα.
0: Έτσι.
1: Και τότε έγινε και κάτι ακόμη. Η ελληνική επιστημονική κοινότητα έδωσε το λεγόμενο affiliation, δηλαδή την άδεια να χρησιμοποιούν τα ελληνικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και το Δημόκρητο, οι Ιουγκοσλάβοι συνάδελφοι, για να μην φύγουν από το ΣΕΡ, μέχρι αργότερα να μπει σαν τακτικό μέλος στη Σερβία.
0: Εδώ θα κάνουμε μια αναγκαστική διακοπή, ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα και συνεχίζουμε σε λίγο, κύριε καθηγητά.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295-00.
4: Η ώρα είναι

0: Προσωπογραφίες λοιπόν για τον Θεόδωρο Κουγιουμζέλη, το μεγάλο αυτό πυρηνικό φυσικό καθηγητή του Εθνικού Μετσόγειου Πολυτεχνείου, από τους ιδρυτές του ΣΕΡΝ και του Δημόκρητου. Κοντά μας ο νυν ερευνητής του ΣΕΡΝ, ο κύριος Ευάγγελος Γαζής, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στον τομέα αυτό, της πειραματικής δηλαδή φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων. Το λέω σωστά, κύριε καθηγητά?
1: Πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, για πέστε μας, να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζοντας, απλώς να υπενθυμίσω ότι το 1958 εκλέγεται καθηγητής φυσικής ο Θεόδωρος Κουγιουμζέλης στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, όπου διετέλεσε και κοσμήτωρα στη σχολή και επέβαλε πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθηματικών στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, ίδιο με τον μηχανολόγο, το οποίο ανέβασε πάρα πολύ το επίπεδο σπουδών της Σχολής των Χημικών Μηχανικών, να είναι μία από τις καλύτερες σχολές που έχουμε και σήμερα στο Πολυτεχνείο.
0: Αυτό ισχύει, αλλά είχα πορεία, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν διδάσκονταν τα μαθηματικά μέχρι τότε. Εμείς τώρα το θεωρούμε αυτονόητο να διδάσκονταν.
1: Ναι, κοιτάξτε, μπορεί να διδάσκονταν ίσως ένα εξάμηνο. Αλλά τα πλήρη μαθηματικά θέλουν 4 εξάμηνα, οπότε δεν νομίζω να μην διδάσκονταν καθόλου. Δεν έχω κοιτάξει, να σας πω, το τότε πρόγραμμα.
0: Αλλά είναι απαραίτητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά και είναι απαραίτητα. Πολύ περισσότερο τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και με την πληροφορική, γιατί τα πάντα μπορούμε να τα προσομοιώσουμε, ιδιαίτερα και

0: βαθύνω περισσότερο στη φυσική πέραν των σχολικών βοηθημάτων. Το βιβλίο με δυσκόλεψε σχετικά, αλλά με γοήτευσε συγχρόνως και με οδήγησε να γίνω φυσικός. Στη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο Κέντρο Ανωτέρων Φυσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Επιστήμης του Δημόκρητου και εκπόνηση της διδακτορικής μου διατριβής 1973-1980, μέσα Λαβή βέβαια και ένας χρόνος στρατού, συνάντησα πολλές φορές τον καθηγητή Κουγιουμτζέλη, του οποίου το γραφείο ήταν στον πρώτο όροφο του εργαστηρίου επιταχυτή Τάντεμ, μαζί με τα γραφεία άλλων ερευνητών, αλλά και του δικού μου, είχα και εγώ δικό μου γραφείο με έναν συνάδελφο, στην άλλη πλευρά του ίδιου ορόφου. Ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης ήταν ένας πολύ ευγενικός και προσιτός άνθρωπος, προς όλους, αλλά και πολύ άσχολος. Μην έχοντας ιδιαίτερο χρόνο για μακρές συνομιλίες, παρά τα αυτά συζητούσαμε επί τροχάδιν διάφορα θέματα φυσικής και κυρίως τα ερευνητικά μου αποτελέσματα για να έχω μια άλλη θεώρηση των προσπαθειών μου. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσα να επιβεβαιώσω ή να απορρίψω πέραν του επιβλέποντος καθηγητή μου. Είχε μια λεπτή φωνή και προσφωνούσε όλους με το επίθετό τους, όπως το στρατό. Αυτό είχα καταλάβει. Παρά την σχετική δυσκολία στην κινητικότητά του, που το προκάλεσε ασθένεια σε πολύ νεαρή ηλικία.
1: Είχε κινητικά προβλήματα, έτσι. Είχε κινητικά προβλήματα, κύριε καθηγητά.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Κυκλοφορούσε, περπατούσε μάλλον πάντα με δύο μπαστούνια και στα δύο χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ήταν ακίνητος και οδηγούσε αυτοκίνητο τροποποιημένο ώστε να έχει ταχύτητες φρένο και γκάζι στο χέρι. Μετά από αρκετές συναντήσεις μου είχε χαρίσει τα πανεπιστημιακά του βιβλία γενικής φυσικής, που είναι υπογεγραμμένα στο εξώφυλλο με το μονόγραμμά του, που είναι θήτα κάπα, μικρά γράμματα της αλφαβήτου εννοώ, αλλά υπερμεγενθυμένα.
1: Θησαυρός για έναν νέο ερευνητή αυτό, έτσι.
0: Φυσικά, ναι. Γνώριζα ότι ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Συμβούλιο του ΣΕΡ, για το οποίο θεωρούσα ότι για να προσπαθήσω οποιαδήποτε επαφή με αυτόν τον οργανισμό θα έπρεπε πρώτα τουλάχιστον να δημοσιεύσω σε διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό μία δημοσίευση. Παρακολουθούσα όμως από εκλαγικευμένα ξένα περιοδικά της πρόοδου του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Κέντρου, με τον κρυφό πόθο κάποτε να συμμετάσχω στα πειράματα του ΣΕΡΝ. Περιττώ να πω ότι ούτε καν διανοούμουν ότι θα μπορούσα ποτέ κάποτε να είμαι κι εγώ εθνικός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ, όπως ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης, που συνέπεσε να είμαι στην περίοδο 2005-2012. Ο καθηγητής Κουγιουμτζέλης, λοιπόν, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ, είχε πετύχει αρκετά ευεργετικά για τη χώρα θέματα, όπως η μείωση της ετήσιας συνδρομής, οικονομικής συνδρομής της χώρας μας στο ΣΕΡΝ κατά 40%.
1: Λόγω πολέμου.
0: Του κέντρου,
1: λόγω του πολέμου αυτό.
0: Ένα μεγάλο ποσοστό. Θα σας πω όμως για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 2005, όταν παραβρέθηκα για πρώτη φορά την άνοιξη του 2005 σαν εκπρόσωπος στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ, αναπληρωτής μάλιστα του καθηγητή και ακαδημαϊκού Δημήτρη Νανόπουλου. Ο τότε λοιπόν Γενικός Διευθυντής του ΣΕΡΝ, Ρόμπερτ Αϊμάρ, από τη Γαλλία, με καλωσόρισε σαν καινούριο μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΡΝ και μου τόλισε ότι η χαριστική περίοδος σε εισαγωγικά Κουγιουμτζέλη για την Ελλάδα έχει τελειώσει και πρέπει να αρχίσει να καταβάλει η χώρα μας το 100% των οικονομικών της υποχρεώσεων. Ήταν ένας ευνηδιασμός που μου ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ άμεσα.
1: Πώς νιώσατε όταν σας το είπε?
0: Ένιωσα να φεύγει το πάτωμα κάτω από τα πόδια μου, να σας πω την αλήθεια, και δεν είχα και καμία κυβερνητική οδηγία επ' αυτού. Απάντησα λοιπόν ότι με κάποια ψυχραιμία ότι θα μιλήσω με το Υπουργείο Ανάπτυξης που επόπτευε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ήταν τότε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ένας εξαιρετικός συνάδελφος, καθηγητής, ο Ιωάννης Τσουκαλάς, από το Πανεπιστήμιο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθηγητής φυσικής, και ο οποίος ήταν ο κυβερνητικός υπεύθυνος για τους διεθνείς οργανισμούς. Σε λίγες μέρες επανήλθα στον κύριο Αϊμάρ και του ανέφερα ότι είναι αδύνατο να εκπληρώσει η Ελλάδα μια τόσο μεγάλη αύξηση συνδρομής, προτείνοντας μια σταδιακή αύξηση κατά 5% ανά χρόνο και παίρνοντας ουσιαστικά μια παράταση 8 ετών.
1: Το δέχτηκε.
0: Μέχρι το 2013 για την πλήρη αύξηση της ετήσιας συνδρομής κατά 100%. Προφανώς, αλλά όχι και τόσο εύκολα, υπήρξαν και κάποιες χώρες που διαμαρτυρήθηκαν. Η πρότασή μου έγινε δεκτή από την διοίκηση του ΣΕΝ και εννοείται και από τους υπευθύνους της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συμφωνία

0: Ελλάδα σεν τώρα, μείωση κατά 40% της συνδρομής μέσω του καθηγητή Κουγιουντζέλη, θεωρήθηκε απαραίτητη, ώστε η χώρα που ήταν διαλυμένη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είπαμε, και τον εμφύλιο, να διαθέσει αυτό το ποσό του 40% για την εγχώρια ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και των ερευνητών στην πυρηνική και σωματιδιακή φυσική. Το οποίο ήταν και προφανές, δηλαδή το ΣΕΝ δεν ήθελε απλώς να παίρνει κάποια χρήματα και να φεύγει, αλλά να αναπτύξει και να βοηθήσει όλες τις χώρες να έχουν μια αντίστοιχη υποδομή και μια ανάπτυξη της επιστήμης. Αυτό εφαρμόστηκε αρχικά, αλλά αργότερα ατόνισε εντελώς. Και υποχρεωμένη από τη Συμφωνία Οικονομική Ενίσχυση της Έρευνας Σπουδός, της έρευνας στο πεδίο, σταμάτησε.
1: Αυτό που οφειλόταν, κύριε καθηγητά.
0: Κοιτάξτε, γενικά θα έλεγα μετά από 44 χρόνια που πηγαίνω στο ΣΕΡ σαν ερευνητής, δεν νομίζω ότι υπήρξε σημαντική συμβολή από τις ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν είναι πάρα πολλές, δεν κατηγορώ κάποια συγκεκριμένη, να ενισχύσουν τις ερευνητικές υποδομές και την ερευνητική συμμετοχή. Κυρίως η αποστολή τους ήταν των ηθινόντων και των αντίστοιχων υπαλλήλων να καλύπτουν τη συνδρομή που είναι η σημαντική μας υποχρέωση. Είναι δηλαδή σαν να συμμετέχουμε στην αγορά ενός αυτοκινήτου Rolls Royce και η Ελλάδα να μην έχει τη βενζίνη για να το βάλει μπροστά να κάνει μια βόλτα. Ούτε καν υπήρχαν χρήματα για τα ταξίδια των ερευνητών να πάνε εκεί, και έχουμε δώσει πάρα πολλές μάχες. Κάποια χρήματα δίδονται τα τελευταία 4-5 χρόνια, πολύ βέβαια με το σταγονόμετρο, και τα περισσότερα χρήματα για συμμετοχή μας κυρίως είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρία Καραγιώργα.
1: Όπως επίσης και από την τσέπη σας, όπως έκανε και ο καθηγητής Κουγιουντζέλης.
0: Ξέρετε, είμαστε ακόμα στην ηρωική εποχή. Πιστεύω αυτό θα εκλείψει εντελώς από τους νεότερους συναδέλφους.
1: Έχουν άλλη νοοτροπία.
0: Θα υπάρξει πια.
1: Ναι, είναι άλλη νοοτροπία της νέας γενιάς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Στη διάρκεια λοιπόν των επισκέψεών μου στο ΣΕΡΝ, στο πλαίσιο και των υποχρεώσεων μου στα πειράματα τότε ΝΙΑ14 και ΝΙΑ14 τόνους, συναντούσα τον καθηγητή Κουγιουντζέλη, ο οποίος ερχόταν βέβαια σταδιακά για τη συνεδρία του Συμβουλίου που είναι 4 το χρόνο, είναι Μάρτις, Ιούνιος, Οκτώβριος, Σεπτέμβριος και Δεκέμβριος, και τον έβλεπα συνήθως στην καφετέρια του ΣΕΡΝ που γίνεται οι μεγάλες συναντήσεις όλων των επιστημόνων για να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για αυτές τις καινούργιες ιδέες που έχουν από όλο τον κόσμο βασικά. Πολύ προσιτός και σε αυτές τις συναντήσεις. Ευτυχώς η Σχολή Χημικών Μηχανικών δεν ήξερα ότι τον βράβευσε και η Ακαδημία, μου το είπατε εσείς, αλλά το 1988 η Σχολή Χημικών Μηχανικών διοργάνωσε εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Κουγιουντζέλη. Υπόθεναν εξαιρετικοί λόγοι και επενετικοί για το επιστημονικό και ερευνητικό του έργο, και στην ανταπάτησή του ο καθηγητής Κουγιουντζέλης ευχαρίστησε τη Σχολή Χημικών Μηχανικών και τους παρευρισκόμενους, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνουν τέτοιες εκδηλώσεις σε παλιούς καθηγητές όσο βρίσκονται ζωή, παρά κάτι παρόμοιο με τα θάνατον. Λοιπόν, αν θέλουμε να κάνουμε μια έτσι γρήγορη αναφορά στη σταδιοδρομία, μιλάμε για ακαδημαϊκή πορεία από εντεταλμένος φοιτητής 43-48 και έκτακτος καθηγητής 48-58 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής φυσικής τακτικός Ελληνικό Μεσοβίο Πολυτεχνείο 1949-1972, ένας από τους ιδρυτές του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών Δημόκρητος και Πρωτεργάτες, ο καθηγητής Κουγιουντζέλης, εθνικός εκπρόσωπος του ΣΕΝ, όπως σας είπα, από το 1954 μέχρι το 1982, μεγάλο συγγραφικό έργο, πάνω από 13 βιβλία και για μαθητές λυκείων και για φοιτητές. Επίσης ιδρυτής και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από το 1954 έως το 1980, μια άλλη υπηρεσία της επιστημονική βέβαια, η οποία έχει στην αρμοδιότητά της να ελέγχει τη ραδιενέργεια του περιβάλλοντος σε αέρα, έδαφος και νερά, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, για όλη την επικράτεια, και το εκτελεί με εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και όχι τώρα και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με υπό την προεδρία του κυρίου Χουσιάδα, του πυρηνικού μηχανικού, δόκτωρος πυρηνικού μηχανικού. Αυτά λίγο πολύ είναι τα επιτεύγματα, τα οποία δεν είναι, και είναι και πολύ σημαντικά, δεν είναι και λίγα, του καθηγητή Κουντζέλη, για τον οποίο έχω άριστες εικόνες. Ήταν ένα πρότυπο για μένα δουλειάς, επίμονης δουλειάς, παρά τις δυσκολίες τις προσωπικές και παρά επίσης και τα διάφορα προβλήματα μέχρι να αναδειχθεί στην έδρα του τακτικού καθηγητή. Γιατί ήταν και ένα θέμα τιμητικό να έχει κανείς, να μην είναι έκτακτος καθηγητής, να είναι τακτικός καθηγητής σε μια μόνιμη έδρα φυσικής, σε κάποιο μεγάλο ίδρυμα, είτε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
1: Και νομίζω στην αρχή είχε υπηρετήσει και άμυστος ακαδημία, έτσι.
0: Πολλές φορές. Ναι. Και όταν λέμε φοιτητής, ουσιαστικά ήταν άμυστος φοιτητής. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν μια παράδοση που νομίζω μέχρι το νόμο πλαίσιο του 1982 συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Ακόμα και άμυστοι επιμελητές υπήρχαν και άμυστοι βοηθοί, αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, όχι μόνο στην επιστήμη και στην έρευνα, αλλά και στο να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο. Έτσι λειτουργήσε το πανεπιστήμιο, κυρία Καράγιωργα. Με ανθρώπους που μπορεί να έκαναν μια άλλη δουλειά για να επιζήσουν και αφοσιώνονταν στο πανεπιστήμιο να λειτουργήσουν τα εργαστήρια. Γιατί όλα αυτά βέβαια χρειάζονται εργαστήρια, δεν είναι μόνο θεωρία στον πίνακα. Και χωρίς βοηθούς, χωρίς συνεργάτες, δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι, όσο και καλός και ταλαντούχος καθηγητής να είναι.
1: Είχε γράψει βιβλία φυσικής για την εκπαίδευση.
0: Βεβαίως. Αυτό σας λέω. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα για την εκπαίδευση όντας μαθητής λυκείου ήταν τον Κουγιουμτζέλη Περιστεράκη. Ήταν μια σειρά εξαιρετική, και όχι μόνο με θεωρία και τα λοιπά, αλλά και με ασκήσεις και πάρα πολύ. Ένα μεγάλο τόμος, που βέβαια δεν είχε καμία σύγκριση με το εγχειρίδιο του σχολείου που μας έδιναν, και μπορούσαν να ανοίξουν οι ορίζοντες σε ένα μαθητή που ήθελε να διαβάσει και να διαπρέψει και στις πανελλήνιες τότε εξετάσεις και τα λοιπά, εισαγωγικές εξετάσεις.
1: Τώρα αυτό δεν κυκλοφορεί, έτσι, μόνο στα παλαιοπολία το βρίσκει κανείς.
0: Πιθανόν να κυκλοφορεί στα παλαιοπολία, ναι. Κοιτάξτε, η γλώσσα ήταν σχεδόν καθαρεύουσα. Ακόμα ναι, και η δακτορική μου διατριβή που υποστηρίχθηκε το 1980 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην καθαρέψουσα γραμμένο, και η ορολογία του, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τα σημερινά παιδιά του λυκείου ή του γυμνασίου. Αλλά υπάρχουν και άλλα καλά βιβλία τώρα, έχουν βγάλει πάρα πολλά βιβλία, βοηθήματα, αρκετοί συνάδελφοι και από τη μέση εκπαίδευση και από την ανώτατη εκπαίδευση, που νομίζω ότι βοηθάνε, αρκεί να έχουν όρεξη τα παιδιά και να μην προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Α, το έχετε ζήσει αυτό, έτσι, το ζούμε τώρα.
0: Λίγο, σε μικρό βαθμό, και το έχω έτσι αρκετά απορρίψει για να μην επαναλαμβάνεται.
1: Να κάνω μία διόρθωση, και είναι δικό μου λάθος και ζητώ συγγνώμη από εσάς και από τους ακροατές. Η τιμητική έκδοση έγινε όχι από την Ακαδημία Αθηνών, δυστυχώς, αλλά από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, αυτό που είπατε.
0: Ήταν αυτή η εκδήλωση.
1: Ήταν αυτή η εκδήλωση. Ναι.
0: Παρουσιάστηκε η τιμητική έκδοση και υπόθηκαν πολύ καλοί επενετικοί λόγοι. Ήμουν και παρόν. Έγινε στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Είναι μια εξαιρετική αίθουσα, δεν ξέρω αν την έχετε δει, κάποτε καλό είναι να την επισκεφτείτε. Είναι στο κτίριο Αβέρευτο, το κεντρικό κτίριο με τις δύο σκάλες, που είναι το εμβληματικό κτίριο του Μετσοβίου, και είναι στον πρώτο όροφο. Έργο και σχέδιο βέβαια του αρχιτέκτονα Καφτατζόγλου.
1: Ναι. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, προσωπογραφίες και καθηγητής Θεόδωρος Κουγιουμζέλης. Από τους ερευνητές του ΣΕΡ, να το πω έτσι, καθότι μας κάνει τη τιμή να είναι κοντά μας ο νυν ερευνητής ο κύριος Ευάγγελος Γαζής. Από ό,τι ξέρω, κύριε Γαζή, μόνο 3 διδακτορικά είχε υποστηρίξει, έτσι δεν είναι, 3 διδάκτορες είχε. Δεν είχε πολλούς.
1: Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Καράγιωργα. Επίσης, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω αυτό που λέτε, είναι ότι ανάμεσα από τα 13 βιβλία που συγκροτούν την προσωπική συνεισφορά του Θεοδωρού Κουγιουμτζέλη στη βιβλιογραφία της επιστήμης του, εντάσσεται και το τρίτο μου στοιχεία φυσικής, το τρίτο μου έργο του, μαζί με τον Σαλτερή Περιστεράκη, με τα οποία έγινε γνωστός στους μαθητές και φοιτητές της 20ετίας 1960-1980. Και εμένα μου προξένησε κάπως εντύπωση ο μικρός αριθμός εργασιών, γιατί αυτό έχει να κάνει και με τους πόσους ερευνητές επιβλέπεις που συγκροτούν την ερευνητική του συνεισφορά σε σχέση τώρα με τις θηριώδεις λίστες, θα έλεγα, που συνοδεύουν τα βιογραφικά των σημερινών ερευνητών στη φυσική. Συνεισέφερε λοιπόν με 14 εργασίες, εκ των οποίων 7 διεθνείς σε γερμανόφωνα περιοδικά, όπου είχε και κάνει και πολλές σπουδές εκεί, και όπως είπατε οι 3 διδάκτορες που επέβλεψε και καθοδήγησε υποστήριξαν τις διατριβές τους σε ένα διάστημα 3 ετών, από το 1970 με το 1971. Αυτό συμβαίνει, από ό,τι συμπεραίνω, ίσως με δική μου εικασία, ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα κοινά, τα επιστημονικά κοινά, ανάμεσα στα άλλα και με την Ένωση Ελληνών Φυσικών, που είναι το μοναδικό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα που αφορά, εκπροσωπεί όλους τους φυσικούς από τη στοιχειώδη και μέσα εκπαίδευση και την ανώτατη.
0: Ήταν πρόεδρος εκεί, κύριε καθηγητά, νομίζω.
1: Τι είπατε?
0: Ήταν πρόεδρος.
1: Ναι, ναι. Και υπήρξε και μέλος και πρόεδρος της Ένωσης, και μέλος του ΔΣ και πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ακριβώς. Από την άλλη μεριά, να τονίσουμε και να ξαναπούμε ότι λειτουργήσε ως ο σημαντικότερος ατομικός και πυρηνικός φυσικός της χώρας, αφού διατέλεσε μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡ για τόσο μεγάλο διάστημα, το 1955-1982, και συνεισέφερε από διάφορες υψηλόβαθμες θέσεις στη συγκρότηση και διοίκηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και στην ίδρυση και λειτουργία του Δημόκρουτου από το 1952 στο 1974. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Καράγιωργα, θέλω να καταλήξω με το εξής. Ξαναπαίρνω τη σκέψη και την εντύπωση που είχα ως μαθητής, ότι στα μάτια ενός μαθητή που μελέτησε τα σχολικά βιβλία που συνυπέγραψε, έστω και μετά από 60 χρόνια, η συγγραφή σχολικών βιβλίων φυσικής, μέσα από τα οποία έμαθα και το όνομα του συγγραφέως, αναδεικνύονται ως μια εντελώς πιθανόν δευτερεύουσα δραστηριότητα για έναν σημαντικό πυρηνικό φυσικό, και παρά το ότι ήταν το πρώτο πτυχίο στη χημεία, που δίνει όμως μεγάλη έμφαση, που δεν την είχα καταλάβει τότε και την κατάλαβα πολύ αργότερα, στο πόση σημασία πρέπει να δίνουν και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές στην εκπαίδευση των μαθητών γυμνασίου και λυκείου. Αυτό λοιπόν το έχω ενστερνιστεί και εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, και προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να κάνουμε εκλαϊκευτικές ομιλίες σε πολλά σχολεία από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, ή να κάνουμε τα λεγόμενα master classes του ΣΕΡΝ, που είναι διδασκαλία των μαθητών των ηλικίων, κυρίως των ανωτέρων δύο τάξεων, και ολίγων βέβαια μαθητών που επιθυμούν και είναι αριστούχοι, να ακούσουν μερικές ομιλίες και συνεχεία να έρθουν και να δουλέψουν με δεδομένα πειραματικά του ΣΕΡΝ. Αυτά είναι τα master classes, τα οποία έχουν μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, και τα ελληνικά σχολεία έχουν διαπρέψει επίσης.
0: Έρχονται πολλά σχολεία και σας επισκέπτονται, από ό,τι ξέρω, στο ΣΕΡΝ.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. και πιστεύω ότι γενικά φέρνουν σε επαφή ακόμα και παιδιά που θα πάνε σε άλλες σπουδές, είτε θεωρητικές, είτε ιατρική κλπ. Πέραν των θετικών επιστημών, να γνωρίσουν τουλάχιστον ένα σύγχρονο χώρο έρευνας. Αντίστοιχα σε μια τέτοια διαδικασία έχουμε και ένα θερινό σχολείο που οργανώνουμε κάθε δύο χρόνια, το λεγόμενο GoCERN, με τη βοήθεια της φιλεκτοριστικής εταιρείας, όπου μαθητές από όλη την Ελλάδα έρχονται επιλεγμένοι από τους καθηγητές τους και από τους διευθυντές τους να παρακολουθήσουν μαθήματα από πολλούς επιστήμονες του CERN, κυρίως Έλληνες, αλλά όχι μόνο, και εργαστήρια. Και είναι σαν να έχουμε πάει τα παιδιά στο CERN. Έτσι. Είναι πιο εύκολο, πιο λιγότερο δαπανηρό και πιο προσιτό να κάνουμε αυτό το θερινό σχολείο και αναμένεται να το κάνουμε και την επόμενη χρονιά, το 2027.
0: Από την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια, είχαμε αποτέλεσμα κάποια από αυτά τα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο της φυσικής?
1: Πάρα πολλά παιδιά έχουν ακολουθήσει το δρόμο της φυσικής και πολλοί φοιτητές μας, ενώ όχι μόνο δικοί μου, αλλά από την ερευνητική ομάδα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου της Σωματεδιακής Φυσικής, έχουν γίνει στελέχοι του ΣΕΡΝ. Όχι απλώς γίνανε ερευνητές, έχουν γίνει στελέχοι του ΣΕΡΝ μόνιμοι. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτούς. Ή σε άλλα πανεπιστήμια, στην Αμερική, στη Ζυρίχη, στην Κοπενχάγη κλπ. Στο Λούντ, στη Σουηδία και αυτά. Βεβαίως. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχει συνάδελφος στο ΣΕΡΝ, ο οποίος αποφάσισε να γίνει φυσικός, να γίνει ερευνητής και να γίνει και στέλεχος του ΣΕΡΝ, όταν είδε μια έκθεση του ΣΕΡΝ στο Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Πλανητάριο.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι ξέρω, του χρόνου θα έχει πάλι μια τέτοια έκθεση στο Πλανητάριο, το Ευγενίδιο. Σας τα λέω και λίγο πληροφοριακά. Βέβαια θα δημοσιευτεί και στον τύπο. Υπάρχει εκεί ένας γενικός διευθυντής, ο κύριος Ιωάννης Γκόλιας, ο καθηγητής Ιωάννης Γκόλιας, που ήταν και πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά να προσεγγίσει και το Πλανητάριο και το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Βέβαια. Ο πρόεδρος, κύριος Δημητριάδης Ευγενίδης, με μια συμφωνία που κάνανε με το ΣΕΝ για άλληλο επικοινωνία, για εκπαίδευση, κυρίως σε τεχνικά θέματα και μηχανολογικά και επιστήμης μηχανικού, με το ΣΕΝ. Άρα συνεχώς έχουμε μια αρκετή ανταπόδοση, αν θέλετε, ή ένα δάνειο του ΣΕΝ προς την Ελλάδα, τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης προς τους Έλληνες μαθητές, φοιτητές και τεχνικούς και μηχανικούς.
0: Και μας έχετε αναφέρει πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή και σε άλλες που έχουμε κάνει για την ιατρική. Γίνονται έρευνες πάνω στην ιατρική στο ΣΕΝ και έχουμε και αποτελέσματα.
1: Πολύ σωστά. Ναι. Ευχαριστώ που μου δίνετε και αυτή την ευκαιρία. Πράγματι, είχαμε μιλήσει, κυρία Καραγιώργα, για την περίφημη θεραπεία των αδρονίων, δηλαδή πρωτονίων ή όντων άνθρακα, για τις ασθένειες του καρκίνου, τις πρωτογενείς ασθένειες του καρκίνου, αλλά αυτή η θεραπεία δεν περπάτησε πολύ, κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υποδομή που έχει ξεκινήσει, τα σχέδια έχουν ξεκινήσει από τόσο. Αυτή τη στιγμή τα έχουν κατασκευάσει μόνο δύο χώρες, η Ιταλία στην Παβία και η Αυστρία στην Βιέννη, δύο εξαιρετικά εργαστήρια θεραπείας καρκίνου με πρωτόνια, με δέσμες πρωτονίων και δέσμες ιόντων άνθρακα. Αυτό που έχουμε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και από το εξωτερικό, και έχουμε φτιάξει ένα consortium με την Ιατρική Αθηνών, την Ακαδημία Αθηνών, το Δημόκριτο και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το CERN, το Ιταλικό INFN, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός, Ινστιτούτο Νατσονάλε Φυσικά Νουκλεάρε, στα περισσότερα πανεπιστήμια και ερευνητικό κέντρο έξω από το Ιρώμη, το Φρασκάτι, ένα τεράστιο επίπεδο CERN, συν το εργαστήριο μελέτης και δέσμης νετρονίων, το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μελέτης και Δέσμης νετρονίων στο Λούν της Σουηδίας. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα τέτοιο consortium για να επιτύχουμε τη σχεδίαση και κατασκευή στην Ελλάδα ενός επιταχυντή ηλεκτρονίων, όχι πρωτονίων, ηλεκτρονίων που είναι πολύ πιο φτηνός και πιο απλός επιταχυντής, αλλά με πολύ μεγάλη δόση ακτινοβολίας σε επίπεδο millisecond, δηλαδή διαιρούμε το δευτερόλεπτο δια του χίλια. Αυτή λοιπόν η διαδικασία λέγεται flash therapy, flash radiation therapy, και είναι πρωτοποριακή, γιατί κάνει το εξής: αφενός μεν σκοτώνει τα κακοήθη κύτταρα του καρκινικού όγκου και δεν δημιουργεί καμία βλάβη στα υγιά κύτταρα. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση κυρίως από το εξωτερικό και μετά να ζητήσουμε και από την ελληνική κυβέρνηση να εγκαταστήσουμε μια τέτοια θεραπευτική μονάδα σε ένα κεντρικό, κυρίως πανεπιστημιακό νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει και η θεραπεία των καρκινικών όγκων, όχι μόνο με την ακτινοβολία των ακτίνων Χ και Γ, αλλά κυρίως με σωματίδια, τα ηλεκτρόνια σε μορφή φλας, όπως είναι το φλας της φωτογραφικής μηχανής. Με μία συνεδρία και τελειώνει η θεραπεία του ανθρώπου. Και μάλιστα τώρα προχωράμε και έχω πάει σε δύο συνέδρια. Την άλλη εβδομάδα γίνεται το Διεθνές Συνέδριο Nuclear Application Techniques, Διεθνές Συνέδριο που έχει μια ζωή 40 ετών, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Έρχονται από Αμερική, Ευρώπη και βέβαια και από Έλληνες ερευνητές, όπου παρουσιάζω αυτή τη σχεδίαση του νέου επιταχυντή θεραπείας, και μάλιστα και οι συνάδελφοι από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης και από την Τεργέστη θα παρουσιάσουν τους δικούς τους σχεδιασμούς, αλλά είμαστε και σε συνεργασία μαζί για μεγαλύτερες ενέργειες των ηλεκτρονίων, να μην θεραπεύουν μόνο επιφανειακά δερματικούς καρκίνους, αλλά να προχωρούν και μέσα στο ανθρώπινο σώμα και να βρίσκουν με καλή ένταση και καλά αποτελέσματα σκοτώνοντας τους καρκινικούς όγκους.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, κοινωνικό θέμα, πολύ σημαντικό. Ευχόμεθα καλή επιτυχία, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ακούσουμε λίγο μουσική και πάλι και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες αφιερωμένες στο μεγάλο πυρηνικό φυσικό της χώρας μας, τον Θεόδωρο Κουγιουμζέλη, από τους ιδρυτές του ΣΕΝ και του Δημόκρητου. Νομίζω ότι στο Δημόκρητο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η τότε Βασίλισσα Φρυδερίκη, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχα βέβαια προσωπική άποψη, γιατί ιδρύθηκε όταν ήμουν σε πολύ μικρή ηλικία, αλλά αυτό που έμαθα εκ των υστέρων, και νομίζω κάπου το είχα ακούσει και σε συνέντευξη του Θεόδωρου Κουγιουμζέλη, είναι ότι η Βασίλισσα Φρυδερίκη είχε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την κβαντική φυσική και ενδεχομένως και φιλοσοφικό αλλά και πρακτικό, να μάθει κάποια πράγματα αρκετά, όπως και για την πυρηνική φυσική. Μην ξεχνάμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αρχίσει να γίνεται μια διεθνής επιστημονική κουλτούρα γύρω από τις εφαρμογές της πυρηνικής φυσικής και ιδιαίτερα τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, με σκοπό την ανάπτυξη της πυρηνικής φυσικής που έχει να κάνει με παραγωγή ισοτόπων, με μελέτη υλικών κλπ. Αλλά παράλληλα και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι το κράτος με τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 70-80% από πυρηνικούς σταθμούς. Όχι μόνο έδειξε ενδιαφέρον και έκανε, ας το πούμε, συζητήσεις σε επίπεδο κάπως μαθημάτων με τον καθηγητή Κουγιουμζέλη και με κάποιους άλλους που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά τους, αλλά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι η τότε Βασίλισσα Φρυδερίκη με την τότε πριγκίπισσα Ειρήνη επισκέφθηκαν επίσημα το ΣΕΡΝ και ήθελαν και έκαναν αρκετή συζήτηση επί δύο ημέρες, από ό,τι λένε τα αρχεία του ΣΕΡΝ, στο να καταλάβει τις υποδομές του που είχε τότε το ΣΕΡΝ εκείνη την εποχή, γύρω στο 60, και ποιες ήταν οι προοπτικές και το μέλλον. Και από ό,τι έχω διαβάσει, νομίζω η ίδια πήγε και επίσκεψε στο αντίστοιχο πυρηνικό κέντρο, το Brookhaven National Laboratory, στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Έκανε μία επίσκεψη στην Αμερική στις 21 Οκτωβρίου του 1958. Τρία χρόνια πριν από τα επίσημα εγκαίνια του Δημόκρητου, και είχε συνάντηση με το τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Λευκό Οίκο, τον Άιζενχάουερ. Και μετά από αυτή τη συνάντηση δήλωσε ότι οι ζωές μας στο μέλλον θα εξαρτώνται από την ατομική ενέργεια. Από εκεί ξεκινάει και κάνει επαφή με όλη την αφρόκρεμα των πυρηνικών φυσικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και πρωτοστατεί στο Δημόκρητο, έτσι.
1: Στα πλαίσια αυτής της επιστημονικής κουλτούρας που σας ανέφερα, κυρία Καράγιωργα, είναι ότι πολλοί Έλληνες απόφοιτοι του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το Τμήμα Φυσικής και Μαθηματικών, έφευγαν για ανώτερες σπουδές στην Αμερική. Και κυρίως βέβαια σε θέματα και πυρηνικής φυσικής και πυρηνικών αντιδραστήρων κτλ. Πάρα πολλοί. Οι αριστούχοι βέβαια. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι εκλήθησαν μετά να στελεχώσουν το Δημόκρητο, και μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό, και γι' αυτό και υπήρχε έτοιμο δυναμικό να λειτουργήσει τον πυρηνικό αντιδραστήρα τότε, εκείνη την εποχή, με ελληνικά χέρια. Και μάλιστα ο Δημόκρητος ανέπτυξε, ονομαζόταν τότε Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών, ΚΠΕ Δημόκρητος. Ανέπτυξε παράλληλα με την πυρηνική τεχνολογία, τεχνολογία προηγμένων ηλεκτρονικών, που είχαν το όνομά τους οι μονάδες ηλεκτρονικής Δημόκρητος, για την επεξεργασία των σημάτων που έπαιρναν από τους ανιχνευτές των νετρονίων που έβγαιναν στον αντιδραστήρα. Ανέπτυξε επίσης στην ιστορία του Δημοκρίτου αντίστοιχα Ινστιτούτα Φυσικής, Χημίας, Βιολογίας, Πληροφορικής, μια βιβλιοθήκη καταπληκτική σε οργάνωση οργάνωση όπως βλέπουμε στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Ο τότε διευθυντής Αθανάσιος Κανελόπουλος είχε στείλει τα στελέχη της βιβλιοθήκης να εκπαιδευτούν στην Αμερική. Και γενικά ήταν ένα πρωτοποριακό ερευνητικό κέντρο, το πρώτο και το καλύτερο, και νομίζω εξακολουθεί να έχει ένα πολύ καλό σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα, παρόλο που δεν έχει πια τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Όταν το 1970 αναγέρθηκε και εγκαταστάθηκε ο τότε γραμμικός επιταχυντής τάντεμ του Δημόκρητου. Οπότε συμπλήρωσε σε υποδομή τον πυρηνικό αντιδραστήρα για καθαρή βασική έρευνα στην πυρηνική φυσική. Και πρωτοστάτησαν οι ερευνητές του εκεί, μεταξύ των οποίων και η δική μου διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε εκεί.
0: Και πολλοί πυρηνικοί φυσικοί, το ξέρετε καλύτερα από μένα, μεγάλα ονόματα, μεγάλοι καθηγητές, κάποιοι δεν ζουν, ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις εργασίες των οποίων στηρίχθηκε όλο το πυρηνικό πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα στον πλανήτη Γη.
1: Βεβαίως, συνέβαλαν πολύ.
0: Και στη Σοβιετική, και στη Σοβιετική Ένωση Έλληνες.
1: Έτσι. Τι είπατε?
0: Και στη Σοβιετική Ένωση επίσης Έλληνες. Καθηγητές.
1: Ναι, μερικοί μάλιστα ήρθαν στην Ελλάδα και γίνανε καθηγητές στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, που ήταν παιδιά των πολιτικών προσφύγων, αν νοείται αυτούς.
0: Όχι μόνο, και αυτοί που μείνανε και δεν είναι γνωστά τα ονόματά τους, γιατί η Σοβιετική Ένωση δεν άνοιγε, όπως ξέρετε.
1: Τους πολιτικούς πρόσφυγες ή τους απογόνους τους άφησε να φύγουν ελεύθερα. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, γιατί έτσι μου λέγανε οι συνάδελφοι που πήραν θέσεις, και μάλιστα οι γονείς τους είχαν μεγάλες ηγετικές θέσεις στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm-hmm. Οι άνθρωποι όμως ήταν επιστήμονες και γίνανε καθηγητές. Δεν είχαν πρόβλημα αποχώρησης, τουλάχιστον μετά το 70, μετά την μεταπολίτευση.
0: Θυμάμαι το Μεντβέντεφ, προφανώς δεν ζει, ο πρώτος κυβερνήτης πυρηνικού υποβρυχίου ελληνικής καταγωγής, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ και κρυμμένα με επώνυμα τέτοια που δεν φαίνονται. Και είναι Έλληνες. Γνωρίζουμε, υπάρχουν. Είναι δηλαδή, θέλω να το, γιατί το λέω αυτό, μεγάλη συμβολή της χώρας μας παγκοσμίως στην επιστήμη της πυρηνικής.
1: Πολύ καλά, ναι, ναι.
0: Θυμάστε που είχαμε κάνει και την εκπομπή για τον Νικόλαο Χριστόφυλλο.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Που ακόμα είναι διαβαθμισμένες οι εργασίες του σε αυτό το κομμάτι. Και είχε μιλήσει και ο Ντένις Παπαδόπουλος, ομότιμος και αυτός καθηγητής πυρηνικής, μάλιστα, φυσικής και αστρονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ναι.
1: Βεβαίως, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας και έτσι ακριβώς είναι. Αλλά το ευτύχημα είναι, όπως σας είπα, ότι αυτή η πλειάδα των επιστημόνων που προσήλθε στην Ελλάδα και μετά με τον επιταχυντή, επίσης μια δεύτερη γενιά επιστημόνων που ήταν και μερικοί καθοδηγητές μου στη διδακτορική μου διατριβή, ανταποκρίθηκαν και αυτοί στην έκκληση των αρχών της διοίκησης του Δημοκρίτου. Είχαμε λοιπόν μια γενναία συμμετοχή, επιστροφή, αλλά ξέρετε, όταν ζητάει μια κυβέρνηση την επιστροφή επιστημόνων, πρέπει να δημιουργεί και τις συνθήκες. Λοιπόν, ο Δημόκρητος δημιούργησε τις συνθήκες ερευνητικών υποδομών για να έρθουν. Όχι απλώς επειδή θα δώσει ένα περισσότερο μισθό ή κάτι από τον συνήθι που μπορεί να παίρνει ο Έλληνας εργαζόμενος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ερευνητικές υποδομές τέτοιου επίπεδου, δυστυχώς, στην Ελλάδα, σε κανένα ερευνητικό ίδρυμα, από όσο γνωρίζω, από Κρήτη μέχρι Θράκη. Και παρά τις απεγνωμένες προσπάθειες πολλών από εμάς, ότι δεν μπορούμε να μείνουμε σε κάποιες υποδομές οι οποίες άλλωστε έχουν εξαντληθεί και να μην είμαστε πιο σύγχρονοι με εθνικά προγράμματα, όχι μόνο με τα διεθνή. Τα διεθνή μπορούν να βοηθήσουν. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλος επιταχυντής, είτε κυκλικός είτε γραμμικός, από τη στην Ανατολική Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνουμε ουρά της Ευρώπης εάν δεν μπορέσουμε μέσα στην Ελλάδα να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάπτυξης τεχνολογίας, ανάπτυξης επιστήμης, συγκράτησης των νέων επιστημόνων να σπουδάσουν και να συνεχίσουν την καριέρα τους εδώ, ή επιστροφή των μεγάλων σε ηλικία επιστημόνων και ωριμότητα. Παρά μόνο θα στέλνουμε παιδιά και φίβους και νέους επιστήμονες στο εξωτερικό, όπου πάντα διαπρέπουν, διαπρέπαν και διαπρέπουν. αλλά εμείς θα είμαστε με ένα αρνητικό υπόλοιπο.
0: Για να επανέλθουμε στον Θεόδωρο Κουγιουμτζέλη, ποια ήταν, να κάνουμε έτσι μία αποτίμηση του έργου του, ποια λοιπόν η συνεισφορά του στον τομέα του και για τον 21ο αιώνα, τι σημαίνει?
1: Η δράση του για τα δύο μεγάλα επιστημονικά όργανα, το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκρητος και Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας, μαζί και με κάποιους άλλους, δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά και η επιστημονική του οντότητα το επέβαλε. Αυτά λοιπόν τα δύο ιδρύματα είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της ελληνικής σύγχρονης επιστήμης και στην πυρηνική φυσική και στη ραδιενέργεια περιβάλλοντος κλπ. Και στην πυρηνική τεχνολογία. Σαν ακαδημαϊκός δάσκαλος από το 1943 μέχρι το 1972 δίδαξε συνεχώς είτε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με σχετικό βέβαια συγγραφικό έργο, και επίσης όντας εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡΝ για μια τεράστια χρονική περίοδο από το 1954 στο 1982, έφερε πολλές ιδέες στην Ελλάδα, συντόνισε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και αναπτύξεις προγραμμάτων, για παράδειγμα ο Δημόκρητος και μετά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών έφεραν κάποια ειδικά μηχανήματα για να μπορούν τα φιλμ που φωτογράφησαν τις τροχές των σωματιδίων να μπορούν να τα ψηφιοποιούν, και επίσης να έρθει και στο Δημόκρητο ένας πολύ μεγάλος ηλεκτρονικός υπολογιστής της εποχής του. Μέχρι τότε οι επιστήμονες του Δημόκρητου, ξέρετε, που πηγαίνανε στο Υπουργείο Γεωργίας, υπήρχε ένας τεράστιος υπολογιστής και έβαζαν εκεί τα προγράμματά τους για να κάνουν την ανάλυση των δεδομένων. Στην αγορά του ηλεκτρονικού υπολογιστού συνέβαλε και ο άλλος μεγάλος ερευνητής που έχουμε πει, Ελληνοαμερικανός, ο Τόμι Ψηλάντης.
0: Ναι.
1: Καθηγητής στο Μπέρκλεϊ και εν συνεχεία και στο ΣΕΡΝ, αλλά και ερευνητής για δύο διαστήματα μικρά στη δεκαετία του 60 στο Δημόκρητο. Όπου και αυτός διαφώνησε τη δεύτερη φορά ότι η κυβέρνηση δεν δίνει τα απαραίτητα κονδύλια για να αναπτυχθεί περισσότερο η έρευνα και στο Δημόκρητο και στην Ελλάδα γενικά.
0: Και αυτή η ιστορία συνεχίζεται και σήμερα.
1: Όπως το λέτε.
0: Επειδή προχωράει ο χρόνος, έχω απόσπασμα από τα πρακτικά της 73ης Συνόδου της Ολομέλειας του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, του ΣΕΡΝ δηλαδή, στη Γενέβη, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 1982, όπου το 12ο θέμα της ημερησίας διατάξεως ήταν η αποχώρηση του καθηγητή Θεόδωρου Κουγιουμτζέλη από το ΣΕΡΝ ως αντιπροσώπου της Ελλάδος λόγω ορίου ηλικίας. Έτσι, αλλιώς δεν θα έφευγε. Και ο πρόεδρος ήταν ο Σερ Άλεκ Μάρισον, πρίτανης του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ τότε. Έχω σημειώσει δύο, δεν θα το διαβάσω εννοείται όλο. Τον αναφέρει ως πατέρα του οργανισμού του ΣΕΡΝ, τον Κουγιουμτζέλη. Και πιστεύει, λέει παρακάτω, ότι η περίπτωσή σας είναι μοναδική στην ιστορία του ΣΕΡΝ. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί η υπηρεσία του ως άμυστο, να το πούμε και αυτό, κυρία Καραγιώργα, άμυστος εκπρόσωπος. Όλοι οι εκπρόσωποι όσοι υπηρετήσαμε και υπηρετούμε και τώρα είναι άμυστοι. Δεν πληρώνονται γι' αυτό, εκτός από το να πληρωθούν και όχι πάντοτε η δαπάνη μετακίνησης για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο του ΣΕΡΝ διαζώσεις. Έτσι.
0: Και μάλιστα τον χαρακτηρίζει ως τον σύνδεσμο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Και εδώ εννοεί, μέσα στο κείμενο κάνει αναφορά στους αρχαίους Έλληνες, το Δημόκρητο και τον Πλάτωνα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Ο ίδιος ανταπαντώντας μίλησε για μια αγαπημένη, πολύ παλιά κυρία Ευρώπη, Lady Europe, στην ανταπάντησή του ο Κουγιουμτζέλης. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Για αυτόν τον πολύ σημαντικό άνθρωπο, ο οποίος είναι ξεχασμένος στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη τον θυμούνται, κύριε καθηγητά, στο ΣΕΡΝ, τι γίνεται, στα πανεπιστήμια?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω για τα πανεπιστήμια. Το ΣΕΡΝ πάντως κάνει κάποιες μνήες στη διάρκεια των συμβουλίων για παρελθόντα άτομα και για τον καθηγητή Κουγιουμτζέλη, όχι βέβαια σε τακτή βάση. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να το πούμε και αυτό, ίσως να το ακούσουν και οι ακροατές. Δεν νομίζω ότι οι επιστήμονες προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρία Καραγιώργου. Χωρίς να θέλω να σας χαϊδέψω τα αυτιά, πέραν από το σταθμό, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας Ελλάδας και την εκπομπή της, που έχετε ξεκινήσει, και σας στέλνω και τα θερμά μου συγχαρητήρια γι' αυτό, για τους επιστήμονες, τις προσωπικότητες αυτές. Ελάχιστες αναφορές γίνονται από την κρατική τηλεόραση για κάποια επιτεύγματα του ΣΕΝ, αλλά να πάρουν έτσι και να δώσουν παραδείγματα τέτοιων ανθρώπων που με την επιμονή τους, παρά τις δυσκολίες, με τη δουλειά τους, με την έμπνευσή τους, που θα μπορούσαν να δώσουν μια έμπνευση στους σημερινούς μαθητές και νεότερους επιστήμονες, τι γίνεται? Προβάλλονται οι καλλιτέχνες και καλά κάνουν, προβάλλονται οι αθλητές και καλά κάνουν, αλλά δεν είναι μόνο άρτος και θεάματα, έτσι. Η επιστήμη είναι μια παράδοση η οποία θέλει συνεχή καλλιέργεια, και αυτό μπορώ να πω ότι τα τελευταία, μάλλον τα χρόνια μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γίνεται αρκετά συστηματικά από τους Έλληνες επιστήμονες, με ελάχιστη βοήθεια ή εν πάση τόση μικρή βοήθεια, για να μην είμαι και άδικος, αλλά χωρίς καμία προβολή του έργου τους. Ευτυχώς τα τελευταία 10 χρόνια ή λίγο παραπάνω υπάρχει μια βραδιά ερευνητή, αν έχετε υπόψη.
0: Στο Πολυτεχνείο δεν γίνεται?
1: Γίνεται στο Πολυτεχνείο για όλη την Αττική, μαζεύονται όλα τα πανεπιστήμια, έρχονται πάρα πολλά σχολεία, και βέβαια και σε, άλλες πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Και νομίζω ότι οι γονείς που ενδιαφέρονται να δώσουν στα παιδιά τους κάποιο παράδειγμα και κάποια ερεθίσματα, φέρνουν και τα σχολεία βέβαια με εκπαιδευτικούς συναδέλφους εξαιρετικούς. Σε πρότυπα σχολεία τώρα και δημόσια και ιδιωτικά υπάρχουν όμιλοι φυσικής, όμιλοι αστρονομίας, αστροφυσικής. Φέρει ένα σχολείο και ο καθηγητής και ακαδημαϊκός ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, νομίζω έχει κάνει θερινά σχολεία και στο Βόλο και στη Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθος, ή στη Χίο, δεν θυμάμαι. Ο Δημόκρητος επίσης έχει ένα θερινό σχολείο 2 εβδομάδων ή και περισσότερο, το οποίο συνεχίζει από την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής. Οι επιστήμονες κάνουν προσπάθειες, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια καλύτερη προβολή και μια ισχυρότερη προβολή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια στο ερευνητικό σας έργο. Εμείς εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κυρία Καραγιώργα, που μου δώσατε την ευκαιρία, και ευχαριστώ και τους ακροατές σας που για τον χρόνο τους να μας ακούσουν, και σας συγχαίρω και πάλι για την εξαιρετική εκπομπή σας. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και εμείς για την τιμή που μας κάνατε. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν την πολύ σημαντική προσωπικότητα του Θεόδωρου Κουγιουμτζέλη. Γεννήθηκε στο Ιβαλής της Κηδονίας της Μικράς Ασίας το 1906 και έφυγε από κοντά μας στην Αθήνα το 2001. Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της Πυρηνικής Φυσικής φυσικής, ένας από τους επιστήμονες που δημιούργησαν το CERN, το σημερινό δηλαδή. Τα CERN είναι τα αρχικά γαλλικά ακρονίμια, ελληνικά μεταφρασμένα, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Και τον Δημόκρητο επίσης. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Νίκος Ζούνογλου, στο πρώτο μέρος, ομότιμος καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων και μηχανολόγων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά σήμερα τον είχαμε κοντά μας ως πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για να μας μιλήσει για το Μικρασιάτη επιστήμονα Κουγιουμζέλη. Και ο κύριος Ευάγγελος Γαζής, ο διάδοχος του Θεόδωρου Κουγιουμζέλη στο ΣΕΡΝ, ομότιμος καθηγητής πειραματικής φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σημερινός ερευνητής στο ΣΕΡΝ. Ακούσατε την εκπομπή «Πρόσωπο Γραφίες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο και τον Θανάση Παντελιό στον ήχο. Χαίρετε.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές, σήμερα Σάββατο 27 του μηνός Ιουνίου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με την θέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την Ιερά Μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου του και ιδρυτού της. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Ιράν δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του συνιστούν κατάφορη παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο καιρός γενικά έθριος 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την Ιερά Μνήμη του Ιδρυτή της Αποστόλου των Εθνών Παύλου.

Αύριο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Κατά την ακολουθία θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Σεβαστιανός Σωμαράκης, γραμματεύς των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Το πρωί της εορτής, τη Δευτέρα δηλαδή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου Οδού Ψαρών θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Θα μιλήσει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος. Το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Κατά τον εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Πανηγυρικά θα εορτάσουν και οι κατατόπους ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβηκε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος.

Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις άλλες ειδήσεις του δελτίου μας. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπερτάχθηκε το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο νέος κώδικας αλλάζει ριζικά τον εκλογικό χάρτη, βάζοντας οριστικό τέλος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Πλέον η ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα ολοκληρώνεται σε έναν μόνο γύρο. Η μεγαλύτερη ανατροπή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η εισαγωγή του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εκλογέας θα έχει τη δυνατότητα στην ίδια κάλπη να επιλέξει όχι μόνο το συνδυασμό της πρώτης του προτίμησης, αλλά να σημειώσει και έναν δεύτερο εναλλακτικό συνδυασμό. Κλείνοντας την κοινοβουλευτική συνεδρίαση, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπεραμύνθηκε της μεταρρύθμισης αυτής. Υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες, πρημοδοτώντας παράλληλα τη θετική ψήφο και ενισχύοντας τον προεκλογικό διάλογο μεταξύ των παρατάξεων. Στον αντίποδο, το νομοσχέδιο συνάντησε το απόλυτο μέτωπο της μειοψηφίας. Σύσσωμα τα κόμματα καταψήφισαν επί της αρχής, εξαπολύοντας φοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης και χαρακτηρίζοντας το νέο εκλογικό σύστημα ως αντιδημοκρατικό και καλπονοθευτικό. Ο κύριος Λιβάνιος σημείωσε ότι μετά από το κλείσιμο του κύκλου της νομοθέτησης ανοίγει ένας άλλος κύκλος, αυτός της εφαρμογής. Τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην ακρίβεια και την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, είπε. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση και σε αυτή την υπεραπόδοση που διαφημίζει ο Πρωθυπουργός συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Εμείς δεσμευόμαστε για μία ενιαία αρχή καταναλωτή που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, για μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού που θα βάλει κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε

καύσιμα και ενέργεια και για στοχευμένη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε βασικά αγαθά. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό γιατί επί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, γιατί 7 χρόνια επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού, κατέληξε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, εστιάζοντας τις αρχές και τις αξίες που θα πρέπει να βασιστεί η αναγκαία νέα μεταπολίτευση, όπως τόνισε σήμερα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στυλίτευσε την κυβερνητική πολιτική, μίλησε για ηθική επανάσταση, είπε ότι πρέπει να ξαναδώσουμε δύναμη στην εντιμότητα. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας τον ένα μήνα ζωής μας είναι ότι επέστρεψε η αισιοδοξία, ότι άρχισε να χαράσεται ο εναλλακτικός δρόμος. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τις διαδικασίες του συνεδρίου αυτού, δίνοντας το έναυσμα για τη συγκρότηση του νέου φορέα. Εκτός από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και των συνέδρων για το πολιτικό στίγμα και τα επόμενα βήματα της Ελλάς, θα γίνει και η πρόταση για τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Πολιτική Επιτροπή. Την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης. Όπως αναφέρουν, η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις της με τη Χαμάς και την άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, οι βουλευτές γνωστοποίησαν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων, όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σημαντικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Κυριακή 28 του μηνός στη λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 9:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Σε ισχύ από χθες το βράδυ ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόνβου της Πηλαίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου ανισόπεδου κόνβου. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες για την κατασκευή του νέου κλάδου. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αποκλεισμού του περιφερειακού δρόμου. Εν τω μεταξύ, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Σοχού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ σήμερα σε περιοχές του Δήμου Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Άλλος ένας εμπλεκόμενος στην φωνική συμπλοκή με θύμα 15χρονο στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζεται. 10 ακόμα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί αναζητούνται από την αστυνομία. Στην εισαγγελία ο νεαρός που παρουσιάστηκε ομολόγησε ότι συμμετείχε στην συμπλοκή συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τους 7 συλληφθέντες, οι οποίοι χθες το πρωί μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με οπαδικό υπόβαθρο, κάτι το οποίο προκύπτει και από την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και να πούμε ότι το θύμα, όσο και τα περισσότερα μέλη της παρέας που είχαν φτάσει στην Καλλιθέα από τα βόρεια προάστια, ήταν μέλη αντιπάλων ομάδων των νεαρών, οι περισσότεροι ανήλικοι. Η αντίπαλη ομάδα κατοικούσε στην Καλλιθέα και συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες πολλά από τα μέλη των ομάδων αυτών. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Μετά τις 12 το μεσημέρι εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιοριστεί η φωτιά. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, παρά τις αντίξουες συνθήκες, με ρηπές ανέμων που φτάνουν τα 6 μποφόρ. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να την περιορίσουν. Φωτιά όμως είχαμε το πρωί και στην Στυλίδα και φαίνεται πως έχει περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά.

0: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 13 τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβει στον πιο ψηλό ουρανοξύστη του Πεκίνου. Την πληροφορία γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές με ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζουν τα αίτια του σπάνιου αυτού δυστυχήματος. Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, οι αρμόδιες αρχές διεξαγάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του περιστατικού. Ο κυβερνήτης που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων σκοτώθηκε. 13 άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο είναι τραυματισμένοι. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη Βενεζουέλα, όπου εκεί καταγράφονται σκηνές βιβλικής καταστροφής μετά τους απανοτούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους 100 νεκρών, χιλιάδες τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένους. Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, οι οικογένειες περιμένουν να μάθουν τα νέα. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν καταστραφεί από τους δύο σεισμούς. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι πάρα πολλοί διεθνείς διασώστες έχουν φτάσει στη χώρα, ενώ άλλοι βρίσκονται καθοδόν. Οι ισχυροί σεισμοί που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την περασμένη Τετάρτη ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα τον τελευταίο αιώνα. Στη Γενέβη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωση, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί πάρα πολύ. Τώρα οι άνθρωποι απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους, να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους, καθώς ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύει. Έχουμε έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων και προς την πρόεδρο την προσωρινή της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της στην περιοχή, αλλά να πούμε ότι οι κάτοικοι ακόμα και στην εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για το λαό. Διάφορες χώρες αποστέλουν ομάδες διάσωσης, ενώ σειραίουν υποσχέσεις για ξένη βοήθεια μετά τους δύο αυτούς φωνικούς σεισμούς που κατέστρεψαν γειτονιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν τα πρώτα που έφτασαν στην Βενεζουέλα. Μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική αποστολή αναλαμβάνει και η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, μέλη της οποίας σήμερα αναχωρούν για την Βενεζουέλα προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου. Οι αμερικανικές επιθέσεις οι χθεσινές δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή ως αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις. Φαίνεται ότι έχουμε και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή, δοκιμάζεται η εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν Και την ίδια ώρα νέο περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την ένταση αυτή που επικρατεί στο κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στη γέφυρά του. Έγινε γνωστό ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ρήπανση από το συμβάν αυτό. Να πάμε τώρα στο Ισραήλ, αγαπητοί ακροατές, το οποίο είπε ότι θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις περιοχές αυτές στο στρατό του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπογράφει χθες μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε μια τριμερή συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για μελλοντική συμφωνία στο πλαίσιο προσπάθειας επίτευξης μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας. Κατά την υπογραφή, η πρέσβης του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την αποκατάσταση της λιβανικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Νέες σοβαρές καταγγελίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ρόλο των κατεχομένων της Κύπρου ως χώρου δράσης δικτύων που συνδέονται με την μουσουλμανική αδελφότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται εικονικές εγγραφές σε πανεπιστήμια, οικονομική απάτη, πλαστά πιστοποιητικά και φερόμενη διευκόλυνση μετακίνησης ισλαμιστών φυγάδων, κυρίως από την Αίγυπτο προς την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν σήμερα το Σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya και το δίκτυο Al Hadath, οι αρχές του ψευδοκράτους αποφάσισαν την απέλαση στελέχους των αδελφών μουσουλμάνων, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιείται στη Τουρκία και να κατήχε θέση διευθυντή γραφείου προβεβλημένου ηγετικού στελέχους της πτέρυγας του Σαλάχ Αμπντέλ Χακ. Αυτός είναι Αιγύπτιος γιατρός και Ισλαμιστής κήρυκας, γεννημένος το 1945 στο Κάιρο. Από το 2023 εμφανίζεται ως αναπληρωτής ασκών καθήκοντα Γενικού Καθοδηγητή των Αδελφών Μουσουλμάνων, σύμφωνα με την πτέρυγα που αποκαλείται μέτωπο του Λονδίνου. Ο εκδιωχθής από τα κατεχόμενα φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εκπαιδευτικής μεσητείας, στοχεύοντας νέους και φοιτητές που επιθυμούσαν να σπουδάσουν εκεί. Κατά τις καταγγελίες εισέπρατε μεγάλα ποσά από φοιτητές και γονείς με την υπόσχεση εγγραφής σε πανεπιστήμια για τετραετή φοιτηση. Οι φοιτητές ωστόσο διαπίστωναν αργότερα ότι είχαν εγγραφεί μόνο για ένα χρόνο, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα είχαν υπεξαιρεθεί. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, των συστημάτων υγείας και των δημοσίων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη ημέρα σε συνθήκες καύσωνα, παρά τη μικρή ανάσα που έφεραν τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα υγείας βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, ενώ ο Δήμαρχος του Παρισιού έκανε λόγο για αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Ρεκόρ σημειώθηκε και στη Βρετανία. Η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς στις νότιο-δυτικές περιοχές. Οι Βρετανικές αρχές εξέδωσαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα προειδοποίηση καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Οι πολίτες αναζητούν τρόπους για να προστατευτούν από την ακραία ζέστη, ενώ οι αρχές στην Κολωνία προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο κολύμβησης στους ποταμούς, καθώς έχουν αυξηθεί περιστατικά πνιγμών. Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται και στην Ιταλία. Εκεί οι ακτιβιστές της Greenpeace σε συνεργασία με συνδικάτα δημοσιοποίησαν βίντεο από τη Ρώμη που δείχνει διανομής και εργαζόμενους σε οικοδομές να εργάζονται υπό ακραίες συνθήκες ζέστης. Οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και 100 βαθμούς Κελσίου σε ημέρα κατά την οποία η Ιταλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Και να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έχουμε αίθριο καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και 36 βαθμοί Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές βροχές, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Το απόγευμα θα έχει μεμονωμένες βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, βόρειο-ανατολική άνεμη μέχρι 8 βαθμούς, 36 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός σε Κυκλάδες και Κρήτη, βόρειο άνεμη μέχρι 8 μποφόρ, 29 βαθμοί Κελσίου στις Κυκλάδες, 32 στην Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου Δωδεκάνησα, έθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 34 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα γύρω ορεινά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή περιμένουμε αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς. Αύριο στην Αττική θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη 32. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακρότες, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τάσος Παπαδημητρίου ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ακολουθεί η εκπομπή Γνήσια Ρωμαϊκή Μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Από τις εκδόσεις του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και από το δίσκο με τις αρμόνικες της πόλης, σε επιμέλεια Κυριάκου Κουβέντα, Λάζαρο Κουλαξίζη, Γιώργου Κωνσταντζού και Ανδρέα Τσεκούρα, ακούσαμε το Ήβαλα, γαμήλιο εμβατήριο που διασώθηκε στο Ριζντερέος Μάρς του Αντρόγινου από την οικογένεια Μαυράκη. Τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Από τον ίδιο δίσκο, Βλάχικο Χασάπικο. Παραδοσιακή μελωδία σε δρόμο Σουζινάκ. Το όνομά του μας θυμίζει την παρουσία του βλάχικου στοιχείου στο Ισνάφι των Χασάπιδων.

Αχ, μανιό μου και ντουντού μου, σε εξάσιμο δαχτυλικό μέτρο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, το δαχτυλικό εξάσιμο μέτρο πρόκειται για μακρινή απήχηση των Βυζαντινών ακτών και επιφημιών που ήταν παράδοση παλαιοτάτη του λαού της Βασιλίδος των Πόλεων. Τραγουδάει ο Βασίλης Μπαραμπούτης.

Εγώ είμαι ένας ψαραπαιδί από τα πολύ διαδεδομένα τραγούδια της Ελληνικής Ανατολής. Τραγουδάει ο Παναγιώτης Λάλιζας. Ακολουθεί γύρισμα στον Αμυγδαλοσυρτό.

πάλι ο Χρήστος Σίκης θα μας τραγουδήσει τον καημό του πρόσφυγα. Τραγούδι που προέρχεται από το χωριό Αυγόρου που ανήκει στα κοκκινοχώρια της νοτιοανατολικής Κύπρου. Στηρίζεται σε παλιά κυπριακή μελωδία και έχει ύφος θρηνητικό, αφού ο τραγουδιστής νεκαλιέται, νοσταλγεί και εκφράζει παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. Πόσο μάλλον που μερικά από τα κοκκινοχώρια σήμερα είναι στα κατεχόμενα εδάφη. Τη φωνή αυτή έκανε γνωστή ο λαϊκός ποιητάρης και τραγουδιστής Πιερής Πιερέτης, στον οποίο ανήκουν και περισσότεροι από τους στίχους.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Βερίκιος στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα με ένα διήγημα σπάνιας ομορφιάς, ένα αυτοβιογραφικό έργο ενός από τους μεγάλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του Γεωργίου Βυζίνου. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας. Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βυζίνος σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του ακούει τη μητέρα του να παρακαλάει την Παναγία να πάρει εκείνον. Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που δημοσιεύτηκε στην Εστία. Η αντίληψη του Βυζίνου για το λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το αρχαίο δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή την αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και το φόβο. Το αμάρτημα της μητρός μου, λοιπόν, του Γεωργίου Βυζίνου.

Αν δεν ήθελαν, έμεναν στην οικία. Πράγμα το οποίο η Σιμάσδια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι αυτή έπρεπε, φυσικό το λόγο, να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως ήμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαινον ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμε ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλη αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμαι βέβαιη ότι οι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνο εξωτερικές εκδηλώσεις φυσικότερα στινός ευνοίας προς τον μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωνγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησην αυτών όσων ήδη δυνάμεθα. Διότι η Ανιώ εκτός του ότι ήταν η μόνη μας αδελφή, ήτο κατά δυστυχία ανέκαθεν καχεκτήκη και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ο σκυλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρει τα δικαιώματά του στην αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ο Ιανιώ ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική έγινε το δια τούτο. Απέναντίας, ήτο πολύ προσινής προς εμάς και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περιέργων, η προς εμάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούται προϊούσης της ασθενίας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερον εγένεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ους εγειτόνισε τι έφερον, ως αρρωστικών, και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθώντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ότι επεθύμη να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιώς όλον ένε δεινούτο και όλον εν περισσότερον συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες.

Αφού το απέθανε ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νεά και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της, και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει σπάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε νιανιό σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοία ασθένεια, έτρεχε να τον ρωτήσει πως εθεραπεύτη. Κάπου μια γραία κρύπτη βόταν αθαυμασίας ιατρικής δυνάμεως, έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποτε ήλθε ξένος της, παράδοξος το εξωτερικόν, υφημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν δίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε. Και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύς αυτός μας επεσκέπτε το αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας.

Άμα τον έβλεπον, εγώ έπρεπε να τρέχω εις τον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν πλησίαζαν την ασθενή πριν ή καταπίει τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονον μητέρα. «Είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον ή δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, αδιά να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εντούτοις τον επλήρωνε τακτικά και αγωνγίστος. Τούτο μεν δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε διότι πολύ συχνά διισχυρίζεται ο παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή, και ακριβώς τη αυτή, την οποία είναι δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήταν δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινε αργά μεν και απαρατηρήτως, αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση σ' αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέραν μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τας στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύς ως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενή εκάθισε εις άσχημων τόπων. Επέρασε νύχτα των ποταμών, καθήν στιγμήν εν ηρείδες ετέλουν αόρατη τα οργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήταν κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήταν μάλλον ευλαβής παραδεισιδέμων. Καταρχάς, απετροπιάζεται τα στιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού διαπανενδεχόμενων. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμη. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε των φόβων της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονία.

Πλησιώνεις των Σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλή, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτίε, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλόλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίο εχειροτέρευεν αδιακόπως, και η μήτρη μας έγινε το όλον εν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε, πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλωνε ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτησα αγραία προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η μαθουσάλιος αυτής ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Πότε επήγαινε να δέσει μια λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός επί θαυματουργού τεινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της Πασχούσης. Πότε μετέβαινε εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, των οποίων κατά τύχην ετελεί το ημνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χυμένην ήδη εις αυτής χερσή, και ήσυν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα, όλα τα αυτά απέβαινον ανοφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος.

Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτυρ μου εσήκωσε το μαραμένο κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησία. Εγώ και ο μεγαλύτερος μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και πλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνη μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικόν. Η μήτυρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν, ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύκτια. Διότι μέχρι το σούτου ήμ μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρα των πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην το κακόν ητάται και υποχωρεί κατησχημένων. Και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς υπάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξο σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος, αλλά δεν μετανοούσε δια τούτο, διότι αν χάνουν την ζωή τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχήν των. Ουχήτων τη αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών. Ήτης μόλις ετοποθετήσαμεν την Ανιώ και έρχισε να την ερωτά περίφροντης πως αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με εμάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ερώτησε τρυφερός η μήτυρ μου. «Το Χριστάκι ή το Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικόν βλέμμα και ως εάν επέπλητεν αυτήν δια την προσημάς αδιαφορίαν τι απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω.» Η μήτυρ μου συνεστάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέρα. Το εισπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

Ενθυμούμαι ακόμη, όποιαν εντύπωση νέα καμένη επί της παιδικής μου φαντασίας, η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτερεύσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περιμά σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν ήμεθα όλος διόλου στα σκοτεινά. Ο σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνεται πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπασθεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινα του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίων θορυβωδός τας μικράς αυτών ιέλους, ενόμιζον ότι υπέρι την εκκλησία νεκρή ανεριχόντου τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν και τρέμουν εκ φρίκης. Έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάσει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προημών. Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικροτέραν ανησυχία, διότι ηγάπων την αδελφή μου και θεωρούν μεγάλη προτίμηση να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελνε εις τον οίκον, ευθύς όσοι ήθελαν υποπτευθεί ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τα σεπομένα νύχτα, τα φρικιάσεις εκείνας, μεταναγκαστικής στοικότητος, και εξετέλουν προθύμως τα καθήκοντά μου. Προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα σε εορτάς και Κυριακάς κατά των όρθρων έχει ραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, για να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυσιν έφερον το προσκεφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, για να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπον με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού», και λοιπά. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή, με την οχράν και μελαγχολικήν της όψιν, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της. Ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεως ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μάτωνε φρικαλαίων των εν των αόδιεν υτερεύσεων, δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ότι δεν ήτο αυτή η ασθένης. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον. Είμαι προς την Ανιώ και προς τους Αγίους, ως Άκης προσεύχεται.

Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκε στην αμαρτία μου και βάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την άστιγμα βαθία σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξε εκ βάθους καρδίας. Εδίστασεν ο λίγον και έπειτα επρόσθεσεν: «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήσχισαν τα αυτιά μου να βοήζουν. Δεν ειδυνήθη να ακούσω περιπλέον, καθήν δε στιγμήν είδων ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων. Εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, κι εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον, και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει

Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλαστας προς την μητέρα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως της έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδινήθην. Απεναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν είγα πίθην όπως θα το επιθύμουν, αλλά του ταυτό παρηγκονιζόμην όλων εν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του, και με πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπων, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικίαν μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτυρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς, επειδή ο ιερεύς ως της ταραχθής υπό των κραυγών μου εμβήκνε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φτάνει σ' όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτοί είναι οι τυπικοί λόγοι με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους, δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερότης του τόπου.

Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπερποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβεν στην αγκάλι της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμην εις το στρώμα με καμιωμένους οφθαλμούς, αλλά έτεινον τα ότα προσεκτικά προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, ηγρύπνει παρά το προσκεφάλαιον της ασθένους. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγιο του πατρός μας. Πριν να στενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά φότου εισθένησε το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής ηλιοκαΐζρα κένδυτος γύφτος, γνωστός εις τα περιχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δια να γανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί το όμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαφθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ εις την αγκάλιν της και οικούε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτουν σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το προσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτου.

Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον Αθήγκανον δύο ρουμπιέδες. Τότε είχομεν ακόμη αρκετούς. Έπειτα παρέθηκεν εις αυτόν άρτον και ίνον και ό,τι προσφάγιον ευρέθη πρόχειρον. Ενώ δε εκείνος έτρεγε κάτω, η μήτυρ μου εις το ανόγι επανελάμβανε το ελεγείον κατηδίαν δια να το στερεώσει εις την μνήμη της. Και φαίνεται ότι το έβρε πολύ ωραίον, διότι καθήν στιγμήν ο κατσίβελος ανεχώρη έδραμε κατόπιν του και το εχάρισεν ένα από τα σαλιβάρια του πατρόζου μου. «Θεός χωρέσει τον άντρα σου, νύφη», εφώνησεν έκθαμβος ο ραψοδός και φορτωθεί στα χαλκινά του σκεύη εξήλθε της αυλής μας. Αυτό λοιπόν το ελεγείον εμυρολόγη κατ' εκείνην την νύχτα η μήτυρ μου. Εγώ οίκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμων να κινηθώ. Εύνης αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπων, «απέθανε το καημένο το ανιό μας», και ετινάχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη αντρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιώθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες αναμένε. Η μήτυρ μου, γονιπετής, εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκεί τρύνησα από τον φόβον μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον και εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί την μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ο ανόητος ότι τι ούτω τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν η δυνάμει να εννοήσω την καρδία της.

Μετά την άστιγμας βαθίας σιγής, εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί τους καμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης, μικρά χρυσαλής, πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και ετάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτυρ μου έσκυψε ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε, βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπνευσεν. Εσηκώθη η λαρά και ευχαριστημένη και «Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιανα από το ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πείω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν ότι κι άλλοτε μας επότιζεν από το αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνωμέν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτρη μας ή το καθόλυν εκείνη την ημέραν ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισε εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείρας. Οι ασθένειες δεν εκοιμάτω. Δεν είτο και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Οι δε οφθαλμοί της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την αλάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κρασιού σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα αγάπη μου», της είπε, «πιέ από αυτό το νερό να λιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και εννόησε τις λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησε εν ολίγας σταγόνας του ύδατος εκείνου το οποίον έμελε το όντι να την ιατρέψει, διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της σωλένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσεν από τα βάσανά του.

Πολλοί έχουν κατηγορήσει την μητέρα μου ότι ενώ οι ξένοι γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχει έναν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Η δυστυχής το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της ίστες νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτρη μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθαναν οι αδελφοί μας, δεν είτο πολύ γεννοντοτέρα. Αλλούτε εσκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία σηκώθηκε, ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει τον νου της, εψιθυρίζουν οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και εθρυνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους, έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταρρελημένα και απεριποίητα. Και χρειάστηκε καιρός. Εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε που μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήνη στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι όμοιοι των, εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και προμήθεια των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχαμε πλέον πόθεν να ζήσουμε. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τι απέδωκεν απέναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασεν η Κυρίως υπήν, συνεκάλυψεν το πένθος της. Υπερενίκησε την ατολμίαν της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας ήρχισε να ξαναδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον άνετον και ανεξάρτητον βίον. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε διά του υδρότος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλε, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερος μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μας, δια να λάβει εν τη οικογένεια των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευτώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτούτου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγε η μήτρη μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητον.

οι οικονομικές μας δυσχέρειες κορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώρα και ανέβησαν οι τιμές των τροφίμων. Αλλημήτηρ, αντί να απελπιστεί περί τη διατροφής ημών αυτών, επίυξησε των αριθμών μας δι' ενός κορασίου, το οποίο μετά μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός αυτό μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση σε γένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησαν εις την εκκλησία καθαρούς και χτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβομεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας έγινε το ούχο ήταν επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου. Έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ερώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιό την Μιχαλιέσα και από τους ειδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιεν ακουμπημένη στον ώμον του. Η μήτυρ μου έτρεμεν εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή «Εγώ!» και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδίου εισπάστησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι ειδικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, «Το αμάρτημα της μητρός μου». Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, του Ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου, θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Τη Ρόδο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για την ανάγκη μιας νέας ηθικής στην πολιτική μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, γι' αυτό από αύριο τις νυχτερινές ώρες θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 921 είναι οι νεκροί, περισσότεροι από 50.000 οι αγνοούμενοι από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μαζί με το ίδιο θέμα, τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι εκκλησία, δεν είναι θρησκεία? Σας οφείλω μια εξήγηση, γιατί αυτή η επιμονή, αν θέλετε η αιμονή στο τι είναι εκκλησία. Ο λόγος είναι απλός. Η σειρά των εκπομπών έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Και περιμένετε να ακούσετε πώς η Εκκλησία σχετίζεται με τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε και σε αυτό να συνεννοηθούμε, τι είναι η Εκκλησία και μετά ποιος είναι αυτός ο κόσμος και συνεπώς η σχέση της Εκκλησίας με τον κόσμο. Γίναμε στην τελευταία μας εκπομπή όσο πιο συγκεκριμένοι μπορούσαμε και με τη βοήθεια της πολύτιμης θεολογικής συμβολής του Σεβασμιωτάτου Περγάμου Ιωάννη, είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι αυτό που κάνει την Εκκλησία, που δίνει την ταυτότητά της, είναι η ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελείται κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία. Και όταν ο λαός μας λέει «πάω στην Εκκλησία», εννοεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, «πάω στην Θεία Ευχαριστία». Απόψε θέλω να δούμε το θέμα αυτό με τον ακόμα σαφέστερο, ίσως και απλούστερο τρόπο, που μας το δίνει ένας μεγάλος Ρώσος θεολόγος, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, για τη ζωή και το έργο του οποίου μιλήσαμε σε άλλη εκπομπή. Ο πατήρ Αλέξανδρος μιλάει για αυτό το θέμα στο απλό

Εκκλησία είναι η ταυτότητα του χριστιανισμού που τον κάνει να διαφέρει από κάθε άλλη θρησκεία και από οποιαδήποτε άλλη παράδοση του ιερού και από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ή και μεταφυσική κληρονομιά. Αυτή λοιπόν η ευχαριστιακή εκκλησιολογία που μας λέει ότι η ευχαριστία κάνει την εκκλησία προβάλλεται με τον πιο ανάγλυφο, με τον πιο απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Και η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι ο κόσμος για να ζήσει τη ζωή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, πώς θα ζήσει τη ζωή που του χαρίστηκε και του δόθηκε, για να ζήσει ο κόσμος χρειάζεται την εκκλησία και η εκκλησία είναι η ευχαριστία. Ας ακούσουμε τι γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Θέλουμε να θυμίσουμε στους αναγνώστες του βιβλίου μας πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάσετε το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο και συνδέει με το λόγο την αποστολή, την ιεραποστολή και όχι το μυστήριο, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Και συνεχίζει. Υπάρχει ένα δυτικό πλησίασμα της Ανατολής που και οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι το έχουν αποδεχτεί. Η Ορθοδοξία παρουσιάζεται συνήθως ως μια ειδίκευση στο μυστικισμό και στην πνευματικότητα, ως η πιθανή η δυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για ένα πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας, επομένως την Ορθόδοξη Εκκλησία τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφοροι προς την Αποστολή, την Ιεραποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Και να σας τονίσω πως οι λέξεις μυστικισμός, πνευματικότητα, πνευματικό συμπόσιο γράφονται εντός εισαγωγικών από τον πατέρα Αλέξανδρο ακριβώς για να δείξει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας μυστικισμός, δεν είναι μια κάποια άλλη ανώτερη, καλύτερη, βελτιωμένη πνευματικότητα. Η Εκκλησία είναι μια λειτουργία, είναι ευχαριστία, είναι η ίδια η ζωή στην πληρότητά της. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, βοηθούμενη από τη σκέψη του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, να καταλάβουμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία και σε τι διαφέρει η Εκκλησία από οποιαδήποτε άλλη έκφανση του ιερού ή του θείου.

Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε δειγματοληπτικά, αποσπασματικά την ανάγνωση αυτού του πολύτιμου βιβλίου του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», προκειμένου να δούμε τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή ζωή και στην εκκλησιαστική πράξη, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία και η Εκκλησία μπορεί να σώσει τον κόσμο παρουσιάζοντας μόνο τον εαυτόν της, δηλαδή τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Χωρίς τη διακήρυξη της χαράς, ο χριστιανισμός είναι ακατανόητος. Μονάχα ως χαρά η Εκκλησία θριάμβευσε στον κόσμο, και η Εκκλησία έχασε τον κόσμο όταν έχασε τη χαρά, όταν έπαψε να μαρτυράει τη χαρά. Από όλες τις κατηγορίες εναντίον των χριστιανών, την τρομερότερη την πρόφερε ο Νίτσε όταν είπε πως οι χριστιανοί δεν έχουν χαρά. Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά, αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο, αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες». Αυτά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος. Τι θέλει να πει με αυτό? Ο κόσμος, ο άνθρωπος, θέλει να ευτυχεί, θέλει τη χαρά. Αυτή τη χαρά του την προσφέρει η Εκκλησία, γιατί καταφέρνει δειγματοληπτικά με την ευχαριστία και πραγματικά με την καθημερινή ζωή να δείχνει στους ανθρώπους ότι τα χωρισμένα ενώνονται, τα διασπασμένα γίνονται ένα, ο κατακερματισμένος άνθρωπος αποκτά ενότητα. Γι' αυτό και ο μεγάλος, ο πικρόχολος, ο πονεμένος κριτικός του χριστιανισμού, ο Νίτσε, που έγραψε ένα φοβερό βιβλίο με τίτλο «Ο Αντίχριστος κατηγορεί τους χριστιανούς», μάλλον παραπονιέται, το ίδιο κατηγορώ και παραπονιέμαι, ότι δεν ζουν τη χαρά. Και ένας σημερινός ορθόδοξος θεολόγος, έχοντας τη γεύση της λατρείας, μετέχοντας την ευχαριστία, καλείται να ζήσει αυτή τη χαρά και να την μεταδώσει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που παραπέρα γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Σας διαβάζω. «Ακριβώς όπως τον χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή και μάλιστα σε αντίθεση με τη βέβυλη καθημερινή ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο». Προσέξτε τι λέει εδώ ο πατήρ Αλέξανδρος. Ο χριστιανισμός είναι το τέλος κάθε θρησκείας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Και η εκκλησία γίνεται εκκλησία και ο χριστιανισμός πράγματι είναι εκκλησία κάθε φορά που τελεί την ευχαριστία. Μην συγχέουμε την ευχαριστία με οποιαδήποτε μυστηριακή πράξη οποιασδήποτε θρησκευτικής κληρονομιάς και παράδοσης, είτε πριν από τον χριστιανισμό, όπως ο Ιουδαϊσμός ή τα αρχαιοελληνικά μυστήρια, είτε μετά τον χριστιανισμό και πέρα από αυτόν, είτε στο Ισλάμ, είτε στον Ινδουισμό, το Βουδισμό και σε άλλες εκφάνσεις πνευματικότητας. Το θρησκευτικό δεν είναι χριστιανικό και το χριστιανικό δεν είναι θρησκευτικό. Χριστιανικό είναι το εκκλησιαστικό, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα το ευχαριστιακό. Η ευχαριστία ως μυστήριο κάνει την Εκκλησία. Πού μας πάει όμως η ευχαριστία? Ακούστε τον πατέρα Αλέξανδρο. Λίγο πιο κάτω, στο ίδιο βιβλίο του.
Τη λειτουργία της ευχαριστίας την καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν ένα ταξίδεμα, η λιτανία. Είναι ο πηγεμός της Εκκλησίας στη διάσταση της Βασιλείας. Ουσιαστικά, όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να θυμόμαστε ότι τα πράγματα, τα τέλεια, τα ολοκληρωμένα είναι στο μέλλον. Και το όνομα του μέλλοντος στην Εκκλησία μας ονομάζεται η Βασιλεία, η Βασιλεία του Θεού, εκεί όπου γίνεται η αποκατάσταση των πραγμάτων στην ολοκλήρωσή τους, εκεί που βρισκόμαστε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτή είναι η πηγή της χαράς των χριστιανών. Και αν οι άνθρωποι λέγονται, γίνονται και είναι χριστιανοί, είναι διότι εμπιστεύονται τον Χριστό, εμπιστεύονται το Θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό, τον τέλειο άνθρωπο, τη μοναδική εκείνη προσωπικότητα στην παγκόσμια ιστορία που ταυτίζεται ως η πλήρης, η αληθινή ένωση Θείου και Ανθρωπίνου. Μια ένωση Θείου και Ανθρωπίνου που καμιά παράδοση δεν την επικαλείται για τον εαυτόν της. Ίσα ίσα μάλιστα οι θρησκευτικές κληρονομιές όλες μας λένε ότι Θεός και άνθρωπος είναι πάντοτε δύο χωριστά μεγέθη, σε αντίθεση, σε διαφορά, και το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί είναι να ακούσει τον Θεό, όπως στον Ιουδαϊσμό, ή να υπακούσει τυφλά στο Θεό, όπως στο Ισλάμ, το οποίο ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει, και η λέξη μουσουλμάνος σημαίνει υπήκοος και υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Καμία σχέση Θείου και Ανθρωπίνου, και μάλιστα σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, που είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός.

0: Φίλες και φίλοι, μαζί σας πάλι απόψε είναι ο Μάριος Μπέξος στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και Κόσμος», δίνοντας έμφαση στο τι είναι ο χριστιανισμός σε διάκριση και διαστολή από κάθε μορφή θρησκείας και τονίζοντας ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και κάνοντας πολύ συγκεκριμένο το ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία. Παρέα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, συντροφιά με το βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος», προχωρούμε λίγο πιο κάτω για να δούμε μια λεπτομέρεια που μας λέει, υπογραμμίζοντας το στοιχείο της χαράς. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Πρέπει για μια ακόμα φορά να τονίσουμε το χαρμόσυνο χαρακτήρα της ευχαριστιακής σύναξης. Γιατί ενώ η μεσαιωνική έμφαση που δίνουμε στο Σταυρό δεν είναι λαθεμένη, σίγουρα είναι μονόπλευρη. Η λειτουργία είναι, πριν από όλα τα άλλα, η χαρμόσυνη σύναξη εκείνων που θα ανταμώσουν με τον αναστημένο Κύριο και θα μπουν μαζί του στον υφιάτικο δώμα και σε όλο αυτό το κάλος της λειτουργίας, που τόσο συχνά το καταγγείλανε πως είναι αχρίαστο και ακόμα αμαρτωλό, στην υμνοδία και στο τυπικό, στα άμφια και στο λιβάνι εκφράζονται ακριβώς η χαρά της απαντοχής και η απαντοχή της χαράς», γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα. Σας παρακαλώ να θυμηθείτε πως τελειώσαμε την περασμένη μας εκπομπή με Καβάφη, έναν ποιητή που φαινομενικά δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, ή έστω μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε ελάχιστη σχέση, κρυφή, μυστική, προσωπική, έναν άνθρωπο που δεν θα τον χαρακτηρίζαμε ευσεβή ούτε τυπικό χριστιανό. Όμως αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Στην Εκκλησία», που σας το διαβάσαμε. Και σας θυμίζω ότι σε αυτό το ποίημα ο Καβάφης λέει αυτά που λέει ο Σμέμαν, χωρίς βεβαίως ούτε ο Καβάφης να γνωρίσει Σμέμαν, ο οποίος έζησε πολύ μετά τον Καβάφη, ούτε ο Σμέμαν να έχει διαβάσει Καβάφη και μάλιστα το συγκεκριμένο ποίημα. Όμως και οι δυο τους από διαφορετικά άκρες, από διαφορετικά άκρα της συφιλίου, σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές γλώσσες, εκφράζουν το ίδιο πράγμα που ζήσανε οι άνθρωποι αυτοί, μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας. Ζήσαν το κάλος της λειτουργίας. Κάλος με δύο λάμδα σημαίνει την ομορφιά, την καλονή, την χαρά. Αυτό που ο Σμέμαν το λέει, η υμνοδία, το τυπικό, τα άμφια, το λιβάνι, που εκφράζουν τη χαρά της απαντοχής του Κυρίου και την απαντοχή της χαράς, είναι αυτό που ο Καβάφης γράφει στο ποίημά του. Επιτρέψτε μου να σας το θυμίσω: «Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερυγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπηγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον άμβονά της, εκεί σαν μπόμε σε εκκλησιά των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της, τις ευωδίες, με τις λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες», κλπ. Κλπ. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε τον Καβάφη και ας έρθουμε στην ιστορία της Εκκλησίας. Πώς οι Ρώσοι γίναν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι, όντας παγανιστές? Περιηγήθηκαν όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Γνώρισαν διάφορες θρησκευτικές κληρονομιές. Αλλά όταν μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά, την ώρα που λειτουργούσε, έμειναν έκθαμβοι από την ομορφιά της λειτουργίας και είπαν: «Η γη έχει ανέβει στον ουρανό ή ο ουρανός έχει κατέβει στη γη». Και αυτή η εμπειρία της ομορφιάς, αυτό το κάλος είναι που τους έκανε χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η εμπειρία των Ρώσων αδελφών μας οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν από την ομορφιά της λειτουργίας, είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που έχει σημασία. Και σας διαβάζω ένα απόσπασμα συντομότατο από τους απεσταλμένους του Ρώσου ηγεμόνα, οι οποίοι ζώντας τη λατρεία γράψαν: «Μας οδήγησαν εις τους οίκους όπου λατρεύουν τον θεόντων», εννοεί τους Βυζαντινούς, «και δεν εγνωρίζαμεν εάν ήμεθα εις τον ουρανόν ή εις την γην, διότι εις την γην δεν υπάρχει τόση ομορφιά και ευρισκόμεθα εν πλήρη αδυναμία να την περιγράψομεν. Το μόνον που γνωρίζομεν είναι ότι εκεί κατοικεί ο Θεός εν μέσω του ανθρώπου». Αυτή είναι η μαρτυρία των πρώτων Ρώσων που γνώρισαν την Ορθοδοξία και κατά μυριάδες μεταστράφηκαν σε αυτήν. Αναρωτιέμαι αν εμείς σήμερα οι χριστιανοί, οι βαπτισμένοι, νιώθουμε αυτή την ομορφιά, αυτό το κάλος, μαζί με τους ποιητές μας, μαζί με τους θεολόγους μας, μαζί με τους Αγίους μας, ή αν έχουμε κάνει, ή ακόμα χειρότερο, καταντήσει την Εκκλησία μας, ακόμα ένα θεσμό, ακόμα ένα ίδρυμα. Και σε αυτό φταίμε όλοι μας και περισσότερο όσοι λεγόμαστε χριστιανοί, και ακόμα χειρότερο όσοι φανταζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί ερήμην της ευχαριστίας.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η κορυφαία στιγμή, το κέντρο της ευχαριστίας, είναι η εκφώνηση «τα σά εκ των σώ σι προσφέρομεν». Αυτή η προσφορά τι σημαίνει? Ας ακούσουμε τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμεν τι γράφει στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Λέει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Η προσφορά αυτή στο Θεό, του άρτου και του ίνου, της τροφής που πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, είναι η προσφορά μας σε εκείνον του εαυτού μας, της ζωής μας και του συνόλου κόσμου. Να αδράξουμε στα χέρια μας ολόκληρο τον κόσμο, σαν να ήταν ένα μήλο», είπε ένας Ρώσος ποιητής. Αυτό είναι η ευχαριστία μας. Είναι η κίνηση που δεν έκανε ο Αδάμ και που στο Χριστό γίνηκε η καθ' αυτό ζωή του ανθρώπου. Μια κίνηση λατρείας και ένου, στην οποία κάθε χαρά και κάθε βάσανο, κάθε ομορφιά και κάθε απογοήτευση, κάθε πείνα και κάθε χορτασμός αναφέρονται στο έσχατο. Στο έσχατο τέλος τους, και τελικά λαβαίνουν νόημα. Είναι αληθινά μια θυσία, αλλά η θυσία είναι η φυσικότερη πράξη του ανθρώπου, η ίδια η ουσία της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι ναόν θυσιαστικό, επειδή βρίσκει τη ζωή του στην αγάπη, και η αγάπη είναι θυσιαστική. Τοποθετεί την αξία, το ίδιο το νόημα της ζωής στον άλλο και δίνει ζωή στον άλλο, και στο δώσιμο αυτό, στη θυσία αυτή, βρίσκει το νόημα και τη χαρά της ζωής. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Μέμαν. Η προσφορά, τα σά εκ των σών, σι προσφέρομεν, έχει μέσα της τη θυσία. Και αυτή η θυσία έχει μια βάση συγκεκριμένη, την αγάπη. Και αγάπη σημαίνει δύο πράγματα: ενότητα και ανοιχτότητα. Ενότητα με τον άλλον και ανοιχτότητα στον άλλον. Το εγώ απελευθερώνεται όταν ανοίγεται στον άλλον, και έτσι βρίσκουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας δεν τον βρίσκουμε κάθε φορά που λέμε εγώ, εγώ θέλω, εγώ κάνω, εγώ προτιμώ. Αρχίζουμε να αναζητάμε τον εαυτό μας με το εγώ, αλλά καταλήγουμε να τον βρίσκουμε όταν το εγώ βρει το άλλο, συζευχθεί με το άλλο, συναρτηθεί με το άλλο, αν θέλετε παντρευτεί το άλλο. Όταν το εγώ και το άλλο συναντηθούν, τότε γίνεται ο εαυτός μας. Και η ευχαριστία είναι το πρότυπο, είναι το υπόδειγμα, είναι το μοντέλο της ζωής και της χαράς. Και έτσι ορίζεται η Εκκλησία. Ακούσε τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν τι γράφει. Η Εκκλησία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γίνηκανε δεχτοί στην ευχαριστιακή ζωή του Χριστού. Είναι όλοι αυτοί που βρήκανε το νόημα μέσα στη χαρά. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, υπαρξιακή, καθημερινή, πραγματική. Να σας διαβάσω λίγο ακόμα Σμέμαν, ακούστε τον. Η Εκκλησία, αν πρόκειται να είναι Εκκλησία, πρέπει να είναι αποκάλυψη εκείνης της πατρικής αγάπης που ο Θεός εξέχεν εν τες καρδίες ημών. Χωρίς την αγάπη αυτή, τίποτε δεν είναι έγκυρο στην Εκκλησία, επειδή τίποτε δεν είναι δυνατό. Το περιεχόμενο της ευχαριστίας του Χριστού είναι η αγάπη, και μόνο από μέσα την αγάπη μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνίτες. Για την αγάπη αυτή δεν είμαστε ικανοί. Την αγάπη αυτή τη χάσαμε. Την αγάπη αυτή μας δώρησε ο Χριστός, και το δώρημα αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία συναπαρτίζεται ή συναποτελείται μέσα από την αγάπη και με την αγάπη, και βρίσκεται στον κόσμο αυτό για να μαρτυράει την αγάπη, να την ξαναπαρουσιάζει, να κάνει την αγάπη παρούσα. Μονάχα η αγάπη δημιουργεί και μεταμορφώνει. Αποτελεί λοιπόν την ίδια την αρχή του μυστηρίου. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Η αγάπη είναι σαν τη ζωή, κάτι πολύ συγκεκριμένο που δεν ορίζεται, βιώνεται καθημερινά, πραγματώνεται με έναν τρόπο που δεν προγραμματίζεται αλλά μόνο οραματίζεται. Η αγάπη είναι ένα όραμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα. Η ζωή είναι το πρόγραμμα της αγάπης. Η αγάπη είναι το όραμα, η ζωή είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, πώς από το όραμα θα φτάσουμε στο πρόγραμμα? Αυτό μας το δείχνει, μας το δίνει, μας το προσφέρει η ευχαριστία, όπου εκεί συγκεντρωνόμαστε από κάθε γωνιά της γης, από κάθε σκοτεινή πλευρά της καθημερινότητας, και γίνεται ο μετασχηματισμός, η μεταμόρφωση, η ανάκραση. Τα πολλά γίνονται ένα, τα χωρισμένα ενώνονται. Αυτό λοιπόν το μυστήριο της των πάντων ενώσεως πραγματοποιείται στην ευχαριστία, και αυτό κάνει την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, γιατί είναι κάτι το οποίο βιώνεται, δεν λέγεται, δεν περιγράφεται, δεν μετράται, δεν υπολογίζεται. Γι' αυτό το λόγο η ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία, και έτσι δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και τονίζει ο πατήρ Αλέξανδρος: η ευχαριστία είναι η κατάσταση του τέλειου ανθρώπου. Η ευχαριστία είναι η ζωή του παραδείσου. Η ευχαριστία είναι η μόνη πλέργεια και πραγματική απόκριση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού, στη λύτρωση και στο δόρημα του ουρανού. Αλλά ο τέλειος αυτός άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό είναι ο Χριστός. Μονάχα σε εκείνον τον Χριστό όλα όσα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο βρήκανε το πλήρωμά τους και γυρίσανε πίσω στον ουρανό. Μονάχα εκείνος ο Χριστός είναι το τέλειο ευχαριστιακό «ον». Εκείνος ο Χριστός είναι η ευχαριστία του κόσμου, σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πορεία μας. Θέλω να ελπίζω, ίσως και να πιστεύω ενδόμηχα, ότι έγινε λιγότερο σαφές, αν όχι περισσότερο σαφές, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, η Εκκλησία κάνει τον Χριστιανισμό και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη. Τι είναι πίστη? Ας ακούσουμε για μια ακόμα φορά τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Γράφει: «Η πίστη δεν είναι καρπός της διανοητικής έρευνας ή του στοιχήματος του Πασκάλ. Δεν είναι μια λογική λύση στις απογοητεύσεις και στις αγωνίες της ζωής. Δεν πηγάζει από τη στέρηση κάποιου πράγματος, αλλά σε τελική, σε έσχατη ανάλυση, η πίστη προέρχεται από πληρότητα, από αγάπη και από χαρά». Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο. Η πίστη είναι κάτι θετικό, όχι κάτι αρνητικό. Είναι κάτι συγκεκριμένο, όχι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι βιωματικό, όχι κάτι διανοητικό. Και μάλιστα υπενήσεται το περίφημο στίχημα του Πασκάλ. Ο μεγάλος αυτός Γάλλος διανοητής που στα νιάτα του μεταστράφηκε στην Εκκλησία έγραφε κάπου ότι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πίστη στο Θεό με ένα στίχημα. Αν δεν υπάρχει Θεός, είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω, είναι το ίδιο πράγμα. Και αν δεν υπάρχει Θεός και πιστεύω, είναι σαν να έχω κάνει ένα στίχημα και το έχω χάσει. Αλλά, έλεγε ο Πασκάλ, εάν υπάρχει Θεός και δεν τον πιστέψω, έχω χάσει. Αν υπάρχει Θεός και τον πιστέψω, έχω κερδίσει. Επομένως, συμφέρει να πιστεύω στο Θεό. Έτσι σκέπτεται ένας διανοούμενος. Όχι ένας χριστιανός. Η πίστη δεν είναι ένα στίχημα, δεν είναι ένα λαχείο που το παίρνουμε συμφεροντολογικά, μήπως και το κερδίσουμε. Είναι ένα δόσιμο ζωής, ένα άνοιγμα. Θα ήθελα απόψε στην παρέα μας να πάρουμε έναν ποιητή, ο συνήθως, όχι έναν τυχαίο, τον ποιητή εκείνον που μετέφρασε τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, το μεγάλο αυτό Έλληνα στοχαστή, κριτικό της λογοτεχνίας, ποιητή, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, τον Ζήσιμο Λορετζάτο, ο οποίος διάλεξε αυτό το βιβλίο και με την πένα του το μετέφρασε πριν 40 περίπου χρόνια σε περίφημα ελληνικά. Ποια γνώμη έχει ένας ποιητής για την ποιήση? Ακούστε τη γνώμη του Ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τον διαβάζω. «Η ποιήση», γράφει ο Λορετζάτος, «είναι όπως η πίστη. Το νόημα καθενός ποιήματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα». Και παρακάτω: «Έτσι και το κάθε ποίημα κρατιέται ζωντανό, επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του». Ποίηση και πίστη, λοιπόν, συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο. Και οι δυο απομένουν ανεξήγητες, όπως όλα τα άλλα στη ζωή. Όσα κατεβαίνουν ή προχωρούν παραμέσα από το μυαλό και μας κατακυριεύουν ακέραιους, ψυχή, σωθικά, σπλάχνα, μεδούλια, αίμα, χέρια, ποδάρια, κοιλιά, σύγκορμους. Έτσι κάνουν και η ποίηση και η πίστη. Όπως ο κεραφνός του Ηράκλειτου, τιμονεύουν τα εγκατά μας. Εκεί όποιος ξέρει δεν μιλάει και όποιος μιλάει δεν ξέρει». Αυτά από το Ζήσιμο Λορετζάτο. Τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής? Ας τον ακολουθήσουμε βήμα-βήμα και επιτρέψτε σε μένα να γίνω ο μεσολαβητής των σκέψεών του και των συναισθημάτων σας. Ξεκινάει ο Ζήσιμος Λορετζάτος με μία δήλωση: «Η ποίηση είναι όπως η πίστη.
παράξενη δήλωση. Ξέρουμε ότι η πίστη είναι μια δέσμευση, μια ένταξη, η αποδοχή ενός κανόνα, μιας παράδοσης, ενώ αντίθετα η ποίηση είναι ό,τι πιο ελεύθερο, ό,τι πιο ανένταχτο, ό,τι πιο αδέσμευτο. Πώς μπορούν το ελεύθερο και το ανελεύθερο, το δεσμευμένο και το ανένταχτο, δηλαδή η πίστη και η ποίηση, να μοιάζουν? Εξηγεί. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα. Αγαπητοί μου, όταν διαβάζουμε ένα ποίημα, μπορεί να μας εντυπωσιάζει ή όχι. Γιατί όμως μας εντυπωσιάζει, είναι δύσκολο να το πούμε. Συγκρατούμε αυτή την αίσθηση. Το ίδιο και με την πίστη. Αν ακολουθήσουμε τον Καβάφη στο ποίημά του στην εκκλησία, είναι αναπάντεχο, γιατί κάποιοι συγκλονίζονται, κάποιοι μένουν αδιάφοροι ή κάποιοι αισθάνονται εχθρικά. Όμως είναι γεγονός αυτές οι τρεις αντιδράσεις. Με την πίστη συμβαίνει ό,τι και με την ποίηση. Δεν προγραμματίζεται η αντίδραση του ανθρώπου. Δεν προϋπολογίζεται, δεν ελέγχεται, ευτυχώς. Γιατί είναι μια ελεύθερη κατάσταση. Το νόημα κάθε ποίηματος, αλλά και της πίστης θα λέγαμε εμείς, παραφράζοντας το ζήσιμο Λορετζάτο μέσα στο πνεύμα των γραπτών του, δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα, γιατί είναι μια προσωπική υπόθεση, προσωπική αναφορά, όπως προσωπική είναι η σχέση μας με κάθε ζωντανό πλάσμα του κόσμου, με κάθε άνθρωπο.

0: Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το οδηπορικό μας με συντροφιά, το ζήσιμο Λορετζάτο, το μεγάλο αυτό Έλληνα ποιητή του 20ου αιώνα, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, κριτικό της λογοτεχνίας από τους κορυφαίους, ο οποίος μεταφράζει Σμέμαν για να ζήσει ο κόσμος, μας προσφέρει με τη δική του απαράμιλη πένα την πεποίθηση ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία, και παρομοιάζει, παραλληλίζει την πίστη με την ποίηση, κάτι που μας παραξενεύει. Ας προσέξουμε τις σκέψεις του ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τις διαβάζω πάλι. «Κάθε ποίημα», γράφει ο Λορετζάτος, «κρατιέται ζωντανό επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του. Ποίηση και πίστη λοιπόν συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο, και οι δυο απομένουν ανεξήγητες όπως όλα τα άλλα στη ζωή», γράφει ο ζήσιμος Λορετζάτος. Σας παρακαλώ να κρατήσετε αυτό το τελευταίο για να καταλάβετε τα προηγούμενα. «Όπως όλα τα άλλα στη ζωή, η αγάπη, η χαρά, η σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, με τα συγκεκριμένα όντα, μας κρατούν ζωντανά και τα κρατάμε ζωντανά. Η πίστη, όπως και η ποίηση, είναι ένα ποτάμι. Είναι μια συνεχής ροή ζωής που δεν κλείνεται στις δύο όχθες, απλώς τις ακολουθεί ακολουθώντας ένα δρομολόγιο. Το νερό θα το βρούμε στο ποτάμι, θα το βρούμε στη λίμνη, στον ωκεανό, θα το βρούμε στο πηγάδι, θα το βρούμε σε οποιοδήποτε κανάλι ή διάβλο, θα το βρούμε και στο ποτήρι μας. Πάντα όμως ξέρουμε ότι το ποτήρι ξεχυλίζει από το νερό. Η πίστη και η ποίηση ξεχυλίζουν από τη ζωή, και από αυτό το εκχύλισμα ζωής, από αυτό το ξεχύλισμα της ζωής, την περίσσια της ζωής, γεμίζει η δικιά μας η ζωή, η καθημερινή, η μίζερη που συνηθίσαμε να τη λέμε πραγματική, αλλά που δεν είναι. Προσέξτε την τελευταία φράση από το απόσπασμα του ζήσιμου Λορετζάτου που σας διάβασα. Σας την ξαναδιαβάζω την τελευταία φράση. «Εκεί, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος ξέρει δεν μιλάει, και όποιος μιλάει δεν ξέρει». Τι θέλει να πει ο ποιητής? Όποιος ξέρει από πίστη και από ποίηση δεν μιλάει, ή δεν μιλάει καθόλου, ή μιλάει λίγο, ή μιλάει αλληγορικά, συμβολικά, σημαίνει, στέλνει σήματα που εμείς τα πιάνουμε. Από την άλλη πλευρά, λέει ο Λορετζάτος, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος μιλάει δεν ξέρει. Ποιοι μιλούν για την ποίηση? Μιλούν οι φιλόλογοι, οι κριτικοί της λογοτεχνίας, οι τεχνοκρίτες, όλοι αυτοί μιλούν αλλά δεν κάνουν ποιήση. Οι ποιητές συνήθως δεν σχολιάζουν τα ποίηματά τους, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι μουσικοί, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί κάνουν τέχνη, δεν μιλούν για την τέχνη. Το ίδιο και οι Άγιοι κάνουν τη ζωή της πίστης, δεν μιλούν για αυτήν. Ποιοι μιλούν για την πίστη? Μιλούν οι θεολόγοι, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί μιλούν. Μακάρι να ήξεραν γιατί μιλούν. Οι μόνοι θεολόγοι που ξέρουν γιατί μιλούν στην πίστη είναι οι Άγιοι, και αυτό ακριβώς τους κάνει Αγίους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η ευχαριστία είναι γεμάτη από υμνολογία η οποία υπενήσεται τη θεολογία? Και δεν σας κάνει εντύπωση επίσης ότι η θεολογία εμπνέεται από την υμνολογία? Η θεολογία είναι ο πεζός λόγος της Εκκλησίας. Η υμνολογία είναι ο ποιητικός λόγος της Εκκλησίας. Προηγείται η πίστη, προηγείται η ποίηση και έπεται η θεολογία, ο πεζός λόγος. Η θεολογία έρχεται να ερμηνεύσει, να σχολιάσει, να υποσημειώσει, να παραπέμψει πράγματα χρήσιμα, αλλά όχι ουσιώδη. Άγιοι και ποιητές μας λένε το ίδιο πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία, γίνεται η εκκλησία με την ευχαριστία και ακριβώς όποιος ξέρει από ποίηση δεν μιλάει και όποιος μιλάει για την ποίηση μάλλον δεν ξέρει πολλά πράγματα από αυτήν. Το ίδιο και για την πίστη. Όποιος ξέρει από πίστη δεν μιλάει πολύ και όποιος μιλάει πολύ δεν ξέρει. Προσπαθούσαμε και προσπαθούμε σε αυτές τις εκπομπές και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο, τόσο όσο χρειάζεται για να σας παραπέμψουμε στις πέντε αισθήσεις σας μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, για να καταλάβουμε όλοι μαζί, κι εσείς αλλά και εγώ από την πλευρά μου με τη δικιά σας βοήθεια, τι σημαίνει ότι ο χριστιανισμός είναι Εκκλησία. Και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε, και αυτό θα το προσπαθήσουμε από τις προσεχείς εκπομπές, πώς σχετίζεται η Εκκλησία με τον κόσμο. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέγζου, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου Φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Στη Ρόδο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης με σύνθημα «Ηθική Επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση». Πραγματοποιήθηκε σήμερα η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατά την οποία μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέτρα Βιωτίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 3 το μεσημέρι φωτιά στην περιοχή Καλαμόνας Ρόδου. 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν στην Τουρκία για κατηγορίες τρομοκρατίας πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σεισμός 6 ρίχτερ σημειώθηκε στο Αφγανιστάν. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι είναι άκυρη η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου γιατί συνιστά ταπείνωση. Έθριο σήμερα ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης και αυτή την εβδομάδα είναι εδώ μαζί σας οι ιατρικές συναντήσεις με καλεσμένο μου, τον για πολλούς αυτή τη στιγμή κορυφαίο ρευματολόγο που έχουμε στη χώρα μας, τον Κωνσταντίνο Τέμπο. Είναι ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών, είναι ιατρικός συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος που για πάνω σχεδόν από 50 χρόνια ήταν 10 χρόνια διευθυντής νοσοκομείου ΚΑΤ στην ρευματολογική κλινική, σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού και ειδικά της Αγγλίας. Έτσι, είχε διατελέσει εκεί σε πολύ μεγάλες θέσεις. Λοιπόν, ένας άνθρωπος με μεγάλο, καταρχήν αυτό το χωλάει πολύ υπόψη μου όλα αυτά τα χρόνια, με μεγάλο συγγραφικό έργο, πολύ μεγάλο συγγραφικό έργο. Κύριε Τέμπο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη μου, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ας τα κάνουμε, τα λέμε εδώ, μελετάμε εδώ.

0: πετάμε.
1: Πρέπει να είστε, κύριε Τέμπο, ίσως φαντάζομαι, δεν υπάρχει το ίσως, το ίσως το έχω σε εισαγωγικά, αλλά τέλος πάντων πρέπει να είστε ο μοναδικός γιατρός, κυρίες και κύριοι, πολύ δύσκολα θα βρούμε δεύτερο ή τρίτο, που μελετάει 18 με 19 ώρες το 24ωρο. Ο άνθρωπος αυτός που θα ακούσετε τώρα, που τον έχετε ξανακούσει βέβαια, είναι γνωστός ο κύριος Τέμπος, μελετάει ιατρικά συγγράμματα, μελετάει ιατρικές μελέτες. Ο άνθρωπος δεν κάθεται ήσυχος. 18 ώρες, 19 το 24ωρο, δεν κοιμάται σχεδόν καθόλου. Του λέω, κύριε Τέμπο, πότε κοιμάται, πότε ξεκουράζεστε, λέω. 70 χρόνων άνθρωπος. Μου λέει, μου αρέσει, Μιχάλη, μου αρέσει πάρα πολύ να ενημερώνουμε, να βλέπω νέες εξελίξεις, νέα πράγματα που μπορώ να εφαρμόσω στους ασθενείς μου. Τι να πούμε.
0: Μιχάλη, ο άνθρωπος είναι ένα καταπληκτικό πλάσμα και πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό όλοι μας. Ναι. Τώρα μελετάω ένα από τα όργανα που, το ανθρώπινου σώματος που μελετάω και έχει τρομακτικό ενδιαφέρον, είναι το έντερο. Το έντερό μας τίμηση, όπως το λέω.
1: Ναι.
0: Και βλέπω καταστάσεις και πράγματα τα οποία και εγώ αγνοούσα και όμως έχουν μεγάλη σημασία για την επιβίωση του ανθρώπου. Οι ορισμένες συνήθειες του εντέρου μας είναι καθοριστικές. Μας λένε τι μπορεί να έχουμε από πίσω. Δηλαδή, τι απάθηση μπορεί να έχουμε π.χ. Θες να προχωρήσουμε να το συζητήσουμε?
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τα αέρια.
1: Αν και θέλω περισσότερο να μιλήσουμε για τα αυτοάνοσα σήμερα, αλλά πείτε μας και για το έντερο, έχει μεγάλη σημασία.
0: Έχουν σχέση με τα αυτοάνοσα. Πρώτα απ' όλα, το 80% των αυτοάνοσων νοσημάτων σχετίζονται με το έντερο. Το είχε πει και ο Ιπποκράτης, ο οποίος είχε πει πριν από 2.500 χρόνια ότι οι περισσότερες ή όλες παθήσεις του ανθρώπου έρχονται από το έντερο.
1: Ναι.
0: Η επιστήμη έδειξε ότι υπάρχει αυτή η σχέση και η οποία σχετίζεται με το κακό μικροβίωμα. Με τα 3 εκατομμύρια των μικροβίων βακτηρίων που ζουν στο παγί μας έντερο. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλά από άνοιχτα νοσήματα, όπως είναι ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωρίαση, ακόμα και νευρολογικά νοσήματα όπως είναι η κατάθλιψη, ακόμα και το άγχος συνδέεται με κακό μικροβίωμα. Το ανθρώπινο σώμα κάθε τόσο μας στέλνει μηνύματα τα οποία όμως εμείς τα αγνοούμε. Παράδειγμα, τα αέρια. Τα αέρια για κρύψεις, πυροβολισμοί, κανονιοβολισμοί. Εγώ τις λέω λίγο έτσι χαϊδευτικά ορδές. Οι ορδές των βαρβάρων σημαίνει ότι τρώνε το σώμα μας, καταναλώνει τους υδατάνθρακες και παράγει αέρια. Όταν οι ορδές μας υπερβούν τις 22 την ημέρα, άκουσον, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε παθήσεις του εντέρου ή να έχουμε κακό μικροβίωμα, επίσης δηλαδή δυσβίωση, κακή απορρόφηση των τροφών, φλεγμονή του λεπτού εντέρου η οποία λέγεται small intestine bacterial overgrowth. Άρα μήνυμα, όποιος έχει υπερβολικές σε αριθμό εκρήξεις, εάν αυτές είναι και λίγο δύστοσμες, μυρίζουν μεθάνιο, υπάρχουν βακτήρια μεθανογόνα, παράγουν μεθάνιο. Μ' ακούσε?
1: Ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Οι τσιρικάδες μικροί ανάβαμε και ένα σπίρτο πίσω από τον ποπό μας, γιατί το μεθάνιο είναι εκρηκτικό. Λοιπόν, όποιος έχει υπερβολικές εκρήξεις την ημέρα τύπου Ουκρανίας, Ρωσίας, καλό είναι να πάει σε ένα γαστρεντερολόγο ή σε κάποιον που ασχολείται με το έντερο, όπως ο υποφαινόμενος, διότι οι γαστρεντερολόγοι είναι εξαίρετοι άνθρωποι, μια ειδικότητα εκπληκτική, αλλά δίνουν βάρος περισσότερο σε κολονοσκοπήσεις και γαστροσκοπήσεις. Έχω σκεφτεί να γίνει μια καινούργια ειδικότητα, κλινική γαστρεντερολογία, η οποία ασχολείται με το έντερο, με το ιστορικό, με ορισμένες εκτετάσεις και κυρίως το έντερο σκάν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τεμπό. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι για να μην το ξεχάσω.
0: Ναι,
1: αυτές, όπως τις αναφέρατε εσείς χαρακτηριστικά, τις εκρήξεις, ορδές, όπως τις είπατε. Αναφέρατε έναν αριθμό περίπου 22, αν υπάρξουν την ημέρα. Έτσι.
0: Ναι, πράγμα.
1: Λοιπόν, αυτό φαντάζομαι, αν το να συμβεί μία μέρα δεν λέει τίποτα, να υπάρχει κάποια συνέχεια σε αυτό. Τότε θα πρέπει να προβληματίσει, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Κάτι που επαναλαμβάνεται στα σκαράκια τακτικά είναι παθολογικό. Τώρα, αν μία φορά έφαγε κανείς μισό αρνί και μετά έχει εκρήξεις και ουρίδες και ανεμβολισμούς, είναι σχεδόν φυσιολογικό.
1: Okay.
0: Αλλά αν το έχει κάθε μέρα, το πιθανότερο από όλα να έχει δυσβίωση. Η δυσβίωση είναι ένα κακό πράγμα. Άμα το έχεις μέσα σου και δεν το θεραπεύσεις, οδηγεί ακόμα και σε καρκίνο του παχαίου εντέρου.
1: Μάλιστα.
0: Ο καρκίνος του παχαίου εντέρου είναι ασυμπτωματικός. Μέχρι ότου δόθηκε μεταστάση, οπότε πια είναι αργά. Επομένως, όλοι μας, εγώ πιστεύω, όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι σε αυτό το πλανήτη, πρέπει μια φορά στη ζωή τους να κάνουν ένα εντεροσκάν, δηλαδή μια ειδική εξέταση του εντέρου, κοπράνων είναι, να δει πώς είναι το ανασωπητικό του. Είναι στοιχειώδες, Μιχάλη. Μόνο που δεν το κάνει κανένας, ακόμα ούτε και εδώ. Ειλικρινά, αυτά που λέω δεν τα κάνω. Τα ομολογώ. Γιατί είναι η παιδεία που παίρνουμε εμείς σαν γιατροί. Εντοπιζόμαστε το αντικείμενο της ειδικότητάς μας χωρίς να βλέπουμε τον άνθρωπο σαν σύνολο. Θες να προχωρήσω να σου πω άλλα πράγματα?
1: Για πείτε μας.
0: Η κακοσμία του στόματος. Η κακοσμία όταν μυρίζει το στόμα σου είναι αιτία διαζυγίου. Αλλά δεν φταίει ο άνθρωπος που την έχει, φταίει το έντερό του. Θα μου πεις, η απόσταση του εντέρου από το στόμα είναι τεράστια. Κι όμως υπάρχει ένα νεύρο, το πνευμονογαστρικό, με το οποίο επικοινωνούν όλα τα όργανα του στόματος, ακόμα και ο εγκέφαλος. Έχει βρεθεί ότι η κατάθλιψη, η οποία οδηγεί σε 700.000 αυτοκτονίες το χρόνο παγκοσμίως, συνδέεται με κακό μικροβίωμα. Δεν μπορώ να πιέσω όμως κανέναν άνθρωπο με κατάθλιψη να του πω τράβα να κάνει το εντεροσκάν, γιατί είναι μια εξέταση εκτός θεωπή και ακριβή. Αλλά σκέψου το τραγικό, να έχεις κατάθλιψη, να παίρνεις φάρμακα, να πας σε γιατρού και από πίσω να έχεις ένα κακό μικροβίωμα το οποίο αγνοείς.
1: Κύριε Τέμπο, να σας ρωτήσω κάτι για να μας βοηθήσετε λιγάκι παραπάνω στην κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παθήσεων που μπορεί να έχει κάποιος συνδέεται με το έντερο?
0: Αυτό, Μιχάλη, έχω και προσωπική εμπειρία από το ιατρείο εδώ.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει χιλιάδες άνθρωποι με διάφορα προβλήματα, κυρίως αυτοάνωθα νοσήματα. Του μιλάω ότι το 99% των ανθρώπων που έχουν έρθει εδώ έχουν δυσβίωση, κακό μικροβίωμα, αποδεδειγμένο με εντεροσκάν. Μόνο ένα νέο παιδί, το οποίο ζούσε σε ένα νησί και διατρεφόταν σωστά, είχε φυσιολογικό έντερο, και ένας ασθενής μου από την Ελβετία, που οι συνθήκες, όπως μου περιέγραψε ο άνθρωπος αυτός, είναι εκπληκτικές, είχε φυσιολογικό έντερο. Ένας από την Ελβετία και ένας από ένα νησί εδώ της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι εκ προημίου το έντερο του Έλληνα και πιθανώς παγκοσμίως έχει πρόβλημα δυσβίωσης επειδή ζει στην πόλη. Όλοι οι παράγοντες κινδύνου που χαλάνε το μικροβίωμά μας.
1: Το συγκεκριμένο μας το έχετε ξαναπεί. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Το έντερο συνδέεται με τον εγκέφαλο?
0: Υπάρχει ένα νεύρο που επικοινωνεί με όλα τα όργανα. Παράδειγμα, έχουμε μια πάθηση δερματική που λέγεται ερπιτοειδή δερματίτιδα, σαν έρπιτα δηλαδή, δερματικός. Αυτός συνδέεται με την κοιλιοκάκη. Η κοιλιοκάκη είναι μια κληρονομική πάθηση του εντέρου. Τι δουλειά έχει το έντερο με το δέρμα? Και όμως επικοινωνεί. Υπάρχει μια άλλη πάθηση δερματική που λέγεται ροδόχωρης πιτηρίας, η οποία βγαίνει στο πρόσωπό σου, πας στο δερματολόγο, σου λέει ότι είναι αυτοάνοσο, αλλά δεν σου εξηγεί ότι μπορεί να σχετίζεται με φλεγμονή του λεπτού εντέρου, η οποία λέγεται σύμπο. Σύμπο σημαίνει small intestine bacterial overgrowth. Το λεπτό έντερο φυσιολογικά δεν έχει τόσα πολλά βακτήρια όσο το παχύ. Ο σκοπός του είναι να απορροφά τις τροφές. Ενώ ο σκοπός του παχύου εντέρου είναι να υπερασπίζεται το σώμα σου, τον οργανισμό σου. Όταν λοιπόν πάθει φλεγμονή το λεπτό έντερο, μπορεί, είναι πρώτα απ' όλα μια δυσίατη κατάσταση. Μπερδεύεται με πολλές παθήσεις, όπως είναι η σπαστική κολίτιδα. Το 80% των ανθρώπων που έχουν σπαστική κολίτιδα ή σύνδρομο ευερέθης του εντέρου έχουν σύμπο, φλεγμονή του λεπτού. Επειδή όμως έχουν τα ίδια συμπτώματα, συγχαίονται αυτές οι καταστάσεις μεταξύ τους. Λοιπόν, Μιχάλη, δούμε μια κατάσταση. Δεν φταίει ο κόσμος, είναι η έλλειψη ενημέρωσης και από τους ειδικούς γιατρούς, αλλά και από το κράτος και από το Υπουργείο. Αν θες να συζητήσουμε άλλα θέματα επίσης που σχετίζονται με τη διατροφή, ειλικρινά εγώ δεν τα ήξερα. Τα διάβασα. Θες να προχωρήσω?
1: Ένα λεπτό. Πριν μου πείτε γι' αυτό, θα σας πω κάτι. Έτσι, χωρίς ούτε να θέλω να περιαυτολογήσω τώρα ούτε τίποτα, έτσι, απλώς την κουβέντα θέλω να το ρίξω. Ο κόσμος γνωρίζει, πάρα πολλοί γνωρίζουν ότι, όσοι με παρακολουθούν, ότι βγάζω ένα συμπλήρωμα διατροφής, τέλος πάντων το Anodin. Στην αρχή το έπαιρνε ο κόσμος και ξέρετε, πηγαίνανε στην τουαλέτα. Βοηθάει πολύ πέραν από τις αρθρώσεις και στο έντερο, στις παθήσεις του εντέρου, έτσι. Καθαρίζει έντερο κτλ. Λοιπόν, πηγαίνανε στην τουαλέτα, είχε πάρει μια κυρία χαρακτηριστικά, λέει, έχω πάει, λέει, σε μία μέρα 8 φορές στην τουαλέτα. Της λέω, καλή μου, αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο έντερο. Πάει να καθαρίσει το έντερο, το βοηθάτε. Και πάω τόσες φορές στην τουαλέτα, εγώ δεν πήγαινα, λέει, ούτε μία. Η συγκεκριμένη κυρία παίρνει μετά από πόσο ήταν, 6-7 μέρες, μου λέει, τώρα πηγαίνω κανονικά στην τουαλέτα. Τελικά, κύριε Τέμπο, αυτά που λέτε για το έντερο τα πιστεύω κι εγώ. Έτσι. Τα πιστεύω γιατί πολύ, πάρα πολύ, λόγω της διατροφής που κάνουν. Έτσι. Λόγω, υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν αυτά τα παράσιτα που υπάρχουν στον οργανισμό μας, που πολλοί δεν δίνουμε βάση. Μιλάμε σαν μικρά σκουλίκια που είναι. Έτσι δεν είναι?
0: Μιχάλη, η παρασιτός του εντέρου,
1: ναι,
0: είναι καταπληκτικό το φαινόμενο. 1 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως το χρόνο πεθαίνουν από ασυμπτωματικές παρασιτώσεις.
1: Έτσι.
0: Να σου πω μόνο ένα παράδειγμα. Έχεις υπόψη, το έχεις ακουστά, δεν ξέρει, την ταινία η οποία μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο, να γίνει ένα σκουλίκι μέσα στα ντερός. Εάν λοιπόν έχεις ένα παράσιτο και πας στην τουαλέτα, άκουσον άκουσον, κάνεις την ανάγκη και βγεις έξω χωρίς να πλύνεις τα χέρια σου, ο επόμενος άνθρωπος που θα πατιάσει το πόμολο της πόρτας της τουαλέτας για να μπει έχει αρπάξει την παρασίτωσή σου, Μιχάλη. Γιατί νομίζεις λέμε να πλένουμε τα χέρια μας μετά την τουαλέτα? Γιατί παθαίνουμε? Εγώ έχω πάθει 3 φορές δηλητηρίαση από φαγητά από ταβέρνες. Ο λόγος είναι ότι οι εργαζόμενοι στις ταβέρνες, βέβαια όχι όλοι, ίσως ορισμένοι, δεν πλένουν τα χέρια τους όταν πάνε στην τουαλέτα. Έχεις πάθει ποτέ δηλητηρίαση από σπιτικό φαγητό?
1: Ακούστε, κύριε Τέμπο, αυτό θα σας πω κάτι και θα σας πω μια προσωπική εμπειρία που είχα. Θα σας πω γιατί δεν είχα βγει. Είχα βγει με, τέλος πάντων, με μια παρεούλα τελευταία φορά πριν χρόνια, πριν 10 χρόνια, για την Τσικλοπέμπτη. Ακούστε, ακούστε κυρίες και κύριοι, ακούστε κύριε Τέμπο. Καταρχήν, σε αυτά που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως λέμε στα παιδιά, πλύνε τα χεράκια σου. Έτσι. Γιατί μπορεί να έχει σκόνη, μπορεί να έχει πιάσει οτιδήποτε, άμα πας στην τουαλέτα ή οτιδήποτε. Λοιπόν, έτσι πρέπει να λειτουργούμε κι εμείς. Αλλά ακούστε κάτι τρομερό και φοβερό. Αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις, βέβαια, αλλά αξίζει να τα αναφέρω. Λοιπόν, πριν 10 χρόνια, λοιπόν, πάω σε μια. Με μια παρεούλα που με είχαν καλέσει έτσι να πάμε, έτσι, Τσίκνο Πέμπτη βράδυ να βγούμε. Βγαίνουμε, ας πούμε, εντάξει, πούμε τώρα ακριβώς την περιοχή, ήταν στα νότια προάστια. Πάμε. Εμένα το, εκεί που είχα κάτσει η θέση μου, έβλεπε μέσα προς την πιζησταριά που ψήνανε. Είχαν βάλει εκεί τα παϊδάκια, ξέρετε, όλα αυτά. Λοιπόν, ασυναίσθητα πέφτει η ματιά μου, φεύγει μια μπριτζόλα. Μια μπριζόλα από εκεί πέρα από το, που τη έψινε ο ψήστης και πέφτει κάτω. Τώρα το είδε, δεν το είδε. Περνάει ο άλλος, ο σερβιτόρος, πατάει επάνω. Του κάνει νόημα όπως προχωράει. Εκεί, γιατί, σας λέω, όλο αυτό έχει διαδραματιστεί στα 2,5 μέτρα από μένα. Του κάνει νόημα, του λέει, σούπεσε. Α, πάμε. Την πουτάει. Προσέξτε. Την πετάει πάνω στην ψησταριά. Τάκ. Δεν πέρασαν ούτε 15 δευτερόλεπτα. Πάμε, πάρ' το στο πιάτο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε έτσι από πόσα πράγματα κινδυνεύουμε.
0: Μιχάλη, λίγο, Μιχάλη, να γυρίσουμε λίγο πίσω στην Κουρκουμίνη. Τι δράση έχει το έντερο?
1: Ναι.
0: Και πληροφορώ.
1: Εγώ το ξέρω, πείτε στον κόσμο εσείς, να το μάθουμε όλοι.
0: Μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή μιας ώρας για την ευεργετική δράση της Κουρκουμίνης στο έντερο.
1: Ναι.
0: Σου λέω μόνο επιγραμματικά τι μπορεί να κάνει. Πρώτα απ' όλα, η κουρκουμίνη από το στόμα μα τη γη, όταν είναι,
1: ναι,
0: ελαττώνει, πολεμάει τη φλεγμονή του βλενογόνου του εντέρου. Άκου παρακάτω.
1: Mm-hmm.
0: Προστατεύει τον εντερικό φραγμό. Θα πούμε τι είναι ο εντερικό φραγμό.
1: Mm-hmm.
0: Αυξάνει τα ευεργετικά αναφυσιάζω. Αυξάνει τα ευεργετικά βακτήρια, όπως είναι ο γαλακτοβάκυλος, το μπιφιδοβακτήριο, και μειώνει ορισμένα δυνητικά παθογόνα μικρόβια. Άλλο, έχει αντιοξειδωτική δράση, αδερφέ μου, μειώνει τις ελεύθερες ρίζες, αυξάνει ένδυμα, επίσης βοηθάει την επούλωση του βλενογόνου στη σπαστική κολίτιδα. Οι άνθρωποι που πίνουν κουρκουμίνη έχουν λιγότερο πόνο, λιγότερο πρόσκομα, καλύτερη ποιότητα ζωής. Την ελκώδη κολίτιδα ελαττώνει τις υποτροπές, βελτιώνει την ύφεση της νόσου, την νόσο του Κρόνου. Βοηθάει, όπως την ελκώδη κολίτιδα, και πιθανώς έχει αντικαρκυνική δράση στο έντερο. Θέλω να σου πω, μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μια ώρα συζητώντας.
1: Εδώ ρίχνει τη χοληστερίνη, κύριε Τέμπο, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το έχω δει στην πράξη, σας μιλάω ειλικρινά. Επειδή, ξέρετε, το ανωτήν που δίνω συνήθως έχει την, η βάση της είναι η κουρκουμίνη. Η χοληστερίνη στο 99% των ανθρώπων που είχαν έχει πέσει. Η κακή χοληστερίνη.
0: Κοίταξε, εγώ επειδή ασχολούμαι εκτός από τα θάλασσα και με το έντερο, έχω περιλάβει την κουρκουμίνη off the record, την έχω περιλάβει στη θεραπεία της δυσβίωσης.
1: Της δυσβίωσης εντέρου, ναι.
0: Έχει πολύ περισσότερα ωφέλη χωρίς να έχει προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Εξάλλου, η θεραπεία της δυσβίωσης του εντέρου από πλευράς δική μου γίνεται μόνο με βότανα και συμπληρώματα διατροφής και μεταξύ αυτών η κουρκουμίνη.
1: Ωραία. Κύριε Τέμπο, επειδή ακούσαμε λίγο, για να, είναι άκομψο ότι σας διακόπτω έτσι, απλώς επειδή πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε και την ώρα, θα μου δώσετε 2-3 λεπτά το πολύ και να επιστρέψουμε έτσι, να αναπτύξετε όσο θέλετε το συλλογισμό σας και για την κουρκουμίνη και να μπούμε λίγο και στα αυτοάνωσα, έτσι, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση εκεί, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, μικρή διακοπή σύντομη, έτσι, 1-2 λεπτά. Και εδώ θα είμαστε με τον κύριο Τέμπο. Μείνετε μαζί μας, γιατί πέρα από αυτά που μας λέει, καταλαβαίνετε ότι, ξέχασα να το πω και στην αρχή, ότι ναι, μεν είναι ένας παραδοσιακός ιατρός, αλλά τον τιμάει, γιατί είναι ανοιχτόμυαλος, πραγματικά ανοιχτόμυαλος, που έχει εντάξει τα τελευταία χρόνια και τις εναλλακτικές, το εναλλακτικό κομμάτι θεραπείων στις θεραπείες του, στις παραδοσιακές θεραπείες, με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι, τα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει στους ασθενείς του. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε εντός λίγων λεπτών. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μέρος δεύτερων ιατρικών συναντήσεων. Πολλοί ρωτάτε για την κουρκουμίνη, έτσι μάλλον για το... Εντάξει, πάντα οι περισσότεροι γνωρίζετε βέβαια ότι είναι ένα σκεύασμα που το βγάζω εγώ. Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο κύριος Τέμπος. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορεί να πάρετε τηλέφωνο στο σταθμό, ξέρουν να σας δώσουν τηλέφωνο και όλα αυτά, μην δίνουμε τώρα. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε διαφήμιση σε αυτό που το συμπλήμα διατροφής που βγάζω εγώ. Λοιπόν, είναι να πληροφορηθούμε εδώ από τον κύριο Τέμπο. Κύριε Τέμπο, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, εδώ είμαστε, ναι.
0: Λοιπόν, που είχαμε μείνει? Αφαιρέθηκα.
1: Στα φτωάνωσα, είπαμε να πούμε κάποια πράγματα για τα
0: φτωάνωσα. Μπράβο. Λοιπόν, θέλω, είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πάρα πολύ, έτσι. Και θέλω την προσωπική σας άποψη, έχετε ψαχτεί πάρα πολύ. Πολλοί θεωρούν ότι η αύξηση στα φτωάνωσα που έχουμε τα τελευταία 3 χρόνια σχεδόν, έτσι, οφείλεται εν πωλής και στα εμβόλια που είχαμε κάνει παλιά για τον COVID. Ότι όχι ότι φέραν τα φτωάνωσα, ότι τα ενεργοποιήσανε πιο γρήγορα από ότι θα ενεργοποιούνταν σε διαφορετική περίπτωση. Έχει βάση κάτι τέτοιο? Επειδή μου έχουν ερωτήσει πάρα πολύ.
1: Μιχάλη, μετά όταν άρχισε ο κόσμος να εμβολιάζεται για τον COVID, μετά από λίγο καιρό, το ιατρείο γέμισε από κόσμο με αυτοάνωσα, δηλαδή ρευματοειδή αρθρίτιδα, κολίτιδες, ό,τι φανταστείς αυτοάνωσο, σε μια συχνότητα αφύσικη. Όλοι μου ανέφεραν, οι περισσότεροι, ότι είχαν κάνει εμβολιασμό για τον COVID. Ναι. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση, το εμβόλιο δεν ξέρει με ποιο μηχανισμό, να ενεργοποίησε ήδη υπάρχοντα αυτοάνωσα νοσήματα. Δεν ξέρω αν τα δημιούργησε. Το γεγονός είναι ότι είχε παρατηρηθεί, τουλάχιστον εδώ στο ιατρείο μου, μια μεγάλη αύξηση των αυτοάνωσων νοσήματων. Απ' την άλλη μεριά όμως, το εμβόλιο έγινε, ήταν αναγκαστικά έπρεπε να γίνει, γιατί ο ιός ήταν θανατηφόρος και είναι θανατηφόρος. Όπως έχω εξηγήσει και άλλες φορές, όταν κάνουμε μια θεραπεία σε έναν άνθρωπο, πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Αν δώσουμε π.χ. σε έναν άνθρωπο ένα φάρμακο, μπορεί το φάρμακο να αποβεί και θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Δυστυχώς αυτή η τακτική υπάρχει στο θέμα της θεραπείας από πλευρά φαρμάκων και γιατρών. Όλοι λέμε, πάρε αυτό το φάρμακο, κάνε αυτή τη θεραπεία και βλέπουμε. Το βλέπουμε σημαίνει ότι μπορεί να έχει παρενέργειες. Οι γιατροί πάντα ζυγίζουν την σχέση του όφελους με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια θεραπεία. Δεν υπάρχει καμία θεραπεία αθώα τελείως για τον άνθρωπο. Άρα ήταν αναγκαστικά υπήρξαν αυτές οι ενεργοποιήσεις των αυτοάνωσων. Αναγκαστικά, αλλά από την άλλη μεριά σώθηκαν πιθανώς εκατομμύρια ανθρώπων. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Ναι, ναι, κατανοητό πλήρως.
1: Ότι δεν μετράει τόσο το άτομο στην ουσία, αλλά το σύνολο των ανθρώπων.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, θέλεις κάτι άλλο να πούμε για το έντερο?
0: Αν θεωρείτε εσείς κάτι χρήσιμο που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο.
1: Έχω πολύ ωραία θέματα.
0: Για πείτε μας.
1: Στην καθημέρα πράξη.
0: Ναι.
1: Το ρέψιμο. Οι ερυγές. Εσένα δεν σε ενοχλούν να βλέπεις κάποιον να ρεύεται συνέχεια? Σκέψου να ρεύεται η γυναίκα σου ή εσύ να ρεύεσαι και να σε κράζει η γυναίκα σου. Δεν είναι ντροπή. Ούτε κακή συνήθεια από κάτω μπορεί να έχεις. Βίωση. Του παχύρου εντέρου. Μετά μπορεί να έχεις γάστρο-ισοφαγική παλινδρόμηση. Να γυρνάνε οι τροφές από το στομάχι στο στόμα. Και η γάστρο-ισοφαγική παλινδρόμηση να οφείλεται στη βίωση. Γι' αυτό δεν είναι απλό το να ρεύεσαι συνέχεια. Εντάξει, είναι μια ενόχληση. Πρέπει να κάνει μια γαστροσκόπηση. Να δεις μέσα τι γίνεται. Άλλο θέμα. Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού που υπάρχει στο μισό πληθυσμό της γης. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τα 3,5 δισεκατομμύρια έχουμε ελικοβακτηρίδιο. Ένα μικρόβιο που ζει μέσα στο παχύ μας, μέσα στο στομάχι, συγγνώμη. Που ζει στο στομάχι. Εσύ που δεν το ξέρεις και εγώ που δεν το ξέρω, πάμε και πίνουμε ένα φάρμακο, ένα μη στεροειδές αντιπλεγμονώδες, όπως είναι η βουπροφένη, όπως είναι η ναπροξένη. Αυτά όμως, τα μη στεροειδή αντιπλεγμονώδη φάρματα ενεργοποιούν το υλικό βακτηρίδιο, κάνει φλεγμονή, η φλεγμονή κάνει έλκος του στομάχου και 10% κάνει καρκίνο του στομάχου. Άρα δεν πρέπει να πάμε ο κόσμος, επειδή πονάει η μέση μας, να πάρουμε ένα μη στεροειδές χωρίς να ρωτήσουμε τον γιατρό μας. Εντάξει, να μου πεις, ρωτάς τον γιατρό μας, ξέρει όμως ο γιατρός μας τι θα πει ελικοβακτηρίδιο και τι σημασία έχει για την υγεία? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Επομένως, αυτό λέω, το μήνυμα είναι, έχεις κάποιο ενόχλημα στο στομάχι και δεν του δίνει σημασία, είτε είναι ρέψιμο, είτε είναι φούσκωμα, κάνε μια γαστροσκόπηση να δεις μήπως έχεις ελικοβακτηρίδιο. Είναι ένα βακτηρίδιο πολύ δύσκολα θεραπεύσιμο και υποτροπιάζει και κολλάει πολύ εύκολα. Σταμάτα να φυλάς τη κόρη σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου στο στόμα. Μπορεί να του κολλήσεις το ελικοβακτηρίδιο. Μην πίνεις νερό από το ποτήρι που έχει πιει η κόρη σου, ο αδελφός σου, η μάνα σου. Μπορεί να έχει ελικοβακτηρίδιο και να σου κολλήσει. Θες να πούμε κάτι άλλο?
0: Δηλαδή τώρα, για πείτε μας, εντάξει, μας δώσα 2-3 παραδείγματα. Πώς να προφυλαχτούμε, ναι, δηλαδή από το υλικό βακτηρίδιο του πυρόνου?
1: Καθαριότητα, ναι, με το παραμικρό ενόκλημα στο στομάχι μας ή πεδερό μας, το οποίο είναι σταθερά επίμονο ενοκλητικά, επίμονο, όχι μια φορά στις τόσες, γαστροσκόπηση και εντεροσκάν. Εντεροσκάν λέγεται Comprehensive Stool Analysis. Είναι μια εξέταση κοπράνων εκπληκτική, η οποία σε πληροφορεί για την υγεία του εντέρου. Όταν έχεις υγιές έντερο, είσαι υγιής, σχεδόν τελείως υγιής. Τι μας λέει το έντερο σκάν? Άκουσον. Μας λέει πόσα κακά βακτήρια έχουμε στο έντερο μας, πόσα καλά βακτήρια έχουμε που μας υπερασπίζουν τα καημένα, αν έχουμε παρασιτώσεις που δεν τις ξέρουμε, αν έχουμε λιποβακτηρίδιο, αν έχουμε φλεγμονή του εντέρου. Μας λέει το ανασωπητικό μας σε τι κατάσταση είναι, τι άλλο θέλεις, με μόνο μία εξέταση κοπράνων. Το κακό είναι ότι είναι εκτός αιωπή και είναι ακριβή.
0: Κοιτάξτε κύριε Τέμπο, ένα λεπτό.
1: Εγώ θα πληρώσω την υπόλοιπη ζωή μου να πείτε το κράτος, το Υπουργείο, αυτή η εξέταση να γράφεται με τον αιωπή, να μην βάζει το χέρι του στη τσέπη του ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα από το καθεντερικό για να πληρώσει μια εξέταση. Αν και παγκοσμίως αυτή η τράπεζα, αυτή η εξέταση δεν έχει αναγνωριστεί. Αλλά για μένα που έχω μελετήσει τον άνθρωπο σε βάθος, σε πληροφορώ, είναι ανάγκη όπως η γενική αίματος.
0: Κύριε Τέμπο, κοιτάξτε.
1: Ανάλυση κοπράνο.
0: Κοιτάξτε. Επειδή έχω πιστεί και εγώ για τη συγκεκριμένη εξέταση, έτσι, για τον κόσμο. Είχα πει και από εδώ, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και από τις τηλεοπτικές εκπομπές που διατηρώ, ότι θα γίνει μια προσπάθεια εκ μέρους μου, έτσι, έστω και με κάποια δωρεάν διαφήμιση για ανθρώπους που θα δεχτούν, κάποια κέντρα που θα δεχτούν να την κάνουν με πολύ μικρό κόστος, έτσι. Δυστυχώς, να πω την αλήθεια, είναι από τις λίγες φορές που δεν καταφέραμε και πολλά πράγματα. Εντάξει, μειώθηκε λίγο το κόστος, αλλά
1: Μιχαλή,
0: δεν είναι εύκολη, είναι μια δύσκολη εξέταση, το κόστος τους είναι μεγάλο και δεν είναι εύκολο να κατεβάσουν.
1: Ναι. Εγώ έχω βρει τη λύση.
0: Δηλαδή,
1: με κάποιο ποσό μικρό μπορώ να στήσω ένα εργαστήριο να κάνω εξέταση κοπράνων για τον άνθρωπο. Ειλικρινά στο λέω, δωρεάν. Δεν θα πληρώσει φράγκο, θα την κάνω εγώ με δικά μου έξοδα. Δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο να υποφέρει, το καταλαβαίνεις, από παθήσεις του εντέρου και γενικά από αυθάνωσα νοσήματα, επειδή ζει μέσα στην πόλη. Σου έχω πει, τα νοσήματα, αυθάνωσα νοσήματα, είναι νοσήματα πολιτισμού. εμείς τα δημιουργήσαμε, εμείς, μαζί με τον καρκίνο, μαζί με τα εγκεφαλικά. Ο διαβήτης, το ξέρεις ότι λέγεται νόσημα πολιτισμού, civilization disorder. Εμείς το ανακαλύψαμε, και αντί για αυτό, όλη την ώρα όπου πάμε με το γλυκό στο χέρι, το παιδάκι μας να του πάρουμε το παγωτούλι με τη ζάχαρη μέσα, την κοκακόλα. Λοιπόν, ο σακαρώτης διαβήτης είναι η πιο, σχεδόν η πιο σημαντική αιτία θνητότητας στον άνθρωπο. Και όμως εμείς το αγνοούμε, έχουμε γίνει γλυκατζίδες, και ο λόγος είναι ότι έχουμε πάθει εθισμό στο γλυκό, όπως έχουμε πάθει εθισμό στο φαγητό, όπως έχουμε πάθει εθισμό στο κάπνισμα. Το κάπνισμα,
0: κύριε Τέμπο,
1: δημιουργεί εθισμό, οργανική ανάγκη.
0: Κύριε Τέμπο, ακούστε τώρα που είπατε εκεί για τα γλυκά. Τις προάλλες μπαίνω σε ένα ζαχαροπλαστείο, πήγαινα μια επίσκεψη, μπήκα και εγώ σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρω έτσι ένα κουτάκι γλυκά, να τα πάω εκεί που θα πήγαινα. Λοιπόν, εκείνη την ώρα πρέπει να έτουσα μέσα 12-15 άτομα, έτσι. Λοιπόν, θέλετε, πιστεύετε, θέλετε, όχι. Λίγο παραπάνω από τους μισούς, καμιά δεκαριά, ζητήσανε και ένα γλυκάκι να φάνε στο χέρι. Φαντάσου τώρα, όταν κάθονται σε ένα ζαχαροπλαστείο, την ώρα που πάνε να πάρουν κάποια γλυκά, να έχουν και στο χέρι τους ένα γλυκό και να τρώνε, φανταστείτε τι λαός είμαστε, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: το είπατε, ναι. Γλυκά τζις. Δεν καθόμαστε ήσυχοι. Δεν καθόμαστε ήσυχοι.
1: Δεν φταίει ο κόσμος. Εμείς φταίμε, εμείς οι ίδιοι. Εγώ, όταν ήμουν σαν παιδί, η μάνα μου μου χτύπαγε ένα αυγό με ζάχαρη κάθε πρωί και μου τότε να το φάω με το ζόρι. Και μου έκανε εθισμό το γλυκό. Δεν φταίμε εμείς. Είναι οι προκαταλήψεις μας. Η έλλειψη ενημέρωσης. Να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Έχεις φάει πατάτες πρωτηγανισμένες? Αυτά που βάζουμε στο σουβλάκι.
0: Κύριε Τέμπο, και ποιος δεν έχει φάει αυτό το λάθος? Λοιπόν, και ποιος δεν το έχει κάνει?
1: Λοιπόν, άκου.
0: Αυτό το λάθος, γιατί ξέρω τι θα πείτε.
1: Άκου, επιστημονικά αποδεδειγμένο. Η πατάτα, όταν τη βράσουμε και τη βάζουμε στο ψυγείο και κάτσει μέσα ένα βράδυ και τη φάμε την άλλη μέρα, έχει γίνει ανθεκτικό άμυλο το οποίο καταναλώνουν τα καλά μας τα βακτήρια στο έντερο. Επομένως, το μήνυμά μου είναι να με δολοφονήσουν για το οι σουβλαντίδες και τα μαγειρία. Η καλύτερη πατάτα είναι βραστή, κρύα, από το ψυγείο. Η πιο υγιεινή, η τηγανητή, που την έχουν τηγανίσει με διάφορα λάδια περίεργα. Κανονικά η πατάτα πρέπει να τηγανίσετε μια φορά. Εννοώ σε λάδι μιας χρήσης. Ποιος το πετάει όμως? Εκεί. Εγώ όταν παίρνω σουβλάκι με πατάτες, πετάω τις πατάτες, δεν τρώγονται πρώτα απ' όλα από γεύση. Μετά η πατάτα μπορεί να γίνει ξητή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μαγειρέματος. Η καλύτερη είναι η βραστή κρύα πατάτα του ψυγείου. Το λέω και το με υπογραφή. Σκοτώστε με, πυροβολήστε με, ό,τι θέλετε, αλλά έτσι είναι.
0: Ναι,
1: να πούμε κι άλλα.
0: Για πείτε μας, αν έχετε ενδιαφέροντα, γιατί όχι, να τα ακούσουμε.
1: Είναι γνωστό το έντερό μας ότι γουργουρίζει. Όχι όταν πεινάμε, ανεξάρτητες ώρες. Το γουργουριτό του στομαχιού, αν είναι ακουστό, το ακούς, σε ενοχλεί, δεν είναι φυσιολογικό. Μπορεί να έχεις κακή απορρόφηση από το έντερο ή μπορεί να έχεις και δυσβίωση.
0: Μπορεί να μην έχεις φάει, κύριε Τέμπο.
1: Μπράβο.
0: Μου να είσαι νηστικός.
1: Λες, μου λένε γιατρέ, πολύ φουσκώνω, ακόμα και να πιω νερό, φουσκώνει η κοιλιά μου.
0: Μπράβο, αυτό πώς γίνεται. Το έχω ακούσει από πολλούς.
1: Μιχάλη μου, δεν είναι φυσιολογικό.
0: Μπορεί να σε φουσκώνει το νερό. Αυτό είναι αδύνατο.
1: Άκου να σου πω. Το 30% του ελληνικού πληθυσμού αναφέρει φουσκώματα στην κοιλιά. Αυτό όμως μπορεί να κρύβει φλεγμονή του λεπτού εντέρου, το σύμποτο περίφημο που θα κάνουμε μια εκπομπή να το πούμε. Και επίσης μπορεί να σου σημαίνει δυσβίωση του παχύρου τεντέρου. Δεν έχει το φούσκωμα της κοιλιάς, έχει 67 αίτια, από αεροφαγία μέχρι καρκίνο της μήτρας, αδερφέ μου. Σε παρακαλώ, όσοι με ακούνε, ας με πάρουν ένα τηλέφωνο, ας μου στείλουν ένα mail, κάτι. Να τους ενημερώσω ότι το φούσκωμα της κοιλιάς, τον αιμογκάστρι που λέγαμε παλιότερα, δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο, κρύβει από κάτω πολλά και διάφορα και πολλές φορές επικίνδυνα πράγματα. Επομένως, φούσκωμα, ίσον τηλέφωνο.
0: Εδώ δηλαδή τι μπορεί να κρύβει και τι να κάνει ο κόσμος.
1: Εδώ τηλέφωνο, mail, στην Καλογρέζη 19, στο γέρο το γιατρό που κάθεται με το σκύλο του και διαβάζει και γυρίζει βίντεο. Ή να μπουν στο TikTok όπου έχω ανεβάσει 800 βίντεο, 800 βίντεο στο TikTok.
0: Ναι.
1: Να τα δουν όλα εκεί γραμμένα. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται ο Έλληνας να διαφορεί για την υγεία του. Αυτό έχει συνέπειες. Όχι μόνο στη δική του την υγεία, αλλά και στην οικογένειά του και στα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα φτάνωσο νόσημα και αδιαφορεί για το, να έχει υπόψη του ότι μπορεί να πάθει δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και να το μεταδώσει και στα παιδιά του. Και εντάξει να το μεταδώσει στα παιδιά του όταν έχει π.χ. λεύκη. Π.χ. η λεύκη είναι μια αυτοάνωση πάθη.
0: Okay.
1: Ναι. Δεν πεθαίνει κανείς. Έλα όμως υπάρχει 25% πιθανότητα να το μεταδώσει στους απογόνους του με άλλη μορφή, σαν σκλήδης καταπλάκας. Πώς το βλέπεις?
0: Ποια, τη λεύκη?
1: Πρέπει από τη λεύκη. Η λεύκη μπορεί στην επόμενη γενιά να εκδηλωθεί σαν Αλτσχάιμερ ή σαν κολίτιδα.
0: Ένα λεπτό.
1: Ή σαν ρευματοειδής.
0: Ένα λεπτό.
1: Ή σαν ψωρίναστη.
0: Ένα λεπτό, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος εδώ και για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα να πείτε. Ένα λεπτό. Δηλαδή έχει ο άλλος λεύκη και μπορεί στο παιδί του να εκδηλωθεί σαν σκλήρης καταπλάκας.
1: Ναι, γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Λεύκη, η λεύκη είναι αυτοάνωσο.
0: Ναι.
1: Αυτοάνωσο σημαίνει βλάβη DNA. Σημαίνει βλάβη γονιδίου.
0: Ναι.
1: Η βλάβη των γονιδίων εκ κατασκευής δεν αυτοεπιδιορθώνεται. Ο δημιουργός μας είχε περιορισμένες δυνατότητες. Μας έδωσε 22.000 γονίδια σε κάθε κύτταρο, το διανοείσαι. 22, ναι. Όχι γονίδι, γονίδια. Κάθε γονίδιο που είναι μέσα σε κάθε κύτταρο καθορίζει τη μοίρα μας. Το σχήμα του προσώπου, το χρώμα των ματιών μας. Αν θα πεθάνουμε πρόγραμμα ή όψιμα. Αν πόσα χρόνια θα ζήσουμε, περίπου. Το γονίδι όμως το χαλασμένο μεταδίδεται την επόμενη γενιά. Δεν αυτοδιορθώνεται. Ευτυχώς σε μικρό ποσοστό. Αλλά τι μικρό, το 25 είναι μικρό?
0: Καθόλου μικρό. Τα
1: αυτοάνωσα κληρονομούνται σε ποσοστό 25% και σε ποσοστό 75% αποκτιώνται από τη ζωή της πόλης. Τι θα πει η ζωή της πόλης? Καθιστική ζωή, junk food, η πρώτη αιτία, το ξαναλέω, δεν μπορώ, έχω βαρεθεί να το λέω. Η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως σε άτομα ηλικίας άνω των 25 ετών είναι η κακή διατροφή. Πριν από μερικά χρόνια 11 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν παγκοσμίως από κακή διατροφή. Την ίδια χρονιά 3 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν από επιπλοκές του COVID.
0: Λοιπόν.
1: Άρα ο COVID μπροστά στην κακή διατροφή είναι...
0: Πτέσμα. Ωραία. Κατανοητό πλήρως, κύριε Τέμπο μου.
1: Επομένως,
0: πείτε μου, για τελειώσαμε.
1: Του ανθρώπου δεν είναι οι ιώσεις που ενσκύπτουν κατά διαστήματα. Είναι η κακή διατροφή. Πάρτε το χαμπάρι και αφήστε τα junk food και φάτε το σπίτι σας όπως τρώγατε, όπως τρώγαν οι γονείς σας. Πού μεγαλώσατε, μωρέ? Σε τι σπίτι μεγαλώσατε? Και θέλετε σπίτι πολυτελείας με μάρμαρα?
0: Προοδεύσαμε, κύριε Τέμπο, εισαγωγικά προοδεύσαμε.
1: Λάθος.
0: Προοδεύσαμε, βάτε και αυτό δίπλα που είπατε. Προοδεύσαμε λάθος, δυστυχώς. Εντάξει, προοδεύσαμε λάθος. Τώρα πλέον να σας πω κάτι. Οι περισσότεροι τρώνε έξω. Ούτε καν σπιτικό φαγητό. Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αυτά λοιπόν, που λέω εγώ το ίδιο ταλούζομαι και εγώ, μην νομίζεις.
0: Εντάξει.
1: Εγώ απέξω προς συνέχεια.
0: Λοιπόν, τα βλέπετε.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί μας έχει κάνει έτσι η ζωή.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε, κύριε Τέμπο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Μιχαλή.
0: Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, γιατί αυτή ήταν η τελευταία εκπομπή που κάνω στο ραδιόφωνο για φέτος.
1: Δυστυχώς οι μόνοι που κάνουν διακοπές είναι οι ΔΕΗ και τα κινητά. Εμάς δεν μας βλέπω να κάνουμε διακοπές.
0: Κύριε Τέμπο, λοιπόν, να είστε καλά.
1: Έτσι,
0: καλό καλοκαίρι να περάσετε, να είστε με υγεία εδώ το Σεπτέμβριο, να τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου η κουβέντα με τον κύριο Τέμπο πήρε τέλος, όπως παίρνει τέλος για αυτό το καλοκαίρι η εκπομπή Ιατρικές Συναντήσεις. Οι ραδιοφωνικές ιατρικές συναντήσεις τελειώνουν κατά πάσα πιθανότητα, έτσι. Να είμαστε όλοι καλά. Ευελπιστώ από Σεπτέμβριο να είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε και ακόμη περισσότερο τον κόσμο με πολλούς γιατρούς. Ξέρετε, τα Σάββατα είναι και λίγο δύσκολη ημέρα, γιατί πολλοί γιατροί σου λέει, εγώ πάω τώρα στα εξοχικά μου, θέλω να κοιμηθώ τέτοια ώρα. Ξέρετε, τα έχουμε και όλα αυτά. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι είναι και εύκολο τώρα Σάββατο απογευματάκι να έχεις τους γιατρούς εδώ στο στούντιο, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους είχαν την όρεξη να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι να καλέσεις ένα γιατρό για να τον καλέσεις, είναι να έχει και όρεξη να πει κάποια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, Σάββατο γνωρίζω μια δύσκολη ημέρα, το απόγευμα, εντάξει, για πολλούς γιατρούς, γιατί θέλουν να ξεκουραστούν, θέλουν να δουν τα παιδιά τους, θέλουν να, ξέρω εγώ, να κάνουν ένα μπάνιο το καλοκαίρι, λοιπόν, όλα αυτά. Τέλος πάντων, πιστεύω να αλλάξουν πολλά πράγματα από το Σεπτέμβριο. Εγώ να ευχηθώ σε όλους σας να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, προσοχή αν πηγαίνετε στην παραλία με τον ήλιο, δώστε τη δέουσα προσοχή. Να είμαστε καλά όλοι, έτσι από Σεπτέμβριο να είμαστε ξανά μαζί, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά ότι, τουλάχιστον από αυτά που μου λέτε, ότι αυτή εδώ η εκπομπή κρατούσε μία παρέα σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολύ κόσμο που είναι μόνος, εντάξει. Θέλω την κατανόησή σας όμως, έτσι. Χρειάζομαι κι εγώ κάποιο χρόνο, γιατί έχω κουραστεί αρκετά φέτος. Γιατί δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο, είναι και τηλεοπτικές εκπομπές, είναι και το YouTube που κάνω εκπομπές, είναι και για κανάλια στην επαρχία. Καταλαβαίνετε, είναι μια δύσκολη περίοδος. Χρειάζομαι και εγώ κάποιο χρόνο και για να ξεκουραστώ και για να μπορέσω να έχω κάποιο χρόνο και με την κόρη μου. Έτσι. Λοιπόν, Θεού θέλοντος, από Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι μαζί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά όλοι, να προσέχετε την υγεία σας. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αριού Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Στη Ρόδο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στις προγραμματικές θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, λέγοντας ότι η πολιτική στην Ελλάδα χρειάζεται μία νέα ηθική. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Άρτα. Συνελήφθη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά. Ένας άνθρωπος συνελήφθηκε στην Πελασγία για τη φωτιά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτριοχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις υπογράμμισαν ότι τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να επικοινωνούν και να συντονίζονται με το Ιράν. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και

άκουσα κάποια τα άτα σκηνώματα σου, κύριε το δυνάμενο, εκπαθεί και κλείβει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και εις άξου με καλλιάσαν το επί Θεών ζώντα. Και γάστρου θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών ουσίαν εαυτή ουθίσταν ουσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου και το δυνάμενο βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο του αιώνα των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ω ανήρωη στην αντίληψη αυτού παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στην κλάδα του καθμών ω των τόπων έθετο. Και γάλα ευλογία δόσεων μαθητών πορεύσονται και δυνάμεων στην δύναμη νοθεί στο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάξον προσευχή με νόση ο Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά η μόνη ο Θεό και επίδοξον ω του πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τε αυλέ σου υπέ χιλιάδα. Εξελεξάμεν παραρρητήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οι κινημένε κοινόμαστε να μαρτωλώνουν. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα να δώσει, κύριο σου στερεί τα αγαθά τη προηγουμένη ανακακία. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο σου ελπίζον εμπισέ. Ευδόξα στη την γη σου, απέστρεψα στην εκμανωσία Ιακώβ. Αφήκασα ανομία στο λαό σου, κάλυψα πάστα τη αμαρτία αυτών. Κατέπωσα πάστα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν εμά ο Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν τον θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή σημαίνει διατενή την οργή σου από γενεά ει γενεάν. Ο Θεό, εσύ επιστρέψα ζωό, εσύ μα και ο λαό σου εφραντίσεται πισή. Δείξον μη, κύριε του ελέου και του σωτηριών σου δόηση μη. Ακούσω με τι λαλήσει είναι μη, κύριο ο Θεό, ότι λαλήση η ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδία είναι επ' αυτών. Πλην εγγύη των φουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξα εντ' ηγήμων. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέγυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστό το Κύριε ημών, δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται και θυσιωδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ους και παρκουσόν μου, επιτοχώς και πένεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι με σώσον τον δούλο στο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει και κράξω με όλη την ημέρα, έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ο Σύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολύ έλεος πάθης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσκληση φωνή την τελείσαι όλη μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και άκραξα προσέοντε επί κουσάς μου. Ού και στην ομοιώση εν θεής, Κύριε, και ού και έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα ήθνη σου αεπίησα, σήξου και προσκυνήσου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνο. Οδήγησόν με, Κύριε, ενδιωδώς και πορέσω με τη αληθεία σου φρανθεί το καρδία μου που βρίσκεται το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέχησαν επί με και συναγωγή κρατεών ελίσαν την ψυχή μου και ού προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός με κτήρ μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επί με και λεησόν με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό του παιδί σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχοι, όσοι και δίκαιοι, καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθών οικετεύσατε, σωθήν εδεόμεθα τα ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μνήστητη, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σχηλεύσας και αίγιος συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασσας τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι ημών λαούν απεγνωσμένων. Μη διπαραδόηση μας στέλνω διαδρομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και δι' Αβραάμ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάν. Άγιος ο Θεός,

0: Άγιο Ισχυρό, Άγιο Θάνο Ελέησον ημάν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιο αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, Ελέησον ημάς, Κύριε Ηλάχτη τε αμαρτίε ημών, Δέσποτα συγχώρησον τε ανομία ημών, Άγιε επίσκεψε και Ιε τε ασθενεία ημών, ένε και εν το όνομα τα σου, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιο αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση η Κύριε του Θεοφόρου μάρτυρας. Τες αυτών ηγεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεγε. Γελέισον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφθαγνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία εν της επαγγελίας των μονών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν δι' ώρα τάκτας εντεύσεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάση λήψος κακών και οδύνης. Τίξον εμάς, Αγίους Αγγέλης, στην αντιπαρολογή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροστής σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιερέησον, Ιερέησον, Ιερέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και Άγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, τηρώντας Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών μακροθυμίες επί της ημών κλιμελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλου κρεμάμενος, το ευγνώμο ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, ηλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, ημάρτου μεργάρ και ηνομίσαμεν και οικεσμένα άξια άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν τη θελήμα εις των καρδιών ημών. Αλληγετεύομεν την συνανίκα στον αγαθόητα φύσε ημών, Κύριε, κατοπλήθος του ελέους σου και σώσον ημάς διά το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαχικόν ημών φρόνημα, εινα των παλαιών αποθεμένη άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τη εισακολουθούντε προ τα όμα είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσουμε εν θα πάντων στην εθενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντω αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεό ημών. Και σε την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα
0: του Θεού
1: ημών, δόξα
0: σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και σε αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον, ευλόγησον.
3: Thank you.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω αναβαλώμενο φω ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέριν, ο στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσεων τρίτατα. Από επιτιμή όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία ει των τόπων όνα θεμελίω αυτά. Όριον έθου, όου παραλεύσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα θηρία του αγρού προσδέξονται, όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρθον τη χτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λέειν πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρουθία ενό εύσουση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε ψηλάτε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο ένω τη δύση αυτού. Έθου σκότο και γίνεται τον ήξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Αντί την εν ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα σε αυτόν και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ξεμεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα επιρρώθη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όν έπλασε εμπέζει αυτή. Πάντα προ έπροσδοκό σου ιδού εντροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσοι τη χείρα τα σύμπαντα, πλήστησονται Χριστόετο, αποστρέψοντο δε στο πρόσπον τα αναχθίσονται. Ανταελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ει τον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξ αποστελεί το πνεύμα σου εκτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ήτου εδόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έργο την δύση αυτού έθου σκότω και γίνεται τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα αργά σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό.

0: Αφού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ο Ήρος και πορεύθει η Βουλή Ασεβών, και να δω μαρτυλούν και έστει και επικαθέρω λιμών τι κάτισεν. Αλλά εν τω νόμου Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τω νόμου αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο χρόνο του πεφτευμένων παρατζεξώς των υδάτων, ο τον καπά αυτού δώσει καιρό αυτού και το φλήν αυτού ουκ απορρίστε και πάντα ως αν πει κατεβόθησεται. Ουχούτος εσεβείς ουχούτος ολοσυχνούς, ο νεκρύπτει ο άνομος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αν τους εσεβείς σε κρίση, ουδή αμαρτωλέ εμβολή δικαίων. Ότι γινώσει ο Κύριος ενώ δικαίων και ο δώσε βόνα πολίτε. Ενα τι εφηρία ξανέθνη κλαί, εμελέτησαν κενά. Παρέσαν βασιλείς της γης και άγοντες ανοίξαν επί το αυτό, κάτι του Κυρίου και κάτι του Χριστού αυτού. Διαρρήξω τους δεσμούς αυτών και απορρίψω θυμών τζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγκυλάστε αυτούς και ο Κύριος εκμεκτηρεί αυτούς. Τότε λαλείς προς την οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δι κατάς βασιλείς επ' αυτού επισιών όρους του Άγιον αυτού, διαγγείλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος επί πρός με, Υιός μου νησί, εγώ σήμερον διαγενικάσαι. Έτσι παρε μου και δώσ' την θεσμονομία σου και την εγκατάστασή σου στα πέρατα της γης. Λιμάνισε τους άδους σιδηρά, ως κύβει κεραμέως, δρύψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνατε, παιδεύτε πάνω στις κοινώνες στην γην. Δουλεύτε ο Κυρίων φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξτε παιδείας, μην πετωργιστεί Κύριος και απολύσει ο εξόδου δικαίας, όταν εκαθετά και θυμός αυτού. Μακάρι πάνω στις πεπιθώτες από αυτό. Κύριε, τι πληθύνε λεποντές με, πολύ πονέστε επί με. Όλοι λέγουν στη ψυχή μου, ουκ αστρία φωνή του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήτρη με δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύνωνε και κράξα και πήκωσε με εξωρός Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήφθητέ μου. Ού βοηθήσω μοιριάδο λαού, τον κύκλο στην επιθεμένον μου. Ανάστα και έσω στον Θεό μου, όσοι πάταξα πάνω στο χρόνο του Ματέω, οδόν τη ματινό συνέντευσα. Του Κυρίου σωτηρία και από την άνω στη ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τε επικαλείσαι μεσή κουσάς μου, ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίσαι πλατινάς με, εκτήρησόν με και εις άκους ψευχής μου. Ή ανθρώπων, ας πότε παρικάρδι, είναι τε αγαπά τη ματαιότητα και τε ψεύδος. Και ο γνώτητα θαυμάστε Κύριος των όσων αυτού, Κύριος ακούστε μου εν το κεκαγένα προς αυτόν. Οργίστε και μη μαρτάνετε, άλεγεντε της καρδίας ημών, επί της κήτης ημών κατανοίγετε. Θύστε θυσία δικαιοσύνης και ερπίστε επί Κύριον, όλη λέγουση, τι εις δείξει μην τα αγαθά, εσύ μειώστε θυμάσαι το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε βροσύνη στην καρδία μου, από καρπού, σύτου, ίνου και ελαίου αυτών επιδίδησαν. Εν ειρήνη με το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, τσί Κύριε κατά μόνος ελπίδη κατοκισάς με. Τα ρήματα με νότσε Κύριε, είναι συγκαρβγής μου. Πρόσεχε στη φωνή της διέσεώς μου, βασιλεύθυν και ο Θεός μου, ότι μπορείς να προσεύχουμε Κύριε. Το πρωί σε ακούσεις τη φωνή μου, το πρωί πέρα σου μέση και υπόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομεί ανσύ. Ού παρικείς υπονειρευόμενος, ουδή δεμονή σου παράνομη και τέντε των θερμών σου. Εμείς πάντως εργαζομένος στην ανομία, απολύς πάντως λώνοντας ο ψεύδος. Αν δρεμάτων και δόλειων, δελείστε Κύριος. Εγώ όταν το πλήθος του ελέησου, ελεύθερα με στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σε φόβο σου. Κύριε, δείξε μου τη δικαιοσύνη σου, ένα εκ των εχθρών μου, κατεύθυνον οποίων συνοδών μου. Ότι ο γκέσον σώματα αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάβασταν εγώ μέρος αλλά έξ' αυτών, τελώς αυτών εδουλειούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Από πασά τους σώματα διαβουλειών αυτών, κατοπλούτωσαν σε βιών αυτών, έξον αυτούς, ότι παραπίκρανά σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντως εκπλήντως επί σε, εις αιώνα γαλιάζονται, και κατασκηνώσουν αυτής, και καψίζονται σε πάντως αγαπώ το όνομά σου. Ο Θεός ευλογείς δίκαιον, Κύριε, σου πλευδοκία στεφάνω σε εμάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, με την τεργή σου παιδεύσε με. Ελέσαι με, Κύριε, από τη στενή σημή, είσαι με, Κύριε, τώρα αυτά στά μου, και ψυχή μου τώρα αυτή σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έως πότε. Επίσης, Κύριε, ρίστε την ψυχή μου, σώσε με έρηκε εν του ελέου σου. Ότι ο Κύριος του θανάτου μνημονεύω σου, εν δε το άδει, τη εξομολογήσε τέση. εκοπίασε τον πνευμό μου, ζω καθεκάστηνε την κλίνη μου, ενδάκρυσε ενώ τον μου βρέξω. Ετεράφθη που θυμό φθαρμό μου, επαλώθη εν πάση εκκρίση μου. Απόστε μου, πάντα εργάζομαι την ανομία, σήκουσε κυρίω γονεί του κλαθμού μου. Ήκουσε κυρίω ζωή σε μου, κύριο του ψυχή μου σε δέξατο. Εσχυνθήσαν και τεραχθήσαν πόδρα πάντα τη εχθή μου, αποσταφίσαν και συγκρίσαν πόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αγί και σε όνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αγί και σε όνα στον αιώνα μην. Κύριε Θεός με επισύλπισα, σώσε με πάντα τη δεκόντων με κηρύσε με. Μήποτε αρπάσεις λέω την ψυχή μου, μειώνω του κρυμμένου, μη δε σώσοντος. Κύριε Θεός μου, επίσα τούτο, εις την αδικία εν χερσή μου. Για να τα πέντε κατ' ανταποδοδούς μου κακά, απέσμη άρα από τον χώμο μου κενός. Καταδιώξε άρα αυτός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εκείνη τη ζωή μου και τη δόξα μου σου κατασκηνώσε. Ανάσε την κύριε οργή σου, υψώθεν της πέρας των εχθρών σου. Και εξηγέρθηκε κύριε Θεός μου προστάγματι, ο ένα τύλο και συναγωγή λαών κυκλώσε και υπερτάφτηση ψου επίστρεψον. Κύριος κοινή λαούς, κρίνομαι κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακαγία μου τιμή. Συνελέστε το διαπονήρεμα των λόγων και κατευθύνει δίκαιων, τάζουν καρδιέ και ενθρώσει ο Θεό. Δικαίω βοήθεια άμπρα του Θεού, του σώσου τη ευθύνη καρδία. Ο Θεό κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο και μη έγινε πάγων κάθε την ημέρα. Εάν με επιστραφείτε, την οφέρα αυτού στην πόση, το δόξα αυτό ενέτεινε και ετοίμασαν αυτό. Και αυτό ετοίμασε και θανάτου, τα βέλη αυτού, του σκιωμένε εξεργάσατο. Ιδού δίνει αδικία, συνέλαβε πόνων και έτσι κοινωνία. Λάκων όρεξε και ανέχαψαν αυτόν και εμπίστη βόθων ονειργάσατο. Επιστρέψε από όλου αυτού και παλαιόν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και αυτελώ το όνομα του κύριου τύψή του. Κύριο, κύριο Σιμών, ω το μαθόν το όνομά σου πα στη γη, ότι υπήρχε μεγάλο πρεπειά σου περάν των ουρανών. Εξ σώμα του συμπίου και θυλαζόντων κατά τρίτη σου ένων, ένα για τον εχθρό σου που καταλήξει εχθρών και εκδικητή. Ο τόλο των ουρανού έγα τον εχθρό σου, σιλήνει και αστέρε ασία θεμελίω σα. Τι έστω άνθρωπο ερωτηνή και αυτού, ή ω τρόπο του επισκέπτη αυτών. Λάω του αυτών βραχύτη παραγγέλου, δόξα και τιμή στεφάνω σε αυτόν, και κατέστη αυτόν επιτρέγα των χειρών σου. Πάντα επέτρεξε από κάτω από τον αυτού, πρόποτα και βόσα πάσα, έντια δίκαια τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του οχθεία τελάσει, τα διαπορεύομενα τύπου στα λασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, στο μαθό των ονομάζων πα στη γη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, την νύν και αγί και στου αιώνα του νόνου να μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα ο Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια.

Κύριος Αγγύριεν, Δίες Πέρατα, Αυθήν αμαρτήλους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος Σου εφημάς καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε του έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε Θεό, ο μονοπλήνο ενό και κατά βάση εξωτερία του γένου των ανθρώπων, να επιτεύει του δούλου και αυτήν την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, στη δούλη πέπλυνα τη κεφαλά του δε αυτών υπέταξαν αυχαίνε. Ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, άλλο τόσων περιμένοντε έλεο και την σύνα απεκδεχόμενη σωτηρία. Ού διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν ει πέραν και την προσούσαν νύκτα, από παντό εχθρού από πάση δικημένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Υπό κράτους της βασιλείας σου ευλογημένη.

0: ειρήνη ο τίδων η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρων της ονομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε οικίας ασθενείας ημών, έννοια και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήριο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών επί ούσιον, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ'

0: Εκκλησία πόλη εν ωρία ταύτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου

των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των άσκηση και αθλήση διαλαμψάντων, της Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυρο...

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Ίκαρος, 2023.

σπρώχνοντας ολοένα τους βοριάδες. Απολάκτησε επιτέλους του λεκτικού τις λέμαργες διαθλάσεις. Μη συναρμόζεις πια φωνήεντα και σύμφωνα. Έβγα στη βρύση της λαλιάς με ένα τίποτα, με το ευρύχωρο βλέμμα σου νικιασμένο στο θάνατο. Η σιγή μεταβάλλει τις λέξεις σε χάπια που γύρω φέρνουν ανώφελα τον ύπνο.

Θερινά κριτήρια. Ζούμε από το μέλλον, τη σύγχρονη υπερένταση της ιστορίας, τον άξεστο φασουλί που κρέμεται στο παλκοσένικο ένθεος, από ταχύτατες κλωστές αφάνταστα θρησκευτικές και ασυμπόνετες, το χειροποίητο λεξιλόγιο της συνταρακτικής εμπειρία, όπου αμνηστεύουμε ειδήλια διαμελισμένα, η αφερέγγια οικειότητα της υπάρξεως που ονομάζουμε κάλος ή θεοφοβούμενη λησμοσύνη, πολύχορδη ιατρική πολυτέλεια. Η ελπίδα μου σώπασε, ο πολύμνια, δίχως θέαση το απόλυτο, λιμοκτονή. Μα η ώρα του θάρθει, ως αν ορμητική βλάβη της αντικειμενικότητας. Χρήσιμο, αναβλύζει από το άχρηστο. Προφορική είναι πάντα η αλήθεια. Τα γραφτά μας, αποκοπτόμενα με του αστάθμητου, το αυθεντικό, πολύφωνο ψαλίδι.

Εκκλησιαστικό όργανο. Είμαι βαθιά ηλίθιος, αλλά δεν έχω κλειστοφοβία. Σαλτάροντας από τη βρώση και από την πόση στο ένα, τον ακέραστο αριθμητικό μας μύθο. Ψυχαγωγία η ηχοικότητα, μα η όραση γιγάντιος ισχυρισμός που αναθάλει η τσιμουδιά στα σωματίδια. Είμαι θαυμάσια ηλίθιος, όπως τα αεροπλάνο, ξεσχίζοντας όμως ανεκτήρμονα τις εκνευρισμένες αποστάσεις και ακόμη ξεκοκαλίζοντας τις επιρμένες λύσεις, χωρίς να βλέπω καν τα κοπιώδη προβλήματα.

Τυφλή απόκρουση. Δεχτείτε με επιτέλους ως έναν, όπως έλεγα προηγουμένως, ηλίθιο. Γενικά δεν υπάρχω και ας βράζει το αίμα μου, παρόλη την κακοκαιρία στο έργο του Στρίνμπεργκ, ως αν είναι αυτή η έσχατη λεκτική μου θνησιμότητα. Χρυσάνθεμα από στήθους και άμφια στο αρχείο του Αχυρώνα. Χθες ήτανε, προχθές ίσως, πιάνω στον ύπνο μου κάτι στίχους αναντήρητους με διαβολεμένο οξύ και πρικόα συλλαβικά θέλγητρα. Είπα για μια στιγμή να σηκωθώ από το κρεβάτι και να τους αλλάξω φθαρτότητα, να τους αδειάσω με ένα νερένιο κύπελο από την τόσο γεώδη στάμνα της μνημοσύνης, απάνω του χαρτιού την αυτάρεσκη λευκότητα, να τους αφήσω εκεί να νυμφεύονται τις πιο βαγνερικές μου ώρες. Την άλλη μέρα, όταν αφυπνίστηκα πολύ πρωί για μένα, η ώρα 9, με ξύπνησε ένα επίμονο στα κουδουνίσματα τηλεφωνικό λάθος. «Φαρμακείο εκεί». «Τι αριθμό πήρατε?» αποκρίθηκα. «Εδώ είμαι εγώ κατά πάσα πιθανότητα. Μήπως έχετε έτοιμη την ακτινογραφία?» «Όχι», λέει η άλλη φωνή. «Δεν κατορθώσαμε την απεργία». Την άλλη μέρα δεν θυμόμουν τους υπνογέννητους στίχους και άρχισα να στεναχωριέμαι. Αν ξέρατε πόσο τα έχω βαρεθεί τα πενθήματα. Σουτάρω τότε από μεγάλη απόσταση. Και όχι μόνο αυτό, γελώντας, αισθάνθηκα πως αποβαίνω συμπαθέστερος. Δεν εκτίμησα ποτέ την ιερόδουλη γραμματική και τα νοσήλια του συντακτικού. Δεν είμαι εγώ βέβαια όπου πρέπει να τα πληρώσω. Για άλλα με προώρησε η άνοιξη, να κερδίζω τέρματα στον τελικό των αγριολούλουδων, αγκαλιάζοντας την Κορντέλια.

αντί νεφέλωμα. Η σιωπή δεν είναι ελευθεριά. Η σιωπή δεν είναι αιχμαλωσία. Η σιωπή δεν είναι δωρεά. Η σιωπή δεν είναι ιδιοκτησία. Η σιωπή είναι ένα καναρίνι στο μικρόφωνο. Η σιωπή είναι εντελάλης από στάχτη. Κάθε ριάκι της κραυγάζει πως μονάχα η σιγή μιλιέται. Κάθε στιγμή της χαστουκίζει τα ρολόγια. Καταραίουν ελαττήρια, ο καιρός, παξιμάδια και βίδες. Η σιωπή περιπέζει τα αδιέξοδα. Η σιωπή δεν κατάγεται από την Κίνα. Η σιωπή τη γλώσσα τη φασκιώνει με συντακτικό και κανόνες. Αναπάβεται στα ανώμαλα ρήματα. Ερωτεύεται επιρήματα. Στους ρήτορες όπου σύουν τα μπαλκόνια συσσωρεύεται. Πηγαίνει τις Κυριακάδες στην εκκλησία για να ψάλει. Συχνά τηγανίζει πατάτες. Τα τύμπανα δικά της. Τα ουρλιάσματα των γυναικών στα μεευτήρια. Όλα τα κλάματα δικά της είναι και όλα τα ξεφαντώματα. Μα όμως, τι όλεθρος. Η σιωπή δεν βρίσκει πουθενά το όνομά της.

Ποίημα δίχως κάρποση. Αν ήτανε τα σύννεφα, θα ήμουνα κι εγώ. Αν ήτανε τα φύλλα και το θρόισμα, κι εγώ θα υπήρχα. Σπινθήρες αν βγάζαμε στα χέρια μας, φωτιά θα βλασταίναμε. Μα η ζωή δεν έχει τη δική μας περηφάνεια. Υποκείμενο δε φυτρώνει στο ξαφνικό που διαρκεί ως το θάνατο. Κι όλο ένα με σπαθιές ηρεμίας αναβρεφουργείται. Τίποτα παλιό εδώ και τίποτα καινούριο. Νιάτα να πεις, θολώνεις από παρανόηση. Τα γυρατιά να δράξεις, μετερίζει, δεν γίνονται.

17 Ιουλίου 1979. Μακρινός ο ήχος απ' τα πένθη, στο ακόρεστο ξέφωτο που οδεύουμε, τόσο λεπτή σαν γλωστούλα φυσαρμόνικα, στα σαρκώδη χείλη της βραδιάς, η απουσία ξετινάζοντας όνειρα αγιάτρευτα. Είμαι μικρός και επώδυνος από αρχαϊκότητα, ως αν το στρουθί που ραμφίζει τα μικρά του ευρήματα. Είμαι σήμερα κλειδωμένος στην ευτυχία. Τη μουσική μου δεν τη θέλω πια. Σας τη χαρίζω.

με το μολύβι στο χέρι. Υπέρμαχος των άστρων, εκτείνομαι στην άπατη μοναξιά μου.

Θλάση θεωρήματος. Τι ερημιά φανταχτερή, μ' όλα τα στέρια, σε έξαψη γαλάζιας αγριότητας. Ο κόσμος θα ανακαταλάβει το ξημέρωμα στους τροπικούς μεγάλους ερημότοπους, όταν ο ήλιος γίνεται διάτορος και πάνω στα ουράνια ξεχυλώνει για να μαυρίσει σκοτεινιάζοντας ακόρεστα στου λιονταριού των τρυφερότερων έρωτα. Τι ερημιά φανταχτερή, με στήλβοντα μαχαίρια στο γέρικο σούρουπο που κοροϊδεύει την ύλη, κι κάθε τη βουτιά του πελεκάνου απ' τα ύψη το παντέρμο ψάρι στη βύθιση, ξεκουμπώνοντας με το ράμφος απ' τα πανάρχια νερά τη ακλείδου της μοίρας. Αστραφτερός, Ηράκλητος, ο ποιητής δεν μπορεί να γλιτώσει από τα πράγματα, σαν τον κακότυχο Αβεσσαλόμ από τα κλαδιά τους. Είναι η μαυιά του χέτη, η αξόδευτη, πιασμένη.

Ο τριγητός της βαθιάς επιφάνειας. Εδώ, σε τούτο το βραχύβιο άρωμα, είναι η κατοικιά μου. Στα φωτερά και ανάστατα εικονίσματα, τον άσπυλο κόκορα, μια περίχυτη ζωής ανθοδέσμη, το γοερό γαϊδούρι με τα τεράστια ιώδη μάτια, την αμνάδα όπου πάει να φτερακίσει, την όρνηθα όπου θέλει να θυλάσει. Στιθάτος ήλιος κλέβοντας του πετινού το χρώμα, κρεμάμενο η λιτάρι στα γαμήλια χέρια της βροχής που κοιμάται. Φαράγγι ήλιος και άφωνη ξερολιθιά, παράλυτη στη λαύρα.

Ραγίσματα. Το ποίημα είναι ένα κουρδισμένο παλιοπέχνιδο φτιαγμένο για να φτερουγήσει. Δεν καταδέχομαι καθόλου τα ψευδόνυμα. Χρόνος και άχρονο για μένα, παρατσούκλια. Όταν αποστηθίζουμε τα πράγματα, λέμε ύλη. Όταν ερωτευόμαστε τα πράγματα, λέμε μυστήριο. Να βγω σαν ασημόγλαρος, να βγω στη ζωφεράδα, μ' ολόκληρη την άβρα τυλιγμένος ο χαρμόσυνος, ένα σταχτή μαχαίρωμα να κάνω το τραγούδι και όλη τη λάμψη του ουρανού σαν ένα ιδιόμελο. Τα βράχια είναι σαν αδέρφια, χάρος του χάροντα, η ψήξη του πλανήτη.

γλαφυρό του φέκι. Γυράσκω πάντα στην ελάσσονα κλίμακα, μελίσα ξεσχίζοντας τα σκουτιά της χαρμολύπης, να αποδίνουμε δίκαιο η χειρότερη ανοησία μας. Κολατσίζω πρωινό απόλυτο μηδέν, ακουμπισμένο απάνω στη συμφορά μου να υπάρχω. Σ' αυτό δεν έχω συντροφιά, δεν έχω σπάργανα για τον ιό του φανταχτερού ζώου. Δεν εξυμνώ κροκοδίλους, λυτρώνω σαν χλαμάρες πέρσι στην Ταγκανίκα, και όπως το είπα κι άλλοτε, η βλακεία είναι απολύτως αναγκαία. Κάθε γλώσσα σημαδεύει περιπέτειες από το δεινόσαυρο έως εμένα, μέχρι τη γάτα της γειτόνισσας την αχρωμάτιστη. Κάθε πρόσωπο ιδρύει το χαμόγελο στα πιότερο ηλίθια χείλη. Κάθε αντίλαλος και μυστικισμός, κάθε γυναίκα και βασιλεία. Κοφίνια με θάλασσα κουβαλημένα στον κατάμαυρο σκύλο. Θα γιάσουμε γονατίζοντας αντίκριστα νοπάγια σεμάκια, ταραγμένα συνέχεια από τα έμορφα μοίρα τους. Τυποτένια διάτορα, καθόλου πρακτικά και ασυλλόγιστα. Τρομερό και απέριτο μεγαλείο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991, εκδόσεις Σίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τη μνήμη του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Τις προγραμματικές θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στα κρυονέργια Ναυπακτίας. Μεγάλη φωτιά στη Νέα Βίσα του Εύρου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθηνών από αύριο στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς μία αποκλιμάκωση στην περιοχή. Έκρηξη και πυροβολισμοί αναφέρθηκαν σε μεγάλη οδική αρτηρία στο Καράτσι στο Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα αναφερθεί σε δύο μεγάλους ευεργέτες που κατήγοντο, και όχι μόνο δύο, θα μιλήσουμε και για κάποιους άλλους, από το νησί της Λίμνου και έδρασαν και δημιούργησαν και τα πλούτη τους και μετά τη συνεισφορά τους στην Αίγυπτο. Ανήκουν στους Αιγυπτιώτες λοιπόν Έλληνες, αλλά κατήγοντο από το νησί της Λίμνου. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την Λίμνο και αυτή την μετοίκηση στην Αίγυπτο, μια και παρατηρείται στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, κυρίως στο 18ο και 19ο αιώνα, πάρα πολύ από τον ελλαδικό χώρο να μεταφέρονται, να πηγαίνουν για εμπορικούς, οικονομικούς, βιοποριστικούς λόγους στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Όπως ήδη γνωρίζουμε, πάρα πολλοί από την Ήπειρο βρέθηκαν στην περιοχή εκεί και έχουμε ήδη αναφερθεί, όπως είναι ο Αβέροφ, ο Τοσίτσας και πάρα πολλοί άλλοι, να μην τους πω όλους γιατί κάποιον θα δικήσω ή θα ξεχάσω. Έτσι λοιπόν και από τα νησιά του Αιγαίου, από την Δωδεκάνησο, από την Λίμνο και από άλλα νησιά, κυρίως όμως από αυτά τα δύο, μετά πήγαν και μετοίκησαν στην περιοχή για να κάνουν χρήματα. Την πατρίδα τους όμως ποτέ δεν την ξέχασαν, την θυμήθηκαν, την επισκέπτονταν όταν μπορούσαν και την ευεργέτησαν πάντα, με, κυρίως με εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία ή με το να βοηθούν τους υπόδουλους αδελφούς τους. Οι Λίμνοι λοιπόν άρχισαν να εγκαθίστανται στην Αίγυπτο από πριν από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η μαζική εγκατάστασή τους εκεί όμως παρατηρείται μετά το 1830. Μεταξύ των ιδρυτών της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας περιλαμβάνεται και ο Λίμνιος Γεώργιος Δημητρίου, ο οποίος ήταν βιομήχανος και έμπορος βαμβακιού. Έκτισε το κεντρικό ναό του χωριού του και υπήρξε φανατικός συλλέκτης αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, τις οποίες στη συνέχεια δόρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, και 10.000 αρχαία νομίσματα τα οποία παρέδωσε στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ως το 1940, ακόμα περίπου Λίμνοι μετανάστευαν κατά χιλιάδες στην Αίγυπτο σε αναζήτηση εργασίας. Υπολογίζεται ότι το 1905 ζούσαν εκεί τουλάχιστον 700 οικογένειες και 10 χρόνια μετά οι Λίμνοι της Αιγύπτου ξεπερνούσαν τις 5.000. Πρωτοπόροι της ίδρυσης το 1887 της Λιμνιακής Αδελφότητας Αλεξανδρίας ήταν ο Τζον Αντωνιάδης, για τον οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα, ισόβιος πρόεδρος ως το θάνατό του το 1895, βασικός χρηματοδότης της, που παραχώρησε για τις ανάγκες της λειτουργίας της και δωρεάν στέγη σε ένα από τα γραφεία των επιχειρήσεών του, ο Παναγιώτης Πολυταρίδης, ο Ιωάννης Παντελίδης, ο Κωνσταντίνος Καραγεώργης και ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος Νικόλαος Λίμνιος, εκδότης της εφημερίδας Μεταρρύθμισης Αλεξανδρίας, η οποία ήταν η πρώτη σοβαρή ημερήσια εφημερίδα της Αιγύπτου και την οποία διαδέχθηκε ο πασίγνωστος Ταχυδρόμος γύρω στο 1900. Πάντως, μαζί με τον βαβακόν βιομήχανο Ιωάννη Δημητρίου και τον εφοπλιστή Στυλιανό Γαροφάλου, από το 1860 αποτελούσαν την ηγετική τριανδρία των Αιγυπτιωτών Λιμνίων. Γύρω στο 1870 ίδρυσαν στην Λίμνο τον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο «Η Ομόνια»,
ο οποίος συγκέντρωνε τις οικονομικές εισφορές των αποδήμων για τα σχολεία του νησιού έως το 1884 περίπου, οπότε και διαλύθηκε. Από διάφορες δωρεές στα χωριά τους είναι

του 9ου αιώνα όπως βλέπουμε. Πολλές από τις αιγυπτιακές αρχαιότητες, σφίγγες, πάπυροι και αγάλματα που υπάρχουν σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο του Λούβρου προήλθαν από δικές του ανασκαφές. Ο Κυριάκος και η Μαρία Χριστοδούλου ίδρυσαν το Χριστοδουλίδιο Αρεναγωγείο το 1870 και ο Αθανάσιος Φεργαδιώτης το Φεργαδιώτιο Παρθεναγωγείο το 1905. Ο Θεοφάνης Μοσχούδης, έμπορος, κάτοικος Καΐρου, δόρισε 18.000 λίρες στα σχολεία της Λίμνου το 1861 στη μνήμη 10 συγγενών και συγχωριανών του που ζούσαν στην Τσέντα της Αραβίας και είχαν σφαγεί σε κάποια ληστρική επιδρομή εκεί. Με τα χρήματα αυτά συντηρήθηκε το σχολαρχείο του Κάστρου επί 20 σχεδόν χρόνια. Ο Ιωάννης Παντελίδης και ο γιος του Οδυσσέας Παντελίδης από τον Κορνό είχαν καπνοβιομηχανία και σαπονοποιείο. Ο πατέρας ίδρυσε το Παντελίδιο Αρεναγωγείο Κορνού το 1898 και ο γιος του το Παντελίδιο Παρθεναγωγείο Κάστρου το 1905. Πληροφορίες για τους Λίμνιους Αιγυπτιώτες μας δίνει και ο ύμνιστος Ιωάννης Χατζηφώτης, θα τα δούμε στη συνέχεια, και να πούμε ότι το υλικό το αντλούμε από τον κύριο Σπυρίδωνα Καμαλάκη που έχει ασχοληθεί με τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες και την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού συγγράφοντας βιβλίο για αυτό.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα σε Λίμνιου, στην καταγωγή μεγάλους ευεργέτες που έδρασαν, δημιούργησαν και έδωσαν τις ευεργεσίες τους τόσο στη Λίμνο αλλά και στην Αίγυπτο όπου εργάστηκαν. Να έρθουμε λοιπόν τώρα να δούμε έναν από αυτούς που ήδη αναφέραμε, τον Ιωάννη Αντωνιάδη, τον οποίον τον συναντούμε και ως Τζον Αντωνιάδη και Σερ Τζον Αντωνιάδη. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Ο Ιωάννης Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1818. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές Αιγυπτιώτη επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη. Γεννήθηκε το 1818 στον Κορνό της Λίμνου, ένα νησί του Αιγαίου από το οποίο προέρχονται πολλοί διακεκριμένοι Αιγυπτιώτες όπως είδαμε. Οι γονείς του ονομάζονταν Αντώνιος και Διασινούδα. Ο Ιωάννης φεύγει από το νησί του,

όπως και πολλά παιδιά φτωχών οικογενειών του άγωνου αυτού νησιού, για να αναζητήσει την τύχη του στην Αίγυπτο το 1833 σε ηλικία μόλις 15 χρονών. Τότε, μας λέει ο κύριος Σπυρίδων Καμαλάκης, ήταν χαρακτηριστικό το δύστιχο στην Αλεξάνδρα, δηλαδή στην Αλεξάνδρεια, στην Αλεξάνδρα Ζάχαρη και στο Μισήρι Μέλι. Αραβικά Μίσρ ονομάζεται το Κάιρο και το δύστιχο αυτό συμπυκνώνει και εκφράζει απλοϊκά τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, το Μισήρι δηλαδή, το Μίσρ, την εποχή εκείνη. Οι συνθήκες αυτές, γράφει και ο ύμνιστος Ιωάννης Χατζηφώτης, ήταν εξαιρετικά πρόσφορες για το εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων που συνδυαζόταν με την επίδοση στις θαλάσσιες μεταφορές. Αρχικά, ο Ιωάννης Αντωνιάδης εργάζεται ως λιμενεργάτης 15 χρονών. 10 χρόνια μετά τον εντοπίζουμε σαν επιτυχημένο πλέον έμπορο, όπως συμπεραίνει ο ερευνητής που ανακαλύπτει το όνομά του μεταξύ των δωρητών του σχολείου και του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Πολύ γρήγορα οι επιχειρήσεις του Ιωάννη Αντωνιάδη, ευέλικτου, δραστήριου, εργατικού και έξυπνου λίμνιου, εξελίσσονται με ταχύτητατη ανωδική πορεία. Συμβάλλουν σε αυτό οι καλές σχέσεις του με τον τότε ισχυρό άνδρα της Αιγύπτου, τον Μοχάμεντ Άλι, οι οποίες αποδίδονται στην ανταπόδοση της βοήθειας που του είχε προσφέρει παλιά ο πατέρας του για να διαφύγει προς την Αίγυπτο, προσπαθώντας να σωθεί από την καταδίωξη του Σουλτάνου. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε το ουσιαστικό γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Άλι ενίσχυε τις εμπορικές και τις άλλες επιχειρήσεις ξένων στη χώρα του, επομένως δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι δεσμοί για να υφίστανται και καλές σχέσεις του Αιγυπτίου ηγέτη με συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο θα συμβεί και λίγο αργότερα με το διάδοχό του, τον περίφημο Σαΐντ Πασά. Ο Ιωάννης Αντωνιάδης δεν ασχολήθηκε μόνο με το εμπόριο, αλλά και με τις ναυτικές μεταφορές και πρακτόρευε την εταιρεία ατμόπλοιων Σμύρνης Δεδέαγατς. Δεδέαγατς λεγόταν τότε η σημερινή Αλεξανδρούπολη. Τα πλοία της οποίας εταιρεία Σμύρνης Δεδέαγατς, δηλαδή Αλεξανδρούπολης, έπιαναν λιμάνι και στην αγαπημένη του πατρίδα τη Λίμνο. Η οικονομική επιφάνεια και η δύναμή του ήταν τεράστια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όταν απουσίαζε από την Αίγυπτο ανέθετε την επιτροπία των επιχειρήσεών του στον Γιώργιο Αβέροφ, τον άλλο μεγάλο μας ευεργέτη. Ο Ιωάννης Αντωνιάδης είχε σχέσεις και επαφές με ηγεμόνες, βασιλείς, πατριάρχες, αλλά ποτέ του δεν λησμόνησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, το νησί του, και αγάπησε και φρόντισε και την χώρα που τον φιλοξένησε, δηλαδή την Αίγυπτο, και πρόσφερε πλούσια αγαθά. Παράλληλα υπήρξε από τα ηγετικά στελέχη της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας μαζί με τον Γεώργιο Αβέροφ και διετέλεσε αντιπρόεδρός της ως το θάνατό του. Όταν τέθηκε το θέμα της καλύψεως των χρεών της κοινότητας και ο Τοσίτσας, ο άλλος μεγάλος ευεργέτης, κάλυψε το μισό από αυτό το ποσό, ο Ιωάννης Αντωνιάδης προσέφερε 40.000 χρυσά φράγκα. Το 1890, αν και ηλικιωμένος πλέον, εξελέγει στο 12μελές πρώτο Δημαρχιακό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας. Συνέβαλε επίσης αποφασιστικά και στην ίδρυση της ελληνικής κοινότητας Δαμανχούρ στην περιοχή της Αιγύπτου. Πολλά από τα κέρδη του από το εμπόριο και τις μεταφορές τα επένδυσε στον τραπεζικό τομέα, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Το 1872 η Αγγλο-Αιγυπτιακή Τράπεζα με κύριους μετόχους τους Ιωάννη Αντωνιάδη, Σαλβάγο, Ιωάννη Χορέμη, Νεγρεπόντι και Ζερβουδάκη
ίδρυσε την Τράπεζα Αλεξανδρίας, η οποία έμεινε γνωστή κυρίως ως Τράπεζα Αντωνιάδη, αφού εκείνος ήταν ο βασικός μέτοχος. Δραστηριοποιείται οικονομικά και στο ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα και ειδικά στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου το 1876 βρίσκουμε να ζει εκεί η οικογένειά του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια κάποιας απουσίας του στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους, απεβίωσε και ετάφη στην Ερμούπολη ένα από τα παιδιά του, ένας από τους δύο γιους του, ο 7χρονος γιος του Βλαδίμηρος. Θα δούμε την οικογενειακή κατάσταση του Ιωάννη Αντωνιάδη στη συνέχεια. Το 1865 αγόρασε μια τεράστια έκταση 478 στρεμάτων έξω από την Αλεξάνδρεια, δίπλα στο δημόσιο πάρκο της Νούσχας. Εκεί χτίζει την εξοχική του κατοικία, ένα εντυπωσιακό ανάκτορο όπου φιλοξενούσε τους ξένους ευγενείς και ηγεμόνες που επισκέπτονταν την Αλεξάνδρεια, όπως είχε γίνει το 1869 με τη βασίλισσα τότε της Γαλλίας Ευγενία, η οποία μετέβη στην Αίγυπτο για τα εγκαίνια της διόρυγας του Σουέζ και οι διάδοχοι του ρωσικού θρόνου που περιηγήθηκαν με τρένο την Αφρική το 1888. Ο κήπος του που περιέβαλε το επιβλητικό κτίριο ήταν γεμάτος με μαρμάρινα αγάλματα. Το 1922 ο γιος του Αντώνιος χάρισε την έπαυλη στο βασιλέα της Αιγύπτου και αργότερα στο Δήμο Αλεξανδρίας με τον όρο να αποκαλείται πάντοτε κήπος Αντωνιάδη, ονομασία που διατηρείται ως σήμερα και αποτελεί και ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Στις 2 Απριλίου του 2006, το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για την από κοινού ανακαίνιση της ιστορικής βίλας Αντωνιάδη και την δημιουργία τμήματος ερευνών της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αλεξανδρινών και Μεσογειακών Ερευνών της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα, και σήμερα μιλάμε για τους μεγάλους ευεργέτες από τη Λίμνο. Αυτή την στιγμή μιλάμε για τον Ιωάννη Αντωνιάδη, και χάρη στη βιβλιογραφία που μας έχει δώσει το υλικό ο κύριος Σπυρίδων Καμαλάκης, μεγάλος άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και όχι μόνο. Είδαμε λοιπόν τον Ιωάννη Αντωνιάδη που γεννήθηκε στην Λίμνο, να τον βρίσκουμε 15 χρονών παιδί στην Αίγυπτο, όπου ξεκίνησε να εργάζεται σαν λιμενεργάτης, να το πούμε έτσι, και εξελίσσεται σε σπουδαίο έμπορο. Αρχίζει αμέσως τις ευεργεσίες του στους Έλληνες της Αλεξάνδρειας, στην ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, και σε συνεργασία και με άλλους Έλληνες μεγάλους ευεργέτες, όπως ήταν ο Γιώργος Αβέρο, Φωτοσίτσας, βοηθούν τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας ποικιλοτρόπως, ενώ οι εμπορικές δραστηριότητες του αυξάνονται και οι συνεργασίες του με ηγεμόνες βασιλείς και πατριάρχες είναι μεγάλες. Η βίλα του η περίφημη, ο κήπος του Αντωνιάδη, είναι ένα από τα αξιοθαύμαστα τουριστικά της Αλεξάνδρειας ακόμα και σήμερα. Ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση να, μαζί με την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, να την ανακαινήσουν. Είναι μια βίλα στην οποία πέρασαν και φιλοξένησε ο Αντωνιάδης βασιλής του κόσμου τούτου. Για να δούμε τώρα στη συνέχεια την εμπορική του δράση. Την συνέδεσε και με τα βρετανικά συμφέροντα. Είδαμε ότι είχε ιδρύσει και την ελληνοβρετανική, να το πούμε ελληνοαιγυπτιακή, συγγνώμη, άγγλο-αιγυπτιακή τράπεζα. Προσέφερε σημαντική βοήθεια στις μεταφορές και στην τροφοδοσία του βρετανικού στρατού κατά την εισβολή του στο Σουδάν, καθώς και κατά τον Κρημαϊκό πόλεμο, και ακόμη συνέδραμε και στην περίθαλψη Άγγλων στρατιωτών και άλλων ασθενών. Εκτιμώντας την συμπεριφορά και τις υπηρεσίες του, η βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία του απονείμει το 1865 τον τίτλο του υπότη, και γι' αυτό από τότε τον συναντάμε ως Sir John Αντωνιάδης, και το 1887 τον παρασημοφορεί. Από τις μεγάλες προσφορές του Ιωάννη Αντωνιάδη, του Σερ Τζον Αντωνιάδη στην Αίγυπτο, και όσα έχουν σχέση με την παιδεία και τον πολιτισμό, ένα τομέα που αγάπησαν, όπως είναι φανερό από όσα καταγράφηκαν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες εθνικοί ευεργέτες, παιδεία, πολιτισμός και υγεία, ήταν η σημαντική οικονομική ενίσχυση της νεοσύστατης τότε αρχαιολογικής εταιρείας Αλεξανδρίας, η οποία είχε σκοπό την διεξαγωγή ανασκαφών και την ίδρυση μουσείου. Συγκλονιστική για την εθνική φόρτιση η επιγραφή πάνω από την είσοδο της λέξης «μουσείων» στα ελληνικά. Προς τιμή του, μια από τις αίθουσες του μουσείου ονομάστηκε Σαλέ Αντωνιάδης. Αυτό το μουσείο πρόκειται για το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, που ιδρύθηκε το 1892 και στεγάζεται στο ίδιο κτίριο από τότε, από το 1895 μάλλον. Διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από αντικείμενα της ελληνορωμαϊκής εποχής που χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, όπως αγάλματα και πρωτομές, μοσαϊκά, τοιχογραφίες και κεραμικά, γυάλινα αντικείμενα και κοσμήματα, μούμιες και σαρκοφάγοι, μαρμάρινα και χάλκινα αντικείμενα, τάπητες, χαλιά δηλαδή, κοπτικά υφάσματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ένα παλαιοχριστιανικό αγαλματίδιο του καλού ποιμένα, από τα καλύτερα του είδους που έχουν σωθεί. Χρονολογείται στον 4ο ή 5ο αιώνα αυτό το αγαλματίδιο του καλού ποιμένα και ανακαλύφθηκε στη Μάρσα Ματρούχ. Στον ίδιο τομέα περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση του περίφημου έργου του Αναστασίου Νικολάου Γούδα, βίοι παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, που κυκλοφορήθηκε μεταξύ 1871 και 1876 και αποτελεί πινακοθήκη των σημαντικότερων μορφών του γένους λίγο πριν, κατά και μετά την Επανάσταση του 1821, στην οποία ήδη έχουμε πει ότι υπήρξαν και κατά την περίοδο εκείνη μεγάλοι ευεργέτες. Από το 1881 ο Σερ Τζον Αντωνιάδης, Ιωάννης Αντωνιάδης, είχε αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας του σχολαρχείου του κάστρου της Μύρινας στο νησί του, στην Λίμνο, το οποίο προς τιμήν του οι Λίμνοι αποκαλούσαν Αντωνιάδιο σχολαρχείο. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του σχολαρχείου συνεχίστηκε μέχρι το θάνατό του το 1895 σε βαθιά γεράματα. Τα οικόπεδα και τα κτήματα που είχε στη Μύρινα και στο Μούδρο τα δόρισε στα σχολεία της Λίμνου. Οι μεγάλοι λοιπόν ευεργέτες, οι οποίοι ευεργετούν όπως βλέπουμε με σχολεία, με εκκλησίες θα δούμε στη συνέχεια, με πολιτισμό, διάφορα πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστική μουσεία ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το πολιτισμό, τα οποία χρηματοδοτούνται από τους μεγάλους μας ευεργέτες και νοσηλευτικά ιδρύματα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, στους Αιγυπτιώτες, Έλληνες, Ευεργέτες, και σήμερα αναφερόμεθα ειδικά σε αυτούς που κατάγονται από το νησί της Λίμνου. Ήδη μιλάμε διεξοδικά για τον Σερ Τζον Αντωνιάδη, τον Ιωάννη Αντωνιάδη από την Λίμνο, ο οποίος βοήθησε πολύ και το νησί του, αλλά και την χώρα στην οποία δημιούργησε και έκανε τα λεφτά του, όπως λέμε, την περιουσία του. Είναι αυτός που έφτιαξε και την νεοσύστατη αρχαιολογική εταιρεία Αλεξάνδρειας, το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, και χρηματοδότησε επίσης και για βιβλία και για σχολαρχεία και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στην πατρίδα του. Επίσης, για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο κάστρο, στην πρωτεύουσα της Λίμνου, ο Ιωάννης Αντωνιάδης έστειλε 500 λίρες Αγγλίας το 1863 και άλλες 150 λίρες το 1864. Αργότερα χρηματοδότησε με 300 χρυσά 20 φράγκα την ανέγερση του ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Κορνό, το χωριό της καταγωγής του. Το 1868 ο Ιωάννης Αντωνιάδης οικοδόμησε στο Ρωμαίικο γυαλό της Μύρινας τοποθεσία, όπου όλοι οι πλούσιοι Αιγυπτιώτες έκτιζαν τις επαύλεις τους, ένα τεράστιο διόροφο σπίτι 11 δωματίων. Ήταν το πολυτελέστερο από όσα κτίρια βρίσκονταν εκεί. Εκεί κατοικούσε όταν επισκεπτόταν την Λίμνο. Τον υπόλοιπο καιρό διέμενε ως τον θάνατό της η μητέρα του και οι οικογένειες μιας αδελφής του, της οποίας ο σύζυγος, ο Ιωάννης Λαμπύρης, ήταν πρόξενος της Ελλάδος στη Λίμνο ως το 1890 περίπου. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο είχε ελευθερωθεί ένα μέρος της Ελλάδος, αλλά τα νησιά και κυρίως του Βορείου Αιγαίου υπήγοντος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πεθαίνει στις 27 Ιουλίου του 1895 και η σύζυγός του παρακινεί το γιο του Σαντώνη να παραχωρήσει την περιουσία που είχαν στη Λίμνο στην εκεί κοινότητα. Το σπίτι του στο Ρωμαϊκό γυαλό με τον τεράστιο κήπο το δωρίζει λοιπόν η οικογένειά του στην Ιερά Μητρόπολη Λίμνου για να χρησιμοποιηθεί από το 1915 ως Μητροπολιτικό Μέγαρο και ως χώρο στέγασης του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Λίμνου. Επίσης, το 1925 δόθηκαν 6.300 λίρες από την περιουσία του για την ανέγερση κοινοτικού γυροκομείου στην Αλεξάνδρεια, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν του Αντωνιάδιο Γυροκομείο και το οποίο λειτουργεί έως σήμερα. Εδώ πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το Αντωνιάδιο Γυροκομείο το 1962 μεταφέρθηκε στο Κανισκέριο, διότι αρχικό κτίριο στην περιοχή της Χάντρα πουλήθηκε. Για τη δημιουργία του πάντως είχε φροντίσει ο Μικές Σαλβάγος, δικαστικός κηδεμόνας της περιουσίας, όπως μας λέει ο ύμνηστος Ιωάννης Χατζηφώτης. Ο Τζον Αντωνιάδης απέκτησε με τη σύζυγό του Χαρίκλια Ευστρατίου, που κατήγετο και εκείνη από τον Μούδρο της Λίμνου, 5 κορίτσια και 2 αγόρια. Την Όλγα, σύζυγο του Ευστρατίου Ηρακλή του Μιχαήλ Σπάρταλη, χρηματιστού. Την Μαρία, σύζυγο του Στέφανου του Κωνσταντίνου Μουσούρου, ηγεμόνα της Σάμου, από το 1896 έως το 1899, πρέσβη της Οθωμανικής Τουρκίας στη Ρώμη, από το 1903 έως το 1907. Η οικογένεια μάλιστα της κόρης του Μαρίας δώρησε όλη την ακίνητη περιουσία της στην Αλεξάνδρεια, στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, η οποία τους ανακήρυξε μεγάλους ευεργέτες της. Η κόρη του Ελένη, σύζυγος του Παντελή του Μιχαήλ Σαλβάγου, επιχειρηματία, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Σύρο, το γιο του Αντώνη, την κόρη του Ευτέρπη, σύζυγο του Άγγλου Λόρδου Henry Walter Kingsbury, η οποία έχει ανακηρυχθεί επίσης μεγάλη ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, τον Βλαδίμηρο, που όπως είδαμε πέθανε σε ηλικία 7 χρονών στη Σύρο, και τέλος τη μικρότερη κόρη του, την Ευγενία, η οποία παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο τον γλύπτη Μιχαήλ του Ιακώβου Νεγρεπόντε και σε δεύτερο γάμο τον Γαλλορουμάνο πρίγκιπα της Βεσσαραβίας Κωνσταντίνο Μπρανκοβεάνου Μπιμπέσκο. Αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Έλληνα ευεργέτη από την Λίμνο, ο οποίος καταλέγεται στους μεγάλους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες, τον Ιωάννη Αντωνιάδη ή Σερ Τζον Αντωνιάδη. Στοιχεία τα οποία τα πήραμε από το έργο του άλλου μεγάλου Έλληνα της Αιγύπτου, του Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Ήδη κάναμε αναφορά και σε έναν άλλο ευεργέτη πάλι από την Λίμνο, μιλάμε για όσους κατάγονται από τη Λίμνο σήμερα, τον Ιωάννη Δημητρίου, ο οποίος αναδείχθηκε διαφορετικός ευεργέτης του πνευματικού αυτός πολιτισμού της πατρίδας του. Είχε γεννηθεί το 1821 στη Λίμνο και πέρασε στη Σμύρνη για τις σπουδές του. Το 1842 φτάνει στην Αλεξάνδρεια, όπου όπως οι περισσότεροι Έλληνες πάρικοι που μεγαλούργησαν, άρχισε να εργάζεται σε κατάστημα. Σύντομα δημιούργησε μαζί με τον αδελφό του Θεοχάρη δική τους επιχείρηση, από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εμπορικές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Τον πλούτο του τον χρησιμοποίησε για την αγορά, διάσωση και μελέτη αιγυπτιακών νομισμάτων και άλλων αρχαιοτήτων. Ο Ιωάννης υπήρξε ο πρώτος δωρητής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Στο περιοδικό Αθήνεων του 1880 δημοσιεύθηκε η είδηση της μεταφοράς από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα 44 κυβωτίων που περιείχαν αιγυπτιακές αρχαιότητες, τις οποίες δώρησε στο μουσείο ο γενναιόφρον ομογενής Ιωάννης Δημητρίου, υποσχόμενος να αποστείλει και όσες άλλες αποκτήσεις στο μέλλον και ότι θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις αναγκαίες προθήκες και ό,τι άλλο θα χρειαστεί για την έκθεσή τους στο Εθνικό Μουσείο. Απεβίωσε στην Αλεξάνδρεια το 1892. Στον τάφο του, στο πρώτο κημητήριο της πόλης, οι αδελφές του χάραξαν την ακόλουθη επιγραφή: Ιωάννη Δημητρίο το Λιμνίο, Ανδρή Φιλαρχαίο, δωρητή της Αθήνης η Αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Συλλογής.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και χάρη στον μεγάλο Έλληνα της Αλεξανδρίας, τον Σπυρίδωνα Καμαλάκη, ο οποίος μας έχει δώσει το υλικό. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μεγάλους ευεργέτες από την Λίμνο που έδρασαν όμως στην περιοχή της Αλεξανδρίας και της Αιγύπτου γενικότερα. Ήδη μιλήσαμε για τον Ιωάννη Αντωνιάδη, Σερ Τζον Αντωνιάδη, και για τον Ιωάννη Δημητρίου. Τώρα να σταθούμε στην προσωπικότητα ενός άλλου, του Νικολάου Ντάλη. Ο Νικόλαος Ντάλης γεννήθηκε στα Λίχνα της Λίμνου γύρω στο 1855. Ο πατέρας του Παναγιώτης και η μητέρα του Μαριάνθη ήταν αγρότες. Την περίοδο 1884 με 1889, ως ενοικιαστής του κοινοτικού κτήματος Μητρόπολης, αναφέρεται ο στρατής Χατζή Ντάλης από τα Λίχνα. Πρόκειται για τον αδελφό του ευεργέτη Νικολάου Ντάλη. Ο Νικόλαος εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο σε πολύ νεαρή ηλικία. Αρχικά εργάζεται σαν επιστάτης στα έργα της διόρυγας του Σουέζ. Μια από τις υποχρεώσεις του ήταν να μεταβαίνει στα Δωδεκάνησα για τη στρατολόγηση εργατών. Με δεδομένο πως η διάνοιξη της Διόρυγας έγινε την περίοδο 1859-69, προφανώς ο Ντάλης, που είχε γεννηθεί το 1855, εργάστηκε στην εταιρεία της Διόρυγας μεταγενέστερα σε έργα δηλαδή συντήρησης και διαπλάτυνσης. Φαίνεται πως σε κάποιο από τα ταξίδια του μετέβη στους Αιγείους τόπους και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη, διότι αναφέρεται και ως Χατζιντάλης. Ασχολήθηκε με το εμπόριο βαμβακιού, με συνεταίρο έναν άλλο λίμνιο και αργότερα επιφανή ευεργέτη, τον Γεώργιο Δημητρίου Σαρή από το Βαρούσι, συνοικία της Μύρινας, και σύντομα απέκτησε μεγάλη περιουσία. Στα τέλη του 19ου αιώνα επιστρέφει στην Λίμνο και νυμφεύεται την Ελένη, θυγατέρα του αναγνώστη Σαράντη από το Βάρος, με την οποία επέκτησε 6 παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Ξενοφόντα, τον Παύλο, τον Διογέννη, τον Όμηρο και την Μαριάνθη. Αρχικά η οικογένειά του μένει στο νησί της Λίμνου, αργότερα όμως την φέρνει στην Αίγυπτο. Τον Μάρτιο του 1875, σε ηλικία μόλις 20 χρονών και αδημιούργητος, αναφέρεται σε κατάλογο δωρητών των σχολείων της Λίμνου, προσφέροντας 2 λίρες. Τότε ζούσε στην περιοχή της Μανσούρας, στο δέλτα του Νείλου, όπου είχε αγοράσει βαμβακοφυτίες με τα χρήματα που είχε αποκτήσει από την εργασία του στη Διόρυγα. Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα τα οικονομικά του είναι ήδη πολύ ανθυρά και χρηματοδοτεί με 16 λίρες Αγγλίας το χρόνο τη λειτουργία του παρθεναγωγείου στο χωριό της συζύγου του, το Βάρος. Προσέφερε 18 οικοσόφραγγα στη σχολή Σαρπίου Καλυθέας. Το 1907 μισθοδότησε τον επόπτη των σχολείων της Λίμνου. Χάρισε έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στη μεικτή σχολή Λίχνων για τη δημιουργία προαυλίου. Το 1908 έδωσε αρκετά χρήματα στο σχολείο του Μούδρου ώστε να προαχθεί σταδιακά σε τετραθέσια αστική σχολή. Η σχολή αυτή είχε ιδρυθεί το 1889 με πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτου Λίμνου κυρίου Κυρίλου, αλλά το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν αποτεφρώθηκε από πυρκαγιά στις 16 προς 17 Αυγούστου του 1896, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί και οι μαθητές να σπουδάζουν άλλοτε στον ήλιο και άλλοτε κάτω από τη βροχή. Ο Νικόλαος Ντάλης διέθεσε 525 λίρες Αγγλίας για την αποπεράτωση του οικοδομήματος, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1903. Διευθυντής του τότε ήταν ο περίφημος Δημήτρης Γλινός. Ο ευεργέτης προσέφερε και άλλα χρήματα για την προμήθεια εξοπλισμού του σχολείου. Δαπάνη έφτασε τότε τις 700 λίρες Αγγλίας συνολικά. Για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους οι μαθητές και οι κάτοικοι του νησιού, τοποθέτησαν μια αναμνηστική ευχαριστήρια πλάκα, η οποία βρίσκεται και σήμερα στη θέση της. Το κτίριο χρησιμοποιείται σήμερα για την στέγαση του πρώτου δημοτικού σχολείου Μύρινας. Την ίδια περίπου εποχή η λιμνιακή αδελφότης, την οποία είχαν ιδρύσει οι Αιγυπτιώτες Λίμνη το 1887, έχει περιπέσει σε αδράνεια. Οι ιδρυτές και κινητήριοι μοχλήτες, όπως είδαμε, ο Τζον Αντωνιάδης και ο Ιωάννης Παντελίδης, απεβίωσαν τον Ιούλιο του 1895 ο πρώτος και το 1898 ο δεύτερος. Διαδοχή τους δεν είχαν παρουσιαστεί.
Το 1905 ο Νικόλαος Ντάλης έλαβε την πρωτοβουλία για την ανασύσταση της Λιμνιακής Αδελφότητας. Η ανασύσταση πραγματοποιήθηκε το 1905 με έδρα την Αλεξάνδρεια και σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης στο νησί του. Στο πρώτο συμβούλιο που συνεδρίασε στις 8 με το παλιό Μαΐου του 1905, εξελέγει πρόεδρος ο Νικόλαος Ντάλης, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Χωραφάς, ταμείας ο Εμμανουήλ Κοκκιναράς, γραμματέας ο Βασίλειος Σαράντης και μέλη οι Ψάλτης, Νικόλαος Λίμνιος και Ιωάννης Παλαιολόγος. Οι πρώτες ενέργειές τους ήταν η σύνταξη νέου κανονισμού, τον οποίο εισηγήθηκε τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Λίμνιο, Σαράντη, Χωραφά και Παλαιολόγο και η σύγκληση συνέλευσης για να ψηφιστεί. Η συνέλευση έγινε στις 15-28 Μαΐου του 1905, έχουμε δύο ημερομηνίες γιατί έχουμε την αλλαγή από το παλαιό στο νέο, και είχε μεγάλη επιτυχία. Έδωσαν το παρόν πάνω από 150 λίμνοι και συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 500 λίρες Αγγλίας. Ακολούθησαν πολυάριθμες εγγραφές νέων συνδρομητών και σε τρεις μόλις εβδομάδες είχαν εγγραφεί 300 μέλη και συγκεντρωθεί 110.000 γρόσια περίπου. Στο τέλος του 1905 είχαν γραφτεί 340 περίπου μέλη και το αποθεματικό ήταν 120.000 γρόσια. Ο Νικόλαος Ντάλης προσέφερε 10.000 γρόσια εκτός από την ετήσια συνδρομή των 500 γροσίων. Πρικοδοτημένη γενναία από τους εύπορους λιμνιούς της Αιγύπτου, η Λιμνιακή Αδελφότητα θα αποτελέσει το εφαλτήριο της εκπαιδευτικής άνθησης στη Λίμνο την επόμενη περίοδο, επιχορηγώντας τακτικά με μεγάλα ποσά τη λιμνιακή κοινότητα. Δύο χρόνια μετά χρηματοδότησε την έκδοση του πρώτου τεύχους του έργου «Η Λίμνος, ιστορικών δοκίμιων της νήσου Ταύτης από τον αρχαιοτά των χρόνων μέχρι τον καθημάς του Αργυρίου Μοσχίδη». Χαρακτηριστικό έργο του είναι η αποκληθήσα «Δάλιος κρίνει στο βάρος». Δαπανώντας τεράστια ποσά, μετέφερε το νερό της μακρινής πηγής Παλαιοπορτόρια στην πλατεία του χωριού, ανεγείροντας ταυτόχρονα καλυμάρμαρη βρύση, η οποία μέχρι σήμερα τροφοδοτεί με ένα από τα καλύτερα νερά της Ανατολικής Λίμνου πολλούς κατοίκους. Πολλοί συμπατριώτες του, για να τον τιμήσουν, τον κήρυξαν μεγάλο ευεργέτη της κοινότητας και έδωσαν το όνομά του στην πλατεία της βρύσης. Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο Νικόλαος Ντάλης βρίσκεται στο απόγειο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας αλλά και της κοινωνικής προσφοράς του. Εκτός από την Λίμνο, η κοινοφωλής του δράση επεκτείνεται και στην Αλεξάνδρεια, όπου μεταξύ άλλων το 1905 χρηματοδότησε την κατασκευή του εστιατορίου του Ελληνικού Σχολείου της Συνοικίας Ράμλη της πόλης. Το 1905 η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων τον διόρισε μέλος της Εν Αιγύπτω Υποεπιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρά τις άφθονες ευεργεσίες του, ο Ντάλης δεν ευτύχησε στη ζωή του. Γύρω στο 1910 χρεοκόπησε και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του όταν έμπιστο συγγενικό του πρόσωπο καταχράστηκε μεγάλα χρηματικά ποσά και εξαφανίστηκε. Αναγκάστηκε να εκποιήσει όλη την ακίνητη περιουσία του για να εξοφλήσει τους πιστωτές του, φροντίζοντας ιδιαιτέρως τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στην κοινότητα της Λίμνου, λειτουργία σχολών, εκκλησίες κλπ, ενώ τα παιδιά του αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη συνέχεια αποσύρθηκε στο Βάρος, όπου έζησε ως αγρότης κτηνοτρόφος και αργότερα επιστάτη στα κτήματα του μετοχίου της Τρίγης. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1933 σε ηλικία 78 ετών. Η Δημοτική Αρχή της Μύρινας τον τίμησε δίνοντας το όνομά του σε μία από τις οδούς της πόλης.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες που προέρχονται από το νησί της Λίμνου και μεγαλούργησαν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Ήδη έχουμε κάνει αναφορά για τον Σερτζόν Αντωνιάδη, όπως ήταν γνωστό, και για τον Γεώργιο επίσης, τον άλλο μεγάλο ευεργέτη από την Λίμνο, τον Ιωάννη Δημητρίου, και στη συνέχεια προχωράμε και σε άλλους από την περιοχή της Λίμνου και να μιλήσουμε και για τον Παντελή Φαμιλιάδη, ο οποίος καταγόταν από τις Σαρδές της Λίμνου. Στο πλοίο που τον έβγαλε στην Αλεξάνδρεια ταξίδεψε σαν άμυστος μούτσος για να καλύψει τα έξοδα του εισιτηρίου που δεν τα διέθετε. Ήταν τότε 15 χρονών. Κατά τη διαμονή του στην Αλεξάνδρεια ασχολήθηκε με προμήθειες του Αγγλικού στρατού, αποκτώντας έτσι μεγάλη περιουσία. Πέθανε το 1912 και σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο Αλεξανδρίας η περιουσία του Παντελή Φαμιλιάδη ανερχόταν σε 52.613 λίρες Αιγύπτου. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας κατέβαλε στο προξενείο φόρο 2,5% επί του 40% της περιουσίας του, δηλαδή 15.685 δραχμές και 20 λεπτά της εποχής εκείνης. Στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας άφησε το 46% της περιουσίας του με σκοπό να αγοραστεί οικόπεδο στη συνοικία του παλαιού Τελωνίου Αλεξανδρίας ή κάπου αλλού για να κτιστεί σχολείο, για την ίδρυση του οποίου άφησε περίπου 33.000 λίρες Αιγύπτου. Το οικόπεδο που αγοράστηκε στη συνοικία Μπαμπ Ελγκεντίντα του Μοχαράμβεϊ, όπου υπήρχε πυκνό ομογενειακό στοιχείο που ανήκει στην εργατική τάξη, είχε επιφάνεια 9.200 τετραγωνικά μέτρα και τα θαυμάσια σχέδιά της έγιναν από τον αρχιτέκτονα Γρυπάρη. Η υποδειγματική για την εποχή της Φαμιλιάδιος Δημοτική Σχολή λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1926-27 και εξυπηρετούσε τα Ελληνόπουλα της περιοχής του Αταρίν και του σιδηροδρομικού σταθμού του σταθμού του Καΐρου, όπως ονομάζεται. Τα εγγένεια τελέστηκαν από τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Μελέτιο τον Δεύτερο και παρευρίσκονταν οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδος και πολλοί άλλοι επίσημοι. Η σχολή λειτουργήσε μέχρι το 1961 και κατόπιν εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Επαγγελματικής Κοινοτικής Σχολής Ηλεκτροτεχνητών και Μηχανοτεχνητών. Με νοσταλγία, ο μακαριστός Χατζηφώτης σημείωνε: «Θαυμάσιο σχολείο, εγκαταλειμμένο σήμερα με την ελληνική επιγραφή να μαρτυράει ακόμη πάνω από τα μαγαζιά που στηβάχτηκαν στο κήπο του το πρικιακό χθες». Από τα χρήματα που άφησε στη γενέτειρά του κτίστηκε η Φαμιλιάδιο Σχολή Σαρδών το 1912. Στην ελληνική κοινότητα της Ιμπραημίας, που μαζί με το Καμπ Σεζάρ ήταν προάστια πολύ κοντά στην πόλη, βρίσκουμε έναν άλλον ευεργέτη μεγάλο από την Λίμνο, τον Εμμανουήλ Κοκκιναρά, ο οποίος ήταν εμποροκτηματίας, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο το 1873, φίτησε στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και ασχολήθηκε με το εμπόριο των αποικιακών. Το κατάστημά του, που ήταν αποθήκη αλυμάτων, λαδιών, κατραμιών, βρισκόταν στην οδό παλαιού Τελωνίου που έσφιζε από μαγαζιά Ελλήνων. Το 1923 ιδρύθηκε με δαπάνη του Σχολείου Θηλαίων στον χώρο που είχε αγοράσει η ελληνική κοινότητα Ιμπραημίας. Η σχολή, για την οποία έγινε ήδη λόγος, ονομάστηκε προς τιμή του Κοκκινάριο Σχολή. Το 1924, με δωρεά της Χαρίκλειας Ακελερίου, προστέθηκε στην Κοκκινάριο Σχολή δύο νέες αίθουσες παραδόσεων. Δόρισε επίσης 1.500 λίρες Αιγύπτου για την ανέγερση του Κοκκιναρίου Παρθεναγωγείου και ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της κοινότητας Ιμπραημίας το 1920.
Να πάμε τώρα στην κοινότητα Μανσούρας, που ήταν μία από τις παλαιότερες της κάτω Αιγύπτου, η δεύτερη μετά από εκείνη της Αλεξάνδρειας, και εδώ συναντάμε από την Λίμνο το μεγάλο ευεργέτη Παναγιώτη Σερεμέτη, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1865, εγκαταστάθηκε στη Μανσούρα το 1885. Λόγω της ενεργητικότητάς του, της φιλοπονίας του και του ειλικρινή του χαρακτήρα, κατάφερε με το εμπόριο να αποκτήσει αρκετή περιουσία. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μανσούρας και της δόρισε το 1925 μεγάλο οικόπεδο 25 στρεμάτων αξίας 3.000 Αιγυπτιακών λιρών, όπου οικοδομήθηκαν τα ελληνικά εκπαιδευτήρια Μανσούρας. Στην διαθήκη του άφησε το ποσό των 500 Αιγυπτιακών λιρών στην Αιγυπτιακή κοινότητα Μανσούρας. Πέθανε το 1928 στη Μανσούρα. Και τέλος, στην κοινότητα του Χελουάν, μια πόλη 33 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, συναντάμε τον Νικόλαο Σαραγλή από τη Λίμνο, παντοπόλη στο επάγγελμα, που μετά το θάνατό του άφησε στην ελληνική κοινότητα 200 Αιγυπτιακές λίρες. Αυτά λοιπόν για τους Λίμνιους που μεγαλούργησαν, έδρασαν, έκαναν τα χρήματά τους και ευεργέτησαν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Λίμνο. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Έγγραφες μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ειν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσω. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται έσμοι έβγε, έβγε. Αγαλιάστον σαν και φραθήτω αν οι πισιπάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό, βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου, εσύ Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο. Και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου, ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συν Ισλάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου.

0: την ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινώσκους εις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμικτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσκου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως αν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλέωσε και εμή των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σονικέτην και άμεπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
0: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.

0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νύν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφησεν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
0: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
1: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, Σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
2: Τι υπερμάχος στρατηγώτα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Προλαβούσε τον όρθρον επερι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, μετά νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θάνατό σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών η Φεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε με χαρά, υγεία και θάρρος ακατάβλητο. Κυριακή Τετάρτη Μαχθαίου. Δοξολογούμε και λειτουργούμε. Δοξολογούμε τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και έτσι λειτουργώντας προχωρούμε πρόσω και εμπρός. Δεν αγνοούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, ούτε αδιαφορούμε για αυτά, αλλά έχουμε το θάρρος να στεκόμαστε στα προβλήματα ως πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το θάρρος της πίστεως οδηγεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ το θάρρος της απιστίας οδηγεί στον μηδενισμό, διότι δεν μπορεί να εξουδετερώσει το θάρρος της απιστίας την πικρή γεύση αυτού του κόσμου, ο οποίος κόσμος απειλείται συνεχώς με θάνατο. Η δύναμη της χριστιανικής πίστεως είναι εκείνη που ξεπερνά την δύναμη του κακού στον κόσμο, που ξεπερνά δηλαδή την δύναμη εκείνη την οποία ο άνθρωπος βιώνει ως μηδέν. Μόνο η χριστιανική πίστη μπορεί να ιδρύει έναν αξιολογικό κόσμο που δεν καταραίει υπό την πίστη και την πίεση του μηδενιστικού βιώματος. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται ένα στήριγμα για να αντιμετωπίσει τον μηδενισμό. Μπροστά στην άβυσσο του μηδενός που χάσκει στα πόδια του, πρέπει κάπου να θεμελιώσει την ελπίδα του ο άνθρωπος. Θέλει και πρέπει να σταθεί όρθιος στον αγώνα της ζωής, να μην λυγίσει και να σπάσει την στιγμή που τον δέρνουν τεράστια κύματα προβλημάτων και απογοητεύσεων. Αγριεμένα κύματα μέσα από τα οποία οδηγείται στον απέραντο ωκεανό της ζωής και απειλείται να καταλήξει στο απίθμενο βάθος του μηδενός. Το μηδέν πιέζει τους ανθρώπους με τον ισχυρισμό πως δήθεν όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Όλα στη ζωή δήθεν είναι ένα τίποτα μέσα στο τίποτα, ένα μάταιο πάθος όπως λένε οι μηδενιστές. Στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής προσφέρεται το αντίθετο στο φαρμάκι του σύγχρονου επιθετικού μηδενισμού. Από την Θεία Λειτουργία αντλούμε το θάρρος για να υπάρχουμε στον αγώνα της ζωής, κόντρα στις απειλές κατά της ζωής. Στην Θεία Λειτουργία της Κυριακής μας προσφέρεται ο Θεάνθρωπος Χριστός που είναι πηγή ύδατος ζωής, από την οποία ξεχύνεται η ορμή της ζωής, η οποία αναχαιτίζει και εξουδετερώνει την ορμή του θανάτου. Ο Θεάνθρωπος Χριστός μας ελευθερώνει και ελευθερώνει όλη τη κτήση από τις δυνάμεις της διαφθοράς και του θανάτου. Γι' αυτό είναι η ελπίδα του κόσμου, δηλαδή αυτός που φέρνει άνοιξη μέλλοντος. Ο ίδιος είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα». Το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Τετάρτης Κυριακής Μαθαίου μας υπενθυμίζει τα εξής όσον αφορά τις απόψεις του Αποστόλου Παύλου για την ελευθερία που έφερε και φέρνει ο Θεάνθρωπος Χριστός. Στο επαναστατικό δηλαδή έργο του Θεανθρώπου Χριστού αναφέρεται ο Απόστολος, δηλαδή το προερχόμενο εκ της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας αυτής της Κυριακής. Συγκεκριμένα μας υπενθυμίζει τα εξής λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Αδελφοί μου, αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία, εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Μιλώ κατά ανθρώπινων τρόπων ένεκα της φυσικής σας αδυναμίας. Όπως δηλαδή παραδώσατε άλλοτε τα μέλη σας υπόδουλα εις την ακαθαρσία και την ανομία που συνετέλεσε εις την ανομία σας, έτσι τώρα να παραδώσετε τα μέλη σας υπόδουλα εις την δικαιοσύνη που θα συντελέσει εις τον αγιασμό σας. Διότι όταν είσαστε δούλοι της αμαρτίας, είσαστε ελεύθεροι ως προς την δικαιοσύνη του Θεού. Και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας, για τα οποία τώρα ντρέπεστε? Το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδολωθήκατε εις τον Θεόν, έχετε κέρδος που σας οδηγεί στον αγιασμό και τελικά η ζωή αιώνιων. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Χριστού Ιησού του Κυρίου μας. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν λέει ξεκάθαρα ότι το έργο του Θεανθρώπου Χριστού ήταν, είναι και θα είναι ριζικά επαναστατικό. Είναι έργο απελευθέρωσης των ανθρώπων και της χτίσης όλης, της δημιουργίας όλης, από τις απάνθρωπες δυνάμεις που φέρνουν την φθορά, την διαφθορά και τον θάνατο, τόσο τον πνευματικό όσο και τον βιολογικό. Στο έργο του αυτό ο Θεάνθρωπος Χριστός καλεί εμάς τους ανθρώπους ως συνεργούς. Ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν ενεργεί μαγικά, δεν είναι μάγος, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις δικές μας, ημών των ανθρώπων, ενέργειες, για τους δικούς μας καλούς αγώνες, για τα δικά μας καλά έργα. Δεν μας καλεί ο Θεάνθρωπος Χριστός να αντιτεθούμε στην γνώση και στην αληθινή πρόοδο. Μας καλεί να αντισταθούμε στην αμαρτία. Το έθεσε πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος. Ο μισθός της αμαρτίας είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο που μας χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία φέρνει ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας. Τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Η αμοιβή που δίνει η αμαρτία είναι θάνατος. Και η μεγάλη αμαρτία είναι ο ξεπεσμός στον σύγχρονο μηδενισμό. Ο σύγχρονος μηδενισμός που είναι επιθετικός μηδενισμός, η μεγάλη αμαρτία της εποχής μας που αυξάνει την ορμή της τωράς, της διαφθοράς και του θανάτου, είναι η σύψη των αξιών. Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία οι αξίες έχουν καταρρεύσει και δεν νοιάζεται κανείς για αυτές. Είναι η αποσύνθεση του πνευματικού πολιτισμού, ο οποίος οδηγεί και στην αποσύνθεση του υλικού πολιτισμού. Ήδη στην εποχή μας φτάσαμε στο σημείο να λέμε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Τον άνθρωπο θα τον αντικαταστήσει ο μετάνθρωπος, δηλαδή ο κατά παραγγελία κατασκευασμένος άνθρωπος μηχανή. Όμως ο άνθρωπος μηχανή δεν ενδιαφέρεται για το θέμα της ελευθερίας, ούτε για τα παρόμοια πνευματικά ηθικά θέματα. Οπωσδήποτε δεν ενδιαφέρεται για τον Θεό. Τα τελευταία χρόνια στον δυτικό πολιτισμό μας εμφανίζονται διανοούμενοι και δημοσιολόγοι, ακόμα και θεολόγοι, οι οποίοι γράφουν βιβλία και άρθρα και μιλάνε περί του θανάτου του Θεού, περί αλλαγής και εξυγχρονισμού των καθιερωμένων χριστιανικών ενιών, περί απομυθοποίησης των Ευαγγελίων, περί χριστιανικού αθεϊσμού και άλλα παρόμοια λυπηρά, για να μην πούμε φεδρά. Ωστόσο η ιδέα του θανάτου του Θεού είναι παλαιότερη και έχει προφήτη και κήρυκα τον τραγικό φιλόσοφο Νίτσε, ο οποίος φιλόσοφος, ενώ κήρυξε το θάνατο του Θεού όντως, ταυτόχρονα προειδοποίησε για τις τραγικές συνέπειες αυτού του εγκλήματος του θανάτου του Θεού. Ας το προσέξουν αυτό όσοι επικαλούνται τα λόγια του Νίτσε «Ο Θεός πέθανε». Ο φιλόσοφος αυτός δεν είπε μόνο αυτό, ο Θεός πέθανε, αλλά μίλησε και για τις τραγικές συνέπειες που έχει το κήρυγμα του θανάτου του Θεού. Είπε μεταξύ των άλλων, εάν πέθανε ο Θεός, εμείς οι άνθρωποι είμαστε οι δολοφόνοι Του. Και τώρα τι γίνεται? Πώς το κάναμε αυτό το έγκλημα? Πώς μπορέσαμε να αδειάσουμε την θάλασσα? Ποιος μας έδωσε το σφουγγάρι να σβήσουμε τον ορίζοντα? Τι κάναμε για να διαλύσουμε αυτό που ένωνε αυτή τη γη με τον ήλιο? Μήπως δεν πέφτουμε συνέχεια? Μήπως δεν πέφτουμε μπροστά και πίσω στα πλάγια και από όλα τα πλάγια? Μήπως υπάρχει ακόμα ένα πάτο πάνω, ένα κάτω? Ο φιλόσοφος Νίτσε λοιπόν, ναι μεν μίλησε για τον θάνατο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα επεσήμανε και τις τραγικές συνέπειες αυτού του θανάτου, οι οποίες οδηγούν στον μηδενισμό, στον πλήρη μηδενισμό. Είπε ακόμα ο φιλόσοφος αυτός: ο Θεός πέθανε και τώρα θα ζήσει ο υπεράνθρωπος. Αυτά τα λόγια τα έκανε σημαία του ο Χίτλερ και οι Ναζί μαζί του, και οδηγήθηκε η ανθρωπότητα στη γνωστή τραγωδία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με τους τόσους θανάτους και τα τόσα εγκλήματα και τα ολοκαυτώματα. Πολύ ωραία και σωστά ένας άλλος φιλόσοφος και λογοτέχνης χριστιανός, ο Ντοστογεύσκη, είπε: ξέρετε, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται, ακόμα και οι δολοφονίες και η εξαφάνιση των ανίσχυρων από τους ισχυρούς. Διότι αν δεν υπάρχει ο Θεός, τότε ποιος θα εμποδίσει την ατιμία και την ανηθικότητα? Ποιος θα δώσει απόλυτο κύρος στις ανθρώπινες και ανθρωπιστικές αξίες? Ποιος θα μιλήσει αυθεντικά για ελευθερία, αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη? Ποιος θα προκαλέσει δυναμικά αναγέννηση παντού? Ποιος θα φέρει την ουσιαστική αλλαγή που η ανθρωπότητα παντού και πάντοτε επιθυμεί? Μόνον ο αληθινός Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, μπορεί να δώσει απόλυτο κύρος στις ανθρωπιστικές αξίες. Χωρίς Θεό οι αξίες γίνονται σχετικές και παιχνίδι στα χέρια των ισχυρών του χρήματος και της κερδοσκοπίας. Βέβαια ο Θεός είναι Άγιος Ισχυρός και Άγιος Αθάνατος. Το ερώτημα είναι αν η δικιά μας συνείδηση των ανθρώπων είναι ζωντανή και φωτισμένη, ούτως ώστε να ενδιαφέρεται για τα μεγάλα αγαθά, μεταξύ των οποίων η ελευθερία, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίου επιστολή του, και όχι μόνον η ελευθερία. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να μην αφήνουμε τα μεγάλα αγαθά της δικαιοσύνης, της αδελφοσύνης, της ειρήνης, της αγάπης, της ελπίδος και προπάντων της ελευθερίας να τα χειρίζονται οι ψευδοειδεολόγοι και οι δημαγωγοί και οι κερδοσκόποι. Έχουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την ευθύνη, αλλά εν Χριστώ έχουμε και την δυνατότητα να αγωνιζόμαστε για την πραγματοποίηση αυτών των αγαθών, αυτών των αξιών. Ποιος θα φροντίσει για την ελευθερία μας αν δεν φροντίσουμε πρώτοι εμείς? Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει: τιμής ηγοράστητε, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Εσείς αδελφοί μου είσαστε καλεσμένοι για την ελευθερία. Ημείς γάρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί. Εκατομμύρια ανθρώπων ακούνε καθημερινά από τον τύπο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το διαδίκτυο: πάρτε σπουδαία έργα, πάρτε θέσεις εργασίας, πάρτε πρόοδο, πάρτε πράσινη ανάπτυξη, όμως μη ζητάτε και πολλά πολλά, γιατί έχουμε κρίση οικονομική, πολεμική, ενεργειακή και πάει λέγοντας. Συμφωνούμε με την διαπίστωση, όμως ρωτάμε ταυτόχρονα: με την πνευματική, ψυχική υγεία των ανθρώπων τι γίνεται? Πόσο υγιείς μπορεί να είναι οι άνθρωποι χωρίς αίσθηση δικαιοσύνης, αλήθειας, αγάπης, ελευθερίας, συνύπαρξης, χωρίς εν πάση περιπτώσει νόημα ζωής? Ας αντικρίζουμε και ας λέμε την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Πέρα από την γνώση και την άνεση στη ζωή, οι άνθρωποι διψάμε για νόημα στη ζωή. Έχουμε ανάγκη από ένα απόλυτο που να μην πεθαίνει ως σχετικό. Και αυτό το απόλυτο μας το προσφέρει η Ορθοδοξία, δηλαδή η αληθινή εκκλησιαστική πίστη. Η Ορθοδοξία είναι η παρουσία του αληθινού Θεού στον κόσμο και στην εμπορία της ανθρωπότητας. Είναι η κοινωνία του απόλυτου. Είναι η αυθεντική ζωή του ανθρώπου. Αύτιες στην η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σημών. λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκείνη που χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη γνώση για την σωτηρία του ανθρώπου από την σκλαβιά του μηδενισμού. Από τον μηδενισμό που οδηγεί στην ασημαντότητα, σώζει τον άνθρωπο ο Θεός. Και ο δρόμος του ανθρώπου προς τον αληθινό Θεό είναι η αληθινή ορθόδοξη πίστη. Για αυτή την πίστη μας μιλάει και το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Τετάρτης Κυριακής Μαθαίου. Θα το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση και θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό του, αφού πάρουμε πρώτα μια μουσική ανάσα.

του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό, όταν εμπήκε εις την Καπερναούμ ο Ιησούς, ήλθε προς αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος εις το σπίτι, παράλυτος και υποφέρει τρομερά». Ο Ιησούς του λέγει: «Εγώ θα έλθω και θα τον θεραπεύσω». Απεκρίθη ο εκατόνταρχος: «Κύριε, δεν είμαι άξιος δια να μπεις κάτω από την στέγη μου, αλλά μόνον πες ένα λόγον και θα θεραπευτεί ο δούλος. Διότι και εγώ, που είμαι ένας άνθρωπος υπό την εξουσίαν άλλων, έχω υπό τας διαταγάς μου στρατιώτες και λέγω εις τούτον πήγαινε και πηγαίνει και εις τον άλλον έλα και έρχεται και εις τον δούλον μου κάνε τούτο και το κάνει». Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς εθαύμασε και είπε εις εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώ ότι ούτε εις τους Ισραηλίτας δεν ευρήκα τόσον μεγάλην πίστην. Σας λέγω ότι πολλοί θα έλθουν από την Ανατολήν και την Δύσην και θα καθίσουν εις το τραπέζι μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλεία των Ουρανών, ενώ τα παιδιά της Βασιλείας θα ρυφθούν έξω εις το σκοτάδι. Εκεί θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Και είπεν ο Ιησούς εις τον εκατόνταρχο: «Πήγαινε, άνθρωπέ μου, και ας σου γίνει όπως επίστεψες». Και θεραπεύτηκε ο δούλος κατά την ώραν εκείνην.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως διαβάσαμε, ακούσαμε και καταλαβαίνουμε, το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της Τετάρτης Κυριακής Μαθαίου επαναφέρει στην επικαιρότητα μία συνάντηση. Τη συνάντηση ενός ειδωλολάτρη που ήταν εκατόνταρχος, δηλαδή λοχαγός της Ρωμαϊκής Λεγιώνες, με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Η συνάντηση αυτή απέβη συνάντηση όχι δουλείας αλλά ελευθερίας. Απεκάλυψε η συνάντηση ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν υποδουλώνει αλλά ελευθερώνει. Ελευθέρωσε τον δούλο του εκατόνταρχου από την παραλυσία που τον έκανε να υποφέρει φοβερά. Είπε ο εκατόνταρχος: «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Του απάντησε ο Κύριος: «Είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη». Αβίαστα αναδύεται το ερώτημα: πώς είναι δυνατόν η συνάντηση ενός ανθρώπου με τον Θεάνθρωπο Χριστό να μην αποβεί συνάντηση υποδούλωσης του ανθρώπου στο Θεάνθρωπο? Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να μην υποταγεί στο Θεάνθρωπο, στον Υιό του Θεού? Και όμως είναι. Βέβαια, ο εκατόνταρχος έδειξε διάθεση υποταγής, διάθεση υποδούλωσης, καθώς έκανε σύγκριση των εντολών του Θεανθρώπου Χριστού με τις διαταγές ενός εκατόνταρχου και ενός Κυρίου που διατάζει δούλους. Είπε: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον υπέ λόγους και ιαθήσατε ο πες μου, και γάρ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν έχων υπέ με αυτόν στρατιώτας, και λέγω τούτο πορεύτητη και πορεύεται, και το άλλο έρχου και έρχεται, και το δούλο μου ποιήσον τούτο και πει». Ο Θεάνθρωπος Χριστός έδειξε θαυμασμό για αυτή την ερμηνεία που έκανε ο εκατόνταρχος, δηλαδή τη συνάντησή του με τον Κύριο. Αμέσως όμως την ερμήνευσε αλλιώτικα, την ερμήνευσε σωστά, ως συνάντηση πίστεως, δηλαδή εμπιστοσύνης του εκατόνταρχου προς τον Θεάνθρωπο Χριστό, του ανθρώπου προς τον Θεάνθρωπο Χριστό. Έτσι έδωσε το αξιολογικό βάθος αυτής της συγκλονιστικής συνάντησης. Έδειξε ότι ήταν γεγονός αλήθειας, και το γεγονός της αλήθειας είναι γεγονός ελευθερίας. Δηλαδή, άλλο έδειχνε επιφανειακά αυτή η συνάντηση, άλλο ήταν κατά βάθος. Έδειχνε συνάντηση υποταγής, ήταν συνάντηση πίστεως και επομένως συνάντηση ελευθερίας. Η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεάνθρωπο Χριστό είναι πάντοτε γεγονός με αξιολογικό περιεχόμενο, αληθινά αξιολογικό περιεχόμενο. Διαφορετικά δεν είναι πραγματική. Την συνάντηση ο εκατόνταρχος την κατάλαβε ως συνάντηση υποταγής. Ο Θεάνθρωπος Χριστός όμως το έδειξε ότι ήταν συνάντηση πίστεως, αγάπης και ελπίδας. Ο εκατόνταρχος είχε μετακινηθεί και τοποθετηθεί μέσα στο έλεος και την αγάπη του Θεού. Αυτό έπρεπε να το καταλάβει και να το καταλάβουμε όλοι μας, για να καταλάβουμε και το τι είναι χριστιανική πίστη. Όταν ο Θεάνθρωπος Χριστός, αξιολογώντας τη συμπεριφορά του εκατόνταρχου, είπε: «Αμήν λέγω ημίν, ουδέ εν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων», απεκάλυψε ακριβώς το τι είναι χριστιανική πίστη. Η χριστιανική πίστη, η ορθόδοξος πίστη, δεν είναι πρόσληψη θρησκευτικών ιδεών, ούτε ταξίδι της σκέψης στο υπερπέραν για να ανακαλύψει η σκέψη κάποιου ανώτερων που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. Η χριστιανική πίστη, η ορθόδοξος, είναι να βλέπεις τον Θεάνθρωπο Χριστό μέσα στον κόσμο και να τον υποδέχεσαι στη συνείδησή σου και να τον εγκαθιστάς στη συνείδησή σου με τη βοήθεια βέβαια του Αγίου Πνεύματος. Και έχοντας τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα στη συνείδηση, να προχωράς την ζωή σωστά, με ελευθερία, με αγάπη, με ελπίδα. Τόσο ο εκατόνταρχος όσο και ο δούλος του αναγεννήθηκαν με τη συνάντησή τους με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Γεννήθηκαν και οι δύο στον κόσμο. Αναγεννήθηκαν όμως μέσα στον κόσμο όταν τοποθετήθηκαν σωστά ενώπιον του Θεανθρώπου Χριστού. Πώς ζει ένας πιστός χριστιανός?
την απάντηση στο ερώτημα την δίνει το Άγιο Ευαγγέλιο και περιγράφει μια αλλαγή, στάσης και μια ανατοποθέτηση του εκατόνταρχου ενώπιον του Θεάνθρωπου Χριστού. Μια ανθρώπινη ύπαρξη τοποθετείται μέσα στο υπάρχει όταν γεννιέται, αλλά το να μεταποιηθεί, να μεταμορφωθεί χωρίς να αλωτριωθεί σε πιστή ύπαρξη σημαίνει ότι ανατοποθετείται αυτή τη φορά πρώτου Θεανθρώπου Χριστού και χάρη στην Αποκάλυψη πως μέχρι αυτή την στιγμή δεν γνώριζε ποιος είναι ο Χριστός. Για να εξηγήσει το Άγιο Ευαγγέλιο αυτή την ανατοποθέτηση την περιγράφει ως εγκατάσταση μέσα στο έλεος και στην αγάπη, την απέραντη αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της αγαπημένης Εκκλησίας της Ελλάδος, στην περίκαυστη ζώνη των μεγάλων απαιτήσεων και των ασυνήθιστων επιταγών καλούμεθα να έχουμε πίστη ως εμπιστοσύνη προς τον Θεάνθρωπο Χριστό, την πίστη για την οποία μας μίλησε ο Απόστολος Παύλος, την πίστη του εκατόνταρχου του Ευαγγελίου. Με αυτή την πίστη και το θάρρος της πίστεως θα υπερβαίνουμε την ασημαντότητα και την μικρότητα για να αρθούμε πάνω από την μετριότητα χωρίς να εγκαταλείψουμε το μέτρο της αλήθειας. Έτσι θα αντιμετωπίζουμε τις κρίσιμες και οριακές στιγμές της ζωής μας, τόσο τις προσωπικές όσο και τις κοινωνικές. Μέσα από τα γεωγραφικά λειτουργικά αναγνώσματα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας κάνει νεύμα αλληλεγγύης, νεύμα κατανόησης, νεύμα συμπάθειας και συμπαράστασης. Αξίζει αυτό να το προσέξουμε για να προχωρούμε συνεχώς πρόσω και εμπρός, όχι με απελπισία, όχι με θλίψη, αλλά με χαρά, χαρά χριστιανική και θάρρος ακατάβλητο. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος μαζί σας.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ekklesia.gr.

0: Και στον εφετινό κύκλο εκπομπών που εγκαινιάζουμε σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνου έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου.
1: Χαίρετε κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ανανέωση του κύκλου των εκπομπών μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και ξεκινώντας να πούμε ότι, όπως ίσως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές μας, σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς που είναι ενταγμένοι στις διάφορες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Όπως είναι γνωστό, η ακολουθία που περιλαμβάνει τους περισσότερους ψαλμούς είναι ο Εσπερινός. Σε παλιότερες εκπομπές μας είδαμε τους ψαλμούς που εντάσσονται στα διάφορα μέρη της ακολουθίας του Εσπερινού, έτσι και στο νέο κύκλο των εκπομπών μας που αρχίζουμε από σήμερα, όπως είπαμε, θα παρουσιάζουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα προκείμενα των Εσπερινών. Κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε λίγο με μια γενικότερη πρώτη ερώτηση. Τι είναι τα προκείμενα?
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά. Όσοι από τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας συνηθίζουν να εκκλησιάζονται στους Εσπερινούς θα έχουν προσέξει ότι μετά την είσοδο με το Ευαγγέλιο ή Θυμιατό ανάλογα με το περιεχόμενο, το εορτολογικό περιεχόμενο της κάθε μέρας και ακολουθεί η ψαλμωδία, η απαγγελία αυτού του πανάρχαιου ύμνου «Φως Ιλαρών». Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι ακροατές μας. Και με το που τελειώνει το «Φως Ιλαρών», η ακολουθία συνεχίζεται με την ψαλμωδία του προκειμένου. Όπως μαρτυρεί το όνομά του, προκειμένων, ο όρος δηλώνει συνήθως κάποιον ψαλμικό στίχο που ψάλεται ή αναγινώσκεται μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας πριν από την ανάγνωση κάποιου κειμένου της Αγίας Γραφής. Έχουμε προκείμενα δηλαδή πριν από την ανάγνωση των Αποστόλων στη Θεία Λειτουργία και προκείμενα πριν από τα αναγνώσματα του Εσπερινού. Στις καθημερινές ακολουθίες του Εσπερινού έχουμε μόνο το προκείμενο χωρίς αναγνώσματα. Διακρίνουμε δηλαδή τρεις τύπους προκειμένων στην ακολουθία του Εσπερινού. Είναι τα λεγόμενα καθημέραν προκείμενα, είναι τα μεγάλα προκείμενα και τα προκείμενα των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τρία είδη προκειμένων δηλαδή, τα καθημερινά, τα μεγάλα προκείμενα που ψέλνονται στις δεσποτικές εορτές, στις μεγάλες γιορτές, και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έχει επίσης δικά της προκείμενα τα οποία προσαρμόζονται στο τελετουργικό της, στο περιεχόμενο μάλλον των ημερών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τα καθημέραν προκείμενα, όπως λέγονται, είναι 7. Ένα για κάθε μια από τις 7 μέρες της εβδομάδος. Αυτά εναλλάσσονται κυκλικά στις καθημέρες ακολουθίες του Εσπερινού. Η επιλογή τους έγινε με βάση κυρίως το εορτολογικό περιεχόμενο της κάθε μέρας του εβδομαδιαίου λειτουργικού κύκλου. Όπως ξέρουμε, κάθε μέρα είναι αφιερωμένη, κάθε μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε ένα ειδικό θέμα και σε αυτό το θέμα γίνεται αναφορά στην ακολουθία του Εσπερινού και ανάλογα προσαρμόζονται και τα προκείμενα. Έχουμε λοιπόν 7 καθημερινά προκείμενα με βάση το λειτουργικό περιεχόμενο της κάθε μέρας της εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα λεγόμενα καθημέραν προκείμενα και να αρχίσουμε το προκείμενο της πρώτης ημέρας της εβδομάδας της Κυριακής.
1: Όπως γνωρίζουν οι ακροάτριές μας και οι ακροατές μας, ο Εσπερινός κάθε μέρας τελείται την προηγούμενη μέρα, γιατί κατά πανάρχια συνήθεια στην Εκκλησία μας, μάλλον το κληρονομήσαμε από τη λειτουργική πρακτική της συναγωγής, η ημέρα αρχίζει με τη δύση του ηλίου και όχι με την ανατολή, όπως συνήθως υπολογίζουμε σήμερα. Επομένως, ο εσπερινός της Κυριακής τελείται το απόγευμα του Σαββάτου. Και εφόσον η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, έχει αναστάσιμο χαρακτήρα. Το προκείμενο της ακολουθίας προέρχεται από τον Ψαλμό 92. Με τους στίχους αυτού του ψαλμού, το ψαλμό 92, κατά την εβραϊκή αρρύθμιση είναι ψαλμός 93, ο ποιητής υμνεί την μεγαλοπρέπεια του Θεού ως βασιλιά του σύμπαντος. Οι δύο πρώτοι στίχοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο, διακηρύσουν την υπεροχή του απέναντι στις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, όταν λέμε δυνάμεις του χάους εννοούμε πάντοτε τα ύδατα, τα απίθμενα, το βάθος της θάλασσας, όλες αυτές οι απειλητικές καταστάσεις θεωρούνται ότι εκπροσωπούν τις δυνάμεις του χάους. Διακηρύσσεται λοιπόν η υπεροχή του Θεού πάνω σε αυτές τις δυνάμεις και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με εξύμνηση της αξιοπιστίας του Θεού και της αγιότητας του ναού του. Ένα τυπικό δείγμα δηλαδή ενός ψαλμού ο οποίος χωρίζεται σε

0: το σχολιασμό του.
1: Μάλιστα, διαβάζω λοιπόν το κείμενο, όπως είπατε, από μετάφραση, και εφόσον οι ακροατές μας, οι ακροατές μας θέλουν, μπορούν να το παρακολουθούν, να παρακολουθούν το πρωτότυπο. Ο ψαλμός αρχίζει με μια επιγραφή. Ο πρώτος στίχος είναι αφιερωμένος σε μια επιγραφή για την παραμονή του Σαββάτου όταν κατοικήθηκε η γη, δοξαστικός ύμνος του Δαβίδ. Έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές μας ότι οι επιγραφές αυτές είναι μεταγενέστερες προσθήκες στο ψαλτήρι, οι οποίες βοηθούσαν στη λειτουργική χρήση του ψαλτηρίου στην συναγωγή, αλλά και γι' αυτό το λόγο στην εκκλησία μας δεν διαβάζονται, ούτε υπάρχουν στις εκκλησιαστικές εκδόσεις του ψαλτηρίου. Ο ψαλμός αρχίζει λοιπόν από τα μέσα του πρώτου στίχου. Ο Κύριος βασιλεύει μεγαλοπρέπει αντιμένος. Δύναμη ζώστηκε ως εξάρτημα της φορεσιάς του της βασιλικής. Πράγματι στέριωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σαλευτεί. Απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες. Κύριε, ηχούν οι ποταμοί, ηχούν οι ποταμοί με δύναμη, υψώνουνε τον παφλασμό τους στα ποτάμια. Μα από τον θόρυβο του πλήθους των υδάτων, πιο θαυμαστά είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται και πιο πολύ ακόμα θαυμαστός ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη. Οι νουθεσίες σου αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Στον οίκο σου αρμόζει, Κύριε, αγιότητα παντοτινή. Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού, ένας σχετικά σύντομος ψαλμός, μόνο 5 στίχοι. Η πρώτη στροφή αρχίζει με τη διακήρυξη, όπως είπαμε, ότι ο Κύριος βασιλεύει, και συνεχίζει με την περιγραφή του μεγαλείου και της δύναμης του Θεού. Η περιγραφή περιέχει όλα όσα χαρακτηρίζουν ένα βασιλιά. Μιλάει για μεγαλοπρέπεια, μιλάει για εξουσία, για βασιλικά ενδύματα, για θρόνους, για διατάγματα. Η μεγαλοπρέπεια που περιβάλλει τον Θεό σαν μανδύας είναι η ίδια η δημιουργία, ενώ η δύναμή του αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής του, και που έχει εδραιώσει σταθερά και για πάντα τον κόσμο.
0: Από την ανάγνωση του ψαλμού και όσα προκαταρκτικά είπατε, βλέπουμε ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των παραστάσεων?
1: Είπαμε, κύριε Παπά, ότι ο στόχος του ποιητή είναι η εξύμνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Επομένως, είναι δικαιολογημένες σε ένα βαθμό οι πομπόδεις εκφράσεις. Από ερμηνευτική όμως άποψη παρουσιάζει ενδιαφέρον η σύνδεση της βασιλείας του Θεού με τη δημιουργία. Συγκεκριμένα η χρήση του αορίστου στην σύνταξη της φράσης «Ο Κύριος σε βασίλευσε» είναι λίγο ασυνήθιστη. Θα πρέπει εδώ να κάνω μία παρένθεση για όσους από τους ακροατές μας έχουν λίγο φιλολογικές γνώσεις. Ξέρετε, στην εβραϊκή γλώσσα το ρήμα δεν έχει χρόνο. Ο χρόνος καθορίζεται συνήθως από τη σύνταξη. Όταν όμως έχουμε μια τόσο σύντομη φράση, συνήθως μπαίνει το ρήμα σε παρελθόντα χρόνο ανεξάρτητα από το τι δηλώνει. Στα ελληνικά βέβαια αυτό είναι δύσκολο, γιατί εδώ τώρα φαίνεται ότι ο Κύριος κάποτε ήταν βασιλιάς αλλά τώρα δεν είναι, εφόσον χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο στο ρήμα. Αυτό το πράγμα θα πρέπει κανείς να το έχει υπόψη του πάντοτε όταν προσεγγίζει κείμενα. Επίσης, μια άλλη ιδιομορφία της εβραϊκής γλώσσας είναι ότι όταν δηλώνει καταστάσεις δεν χρησιμοποιεί ρήμα, κάτι που είναι αδύνατο να το κάνει κανείς στα ελληνικά. Στα ελληνικά χρησιμοποιούμε πάντα σε όλες τις προτάσεις ρήμα. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, καθώς το ρήμα στα ελληνικά έχει χρόνο, επομένως κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα χρόνο δημιουργείται πότε, το ερώτημα πότε έγινε αυτό. Οι παλιότεροι ερμηνευτές υποστήριξαν την υπόθεση, επειδή ακριβώς το ρήμα εδώ είναι σε παρελθοντικό χρόνο, υποστήριξαν την υπόθεση ότι η απαγγελία του συγκεκριμένου ψαλμού ήταν, όπως και των υπολείπων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία των ίδιων ψαλμών, αποτελούσε μέρος ενός τυπικού κάποιας υποτιθέμενης ετήσιας γιορτής ανάρρησης του Κυρίου στον θρόνο του ως βασιλιά του Ισραήλ. Μια γιορτή που υποθέτουν οι ερμηνευτές ότι γιορτάζει

0: έδωσαν το φθινόπωρο. Μέχρι σήμερα έρευνες δεν έχουν αποδείξει την ύπαρξη μιας τέτοιας γιορτής, παραμένει μια απλή υπόθεση. Επομένως φαίνεται πιθανότερο ότι η επαγγελία του ψαλμού αυτού, όπως και των άλλων παρόμοιων βασιλικών ψαλμών, αποτελούσε μέρος κάποιου τυπικού ανανέωσης της Διαθήκης στο πλαίσιο μιας από τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ. Πιθανότατα στη γιορτή της σκηνοπηγίας διαβαζόταν αυτός ο ψαλμός, όπως και άλλοι παρόμοιοι που δηλώνουν ότι ο Κύριος έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Την αποφυγή παρανόησης της αρχικής διακήρυξης βεβαίως ενισχύει η διευκρίνηση του στίχου 2, όπου σαφώς τονίζεται ότι «απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες». Επομένως, το παρελθοντικό «ο Κύριος σε βασίλευσε» δεν σημαίνει ότι κάποτε δεν ήταν βασιλιάς και μετά έγινε βασιλιάς, αλλά διευκρινίζει ο δεύτερος στίχος αμέσως ότι ο θρόνος του Θεού ήταν απ' την αρχή έτοιμος, ο θρόνος του Θεού υπάρχει προαιωνίως. «Εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες», δηλώνει ο ψαλμωδός. Επομένως, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, η Βασιλεία του Θεού δεν προϋποθέτει τον κόσμο, αλλά αντίθετα, ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του σε αυτήν. Υπό αυτή την προϋπόθεση γίνεται κατανοητός, ξέρετε, και ο διάλογος του Ιησού με τον Πιλάτο, όπως τον παραδίδει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μας, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πάρα πολλά στοιχεία από τα Καινή Διαθήκη. Διαβάζω λίγο την παραπομπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τις συνομιλίες του Ιησού με τον Πιλάτο. Ο Πιλάτος μπήκε μέσα στο πρετόριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε: «Εσείς ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απάντησε: «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο». Τότε του λέει ο Πιλάτος: «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς, όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια, καταλαβαίνει τα λόγια μου». Τα ερωτήματα που θέτει ο Πιλάτος στον Ιησού αποκαλύπτουν τον περιορισμένο ορίζοντα της σκέψης του, ενώ οι απαντήσεις του Ιησού μεταθέτουν τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο, όπως αυτό περιγράφεται από τον ψαλμωδό στην δεύτερη στροφή του ποίηματός του. Συγκεκριμένα στους στίχους 3 και 4, ο ποιητής, προκειμένου να περιγράψει παραστατικά το μέγεθος της θείας μεγαλοπρέπειας, τη συγκρίνει με ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος της εποχής του: το νερό των φουσκωμένων ποταμών και τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Οι Εβραίοι, ξέρετε, δεν είχαν καμιά καλή σχέση με την θάλασσα. Πάντοτε ήταν ένας ποιμενικός λαός, ο οποίος ζούσε πάνω στα βούνα και κινούσε τα κοπάδια του στην έρημο, όπου μια πλημμύρα, μια καταιγίδα σε έναν χήμαρο μπορούσε να είναι καταστροφική για τον βοσκό και για το κοπάδι του. Έτσι λοιπόν, τα φουσκωμένα νερά των χυμάρων, του νιασμένης θάλασσας, ήταν ότι πιο τρομακτικό μπορούσαν να φανταστούν. Γι' αυτό το λόγο οι αντιλήψεις της εποχής διαμόρφωσαν αυτή την ιδέα ότι τα νερά αποτελούν σύμβολο των δυνάμεων του χάους και απειλούν να φανίσουν τη δημιουργία του Θεού. Δηλώνοντας ο ποιητής ότι ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη είναι πολύ πιο θαυμαστός και από τα χαοτικά νερά, προσφέρει στους αναγνώστες του μια βεβαιότητα ασφάλειας και ένα μέτρο για την κατανόηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας αυτής αισθητοποιείται με την κλιμάκωση της έντασης των εικόνων. Οι ποταμοί ήχουν με δύναμη, οι ποταμοί υψώνουν τον παφλασμό τους, τα έστας υψώνονται. Βλέπετε μια κλιμάκωση, ηχούν με δύναμη, υψώνουν τον παφλασμό, υψώνονται τα κύματα. Τίποτα όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριο, ο οποίος κατοικεί στα ύψη. Αυτή είναι η θέση του ψαλμωδού. Συγκρίνοντας με αυτό το μέτρο την εξουσία με την οποία, για να γυρίσουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα, ο Πιλάτος ως έπαρχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απευθύνει στο Ιησού το ερώτημα: «Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω», δίνει στον Χριστό το δικαίωμα να του αντιτείνει: «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού». Βλέπουμε το πώς συγκρίνονται δύο πράγματα. πράγματα, ο ένας ξεκινώντας από το πλαίσιο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της οποίας είναι υπάλληλος, και ο άλλος από την άποψη σε αυτή διατυπώνεται μέσα στον ψαλμοδό. Με τον στίχο 5 ο ποιητής προχωρεί διακριτικά από το θέμα δημιουργίας στο θέμα διακυβέρνησης του κόσμου. Οι νουθεσίες του Θεού προς τους ανθρώπους αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Επομένως, ο άνθρωπος οφείλει να ανταποδίδει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, σεβόμενος την αγιότητα του οίκου του. Αυτή η σύνδεση του δημιουργικού έργου του Θεού με το νομοδοτικό και με το προνοιακό καθίσταται σήμερα ιδιαίτερα επίκαιρη. Με ξεχωριστό τρόπο περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος την πρόνοια και τη φροντίδα του Θεού για ολόκληρη την κτήση. Αξίζει να δούμε λίγο αυτό το χώριο του Αγίου, του Μεγάλου Βασιλείου. «Ανέμων Κύριος, εν το μικρό ζώο της μεγάλης αυτού σοφίας εναργές ίχνος ενέθηκεν, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένων παρά Θεού». Το βλέπουμε έτσι στην σύντομη αυτή έτσι, διατύπωση, πως ο Μέγας Βασίλειος συνοψίζει όλο το μήνυμα του ψαλμού, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένων παρά Θεού. Ο διαχειριστής της κτήσης και επομένως υπόλογος απέναντι στον Θεό άνθρωπος έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με τον Θεό στη συντήρηση της δημιουργίας, και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται προφητικά ο ποιητής στο αξιόπιστο των θείων νουθεσιών. Ο άνθρωπος σήμερα γνωρίζει κάτι που ο ψαλμοδός αγνοούσε προφανώς, ότι πλέον έχει αποκτήσει τη δύναμη και είναι σε θέση να βλάψει τη δημιουργία του Θεού. Αυτό πια το ξέρουμε όλοι, έχει γίνει συνείδηση ακόμα και στα παιδιά του δημοτικού. Έτσι σήμερα καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη επανενεργοποίησης, όπως επισημαίνει ο μακαριστός επίσκοπος Διοκλίας Κάλιστος Γουέαρ, της πατερικής ιδέας του ανθρώπου πίνου προσώπος μεσίτη μεταξύ ουρανού και γης, ως κοσμικό λειτουργό, ως ιερέα της δημιουργίας. Αγκαλιάζοντας όλη την ποικιλία της δημιουργίας, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας δεύτερος κόσμος, ένα μεγάλο σε ένα μικρό. Ίον τεινά κόσμον δεύτερον εν μεγάλο μικρόν, λέει χαρακτηριστικά ο μακαριστός Κάλιστος Γουέαρ.
1: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και καθώς ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική ανάλυση του ψαλμού, είναι νομίζουμε καλό να πραγματοποιήσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Καλεσμένος και στη σημερινή μας εκπομπή, ούτως ή άλλως είναι ο τακτικός μας καλεσμένος, είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τη σύντομη μουσική μας ανάπαυλα στο θέμα της εκπομπής μας που σήμερα αφορά στην ανάλυση του Ψαλμού 92, στίχοι του οποίου αποτελούν το προκείμενο του εσπερινού της Κυριακής. Μετά την ερμηνευτική ανάλυση του ψαλμού που κάναμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, προκύπτει, κύριε καθηγητά, το ερώτημα πώς σχετίζεται το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού με το θέμα της Κυριακής που είναι η Ανάσταση του Χριστού.
1: Είχαμε πει, κύριε Παπά, ότι τα καθημέραν προκείμενα, τα προκείμενα των καθημερινών, προσαρμόζονται στο περιεχόμενο που δίνει η Εκκλησία μας στην κάθε ξεχωριστή μέρα της εβδομάδος, στο εβδομαδιαίο δηλαδή εορτολογικό κύκλο, όπως το λέμε. Επομένως, το προκείμενο του Εσπερινού, ως προκείμενο του Εσπερινού, έχει επικρατήσει να ψάλλεται μόνον ο πρώτος στίχος από τον ψαλμό που αναλύσαμε, σε ηχοπλάγιο δεύτερο. Ο πρώτος στίχος του ψαλμού συνιστά μια ισχυρή διακήρυξη, όπως είδαμε, της δύναμης του Θεού, υπενθυμίζοντας στους πιστούς το όνειρο της κυριαρχίας του και τη σταθερότητα της δημιουργίας του. Είναι μια δήλωση δηλαδή εμπιστοσύνης και βεβαιότητας στην δύναμη του Θεού να κυβερνά και να επιβλέπει το σύμπαν με σοφία, δικαιοσύνη και αγάπη φυσικά. Προκειμένου να προβεί στη διακήρυξη αυτή, ο ποιητής χρησιμοποιεί μια σειρά από εικόνες. Ο Κύριος βασιλεύει ντυμένος με μεγαλοπρέπεια και ζωσμένος με δύναμη. Στον αρχαίο κόσμο τα ρούχα χρησιμοποιούνταν και σε ένα βαθμό και στον σημερινό, δεν υπάρχει αμφιβολία, χρησιμοποιούνταν ως σύμβολο εξουσίας, αξιοπρέπειας, δύναμης κλπ. Επομένως, η εικόνα πρεπούς ενδυμασίας του Θεού ενισχύει περαιτέρω την ιδέα της ακλόνητης κυριαρχίας του πάνω στη δημιουργία του, ενώ η εικόνα της δύναμης ως εξαρτήματος της φορεσιάς του υποδηλώνει τη βούλησή του να πραγματοποιήσει το σχέδιο του για τον κόσμο. Αυτή η εικόνα μεταφέρει την ιδέα του Θεού ως ενεργού και εμπλεκόμενου ηγεμόνα στην ιστορία του κόσμου και όχι ως μια παθητικής ή απόμακρης θεότητας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο, ξέρετε, που διαφοροποιεί τη χριστιανική πίστη από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Δεν έχουμε έναν Θεό ο οποίος κάθεται μεγαλοπρεπής στον ψηλό του θρόνο και απλώς παρατηρεί τα πράγματα τα ανθρώπινα και κρίνει. Έχουμε έναν Θεό ο οποίος εμπλέκεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και εμπλέκεται μάλιστα ενεργά και την διαμορφώνει. Ο στίχος αυτός κορυφώνεται με τη δήλωση «Πράγματι στερέωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σαλευθεί». «Και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή της ου σαλευθήσετε», να το πούμε και στο πρωτότυπο για να τους ακροατές μας που συνηθίζουν να εκκλησιάζονται και, και τους είναι πιο οικείου. Ο στίχος λοιπόν κορυφώνεται σε αυτή τη δήλωση που επιβεβαιώνει ότι ο κόσμος είναι σταθερά εδρεωμένος από το Θεό και δεν υπόκειται σε αλλαγή ή αστάθεια. Αυτή η διακήρυξη στη φυσική τάξη και τη δομή του σύμπαντος, αλλά επεκτείνεται και στην ηθική και πνευματική τάξη που έχει εγκαθιδρύσει ο Θεός, καθώς η ιδέα ενός στεριωμένου και ασάλευτου κόσμου μαρτυρεί την πιστότητα του Θεού, την ικανότητά του να στηρίζει και να συντηρεί την δημιουργία του. Τώρα, να έρθω στο ερώτημά σας, γιατί η επιλογή αυτού του στίχου ως προκείμενο του Εσπερινού που τελείται το Σάββατο, και αναφέρεται φυσικά στην Κυριακή, στην Ανάσταση του Χριστού. Προφανώς η επιλογή αυτή οφείλεται στην κατανόηση του στίχου από τη χριστιανική ερμηνευτική ως αναφερομένου προφητικά στην Ανάσταση του Χριστού. Είναι ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο μέγας εκκλησίας μας, ο οποίος σημειώνει σχετικά με αυτόν τον στίχο, εξηγεί δηλαδή γιατί επελέγει αυτός ο στίχος, διότι λέει «πράγματι ευασίλευσεν, νικώντας τον θάνατον και ενεδίστατο ευπρέπειαν την αυθαρσία της φύσεώς μας και εστερέωσε την οικουμένη που πίστεψε στην Ανάστασή του. Έτσι, με αυτό το σχόλιο του ο Άγιος Σημαίων, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, αιτιολογεί την επιλογή του συγκεκριμένου στίχου του Εσπερινού της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη συζήτησή μας για τον Ψαλμό 92, από τον οποίο προέρχεται το προκείμενο του Εσπερινού της Κυριακής, και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον επόμενο ψαλμό που σχετίζεται με το προκείμενο της Δευτέρας. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Η Δευτέρα είναι αφιερωμένη στους Αγγέλους. Η Κυριακή αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, η Δευτέρα αφιερωμένη στους Αγγέλους και γενικά στον κόσμο των ουρανίων δυνάμεων, οπότε και το προκείμενο του Εσπερινού που τελείται το απόγευμα της Κυριακής συγκροτείται από τους δύο πρώτους στίχους του Ψαλμού 133. Ο Ψαλμός 134 κατά το εβραϊκό είναι ο τελευταίος μιας συλλογής 15 ύμνων από τον 119 στον 133 που στο κείμενο των 70 φέρουν οδή των αναβαθμών. Η λέξη αναβαθμή προκύπτει από τη μετάφραση μιας εβραϊκής ρίζας που σημαίνει ανεβαίνω. Δεν είναι όμως σαφές σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έτσι διατυπώθηκαν διάφορες θεωρίες. Υποστηρίχθηκε δηλαδή ότι ως ανάβαση χαρακτηρίζεται η επιστροφή στην Παλαιστίνη των εξόριστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία, ή ότι ο όρος σχετίζεται με το ύφος ορισμένων ποιημάτων της συλλογής, καθώς δίνεται η αίσθηση μιας κλιμάκωσης των σκέψεων από στίχο σε στίχο, σαν να ανεβαίνει κανείς κάποια σκαλοπάτια. Άλλοι ερευνητές υποθέτουν ότι ο όρος αναβαθμή παραπέμπει στα σκαλοπάτια, είναι κυριολεκτικός, και παραπέμπει στα σκαλοπάτια από τη μια αυλή του ναού στην άλλη. Η πλειονότητα όμως δέχεται, και μάλλον αυτό είναι και το σωστό, ότι δηλώνει την ανάβαση των προσκυνητών στον λόφο της Σιών, όπου ήταν χτισμένος ο ναός. Η Ιερουσαλήμ είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο, η αρχαία Ιερουσαλήμ, και στο πιο ψηλό σημείο του βράχου βρισκόταν ο ναός. Το πιο ψηλό σημείο του βράχου στον οποίο είναι χτισμένη η Ιερουσαλήμ ονομάζεται όρος Σιών, και εκεί ήταν χτισμένος ο ναός. Επομένως, για να πάει κανείς να προσκυνήσει στο ναό έπρεπε να ανέβει από την υπόλοιπη Παλαιστίνη προς την Ιερουσαλήμ, και από την Ιερουσαλήμ επίσης να ανέβει κάποια σκαλοπάτια για να φτάσει στον ναό, ο οποίος ήταν χτισμένος σε επίπεδα με διαδοχικές αυλές. Σύμφωνα με την υπόθεση λοιπόν αυτή, πρόκειται για τα άσματα που έψαιναν οι προσκυνητές επισκεπτόμενοι την Ιερουσαλήμ για να μετάσχουν σε κάποια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ, και για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη συλλογή χαρακτηρίζεται συχνά ως το βιβλίο των ιεραποδημητικών ψαλμών. Όπως και σήμερα, όταν κάνουμε μια εκδρομή για να πάμε σε κάποιο μοναστήρι ή να πάμε κάπου να προσκυνήσουμε καθοδόν στο λεωφορείο, ψέλνουμε διάφορους ύμνους. Υποθέτουν οι ερευνητές ότι αυτή η συλλογή των ψαλμών από τον 119 στον 133 ήταν μια συλλογή τραγουδιών που έψελαν οι προσκυνητές, καθώς πήγαιναν καθοδόν, βεβαίως πήγαιναν με τα πόδια από τα χωριά τους στην Ιερουσαλήμ για να συμμετάσχουν σε κάποια από τις μεγάλες γιορτές, είτε της κοινοπηγίας, είτε του Πάσχα, είτε του Εξυλασμού. Ο τίτλος αναβαθμή δικαιολογείται επίσης και από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η συγκεκριμένη ψαλμή μέσα στην ομάδα. Συγκεκριμένα οι 15 ψαλμοί της συλλογής συνιστούν 5 μικρότερες ομάδες των 3 ψαλμών που όλες ακολουθούν το ίδιο μοτίβο. Ο πρώτος ψαλμός σε κάθε ομάδα εστιάζει σε κάποιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πιστοί, ανασφάλεια, συκοφαντία, καταπίεση κλπ. Ο δεύτερος εστιάζει, η δεύτερη ομάδα, στην εμπιστοσύνη που γίνει στο Θεό, και ο τρίτος ψαλμός της κάθε ομάδας έχει ως θέμα την σωτηρία που προσφέρει ο Θεός. Έτσι βλέπουμε αυτό το μοτίβο να επαναλαμβάνεται στους ανατρία, στους 15 ψαλμούς. Πρόβλημα, εμπιστοσύνη, λύση του προβλήματος. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του Ψαλμού 33 και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε ως συνήθως την ανάλυση του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσω πρώτα το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στον σχολιασμό του. Στους ακροατές μας και στις ακροάτριες να υπενθυμίσουμε ότι διαβάζω το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής με τίτλο «Ψαλτήριον». Μια έκδοση η οποία κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του κ. Ιερωρήμου. Και να υπενθυμίσουμε επίσης ότι όσοι θέλουν να παρακολουθούν πιο επισταμένα τον ψαλμό, ας ανοίξουν την Αγία Γραφή στο ψαλμό 133. Αν έχουν κάποια νεότερη μετάφραση του ψαλμού 134, και να μπορούμε να παρακολουθούμε ταυτόχρονα τη μετάφραση. Είναι ένας πολύ σύντομος ψαλμός, ο 133, έχει μόνο τρεις στίχους. Επιγράφεται, όπως είπαμε, οδή των αναβαθμών και εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό. Διαβάζω τώρα το κείμενο του ψαλμού. «Ελάτε λοιπόν, δοξολογήστε τον Κύριο, όλοι εσείς που τον Κύριο υπηρετείτε, εσείς που στον οίκηγείτε, στου οίκου του Θεού μας τις αυλές. Τα χέρια σας τις νύχτες προς το ιερό υψώστε και δώστε δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος απ' τη Σιών να σε ευλογεί, της γης και του ουρανού ο Δημιουργός». Ένας πολύ σύντομος ψαλμός, όπως είπαμε, αρχίζει με μια πρόσκληση για δοξολογία του Θεού, η οποία απευθύνεται σύμφωνα με την ανάγνωση του κειμένου των Εβδομήκοντα προς όλους όσους όσοι υπηρετούν τον Κύριο και ειδικότερα προς τους εστώτες εν οίκο Κυρίο και εναυλές οίκου Θεού ημών. Η έκφραση είναι προφανές ότι δηλώνει όσους έχουν λειτουργικά καθήκοντα στο ναό. Επομένως δεν πρόκειται η πρόσκληση προς τους προσκυνητές. Είπαμε ο ψαλμός 133 είναι ο τελευταίος αυτής της σειράς των αναβαθμών. Έχει ήδη τελειώσει το προσκύνημα στον ναό της Ιερουσαλήμ. Επομένως είναι μια πρόσκληση προς τους Λεβίτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Θεό να συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν, την δοξολογία του Θεού. Σύμφωνα λοιπόν με τον στίχο 2 του κειμένου των Εβδομήκοντα, οι Λεβίτες καλούνται να στραφούν προς το ιερό και με υψωμένα τα χέρια να προσφέρουν κατά τη διάρκεια της νύχτας δοξολογία στον Κύριο. Η αλήθεια είναι ότι το εντεσνιξί, αυτή η σημείωση δεν είναι πολύ σαφής, δηλαδή δεν ξέρουμε αν γινόταν τη νύχτα λειτουργία στον ναό και κάποιοι ερμηνευτές θεωρούν ότι πρέπει να μεταφραστεί αργά το απόγευμα. Δεν είναι όμως απαραίτητο κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται πιθανό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επίσης τελούνταν λατρευτικές τελετές στο ναό. Δηλαδή, εάν το ψαλτήρι περιέχει πρωινούς ψαλμούς, όπως ο ψαλμός 3, ο ψαλμός 63, περιέχει εσπερινούς ψαλμούς, όπως ο τέταρτος, ο 141, γιατί να μην περιέχει και ένα ψαλμό αγρυπνίας. Φαίνεται πολύ πιθανό, απλώς δεν έχουμε σαφείς μαρτυρίες. Ούτε είναι σαφές επίσης ποιος απευθύνει την πρόσκληση. Όπως είπα και νωρίτερα, μια λογική υπόθεση, εφόσον πρόκειται για ιεραποδημητικό ψαλμό, είναι ότι οι προσκυνητές, έχοντας ολοκληρώσει το προσκύνημά τους και λίγο πριν πάρουν το δρόμο της επιστροφής στα χωριά τους, ζητούν από τους ιερείς του ναού να συνεχίσουν να προσεύχονται για χάρη τους. Έτσι, η τοποθέτηση του ψαλμού στο συγκεκριμένο σημείο από τους εκδότες του ψαλτηρίου τον καθιστά και το πλέον κατάλληλο κλείσιμο για την ομάδα αυτών των ιεραποδημητικών ψαλμών, καθώς το ταξίδι των προσκυνητών που άρχισε με τον ψαλμό 119 φτάνει στο σημείο αυτό στο τέλος. Το εβραϊκό κείμενο, το μασορετικό κείμενο, διαφέρει λίγο από το κείμενο των Εβδομήκοντα και είναι πιο σύντομα. Σύντομο, επομένως, έτσι ο ψαλμός 134 του εβραϊκού είναι ο μικρότερος της ομάδας των αναβαθμών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάγνωση του εβραϊκού κειμένου, η εντολή για δοξολόγηση του Κυρίου δίνεται στους Λεβίτες που παραμένουν στο ναό κατά τη διάρκεια της νύχτας, προφανώς με σκοπό την φύλαξή του. έχουμε μια πληροφορία γι' αυτό στο πρώτο βιβλίο των παραλυπωμένων, στο κεφάλαιο 9, αναφέρεται η ύπαρξη οργανωμένων εφημεριών λεβιτών στο ναό, ώστε να εξασφαλίζεται από αυτούς συνεχής υπηρεσία μέρα και νύχτα. Δεν είναι γνωστά τα καθήκοντα των λεβιτών αυτών, αλλά κατά την Πέρου Ναού, από την οποία προφανώς προέρχεται και ο παρόν ψαλμός, η μεταγενέστερη ραβινική γραμματεία δίνει αρκετές λεπτομέρειες για αυτά τα καθήκοντα. Σύμφωνα με τα κείμενα, επαναλαμβάνω, είναι μεταγενέστερα, τη νυχτερινή φρουρά του ναού αποτελούσαν 240 ιερείς και λεβίτες κατανεμημένοι σε 21 σταθμούς, τους οποίους επισκεπτόταν περιοδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας ο επικεφαλής της φρουράς με πυρσούς στα χέρια. Πρόκειται βεβαίως για μια πολύ έτσι, εντυπωσιακή περιγραφή, 121 σταθμοί και ο επικεφαλής της φρουράς με πυρσούς στα χέρια περιφέρεται όλη τη νύχτα έτσι ώστε να εξασφαλίσει του ναού. Λίγο πριν ξημερώσει, ο επικεφαλής της φρουράς οδηγούσε τους ιερείς από το χώρο της διαμονής τους στην αυλή του ναού, όπου αυτοί χωρισμένοι σε δύο ομάδες και με δάδες επίσης στα χέρια έκαναν ένα προσεκτικό έλεγχο του χώρου και στη συνέχεια άρχιζαν τις προετοιμασίες για την καθημερινή θυσία. Θα μπορούσε επομένως να υποθέσει κανείς ότι τα δύο μέρη του ψαλμού αντικατοπτρίζουν το χαιρετισμό και την ανταπόκριση σε αυτόν που οι δύο ομάδες των φρουρών και των ιερέων ανταλλάσσουν μεταξύ τους κατά τη συνάντησή τους. Οι φρουροί λένε στους ιερείς: υψώστε τα χέρια σας και δοξολογήστε τον Κύριο, και οι ιερείς τους δίνουν την ευλογία: ο Κύριος από τη Σιών, εργός του ουρανού και της γης.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, και πριν προχωρήσουμε στην τελευταία στροφή του ψαλμού, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στον 89,5 και ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώσαμε λοιπόν πριν από το μουσικό μας διάλειμμα την ανάλυση της πρώτης στροφής του ψαλμού και είμαστε τώρα έτοιμοι να δούμε μαζί με τον καλεσμένο μας τη δεύτερη και τελευταία στροφή. Η δεύτερη στροφή πρέπει να πούμε ότι αποτελείται, κύριε καθηγητά, από ένα μόνο στίχο που φαίνεται να διαφοροποιείται από το νόημα της πρώτης στροφής. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Πράγματι ο ψαλμός ολοκληρώνεται με μια ευλογία που την είδαμε και σε άλλους ψαλμούς, δηλαδή η ευλογία προέρχεται από την Σιών και από τον δημιουργό του ουρανού και της γης. Νομίζω είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε εδώ τη σημασία των φράσεων αυτών στις ακροάτριες και στους ακροατές μας. Ο Κύριος από τη Σιών να σε ευλογεί, της γης και του ουρανού ο δημιουργός. Σε ιστορικό επίπεδο, όλη στην Παλαιστίνη, όπου διαδραματίστηκαν τα σπουδαιότερα γεγονότα της ιερής ιστορίας και ειδικότερα της επίγειας δράσης του Ιησού Χριστού. Ταυτόχρονα όμως, κατά τις αντιλήψεις πάντα της εποχής, είναι η πόλη όπου κατοικεί ο Θεός και η οποία είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Όσο ο Θεός παραμένει παρόν ανάμεσα στο λαό του, και αυτό βεβαίως συμβαίνει εφόσον ο λαός τηρεί τους όρους της Διαθήκης, επικρατεί ειρήνη και ευημερία στον λαό. Ευχόμενος λοιπόν ο ιερέας να σε ευλογεί ο Κύριος από τη Σιών, στην πραγματικότητα εύχεται ώστε οι αποδέκτες της ευλογίας να παραμείνουν πιστά τέκνα της Διαθήκης με τον Κύριο, να βρίσκονται μόνιμα κάτω από την προστασία του Θεού. Προσθέτοντας μάλιστα στο όνομα του Κυρίου τον χαρακτηρισμό «Δημιουργός του ουρανού και της γης», πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που απαντά πολύ συχνά σε κείμενα της περσικής περίοδου, ο Θεός ο Δημιουργός του ουρανού και της γης. Μάλιστα έχουμε και ένα επίθετο του Θεού στα αραμαϊκά «Ελκουνίρσα», όπου ουσιαστικά συμπυκνώνει όλες τις λέξεις «Κύριος Θεός Δημιουργός του ουρανού και της γης», που καταλήγει στην λαϊκή προφορά «Ελκουνίρσα», που δηλώνει ακριβώς αυτή την ιδέα που επικρατεί στην περσική περίοδο, καθώς στο πλαίσιο μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, ενός παγκόσμιου Θεού. Ξαναγυρίζω λοιπόν, χρησιμοποιώντας το χαρακτηρισμό «Δημιουργός του ουρανού και της γης» για να χαρακτηρίσει τον Θεό, προσδίδει στην ευλογία έναν οικουμενικό χαρακτήρα, καθώς καλύπτει όχι μόνο τους προσκυνητές που επισκέπτονται το ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά όλους όσοι αναγνωρίζουν τον Κύριο ως δημιουργός του σύμπαντος. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, μια διάσταση που ενδιαφέρει ιδιαίτερα εμάς τους χριστιανούς. Όταν στους ψαλμούς γίνεται λόγος για Σιών ή Ιερουσαλήμ, η σκέψη πηγαίνει πάντοτε στην Εκκλησία. Σε αλληγορικό επίπεδο, η Σιών είναι η μήτυρ πάντων ημών, την Εκκλησία, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Τέλος, σε εσχατολογική προοπτική θα μπορούσε να ταυτιστεί με την καινούργια πόλη, την καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Με ιδιαίτερα λοιπόν γραφειρό τρόπο περιγράφει αυτό το εσχατολογικό όραμα που είναι προσδοκία όλου του κόσμου, η Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 21ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και επιτρέψτε μου να διαβάσω το κείμενο αυτό. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά έχει την σημασία του, γιατί η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται στην Εκκλησία. Περισσότεροι ορθόδοξοι χριστιανοί το αγνοούν παντελώς. Περιλαμβάνει όμως πανέμορφες εσχατολογικές εικόνες και μια από αυτές είναι αυτή του 21ου κεφαλαίου. Διαβάζω το κείμενο αυτό, επιτρέψτε μου. «Τότε είδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την Αγία Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν την ύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Δεν θα υπάρχει πια ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Και αυτός που καθόταν στο θρόνο είπε: «Να όλα τα κάνω καινούρια». Τότε ήρθε ένας από τους 7 αγγέλους που κρατούσαν τις 7 φιάλες που ήταν γεμάτες με τις 7 πληγές τις τελευταίες και μου είπε: «Έλα να σου δείξω την Ύφη, τη γυναίκα του Αρνίου». Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό. Είχε τη λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι, σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Είχε μεγάλο και ψηλό τείχος με 12 πύλες και στις πύλες τις 12 αγγέλους. Ναό δεν είδα σε αυτή την πολιτεία, γιατί ναός της είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας Θεός και το Αρνίο. Η πολιτεία δεν έχει ανάγκη από ήλιο, ούτε από σελήνη για να τη φωτίζουν, γιατί τη φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού και λιχνάρι της είναι το Αρνίο. Τα έθνη θα περπατούν στο φως της και οι βασιλιάδες της θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο τους. Οι πύλες της ποτέ δεν θα κλείνουν την ημέρα, αφού εκεί δεν θα υπάρχει νύχτα. Θα τις φέρνουν τα μεγαλεία και τον πλούτο των εθνών. Δεν θα μπει όμως σε αυτήν τίποτα μολυσμένο. Μήτε όσοι κάνουν δελειρά και ψεύτικα πράγματα, παρά μονάχα όσοι είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αυτό είναι το κείμενο της Αποκάλυψης που περιγράφει την εικόνα που εμείς χρησιμοποιούμε για την Ιερουσαλήμ ως την πόλη του Θεού, την καταβαίνουσα από τον ουρανό στα έσχατα.
0: Είναι σίγουρα, κύριε καθηγητά, πολύ εντυπωσιακή αυτή η εικόνα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Στα ελάχιστα λεπτά που μας απομένουν στο τέλος της εκπομπής μας, πείτε μας και δύο λόγια το κριτήριο με το οποίο οι συντάκτες των ακολουθιών της Εκκλησίας μας επέλεξαν τον συγκεκριμένο ψαλμό ως προκείμενο για τον Εσπερινό της Δευτέρας.
1: Η επιλογή της πρόσκλησης που περιέρχεται στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού για δοξολογία του Θεού ως προκείμενο του Εσπερινού που τελείται προς τιμή των αγγέλων οφείλεται προφανώς στην θεώρηση ότι οι άγγελοι ως λειτουργικά πνεύματα είναι αυτοί που θα χαρακτηριστούν ως οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Έτσι λοιπόν το προκείμενο «Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες στη δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών», που ψάλεται το βράδυ της Κυριακής ως προκείμενο της Δευτέρας, τις ημέρες που είναι αφιερωμένες στους αγγέλους, φαίνεται από τους συντάκτες της ακολουθίας να απευθύνεται πλέον όχι στους ιερείς που κάνουν τη νυχτερινή βάρδια στον ναό της Ιερουσαλήμ, αλλά σε αυτούς που κατεξοχήν στέκονται μπροστά στον Κύριο και αναπέμπουν καθημερινές δεξολογίες σύμφωνα με την χριστιανική πίστη και στις πνευματικές, στις ουράνιες πνευματικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά ότι ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών. Θέλουμε πραγματικά για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Ραντεβού μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

προκειμένου να προσεγγίσουμε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, θεωρώ απαραίτητη μια εξιστόρηση της ζωής, της δράσης και του έργου του Αποστόλου Παύλου, ώστε να κατανοήσουμε πληρέστερα το περιεχόμενό της. Η εξιστόρηση αυτή θα βοηθήσει, νομίζω, να αναδειχθεί ο χαρακτήρας του συγγραφέα της επιστολής και να ερμηνευθούν οι αντιδράσεις του που εμφανίζονται σε αυτήν εν σχέση με την όλη θεολογική του θέση. Ο Παύλος, όπως γνωρίζουμε, γεννήθηκε περί το 10 μετά Χριστόν στην Ταρσό της Κιλικίας. Οι γονείς του ήταν Ισραηλίτες και ο πατέρας του προερχόταν από τη φυλή του Βενιαμίν, του μικρότερου δηλαδή από τους ιούς του Πατριάρχη Ιακώβ. Από τον πατέρα του κληρονόμησε τη ρωμαϊκή υπηκότητα, ήταν δηλαδή Ρωμαίος πολίτης, μια ιδιότητα που θα επικαλεστεί αργότερα όταν τον συλλαμβάνουν προς το τέλος της ζωής του. Κατά τη συνήθεια της εποχής του έλαβε δύο ονόματα, το εβραϊκό Σαούλ ή Σαύλος και το ελληνικό Παύλος. Στην Ταρσό έλαβε ελληνική παιδεία, ενώ στα Ιεροσόλυμα όπου τον έστειλε ο πατέρας του γιατί τον προόριζε να γίνει ραβίνος, διδάσκαλος δηλαδή του νόμου, συμπλήρωσε με εβραϊκή παιδεία. Ο ίδιος εντάχθηκε στην ομάδα των Φαρισαίων όπως και ο πατέρας του. Δάσκαλός του υπήρξε ο σπουδαίος νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ, τον οποίο με υπερηφάνεια αναφέρει. Επειδή μάλιστα προοριζόταν για ραβίνος, έμαθε την τέχνη του σκηνοποιού, να κατασκευάζει δηλαδή σκηνές, ένα επάγγελμα που το εξάσκησε για να πορίζεται την αναγκαία της ζωής του και να μην επιβαρύνει άλλους. Περίπου το 29 με 30 μετά Χριστόν, δηλαδή 2-3 χρόνια μετά την Πεντηκοστή, σε ηλικία 20 ετών, πρωταγωνιστεί στον πρώτο σοβαρό διωγμό που γίνεται εναντίον των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα και μάλιστα συμμετέχει στον λιθοβολισμό του διακόνου Στεφάνου, του πρωτομάρτυρα της Εκκλησίας. Είναι τέτοιος ο ζήλος του για τη στήριξη της πίστης των πατέρων του, ώστε ζητάει από τους αρχιερείς συστατικές επιστολές για να πάει με συνοδεία στη Δαμασκό, όπου κατέφυγαν μετά τον διωγμό εναντίον τους πολλοί χριστιανοί, με σκοπό να τους φέρει δέσμιους ενώπιον των αρχιερέων. Φεύγει λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα με ένα απόσπασμα για να πάει στη Δαμασκό και εκεί με τη βοήθεια των εντόπιων Ιουδαίων να διώξει τους χριστιανούς. Όπως είναι γνωστό, πρώτον πυλών της Δαμασκού συμβαίνει η Μεγάλη Αποκάλυψη, που είναι και η αιτία της μεταστροφής του. Το περιστατικό περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων τρεις φορές, τη μία από τον Λουκά, τον συγγραφέα των Πράξεων, τη δεύτερη από τον ίδιο τον Παύλο σε ομιλία του προς τους διώκτες του Ιουδαίους, την τρίτη πάλι από τον ίδιο στην απολογία του προς τον βασιλιά Αγρίπα κατά τη σύλληψη του προς το τέλος της ζωής του. Μετά τη Δαμασκό, από την οποία αναγκάζεται να φύγει νύχτα για να αποφύγει τον διωγμό των Ιουδαίων, καταφεύγει στην έρημο της Αραβίας, όπου παραμένει για 3 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα προετοιμάζεται με εγκράτεια και πνευματική άσκηση για την αποστολή του, που την αντιλαμβάνεται ως θεία κλίση. Αυτά τα 3 χρόνια σφραγίζουν τη ζωή του λόγω των αποκαλυπτικών εμπειριών που ζει. Αν και δεν υπάρχουν πληροφορίες για αυτά τα 3 χρόνια, γνωρίζουμε μέσω μάλιστα μιας έμεσης τριτοπρόσωπης περιγραφής που παραθέτει ο ίδιος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή του, για ποιου είδους αποκαλύψεις πρόκειται.
Διαβάζω το γνωστό απόσπασμα που λέει «Είδα άνθρωπο, γνώρισα κάποιο άνθρωπο», εννοεί τον εαυτό του, «εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδε αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού, και είδα τον τιούτων άνθρωπον, είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδε ότι ηρπάγει στον παράδεισον, και ήκουσεν άρρητα ρήματα, α ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε». Μιλάει για τον εαυτό του, έτσι. Είναι η αποκάλυψη που έχει δεχθεί. Ο Παύλος πολλές φορές σε επιστολές του, όταν αναγκάζεται από τις συνθήκες να υποστηρίξει την αποστολικότητά του η οποία αμφισβητείται, επικαλείται την απευθεία σχέση του με τον Χριστό, την προσωπική του σχέση. «Εγώ μαθήτευσα δίπλα στο Χριστό», θα πει, εννοώντας ότι εγώ έχω αποκάλυψη από τον Χριστό, έχω αποστολή, είμαι Απόστολος του Χριστού. Τη ζωή του την τέλειωσε με μαρτύριο. Μαρτύρησε στη Ρώμη μεταξύ 64 και 67 μετά Χριστόν, επί Νέρονος σε ηλικία 57

Ας δούμε τώρα εν συνόψη αυτό που ονομάζουμε περιοδίες του Αποστόλου Παύλου. Μετά την Αραβία, ο Παύλος θα επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και θα γνωρίσει έναν χριστιανό από την Κύπρο, τον Βαρνάβα, ο οποίος θα τον οδηγήσει στον Πέτρο και μερικούς άλλους Αποστόλους. Φεύγει από τα Ιεροσόλυμα και γυρνάει στην πατρίδα του Ταρσό, από όπου θα τον φέρει ο Βαρνάβας στην Αντιόχεια της Συρίας. Από εκεί, από την Αντιόχεια της Συρίας, ξεκινάει το πρώτο του ταξίδι, περίπου το 40 μετά Χριστόν, 10 χρόνια δηλαδή πριν φτάσει στην Κόρινθο. Ο Απόστολος Παύλος θα κάνει συνολικά 5 περιοδίες μέσα σε 17 χρόνια. Η πρώτη περιοδία. Μαζί με τον Βαρνάβα ξεκινούν από την Αντιόχεια για την Κύπρο, έχοντας μαζί τους και τον Μάρκο, ανιψιό του Βαρνάβα. Ακολουθούν τη διαδρομή Αντιόχεια, Κύπρος, Σαλαμίνα και Πάφος, νοτιοανατολική Μικρά Ασία, Πέρχη, Αντιόχεια, Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και επιστροφή στην Αντιόχεια. Η μέθοδος που ακολουθεί ο Παύλος και που θα την επαναλαμβάνει σε όλες τις περιοδίες του είναι να ξεκινάει το κήρυγμά του από τη συναγωγή των Ιουδαίων που υπάρχει στις πόλεις που επισκέπτεται και έπειτα, συνήθως μετά την αρνητική τους στάση, να στρέφεται στους εθνικούς. Το κήρυγμά του προς τους Ιουδαίους έχει ως βάση την Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών, το οποίο συνδέει με το πρόσωπο του Ιησού ως του αναμενόμενου Μεσσία, ο οποίος δεν έγινε δεκτός από τη θρησκευτική ηγεσία που τον οδήγησε στον Σταυρό. Και βέβαια το κήρυγμα του Παύλου κατέληγε στην Ανάσταση και την ανάδειξη μιας νέας ζωής εντός της Εκκλησίας. Θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ σε ένα γεγονός των πρώτων χρόνων του Αποστόλου Παύλου, στην Αποστολική Σύνοδο. Η επιτυχία της πρώτης περιοδίας με την ένταξη εθνικών στην Εκκλησία χωρίς περιτομή, με απελευθέρωση δηλαδή των νέων πιστών από τον Ιουδαϊκό νόμο, δημιούργησε αναστάτωση μεταξύ των πιστών της Εκκλησίας της Αντιόχειας και συγκεκριμένα αντίδραση των Ιουδαίων χριστιανών που αντιλαμβάνονταν την Εκκλησία ως συνέχεια του Ιουδαϊσμού. Αποφασίστηκε λοιπόν να σταλεί μία αντιπροσωπεία μεταξύ των οποίων ο Παύλος και ο Βαρνάβας προς τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα για να αντιμετωπιστεί η διαμάχη. Το θέμα ήταν πολύ σοβαρό γιατί αφορούσε τις βάσεις της σωτηρίας, αφού τίθετο υπό αμφισβήτηση αν είναι δυνατή η σωτηρία δια της πίστεως στο Χριστό, ο οποίος με τη σταυρική του θυσία λύτρωσε από την αμαρτία τον άνθρωπο και εγγενίασε τη νέα οδό δια της χάριτος, ή αν χρειάζεται και η περιτομή μαζί με την τήρηση των μωσαϊκών εντολών, δηλαδή η ένταξη των νέων μελών της Εκκλησίας που προέρχονται από τους εθνικούς στην Ιουδαϊκή παράδοση. Για να λυθεί το θέμα αποφασίστηκε σύσκεψη η οποία έχει μείνει στην ιστορία ως Αποστολική Σύνοδος το 49 μετά Χριστόν. Παρόντες ήσαν όσοι από τους Αποστόλους βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα, καθώς και άλλοι από την ιεραρχία, οι λεγόμενοι πρεσβύτεροι. Πρόεδρος ήταν ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Ιάκωβος, ο αδελφόθεος. Κατά τις πράξεις των Αποστόλων, ως πρωταγωνιστής,

πρωταγωνιστές εμφανίζονται ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Βαρνάβας και ο Ιάκωβος. Η απόφαση της Συνόδου με βάση την πρόταση του Ιακώβου, εν ονόματι μάλιστα του Αγίου Πνεύματος, διατυπώθηκε ως εξής. «Έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεσε ημίν βάρος πλην των επανάγκες τούτων. Απέχεστε ειδωλωθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας». Με αυτή την απόφαση λοιπόν, στα χέρια του ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει τη δεύτερη περιοδία του.

περάσουμε τώρα στη δεύτερη περιοδία του, που είναι και η πιο σημαντική της δράσεως του Αποστόλου Παύλου, γιατί με τη δεύτερη περιοδία ιδρύεται η Εκκλησία στον χώρο που το ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Έχοντας λοιπόν στα χέρια του την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου, ο Παύλος ξεκινάει χωρίς τον Βαρνάβα αυτή τη φορά, με συνοδό του τον Σίλα, στον οποίο θα προσθεθούν αργότερα ο Τιμόθεος και ο Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων των Αποστόλων. Η περιοδία αυτή σηματοδοτείται από το πέρασμά του στην Ευρώπη. Αφού πέρασε από τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει κατά την προηγούμενη περιοδία του, έφτασε στα Λύστρα, από όπου παρέλαβε μαζί του τον Τιμόθεο, από τον οποίο μάλιστα, κατά έναν παράδοξο τρόπο, ζήτησε να περιτιμηθεί, ώστε να μην δίνει αφορμή στους Ιουδαίους για ανέτιες επιθέσεις. Φτάνει μέχρι την Τρία και εκεί διστάζει να κάνει το επόμενο βήμα, αν πρέπει δηλαδή να περάσουν στην Ευρώπη. Αυτή η οικουμενική, να την πούμε έτσι, διάσταση που παίρνει πλέον το κήρυγμα του Χριστού προκαλεί δέος. Πού ανοιγόμαστε? Με τους Ιουδαίους ήταν πιο κοινά τα πράγματα. Είχαμε μία κοινή γλώσσα, μπορούσαμε κάπως να περπατήσουμε, να θεμελιώσουμε το λόγο μας. Τώρα, πού πορευόμαστε? Κατά τις πράξεις των Αποστόλων, σύμφωνα με την εξιστόρηση του Λουκά, ο Παύλος είδε σε όραμα αυτό που ζητούσε. Και όραμα διά της νυχτός όφτη το Παύλο, ανήρτης ειν Μακεδόν εστός, παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάς εις Μακεδονία βοήθησον ημίν. Και έξι ξεκινάει το ταξίδι του για την Ευρώπη. Φτάνουν στη Νεάπολη, τη σημερινή Καβάλα, και προχωρούν στους Φιλίππους, όπου ιδρύουν εκκλησία. Στη συνοδεία του Παύλου προστίθεται τώρα και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ακολουθεί η μετάβασή τους στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια, όπου επίσης ιδρύουν εκκλησίες. Στη Βέρεια αφήνει τους συνοδούς του και ο ίδιος κατεβαίνει στην Αθήνα. Είναι φανερό νομίζω ότι στο ερώτημα αν θα περάσω στην Ευρώπη υποκρύπτεται το ερώτημα αν θα πάω στην Αθήνα. Στην Αθήνα, η οποία ναι μεν είναι μια μικρή πόλη την εποχή εκείνη, φέρει όμως τη φήμη της ύψης της πόλης του αρχαιοελληνικού πνεύματος. Εξακολουθεί να έχει την αγορά της και το δικαστήριό της, το οποίο όμως έχει περιορισμένες δυνατότητες λόγω της ρωμαϊκής παρουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ομιλία που μας διασώζει ο Λουκάς από την Αθήνα, ο Παύλος διαλέγεται στον τόπο των Αθηναίων, στον τόπο δηλαδή της ελληνικής σκέψης. Γι' αυτό χρησιμοποιεί φράσεις από τη δική τους παράδοση. Εκείνο που δεν μπορεί να προβλέψει ο Παύλος είναι ότι η ελληνική σκέψη δεν μπορεί να ξεφύγει από την παγίδα της κατά άνθρωπον σοφίας που γεννάει ο στοχασμός και όχι η εμπειρία. Όταν ο Παύλος καταθέτει εμπειρία, οι Αθηναίοι δεν μπορούν να τον καταλάβουν. Ενώ η ομιλία κυλάει πολύ ομαλά και έχει έναν διάλογο με την ελληνική σκέψη, όταν φτάνει να μιλήσει για Ανάσταση νεκρών που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εκεί χάνεται όλος ο διάλογος. Γι' αυτό φεύγει από την Αθήνα στεναχωρημένος, απογοητευμένος και πάει στην Κόρινθο, όπου μένει 18 μήνες ιδρύοντας την Εκκλησία της Κορίνθου. Από την Κόρινθο έρχεται δια θαλάσσης στην Έφεσο και μετά ολίγων μηνών παραμονή επιστρέφει στην Αντιόχεια, αφού πρώτα περάσει από τα Ιεροσόλυμα.

Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη περιοδία του, με αφετηρία και πάλι την Αντιόχεια της Συρίας. Ξεκινάει αυτή την περιοδία, επισκέπτεται εκ δευτέρου τις πόλεις όπου είχε ιδρύσει εκκλησίες στη Μικρά Ασία και καταλήγει στην Έφεσο, στην οποία παραμένει επί μία τριετία. Αναγκάζεται όμως να φύγει γιατί εξεγείρεται ο εμπορικός σύλλογος Εφέσου της εποχής εκείνης. Αφήνοντας την Έφεσο, κατευθύνεται στη Μακεδονία, επισκέπτεται τις πόλεις όπου είχε ιδρύσει εκκλησίες και καταλήγει για δεύτερη φορά στην Κόρινθο, όπου παραμένει για 3 μήνες. Επιστρέφει διαξηράς στην Τρία, κατεβαίνει στη Μίλητο, γυρνάει πίσω στα Ιεροσόλυμα και εκεί συλλαμβάνεται από τους Ιουδαίους και παραδίδεται στις Ρωμαϊκές Αρχές. Μετά από διετή κράτηση αποστέλλεται στη Ρώμη για να δικαστεί από Ρωμαϊκό δικαστήριο, αφού προηγουμένως ο ίδιος επικαλέστηκε αυτό το δικαίωμα. Είναι χαρακτηριστική η απόφαση του Ρωμαίου διοικητή: «Κέσαρα επικέκλεισε, επικέσαρα πορεύσει». Έτσι εισάγεται μια νέα περίοδος στη ζωή του Αποστόλου Παύλου, που την προσεγγίζουμε ως τέταρτη περιοδία του. Ονομάζουμε τέταρτη περιοδία του Αποστόλου Παύλου το θαλάσσιο ταξίδι που κάνει δέσμιος μέχρι τη Ρώμη. Το ταξίδι υπήρξε περιπετειώδες λόγω θάλασσο ταραχών, με αποκορύφωμα το ναυάγιο πλησίων της νήσου Μελίτης, δηλαδή της Μάλτας, στις ακτές της οποίας διασώθηκαν οι ναυαγοί. Ιδιαιτέρως μνημονεύονται οι σταθμοί στους καλούς λιμένες της Κρήτης, στη Μελίτη όπου διέμειναν 3 μήνες και στις Σιρακούσες της Σικελίας που διέμειναν 3 ημέρες. Στη Ρώμη ο Παύλος παραμένει επί 2 έτη δέσμιος σε κατοίκον περιορισμό, φρουρούμενος επί διετία. Το σπίτι όπου διέμενε αναδείχθηκε σε τόπο συνάντησης των χριστιανών της Ρώμης. Τελικά δικάστηκε και αθώθηκε. Εδώ τελειώνει το βιβλίο των Πράξεων, από όπου αντλούμε τα περισσότερα στοιχεία της δράσης του. Παραθέτω τους τελευταίους στίχους. «Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω μισθώματι και απεδέχετο πάντα στους εισπορευωμένους προς Αυτόν, κηρύσσον την Βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας ακολύτως». Προσθέτουμε και μια πέμπτη περιοδία, για την οποία όμως δεν έχουμε άμεσες πληροφορίες. Υπάρχουν έμεσες από τις επιστολές του Παύλου και από άλλες αρχαίες πηγές, ότι μετά την αθώωσή του πήγε στην Ισπανία και συνέχισε επιστρέφοντας στη Μικρά Ασία, όπου και συνελήφθη στην Τρία. Μεταφέρθηκε στη Ρώμη, τέθηκε αυτή τη φορά σε αυστηρά δεσμά, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο αποκεφαλισμός του έγινε το 67 μετά Χριστόν επί Νέρον.

Ας δούμε τώρα ποια είναι τα κυριότερα σημεία της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου. Πώς θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτόν τον άνδρα ή πού θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε τα κυριότερα σημεία της διδασκαλίας του. Τι φέρνει ο Απόστολος Παύλος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφοροποιείται κατά κάποιο τρόπο από το κήρυγμα των άλλων Αποστόλων ή γενικότερα των Αποστόλων της εποχής εκείνης. Πέρα από το χαρακτήρα του, που μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα ζηλωτικό περιεχόμενο, ίσως και υπερβολικό, πέρα από την άοκνη προσπάθειά του, αποτελεί μια μοναδική προσωπικότητα του αρχαίγονου χριστιανισμού. Θυμίζω ότι το 67, έτος του μαρτυρίου του, ο Παύλος είναι 57 ετών, δηλαδή γέρος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, έχει περάσει τον προδόκιμο μέσο όρο ηλικίας. Τα κυριότερα στοιχεία της συμβολής του και της διδασκαλίας του θα μπορούσαμε να τα κατατάξουμε ως εξής. Πρώτον, ελευθέρωσε την Εκκλησία από την Ιουδαϊκή αγκάλη ή τουλάχιστον συνέβαλε τα μέγιστα για να επιτευχθεί αυτή η απελευθέρωση. Η Εκκλησία του Χριστού τώρα πια δεν έχει σχέση ούτε με εθνότητες ούτε με φυλές. Για να αντιληφθούμε τη σημασία της οικουμενικότητας του κηρύγματός του, σκεφτείτε τη δική μας πραγματικότητα, όπου λανθανόντος και υποσυνειδήτως ταυτίζουμε την Εκκλησία του Χριστού με την ελληνική μας ταυτότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταυτίζουν το χριστιανισμό με τους Έλληνες, με όσα επικίνδυνα συνεπάγεται αυτή η ταύτιση. Κάπως έτσι ανάλογα πρέπει να αντιληφθούμε τον συσχετισμό Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Όταν λέγαμε Ιουδαϊσμό την εποχή του Παύλου, υπησέρχεται η αντίληψη ενός ιδιαίτερου λαού, ενός ιδιαίτερου έθνους. Γι' αυτό και δεν μπόρεσαν οι επιφανείς Ιουδαίοι, οι επικεφαλής του Ιουδαϊκού λαού, να αποδεχθούν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αποδώσουμε στον Απόστολο Παύλο είναι η σημασία που δίνει στη θεολογία μιας ευχαριστιακής σχέσης με τον Χριστό, την οποία και αναπτύσσει. Ο Παύλος ιδιαίτερα αναδεικνύει αυτή την ευχαριστιακή σχέση. Θα μου πείτε, μα αυτό είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Ναι, ασφαλώς. Αλλά πάρα πολύ συχνά, ακόμα και τις πράξεις των Αποστόλων, μπορούμε να το παρατηρήσουμε, υπήρχε ο πειρασμός να γλιστρήσουμε είτε σε μία υποκατάσταση του νόμου των Ιουδαίων με ένα νόμο των Χριστιανών, που και αυτό θα γινόταν βραχνάς στους ανθρώπους και κατά καιρούς, κακά τα ψέματα, έχει γίνει ένας τέτοιος νόμος τεχνητός βραχνάς σε ανθρώπους, είτε να πέσουμε σε μία ηθικολογία. Ο Παύλος είναι αυτός που θεμελίωσε μία ελευθερία του προσώπου. Θεμελίωσε την ελευθερία της σχέσης με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μια ανάπτυξη που την ξεδιπλώνει ιδιαίτερα στην προσεφεσίους επιστολή του, στην οποία τονίζεται αυτή η καθυπόσταση σχέση με το πρόσωπο του Χριστού ως σχέση νύμφης και νυμφίου. Τρίτον, ένα άλλο στοιχείο που επίσης έπαιξε ρόλο στην ανάπτυξη της θεολογίας της Εκκλησίας τον πρώτο αιώνα, και το βλέπουμε αυτό ιδιαίτερα στο τέταρτο Ευαγγέλιο που γράφτηκε περίπου στα τέλη του πρώτου αιώνα, γύρω στο 100 μετά Χριστόν, είναι ότι υπογράμμισε τη διαφορά παλαιού και νέου σε όλα τα επίπεδα. Τι είναι το παλαιό, τι είναι το νέο. Αυτή η φράση που επισημαίνεται στην Αποκάλυψη, γραμμένη από το συγγραφέα του Τετάρτου Ευαγγελίου, «Ιδού και να ποιώ πάντα», όταν εμφανίζεται ο Χριστός,
από τον Παύλο αναπτύσσεται από την πρώτη στιγμή του κηρύγματος του. 4. Μίλησε και ανέπτυξε τη θεολογία της Θείας Χάριτος ως δύναμης που ενεργεί εντός της ιστορίας. Για τον Παύλο η Θεία Χάρη, η οποία έχει χριστοκεντρικό χαρακτήρα, ταυτίζεται με την αγάπη του Θεού. Καρπός αυτής της αγάπης είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εξ αυτής πηγάζουσα Θεία Χάρη, η οποία μετά την Πεντηκοστή εκχέεται προς τον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Επειδή ο Παύλος δεν έγραψε ένα συστηματικό εγχειρίδιο, αλλά ασχολήθηκε με θέματα που αναδύονταν στις εκκλησίες με τις οποίες είχε ιδιαίτερη σχέση, η περιθείας χάριτος θέσεις του αποτέλεσαν πηγή από την οποία προέκυψαν οι περισσότερες διαφορές στον χριστιανικό κόσμο. Είναι το θέμα που δημιούργησε τα περισσότερα προβλήματα στην οικουμενική χριστιανική κοινότητα και θα τολμούσε να πει κανείς ότι είναι το θέμα που διαίρεσε τους χριστιανούς. Μην ξεχνάμε ότι η διαίρεση των χριστιανικών εκκλησιών στην αρχή σε δύο, Ανατολική και Δυτική, αργότερα με την επανάσταση του Λούθυρου σε τρεις, με τον Καλβίνο σε τέσσερις, σε πέντε με τον Αγγλικανισμό, σε οκτώ, σε πάμπολες σήμερα ομάδες, οφείλεται στο πώς προσεγγίζουμε το ερώτημα περί Θείας Χάριτος. Μέχρι να φτάσουμε να ξεκαθαρίσουμε το ερώτημα περί Χάριτος πέρασαν 14 αιώνες. Άλλο αν τον 14ο αιώνα αναγνωρίζουμε σε κείμενα του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου ξεκαθαρισμένες απόψεις. Αλλά το κάνουμε τον 14ο αιώνα αυτό, όταν διατυπώνεται στη σύνοδο του 1351 ότι η χάρις είναι δύναμη της όλης θεότητας. Την ονομάζουμε ενέργεια και μάλιστα άκτιστη ενέργεια και όχι κτίστη. Δεν τη δημιουργεί ο Θεός και όταν τελειώνει το έργο του την αποδημιουργεί. Αυτές είναι ουσιώδεις διαφορές ως προς την προσέγγιση της χάριτος. Θεμελιώνει λοιπόν τη χάρη ο Απόστολος Παύλος. Τη θεμελιώνει πρώτα-πρώτα γιατί την έχει βιώσει ο ίδιος. Θέλει να εξηγήσει τι συνέβη στη Δαμασκό. Αυτό που συνέβη στη Δαμασκό θέλει να το προσεγγίσει και αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι δική του η φορά προς τη σωτηρία. Είναι φορά του Χριστού προς Αυτόν. Ο πρώτος που θα εισαγάγει τη μεγάλη παρεξήγηση βέβαια είναι ο Αυγουστίνος, ο οποίος λόγω ανάλογης διαδρομής και θέλοντας να ερμηνεύσει τη δική του περίπτωση μιλάει για μία χάρη που του δόθηκε από τον Θεό. Τον διάλεξε δηλαδή ο Θεός, τον επέλεξε και του έστειλε τη χάρη του. Αυτή όμως η χάρη του Αυγουστίνου είναι μία δύναμη του Θεού που δημιουργείται εκ του μηδενός και επιστρέφει στο μηδέν όταν τελειώσει το έργο της. Γίνεται και απογίνεται. Είναι δηλαδή δύναμη κτιστή, δύναμη του κόσμου τούτου. Η Ανατολή επέμενε σε μία άκτιστη τέτοια δύναμη. Οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες.

Ας δούμε τώρα την κατάσταση της Κορίνθου. Ας μιλήσουμε για την Κόρινθο και για την εκκλησία τους, την εποχή που φτάνει ο Παύλος σε αυτή την πόλη. Στην Κόρινθο, όπως είπαμε προηγουμένως, έφτασε ο Παύλος μετά την Αθήνα. Έχει σημασία αυτό, το τονίζω. Δηλαδή έφτασε απογοητευμένος στην Κόρινθο, στενοχωρημένος, πονεμένος. Είχε την αίσθηση της αποτυχίας. Όπως γράφει στην πρώτη επιστολή, «Εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό εγενόμην προς εμάς, ήρθα σε εσάς». Ήρθα ασθενής, φοβισμένος, τρομαγμένος. Και ο λόγος μου και το κήρυγμά μου στηρίχθηκαν ούκ εμπιθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης. Όχι στο να σας πείσω μέσα από λόγια ανθρώπινα. Δεν προσπάθησα να μιλήσω με αναπτύξεις λογικές ή φιλοσοφικές. Ότι είχε κάνει δηλαδή στην Αθήνα και δεν είχε αποτέλεσμα. Αλλά εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως. Σας μίλησα δηλαδή με υπόδειξη του Αγίου Πνεύματος. Η Κόρινθος τον πρώτο αιώνα ήταν μια πολύ σπουδαία πόλη, η τέταρτη της αυτοκρατορίας, μετά τη Ρώμη, την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια. Ήταν επίσης από τα σπουδαιότερα εμπορικά κέντρα, με δύο λιμάνια εκατέρωθεν του Ίσθμου. Όπως γνωρίζουμε, το 146 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και ξεθεμελιώθηκε από τον στρατηγό Μόμιο. 100 χρόνια αργότερα επανιδρύθηκε από τον Ιούλιο Κέσαρα και σιγά σιγά χτίστηκε και αναπτύχθηκε. Υπήρξε μάλιστα έδρα του Αμφίπατου όλης της Αχαΐας. Στη νέα πόλη συγκεντρώθηκαν άνθρωποι διαφορετικών φυλετικών προελεύσεων και άνθησε το εμπόριο, αναδεικνύοντας την πόλη αυτή σε σπουδαίο οικονομικό κέντρο. Η ευμετάβολη σύνθεση του πληθυσμού λόγω της διέλευσης και σύντομης παραμονής ταξιδιωτών εμφάνισε στοιχεία έκλητου βίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη θεότητα του Ποσειδώνα, που ήταν ο εφέστιος θεός της πόλεως, υποκατέστησε και τελικά αντικατέστησε η πάνδημη Αφροδίτη. Στο ιερό της υπηρετούσαν 1000 ιερόδουλες κατά τις εκτιμήσεις της εποχής. Αυτή η πάνδημη Αφροδίτη με το συγκριτιστικό πνεύμα της εποχής εκείνης ταυτίζεται με τη θεότητα της Ανατολής Αστάρτη. Έτσι η πόλη είναι παραδομένη σε μια ειδωλολατρεία των χαμηλών ενστίκτων του ανθρώπου, όπως μαρτυρεί η γνωστή παροιμία «Ου παντός ανδρός εσ Κόρινθον έστω πλούς» ή «Ου παντός πλην εσ Κόρινθον». Όταν φτάνει στην Κόρινθο ο Παύλος το 50 ή 51 μετά Χριστόν, συνδέεται με ένα ζευγάρι Ιουδαίων, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη νεοεγκατεστημένοι γιατί έχουν διωχθεί από τη Ρώμη. Θυμίζω ότι το 48 ή 49 μετά Χριστόν ο αυτοκράτορας Κλάβδιος ενεργεί τον πρώτο ομαδικό διωγμό των Ιουδαίων, εξορίζοντάς τους από τη Ρώμη και αναγκάζοντάς τους να διασκορπιστούν σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Η σύνδεση του Παύλου με αυτό το ζευγάρι οφείλεται στο ότι ο Ακύλας ήταν σκηνοποιός, κατασκεύαζε δηλαδή σκηνές, ομότεχνος επομένως του Παύλου, γι' αυτό και ο δεύτερος εργαζόταν κοντά τους. Στην Κόρινθο θα μείνει περίπου 18 μήνες, όπως αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων. Σε αυτούς τους 18 μήνες πηγαίνει κάθε Σάββατο στη συναγωγή και διαλέγεται με τους Ιουδαίους. Ας παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό τη διήγηση του Λουκά από τις πράξεις. «Μετά δε ταύτα, χωριστής ο Παύλος εκ των Αθηνών ήλθεν εις Κόρινθον, και ευρών τεινά Ιουδαίων
ονόματι Ακύλαν, ποντικόν το γέννη, δηλαδή από τον Πόντο, προσφάτως ελιληθώτα από τις Ιταλίες και πρίσκυλαν γυναίκα αυτού, δια το διατεταχένε κλάδιον χωρίζεστε πάντα στους Ιουδαίους από τις Ρώμης, λόγω του διωγμού δηλαδή του κλαβδίου, προσήλθεν αυτής και δια το ομότεχνον είναι έμεινε παραυτής και εργάζεται. Ίσαν γάρ σκηνοποιεί τη τέχνη. Διελέγεται δε εν τη συναγωγή κατά παν Σάββατον, επιθέτε Ιουδαίους και Έλληνας. Θα το διαβάσω σε μια πρόχειρη μετάφραση. Έπειτα από αυτά αναχώρησε ο Παύλος από την Αθήνα και ήλθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε κάποιον Ιουδαίο που ονομάζεται Ακύλας και καταγόταν από τον Πόντο και ο οποίος είχε έλθει εσχάτως από την Ιταλία μαζί με την Πρίσκυλα τη σύζυγό του, διότι ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Τους επισκέφτηκε και επειδή είχε την ίδια τέχνη έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Ήσαν και οι δύο σκηνοποιοί. Κάθε Σάββατο συνομιλούσε στη συναγωγή και έπειθε Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη ο Σίλας και ο Τιμόθεος, όπου τους είχε αφήσει ο Παύλος για να μεταβεί στην Αθήνα, τότε εντείνει το κηρυκτικό του έργο στη συναγωγή της πόλεως, επικεντρώνοντας αποκλειστικά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όταν οι Ιουδαίοι αντέδρασαν, εγκατέλειψε τη συναγωγή και στράφηκε στους εθνικούς. Κέντρο του κηρύγματός του γίνεται η οικία του Ιούς του δίπλα στη συναγωγή. Κατά την διήγηση των πράξεων, Κρίσπος ο αρχισυνάγωγος επίστευσε το Κυρίο συνόλο το οίκο αυτού και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευο και ευαπτίζοντο. Και συνεχίζει το κείμενο των πράξεων. Είπε δε ο Κύριος διοράματος εν νυχτή το Παύλο, μη φοβού, αλλά λάλη και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου και ουδείς επιθύσε τέση του κακώσεσαι, διότι λαός εστίμη πολύ σεν την πόλη ταύτη. Το μεταφράζω, μια νύχτα είπε ο Κύριος διοράματος στον Παύλο, μη φοβάσαι, αλλά να μιλάς και να μη σοπάσεις, διότι εγώ είμαι μαζί σου και κανείς δεν θα βάλει επάνω σου χέρι για να σε κακοποιήσει, διότι έχω πολύ λαό στην πόλη αυτή. Μόλις εγκαταλείπει τη συναγωγή και πάει στο διπλανό σπίτι για να συνεχίσει το κηρυκτικό του έργο, δέχεται τις επιθέσεις των Ιουδαίων και δημιουργείται ένα επεισόδιο με αποτέλεσμα οι Ιουδαίοι να τον οδηγήσουν στον ανθύπατο της πόλεως Γαλλίωνα με την κατηγορία ότι παρά των νόμων ούτως αναπήθη τους ανθρώπους σέβεστε τον Θεό, αυτός πείθει δηλαδή τους ανθρώπους να λατρεύουν τον Θεό αντίθετα με τον νόμο. Ο Γαλλίων κάνει πως δεν καταλαβαίνει την κατηγορία, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για ενδοϊουδαϊκή θρησκευτική έρηδα, αποφαίνεται ότι δεν έχει δικαιοδοσία επί θρησκευτικών θεμάτων και αφήνει ελεύθερο τον Παύλο. Στην Κόρινθο παρέμεινε 18 μήνες, όπως ήδη αναφέραμε, ιδρύοντας την Εκκλησία της Κορίνθου, την οποία οργανώνει εγκαθιστώντας πρεσβυτέρους ως προέδρους και άλλους υπευθύνους, ώστε να μπορούμε να αναφερόμαστε σε ιεραρχία. Επισημαίνω ότι την εποχή εκείνη ένας από τους πρεσβυτέρους εκάστης τοπικής εκκλησίας θα αναδειχθεί σε διάδοχο των Αποστόλων υπό τον τίτλο Επίσκοπος. Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά και η περιγραφή των ποικίλων λειτουργημάτων που περιγράφονται στην επιστολή, όπως θα δούμε στο οικείο μέρος της. Από την Κόρινθο ο Παύλος θα γράψει δύο επιστολές προς τους Θεσσαλονικείς, την Α και τη Β.
επειδή γράφτηκαν από την Κόρινθο και μάλιστα με λίγους μήνες διαφορά μεταξύ τους, θα παραθέσω μία ενιαία σύνοψη των παρατηρήσεων και των επισημάνσεως που παρατίθενται στις δύο επιστολές, κυρίως γιατί συσχετίζονται λίγο ή πολύ με θέματα που φύγονται στην Α προς Κορινθίους επιστολή, αν και η τελευταία γράφτηκε 4 ή 5 χρόνια αργότερα. Ο Τιμόθεος μαζί με τον Σίλα είχαν μείνει στη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουν την νεοσύστατη εκκλησία. Φτάνουν λοιπόν στην Κόρινθο και ανακοινώνουν στον Παύλο, αφενός την προκοπή των εκκυπιστών, αφετέρου κάποιες δυσαρμονίες που παρουσιάζονται στο βίο τους. Επιπλέον, και στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε άλλες τοπικές εκκλησίες, υπάρχει μια σχετική σύγχυση ως προς τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Δηλαδή αντιλαμβάνονται μέσα στον κοσμικό χρόνο τη δεύτερη έλευση του Χριστού, ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί γρήγορα. Αυτή την αντίληψη εκφράζει άλλωστε ο συνήθις χαιρετισμός των πρώτων χριστιανών, «Μαράν Αθά», δηλαδή «Ο Κύριος Εγγύς». Οι Θεσσαλονικοί διαχειρίζονται τη ζωή τους σαν να είναι επικείμενη Δευτέρα Παρουσία. Εγκαταλείπουν αυτό που θα λέγαμε τα εγκόσμια, εγκαταλείπουν τη σχέση τους με το παρόν, με την ιστορία και αναμένουν προσευχόμενοι την έλευση του Κυρίου. Φορούν λευκές στολές, σταματούν να εργάζονται, αύριο θα έρθει, μεθαύριο θα έρθει, όπου να είναι θα έρθει. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής ανησυχούν για τον θάνατο μελών της εκκλησίας τους. Τι συμβαίνει? Γιατί πεθαίνουν? Δύο ερωτήματα λοιπόν μεταφέρονται μέσω του Τιμόθεου. Πότε θα έλθει ο Κύριος, γιατί πεθαίνουν οι αδελφοί μας? Το θέμα μάλιστα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου το πραγματεύεται και στις δύο επιστολές ο Παύλος, διευκρινίζοντας ότι η έλευση του Κυρίου έχει εσχατολογικό περιεχόμενο, αναδεικνύει την ιστορία ως έσχατη πραγματικότητα. Όπως μάλιστα θα δούμε σε σχετικό χωρίο της Α προς Κορινθίους, αυτή η Δευτέρα Παρουσία συνδέεται με τη Θεία Ευχαριστία.

Μετά τους 18 μήνες που αναφέραμε προηγουμένως, φεύγει από την Κόρινθο και πάει στην Έφεσο μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα και συνεχεία κατευθύνεται στο Ποσαϊροσόλυμα. Στην Έφεσο παραμένουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, οι οποίοι γνωρίζονται με τον Ιουδαίο Απολό που είχε έλθει από την Αλεξάνδρεια, έχοντας ήδη λάβει το βάπτισμα του Ιωάννη του Προδρόμου, δηλαδή το βάπτισμα μετανοίας. Κατηχείται περαιτέρω από το ζεύγος Ακύλα και Πρίσκυλας και στέλνεται κατά την επιθυμία του στην Κόρινθο, όπου αναπτύσσει πλούσια δράση ως Ευαγγελιστής του Λόγου του Χριστού. Ο Παύλος εντωμεταξύ, έχοντας επιστρέψει στην Αντιόχεια μετά τα Ιεροσόλυμα, ξεκινάει την τρίτη περιοδία του. Στην Έφεσο, όπου θα παραμείνει 3 έτη εργαζόμενος για τη διάδοση της πίστης, δέχεται την επίσκεψη ανθρώπων από την Κόρινθο. Εδώ αρχίζουν λίγο και είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες. Φαίνεται ότι μαθαίνει για την Κόρινθο κάποιες ανήσυχες καταστάσεις και γράφει μία επιστολή. Στην έρευνα ονομάζεται «Επιστολή των Δακρύων». Είναι μία επιστολή που κυρίως τους ελέγχει ως πνευματικά του παιδιά για διάφορες ατασταλίες που γίνονται, κυρίως όμως για μία αταξία που υπάρχει μεταξύ των σχέσεων των ανθρώπων. Αυτή η επιστολή δεν έχει σωθεί. Κάποια στιγμή λοιπόν φτάνουν άνθρωποι από τον οίκο της Χλώης και του φέρνουν επιστολή των Κορινθίων, γιατί στην απαντητική του επιστολή γράφει «Περι δε όνε γράψατε μη», επομένως του φέρνουν επιστολή ή του φέρνουν γραπτές ερωτήσεις, καθώς και νέα για τα συμβαίνοντα στην Κόρινθο. Η Άλφα προς Κορινθίους είναι λοιπόν σχολιασμός στα νέα που του έφεραν οι άνθρωποι της Χλώης και απάντηση στην επιστολή των Κορινθίων πιστών ή τις γραπτές τους ερωτήσεις. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι γράφτηκε περίπου το 54 μετά Χριστόν στην Έφεσο, λίγο πριν αναγκαστεί να την εγκαταλείψει μετά τριετή παραμονή σε αυτήν. Αναγκάζεται επίσης να ξαναέρθει στην Κόρινθο τρίτη φορά, παραχυμάζει μας λέει το κείμενο, επομένως μένει τους χειμερινούς μήνες εκεί, ηρεμεί την κατάσταση, συμφιλιώνεται με τα μέλη της Εκκλησίας της Κορίνθου, φεύγει πολύ ευχαριστημένος, επιστρέφει στα Ιεροσόλυμα διαξηράς, όπου και παραδίδει ένα ποσό που είχε συλλέξει ως λογία, δηλαδή ένα ποσό για να στηριχθούν οι αδύναμοι χριστιανοί των Ιεροσολύμων. Ακολουθεί η σύλληψή του, η αποστολή δέσμιου στη Ρώμη, η αμφιλεγόμενη πέμπτη περιοδία και το μαρτυρικό του τέλος. Οι πράξεις των Αποστόλων, δηλαδή οι διηγήσεις του Λουκά κατά κύριο λόγο για το έργο του Αποστόλου Παύλου, τελειώνουν με την πρώτη φυλάκιση στη Ρώμη και είχα παραθέσει το κείμενο αυτού του τέλους προηγουμένως. Αυτά λοιπόν για την Εκκλησία της Κορίνθου πριν εισέλθουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύοωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύοωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ό,τι διαβάζεις στις θείες γραφές, πρόσεξε να διακρίνεις το σκοπό των λόγων, για να εμβαθύνεις και να καταλάβεις καλά το βάθος των Αγίων νοημάτων. Αυτοί που οδηγούνται από τη Θεία Χάρη για να φωτιστούν στη ζωή τους, πάντοτε αισθάνονται κάτι σαν νοητή ακτίνα που περνάει μέσα από τους στίχους και ξεδιαλύνει το βαθύτερο περιεχόμενο των απλών λόγων για να αποκτήσει η ψυχή πνευματική σύνεση. Ο άνθρωπος που διαβάζει σοφούς στίχους χωρίς να καταλαβαίνει το θαυμάσιο νόημά τους, έχει και την καρδιά του απογυμνωμένη και σβήνει την αγία δύναμη των λόγων των γραφών που χαρίζει στην καρδιά γλυκύτατη γεύση. Αν ο μοναχός σταματήσει για ένα μικρό διάστημα να διαβάζει τις θείες γραφές και να σκέφτεται τα θεία νοήματά τους, δυναμώνοντας έτσι την αναζήτηση της αλήθειας του Θεού ανάλογα με τα πνευματικά του μέτρα, και αν δεν προφυλάξει τον εαυτό του από την επίρρεια των πραγμάτων του κόσμου, ώστε να έχει και την καρδιά του φυλαγμένη και την εργασία των αρετών ευλογημένη, στην περίπτωση αυτή ο μοναχός θα παρασυρθεί στα πάθη. Καλό είναι λοιπόν να αυξήσει το φυσικό του πόθο για τις αρετές και να μην πάυσει να αναζητεί και να ερευνά στις θείες γραφές το θέλημα του Θεού και να ποθεί το Θεό που τον αισθάνεται ακόμη μακριά του, και ακόμη καλό είναι αν δεν εγνώρισε μέσα του την αποκάλυψη του Θεού και μόνο με την απλή ανάγνωση των θείων γραφών να τρέφει τους καλούς λογισμούς του και να τους συγκρατεί για να μην κλείνουν προς τα πάθη και να μην δεχθεί διαβολικό σπόρο με τη μορφή του καλού, αλλά να φυλάξει την ψυχή του με τον πόθο του Θεού. Εάν λοιπόν κάνει όλα αυτά και ζητήσει την ευλογία του Θεού με έμπονη προσευχή και με υπομονή, ο Θεός θα του δώσει ό,τι ζητάει και θα του ανοίξει τη θύρα της ευσπλαχνίας του, και μάλιστα

σωματικός κόπος και η μελέτη των θείων γραφών φυλάσσει την καθαρότητα του νου. Τον κόσμο πάλι τον ενισχύει η ελπίδα και ο φόβος του Θεού. Την ελπίδα και το φόβο στηρίζουν μέσα μας η φυγή από τους κοσμικούς ανθρώπους και η αδιάλειπτη προσευχή. Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη του παρακλήτου, χρειάζεται να μελετά τις θείες γραφές για να εντυπωθεί μέσα του η μνήμη του καλού και για να ανακαινιστεί με τη συνεχή ανάγνωση η κίνηση της ψυχής του προς το αγαθό και για να φυλάξει την ψυχή του από τους επικίνδυνους δρόμους της αμαρτίας. Διότι ο αρχάριος αγωνιστής δεν απέκτησε ακόμη την πνευματική δύναμη που αποδιώκει την πλάνη. Αυτή την πλάνη που εχμαλωτίζει τις ψυχοφελείς ενθυμίσεις και επιφέρει ψυχρότητα, σκορπίζοντας εδώ και εκεί το νου μας. Διότι όταν η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριαρχήσει στην ψυχή και την καθοδηγεί, τότε αντί των γραπτών εντολών και των νόμων των θείων γραφών, πιάνουν ρίζες και βλασταίνουν στην καρδιά οι εντολές του Αγίου Πνεύματος. Και τότε διδάσκεται ο άνθρωπος μυστικά από το Άγιο Πνεύμα και δεν χρειάζεται πια τη βοήθεια των γραμμένων λόγων των θείων γραφών. Οπότε η μνήμη των λόγων του Θεού παραμένει αυλαβής, μακριά από τον κίνδυνο της πλάνης και της λέθης.

Διηγούνται για ένα πουλί που το λένε Σιρήνα, ότι όποιος ακούσει τη μελωδική φωνή του, τόσο πολύ εχμαλωτίζεται, ώστε το ακολουθεί στην έρημο και ξεχνάει εξαιτίας του και τις ανάγκες της ίδιας του της ζωής, και στερούμενος τα απαραίτητα, πέφτει και πεθαίνει. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην ψυχή. Όταν δηλαδή εμπέσει μέσα της η ουράνια γλυκύτητα, τότε από τη γλυκιά μελωδία των λόγων του Θεού, που τα αισθανόμαστε στο νου μας, ολόκληρη η ύπαρξή μας ακολουθεί το δρόμο της μελωδίας αυτής, με αποτέλεσμα να ξεχάσουμε

κάλυψε τις σωματικές ανάγκες αυτής της ζωής και ακόμη να χάσει και την όρεξη για φαγητό και να υψωθεί από τούτη τη ζωή προς το Θεό.

να διαβάζεις τα Ευαγγέλια και τους διδασκάλους και πατέρες της Εκκλησίας σε έρημο και ήσυχο τόπο και να ελευθερωθείς από την πολλή φροντίδα του σώματος και από την ταραχή των κοσμικών πραγμάτων για να γευθεί η ψυχή σου με την επιμονή της τη γλυκύτητα από την κατανόησή τους. Αυτή η γλυκύτητα είναι ανώτερη από κάθε τι που μπορούμε να αισθανθούμε με τις αισθήσεις μας. Να μην βάζεις στην ίδια μοίρα τα σοφά λόγια των Αγίων και τα πλαστά λόγια των ψευδολόγων που πουλάνε και εμπορεύονται τα θεία λόγια, για να μην μείνεις στο σκοτάδι μέχρι να τελειώσει η ζωή σου και στερηθείς το κέρδος τους και ταραχθείς την ώρα του πολέμου σαν πλανεμένος και πέσεις στο βόθρο της άρνησης.

Όταν θέλεις να διεισδύσεις τα θεία νοήματα και φοβάσαι μήπως πλανηθείς, να έχεις το εξής σημείο για σιγουριά. Όταν αρχίζει η θεία χάρη και ανοίγει τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής σου για να αισθάνεσαι τις άγιες εμπειρίες, τότε αρχίζουν να τρέχουν δάκρυα σαν ποτάμι από τα μάτια σου, ώστε να πλένονται και τα μαγουλά σου. Τότε ο πόλεμος που σου φέρουν οι αισθήσεις συμμαζεύεται και έρχεται μέσα σου η γαλήνη. Όποιος σου πει αντίθετα από αυτά που σου λέω, μην τον πιστέψεις. Πιο φανερό σημείο στο σώμα μας από τα δάκρυα μη ζητήσεις. Όταν πάλι ο νους υψωθεί ψηλά και δεν επηρεάζεται αρνητικά από τα κτίσματα, τότε πάβουν και τα δάκρυα και οι σωματικές κινήσεις και η λειτουργία των αισθήσεων και βλέπεις μυστήρια. Όταν βρεις μέλι, να φας με το μέτρο για να μην κορεστείς και το ξεράσεις. Μερικές φορές σκυρτά και θέλει από μόνη της να ξεπεράσει τα ωριά της και να μάθει όσα είναι πάνω από τη φυσική της δύναμη. Πολλές φορές μάλιστα, ενώ διαβάζει τις γραφές και θαυμάζει αυτά που είναι γραμμένα, κάτι βαθύτερο καταλαβαίνει και χαίρεται. Όταν όμως, κατά θείαν οικονομία, συγκρίνει τον εαυτό της με ό,τι υπερφυσικό ενόησε η ψυχή, αναλογίζεται σε ποια μυστήρια διείσδυσε και τι υψηλές θεωρίες εγνώρισε. Τότε όμως βρίσκει τη φυσική της δύναμη τόσο υποδέστερη και μικρότερη σε σύγκριση με εκείνα τα θεία μυστήρια, ώστε την πιάνει φόβος και τρόμος και βιάζεται να γυρίσει στα φυσικά χαμηλά της μέτρα. Σκέφτεται δηλαδή ότι δεν πρέπει να ερευνά τα υπέρλογα, αλλά να σιωπά, για να μην απολεσθεί. Όταν όμως ο Θεός σου δώσει εξουσία να κατανοήσεις κάτι από τα μυστήριά Του, να δεχθείς αυτή την ευλογία με ταπείνωση και να μην φερθείς με ανέδεια κατά των θείων μυστηρίων, αλλά να προσκυνήσεις και να δοξολογήσεις και με σιωπή και δέος να ευχαριστήσεις το Θεό.

Όταν σηκωθείς να προσευχηθείς ή να κάνεις τον κανόνα σου, μετά από προσεκτική ανάγνωση των θείων γραφών, ο νου σου δεν θα πηγαίνει στα κοσμικά θεάματα και ακούσματα, αλλά στα θεία νοήματα που διάβασες. Με αυτόν τον τρόπο λησμονείς τα κοσμικά και ο νου σου φθάνει στην καθαρότητα. Αυτό εννοούσαν οι πατέρες όταν έλεγαν ότι η ψυχή την ώρα της προσευχής βοηθιέται από την ανάγνωση και το αντίστροφο. Ότι από την προσευχή φωτίζεται η ψυχή στην ανάγνωση. Έτσι λοιπόν με την ανάγνωση αποφεύγεις την εξωτερική σύγχυση και φωτίζεται η ψυχή σου.

Ο Θεός δεν χρειάζεται τίποτε. Εφραίνεται όμως όταν δει κάποιον να αναπαύει την εικόνα του και να την τιμά για την αγάπη του. Όταν έλθει κάποιος και σου ζητήσει αυτό που έχεις, μην πεις μέσα στην καρδιά σου ότι θα το κρατήσω αυτό για μένα, για να με αναπαύει, και ότι ο Θεός θα ικανοποιήσει την ανάγκη του αδελφού μου με άλλο τρόπο. Γιατί αυτά τα λόγια τα λένε οι άδικοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Ο δίκαιος και ενάρετος άνθρωπος, την τιμή που του έκανε ο ενδεής αδελφός του, δεν τη μεταβιβάζει σε άλλον. Ούτε την ευκαιρία της ελεημοσύνης θα επιτρέψει στον εαυτό του να τη χάσει. Ο φτωχός και ενδεής άνθρωπος λαμβάνει τα αναγκαία από το Θεό, διότι κανέναν δεν εγκαταλείπει ο Κύριος. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι πολλοί, επειδή έχουν πεπλανημένες γνώμες, άλλα νομίζουν ότι είναι τα οποία βλάπτουν την αρετή μας, και άλλοι μεν νομίζουν ότι είναι η φτώχεια, άλλοι δε η σωματική ασθένεια, άλλοι η χρηματική ζημία, άλλοι η συκοφαντία, άλλοι ο θάνατος, και δι' αυτά συνεχώς θρυνούν και οδύρονται και λυπούνται δι' όσους υφίστανται αυτά, και δακρύζουν και έκπληκτοι μεταξύ τους λέγουν: τι έπαθε ο τάδε? Δια μιας έχασε την περιουσία του όλη. Άλλος πάλι λέγει περί άλλου: ο τάδε περιέπεσε εις βαρή ανασθένεια και τον έχουν ξεγράψει οι ιατροί του. Και άλλος μεν θρυνεί και οδύρεται δια τους φυλακισμένους, άλλος δε δι' εκείνους που εξεδιώχθησαν από την πατρίδα τους και εξορίστηκαν, άλλος δι' εκείνους που εστερήθησαν την ελευθερία τους, άλλος δι' εκείνους που συνελήφθησαν υπό των εχθρών και έγιναν εχμάλωτοι, άλλος δι' αυτόν που επνίγει ή που εκάηκε, άλλος δι' αυτόν που ετάφει κάτω από την οικία του. Κανείς όμως δε θρυνεί δι' αυτούς που ζουν εις την αμαρτία, αλλά πολλάς φοράς μακαρίζουν αυτούς δι' εκείνο που είναι πολύ λυπηρό και αίτιον όλων των κακών. Εμπρός λοιπόν ας αποδείξομεν ότι τίποτε από όλα αυτά που ελέχθησαν δεν αδικεί τον υφάλιο άνθρωπο, ούτε ή μπορεί να βλάψει την αρετή του. Διότι πες μου, αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του, από τον οποίον αφηρέθησαν τα πάντα, ή από τους συκοφάντες, ή από τους ληστές, ή και από υπηρετών κακούργων, τον έβλαψε αυτή η ζημία ως προς την αρετή του? Μάλλον δε, αν θέλετε, πρώτον ας περιγράψουμε τι είναι αρετή του ανθρώπου, αφού ασχοληθούμε προηγουμένως με άλλα ζητήματα, δια να κάνουμε το λόγο μας σαφέστερο και εύκολο κατανόητο εις τους πολλούς.

Τι είναι λοιπόν αρετή ύπου? Μήπως το να έχει χρυσών χαλινών και χρυσά λουριά και σέλα από μεταξωτά υφάσματα και ποικίλα και χρυσοήφαντα επιστρώματα και προμετωπίδα στολισμένες με πολύτιμους λίθους και χέτι πλεγμένη με χρυσά σχοινιά, ή το να είναι γρήγορος και σταθερός και να βαδίζει κανονικά και να έχει όνυχας αρμόζοντας εις γενναίο ύπο και να έχει δύναμη που απαιτείται δια μακρινά ταξίδια, δια πολέμους, και να μπορεί και στην παράταξη να δεικνύει επιβλητικό παράστημα και κατά τη φυγή να σώζει τον Ιππέα. Δεν είναι φανερό ότι αυτά είναι αρετή του ύπου και όχι εκείνα? Και ακόμη των όνων και των ημιώνων, ποια θα έλεγες ότι είναι η αρετή των? Δεν είναι το να μπορούν με ευκολία να σηκώνουν βάρη και με ευκολία να διαβαίνουν τους δρόμους και να έχουν πόδια στερεά σαν την πέτρα? Μήπως θα υπούμε ότι ο εξωτερικός του στολισμός συμβάλλει κατάτι προς την αρετή τους? Καθόλου. Ποια άμπελο θα θαυμάσουμε? Εκείνη της οποίας σχηματίζουν τα φύλλα και τα κλίματα, ή εκείνη που είναι κατάφορτος από καρπούς? Και ποια θα πούμε ότι είναι η αρετή της ελαίας, όταν έχει μεγάλους κλάδους και πυκνό φύλλωμα, ή όταν παρουσιάζει άφθονο τον καρπό της και παντού διασκορπισμένο? Έτσι λοιπόν ας κάνουμε και επί των ανθρώπων. Ας εξετάσουμε ακριβώς την αρετή του ανθρώπου και ας θεωρήσουμε βλάβη μόνον εκείνη η οποία βλάπτει αυτήν.

Ποια λοιπόν είναι η αρετή του ανθρώπου? Όχι τα χρήματα για να φοβηθείς την πτώχεια, ούτε η υγεία του σώματος για να φοβηθείς την ασθένεια, ούτε η εκτίμηση των πολλών για να αποφύγεις την κακή φήμη, ούτε το να ζει κανείς όπως τύχει για να σου προξενεί φόβο ο θάνατος, ούτε η ελευθερία για να αποφεύγεις τη δουλεία, αλλά η ακριβής αιμονή εις την αληθινή πίστη και ο ορθός τρόπος ζωής. Αυτά δε ούτε ο διάβολος θα μπορέσει να τα αφαιρέσει, αν αυτός που τα κατέχει τα διαφυλάττει με την πρέπουσα προσοχή. Και αυτά τα γνωρίζει ο πονηρότατος και άγριος εκείνος δαίμον, διότι δε αυτήν την αιτία αφαίρεσε και την περιουσία του Ιώβ, όχι για να τον κάνει πτωχό, αλλά για να τον εξαναγκάσει να υπεί κάποια βλασφημία και κατέκοπτε το σώμα του, όχι για να το κάνει ασθενές, αλλά για να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Αφού όμως χρησιμοποίησε όλους τους δόλους του και τον έκανε από πλούσιο πτωχό, από πολύτεκνο άτεκνο, αφού έσχισε όλο το σώμα του χειρότερα από όσα κάνουν οι δήμοι στα δικαστήρια, και τον περιέβαλε με κακή φήμη και τον εξόρισε όχι απλώς από την πόλη και από την οικία του για να τον μεταφέρει εις άλλη πόλη, αλλά αφού έδωσε εις αυτόν ως σαν πόλη και ως σαν οικία την Κοπριά, όχι μόνο δεν τον κατέστρεψε, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερον εξαιτίας εκείνων που εσκέφθη εναντίον του. Αυτός όμως όχι μόνον δεν εστερήθη κάτι από την περιουσία του, αν και του αφαίρεσαν τόσα, αλλά και μεγαλύτερο τον πλούτο της αρετής του έκανε εξαιτίας αυτού. Καθώσον μετά ταύτα απείλαυσε μεγαλύτερα, επειδή αγωνίστηκε δυνατότερο αγώνα. Αν δε αυτός ο οποίος έπαθε τόσα και δεν αδικήθηκε καθόλου, αν και έπαθε αυτά όχι από άνθρωπο, αλλά από δαίμονα που είναι πονηρότερος από όλους τους ανθρώπους, ποιος θα έχει δικαιολογία από αυτούς οι οποίοι λέγουν ότι ο τάδε με ειδίκησε και με έβλαψε? Διότι εάν ο διάβολος, ο οποίος είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανά του και αφού έριψε τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων με μεγάλη υπερβολή τα έφερε και άδειασε εις την οικία και στο σώμα του δικαίου, καθόλου δεν ειδίκησε τον άνθρωπο, αλλά όπως είπα τον ωφέλησε περισσότερο. Πώς θα μπορέσουν μερικοί να κατηγορήσουν τον τάδε και τον τάδε ότι ειδικήθησαν από αυτούς και όχι από τον εαυτό τους?

Όταν λοιπόν ούτε χρηματική ζημία, ούτε οι συκοφαντίες και κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι ασθένειες και οι δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται ότι είναι φοβερότερο όλων, δηλαδή ο θάνατος, βλάπτουν τους πάσχοντας, μάλλον δε και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν εξ όλων όσα αναφέραμε δεν αδικείται? Διότι εγώ θα προσπαθήσω να αποδείξω το αντίθετο, ότι δηλαδή αυτοί που περισσότερο αδικούνται και προσβάλλονται και πάσχουν τα ανεπανόρθωτα είναι εκείνοι οι οποίοι διαπράττουν αυτά. Διότι ποιος μπορούσε να γίνει αθλιότερος από τον Κάιν, ο οποίος έδειξε αυτήν τη συμπεριφορά προς τον αδελφόν του? Τι δε ελεηνότερο από τη γυναίκα του Φιλίππου, η οποία αποκεφάλισε τον Ιωάννη? Τι δε από τους αδελφούς του Ιωσήφ, οι οποίοι τον έδιωξαν και τον πούλησαν εις ξένη γη? Τι δε από τον διάβολο, ο οποίος προξένησε τόσα κακά εις τον Ιώβ? Διότι όχι μόνο δια τα άλλα, αλλά και δια αυτά θα τιμωρηθεί, όχι με τις συνήθεις τιμωρίες. Είδες λοιπόν πως και εδώ ο λόγος απέδειξε περισσότερα από όσα υπεσχέθη, ότι όχι μόνο καμία ζημία δεν παθαίνουν οι υβριζόμενοι από τους εχθρούς τους, αλλά και το κάθε τι στρέφεται εναντίον της κεφαλής των κακόβουλων. Διότι επειδή ούτε ο πλούτος, ούτε το να είσαι ελεύθερος, ούτε το να κατοικείς εις την πατρίδα σου, ούτε τα άλλα όσα ανάφερα είναι αρετές του ανθρώπου, αλλά τα κατορθώματα της ψυχής. Είναι εύλογο λοιπόν, όταν η βλάβη επέρχεται εις αυτά, να μην ζημιώνεται καθόλου η αρετή του ανθρώπου. Τι λοιπόν συμβαίνει να ζημιωθεί κανείς εις αυτήν τη φιλοσοφία της ψυχής? Ούτε και εδώ, αν ζημιωθεί, ζημιώνεται από κανέναν άλλον, αλλά μόνος του και από τον εαυτόν του.

Είπε μου, γιατί είναι αξιοζήλαι αυτός ο πλούτος? Είναι ανάγκη να αρχίσουμε από εδώ σαν προήμιο, διότι φαίνεται εις τους πολλούς που είναι άρρωστοι από τη βαριά αυτήν ασθένεια ότι είναι πολύτιμότερος από την υγεία και τη ζωή και από τον έπαινο των πολλών και από την καλή υπόλοιψη και από την πατρίδα και από τους γνωστούς και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από όλα τα άλλα. Και υψώθη λοιπόν η φωτιά αυτή μέχρι τα σύννεφα και κυρίευσε γη και θάλασσα η κάμινος αυτή. Και δεν υπάρχει κανείς που να σβήσει τη φλόγα αυτήν. Αυτοί δε που την συδαυλίζουν είναι όλοι αυτοί που εκυριεύθησαν από το πάθος αυτό, και αυτοί που δεν εκυριεύθησαν ακόμη δια να κυριευθούν. Και μπορεί να δει κανείς και άνδρα και γυναίκα και δούλο και ελεύθερον και πλούσιο και πτωχό να μεταφέρει κατά τη δύναμή του δεμάτια και να προσφέρει πολλή τροφή εις την φλόγα αυτήν ημέρα και νύχτα. Τα δε φορτία δεν είναι από ξύλα ούτε από φρήγανα, αλλά από ψυχές και σώματα, αδικίες και παρανομίες, διότι από αυτά ανάβει το είδος της φλόγας αυτής. Διότι και οι πλούσιοι πουθενά δε σταματούν την ανόητον αυτήν επιθυμία, και αν ακόμη αποκτήσουν ολόκληρη την οικουμένη, και οι πτωχοί βιάζονται να φτάσουν εκείνους, και κάποια λύσα αθεράπευτος και μανία ακατάσχετος και ασθένεια αδιόρθωτος κυριεύει τας ψυχάς όλων. Και αυτός ο έρωτας νικά κάθε άλλον έρωτα και τον οθεί να εκβάλει από την ψυχή.

Και οι μεν Ιουδαίοι, αν και είχαν ναών και θυσιαστήριον και κυβωτών και τα χεροβήμ και το ηλαστήριον και το καταπέτασμα και το άπειρον πλήθος των ιερέων και τας καθημερινάς λατρείας και τας θυσίας, τας εωθηνάς, τας εσπερινάς, και ήκουαν αδιακόπως τους προφήτας, τους ζώντας, τους τεθνεώτας, των οποίων τα λόγια ηχούσαν μέσα εις τα αυτιά των, και έφεραν μαζί των την ανάμνηση από τα θαύματα που έγιναν εις την Αίγυπτον, εις την έρημον, όλα τα άλλα, και τα έφεραν εις τα σχήραστον και τα είχαν γραμμένα εις τους παραστάτας των θυρών και εχαίροντο τόσον δια τα θαύματα που έγιναν τότε. Και όλην την άλλην φροντίδα όχι μόνο καθόλου δεν ωφελήθησαν, αλλά και ζημιώθησαν, διότι έστησαν είδωλα μέσα εις αυτών των ναών και έσφαξαν τους ιούς και τα στιγατέρας των κάτω από τα δέντρα και εις ολόκληρον σχεδόν την Παλαιστίνην έκαναν τας παρανόμους και καταραμένας εκείνας θυσίας και τόλμησαν άλλα αναρρύθμιτα περισσότερων άτοπα. Αυτοί όμως, αν και διέμειναν εις το μέσον βαρβάρου, ξένης και εχθρικής χώρας, εις κατοικίαν τυραννικήν, στερημένη από κάθε φροντίδα, απαγόμενη και όμενη, όχι μόνο καθόλου δεν εζημιώθηκαν από αυτά, ούτε ολίγων ούτε πολύ, αλλά και περισσότερον έλαμψαν. Γνωρίζοντες λοιπόν αυτά και συγκεντρώνοντες από την θεόπνευστον και θείαν γραφήν τα όμοια προς αυτά, ας μην νομίζομεν ότι όταν αμαρτάνομεν μας αρκούν προς απολογίαν δυσκολία καιρών ή περιστάσεων ή ανάγκη και βία και τυραννική εξουσία των αρχόντων. Ό,τι είπα εις την αρχήν, εις αυτό τώρα θα τελειώσω των λόγων, ότι αν κανείς ζημιώνεται και αδικείται, υφίσταται τούτο οπωσδήποτε από τον εαυτόν του, όχι από τους άλλους, έστω κι αν είναι αναρρύθμιτοι αυτοί που τον αδικούν και τον βλάπτουν. Διότι αν δεν πάθει τούτο από τον εαυτόν του, όλοι μαζί όσοι κατοικούν εις ολόκληρον την γη και την θάλασσαν, κι αν τον κτυπήσουν, ούτε κατελάχιστον δεν θα μπορέσουν να βλάψουν αυτόν που γρηγορεί και νύφει εν Κυρίω. Ας προσέχομεν λοιπόν, σας παρακαλώ, και ας αγρυπνούμεν πάντοτε και ας υποφέρομεν με γενναιότητα όλα όσα προκαλούν λύπην, δια να επιτύχομεν τα αιώνια εκείνα και άφθαρτα αγαθά δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε εκείνος κατά το Μέγα του Έλεος. Γέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, εν πνεύματι Αγίου γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει την ευσπλαχνία Του. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ. Πιστεύετε στο Θεό. Πιστεύετε πως υπάρχει Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες μας, αλλά και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω, οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούνε τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ζούμε στη γη και δεν βλέπουμε το Θεό. Δεν μπορούμε να τον δούμε. Αλλά σαν έρθει το Άγιο Πνεύμα στην ψυχή, τότε θα δούμε το Θεό όπως τον είδε ο Άγιος Στέφανος. Η ψυχή και ο νους αναγνωρίζουν αμέσως με το Άγιο Πνεύμα ότι αυτός είναι ο Κύριος. Έτσι ο Άγιος Σιμεών, ο Θεοδόχος, με το Άγιο Πνεύμα αναγνώρισε στο μικρό βρέφος τον Κύριο. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής με το Άγιο Πνεύμα επίσης αναγνώρισε τον Κύριο και τον υπέδειξε στους ανθρώπους και στον ουρανό και στη γη. Ο Θεός γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, όχι με την επιστήμη. Και τα παιδιά που δεν σπουδάζουν καθόλου γνωρίζουν τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό και πόσο πολύ μας αγαπάει. Ακόμα και αν διαβάζουμε πως μας αγάπησε και έπαθε από αγάπη για μας, σκεφτόμαστε γι' αυτά μόνο με το νου, αλλά δεν καταλαβαίνουμε όπως πρέπει με την ψυχή την αγάπη του Χριστού. Όταν όμως μας διδάξει, τότε γνωρίζουμε με ενάργεια και αισθητά την αγάπη. Τότε γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο.

καθένας μας μπορεί να κρίνει για το Θεό κατά το μέτρο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που γνώρισε. Γιατί πώς είναι δυνατό να σκεφτόμαστε και να κρίνουμε για τα πράγματα που δεν είδαμε ή δεν ακούσαμε και δεν ξέρουμε. Οι Άγιοι λένε πως είδαν το Θεό, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Είναι φανερό πως μιλούν έτσι γιατί δεν τον γνώρισαν. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου πως ο Θεός δεν υπάρχει. Οι Άγιοι μιλούν για πράγματα που πραγματικά είδαν και γνωρίζουν. Δεν λένε, για παράδειγμα, πως είδαν ένα άλογο μήκους ενός χιλιομέτρου ή ένα πλοίο 10 χιλιομέτρων που δεν υπάρχουν. Και εγώ νομίζω πως αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα μιλούσαν καν για αυτόν στη γη. Οι άνθρωποι όμως θέλουν να ζουν σύμφωνα με το δικό τους θέλημα και γι' αυτό λένε πως δεν υπάρχει Θεός, βεβαιώνοντας έτσι μάλλον πως υπάρχει. Όλων των λαών η ψυχή αισθανόταν πως υπάρχει ο Θεός, αν και δεν ήξεραν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Το Άγιο Πνεύμα όμως δίδαξε πρώτα τους προφήτες, έπειτα τους Αποστόλους, κατόπιν τους Αγίους Πατέρες και Επισκόπους μας, και έτσι έφτασε ως εμάς η αληθινή πίστη. Εμείς γνωρίσαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, και όταν τον γνωρίσαμε, τότε στερεώθηκε σε αυτόν η ψυχή μας. Γνωρίστε, λαοί, ότι πλαστήκαμε για να δοξάζουμε τον ουράνιο Θεό. Και μην προσκολάστε στη γη, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας αγαπάει σαν πολυπόθητα παιδιά Του. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι προσκολήθηκαν στη γη. Γι' αυτό οι πιο πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτα το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος.

Πολλοί φιλονικούν για την πίστη και δεν υπάρχει τέλος αυτές τις φιλονικίες. Ενώ αντί να φιλονικούμε, πρέπει να προσευχόμαστε μόνο στο Θεό και την Παναγία, και ο Κύριος θα μας δώσει το φωτισμό χωρίς φιλονικίες, και μάλιστα γρήγορα. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως προσεύχεται στο Θεό, με ταπείνωση να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να μάθει πόσο αγαπάει τον άνθρωπο. Οι υπερόπτες ελπίζουν να μάθουν τα πάντα με τον νου τους, αλλά ο Θεός τους έθεσε τα όρια.

Κύριος είπε: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός εστέ, ή να θεωρεί την δόξαν την εμήν». Οι άνθρωποι όμως δεν κατανοούν τις γραφές, τις βρίσκουν σχεδόν ακατανόητες. Μόνο όταν τους διδάξει το Άγιο Πνεύμα, τότε όλα γίνονται κατανοητά και η ψυχή αισθάνεται σαν να είναι στους ουρανούς. Γιατί το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι και στους ουρανούς και στη γη και στην Αγία Γραφή και στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, οι άνθρωποι πλανώνται και αδυνατούν να γνωρίσουν αληθινά το Θεό και την ανάπαυση κοντά Του, έστω και αν μελετούν συνεχώς. Ω αδελφοί, σας παρακαλώ και σας οικετεύω στο όνομα της ευσπλαχνίας του Θεού. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη από αυτή τη γη

τη μακαριότητα του παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες εγκατέλειψαν τους θρόνους τους όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι ευνόητο, γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά της ψυχής φτάνει ως τα δάκρυα και τίποτα επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Πόσο ευτυχισμένοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Είναι αξιολύπητοι όσοι δεν γνώρισαν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκοτάδι. Αυτό το ξέρουμε γιατί το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί μέσα στην Εκκλησία τους Αγίους για το τι υπάρχει στον ουρανό και τι στον Άδη. Ο πόσο αξιολύπητοι είναι οι πλανεμένοι άνθρωποι. Αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν τι είναι η αληθινή χαρά. Μερικές φορές διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο και η απόλαυση που δοκιμάζουν θα μεταβληθούν σε θρήνο και θλίψη. Δική μας χαρά είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής και στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε αιώνια με το Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι τόσο γλυκό και ευχάριστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Τα επίγεια μαθαίνονται με την επίγεια διάνοια, ενώ ο Θεός και όλα τα επουράνια γνωρίζονται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό παραμένουν απρόσιτα στο νου που δεν αναγεννήθηκε.

Η υπερηφάνεια εμποδίζει την ψυχή να μπει στο δρόμο της πίστεως. Στον άπιστο δίνω μια συμβουλή. Ας πει: Κύριε, αν υπάρχεις φώτισέ με και θα σε υπηρετήσω μόλι μου την καρδιά και μόλι μου την ψυχή. Και ο Κύριος θα φωτίσει οπωσδήποτε μια τέτοια ταπεινή σκέψη και προθυμία για την υπηρεσία του Θεού. Δεν πρέπει όμως να λέει: Αν υπάρχεις, παίδεψέ με. Γιατί αν έρθει τιμωρία, είναι δυνατόν να μην βρει τη δύναμη να ευχαριστήσει το Θεό και να μετανοήσει. Όταν ο Κύριος σε φωτίσει, τότε η ψυχή σου θα τον αισθανθεί. Θα αισθανθεί πως τη συγχώρησε και την αγαπάει. Θα το μάθεις με την πείρα σου. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Και θα θέλεις τότε να διακηρύσεις όλο τον κόσμο πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος, όσο δεν γνώριζε τον Κύριο, τον καταδίωκε. Όταν όμως τον γνώρισε, τότε γύρισε σε όλη την οικουμένη, κηρύσσοντας το Χριστό.

Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα πως δεν υπάρχει Θεός. Μιλούν έτσι γιατί στην καρδιά τους ζει υπερήφανο πνεύμα που τους υποβάλλει ψέματα κατά της αλήθειας και της εκκλησίας του Θεού. Νομίζουν πως είναι σοφοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται καν ότι τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί τους, αλλά προέρχονται από τον εχθρό. Αν όμως κανείς τους δεχθεί στην καρδιά του και τους αγαπήσει, τότε γίνεται συγγενής με το πονηρό πνεύμα. Και ήθε να μην δώσει ο Θεός σε κανένα να πεθάνει από τέτοια κατάσταση. Αντίθετα, στην καρδιά των Αγίων ζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος που τους κάνει συγγενείς του Θεού. Οι Άγιοι νιώθουν ολοκάθαρα πως είναι πνευματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα και γι' αυτό λένε «Πάτερ ημών». Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Εκείνος που υπάρχει αιώνια μας προτείνει τον εαυτό του κατάλληλο για τροφή, για να τον πάρουμε μέσα μας και να γίνουμε ό,τι είναι εκείνος. Γιατί μας λέει: «Η σάρκα μου είναι τροφή αληθινή και το αίμα μου είναι αληθινό ποτό». Όποιος λοιπόν αγαπά αυτή τη σάρκα δεν είναι φίλος της αμαρτωλής σάρκας. Και όποιος ελκύεται από το αίμα, αυτός μένει καθαρός από το αισθητό αίμα. Γιατί η σάρκα του λόγου και το αίμα του που περιέχει η σάρκα αυτή δεν έχει μία μόνο χάρη, αλλά και σε αυτούς που το γεύονται γίνεται γλυκή και σε όσους το ωρέγονται γίνεται επιθυμητό και αγαπητό σε όσους το θέλουν να το φάνε και να το πιούν. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία, ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας στην πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσιοπάροχα με τους καρπούς αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού. Οι μεγάλοι στην ηλικία που δεν δέχονται ύβρις και αυστηρές παρατηρήσεις για να θεραπευθούν ή για να λάβουν μισθό, είναι πιο ανόητοι και από τα μωρά παιδιά που δεν θέλουν ούτε να ακούσουν το γιατρό, διότι φοβούνται την ένεση και υποφέρουν τον πυρετό συνέχεια και το βήχα. Περισσότερη ευγνωμοσύνη οφείλουμε σε αυτούς που μας κέντησαν και βγήκαν τα αγκάθια της ψυχής μας, παρά σε εκείνους που θα έσκαβαν δωρεάν την περιοχή μας και θα μας φανέρωναν τον κρυμμένο μας άγνωστο θησαυρό. Γέροντας Παΐσιος.

Για την αγάπη ο Θεός έγινε άνθρωπος και έζησε ανάμεσά μας και υπέμεινε θεληματικά τα φρικτά πάθη, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας και να τον ανεβάσει στους ουρανούς. Για την αγάπη έτρεξαν οι Άγιοι Απόστολοι εκείνο τον ατέλειωτο δρόμο, για να βγάλουν από το βυθό της ειδωλολατρίας και να φέρουν στο λιμάνι της ουράνιας βασιλείας ολόκληρη την οικουμένη, τραβώντας την με τα γκίστρια και τα δίχτυα του Θείου Λόγου. Για την αγάπη έχησαν το αίμα τους οι Άγιοι Μάρτυρες, για να μην χάσουν το Χριστό. Για την αγάπη θυσίασαν με προθυμία τη ζωή τους οι θεοφόροι διδάσκαλοι της Οικουμένης, για να δοξαστεί η Καθολική Αποστολική Εκκλησία. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να ευαρεστήσουμε το Χριστό με την αγάπη. Όταν αγαπάμε τους ανθρώπους και το Θεό, τότε Αυτός μας προσφέρει τα ανεκτίμητα δώρα Του, την πίστη, την καθαρότητα και την ευλάβεια. Μας χαρίζει ακόμα την κατάνοιξη και τα δάκρυα που καθαγιάζουν την ψυχή και μας γεμίζει με θείο φως και πνεύμα Άγιο. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Ποιον να δικό σου, λέει, με το να συγκεντρώνω ότι είναι δικό μου. Ποια πράγματα είναι δικά σου, πες μου. Από πού τα πήρες και τα έβαλες στη ζωή σου. Όπως αυτός που πιάνει καλή θέση στο θέατρο και ύστερα εμποδίζει όσους μπαίνουν μετά από αυτό να δουν, γιατί θεωρεί δικό του αυτό που υπάρχει για την εξυπηρέτηση όλων. Τέτοιοι είναι οι πλούσιοι. Πήραν ό,τι ανήκει σε όλους και το έκαναν δικό τους, γιατί το πρόλαβαν πρώτοι. Γιατί αν καθένας κρατούσε ό,τι του χρειαζόταν και έδινε το περίσσευμα σε αυτόν που το έχει ανάγκη, τότε κανένας δεν θα ήταν πλούσιος και κανένας φτωχός. Γυμνός δεν βγήκες από την κοιλιά της μητέρας σου. Γυμνός δεν θα γυρίσεις πάλι στη γη. Πού τα βρήκες αυτά που έχεις τώρα? Μήπως είναι άδικος ο Θεός που μοιράζει τις περιουσίες άδικα? Γιατί εσύ είσαι πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Ένας είναι ο λόγος. Να πάρεις εσύ την ανταμοιβή για την καλοσύνη και την καλή διαχείριση της περιουσίας σου και εκείνος να τιμηθεί με τα μεγάλα βραβεία που δίνει ο Θεός για την υπομονή. Μέγας Βασίλειος.

Σχεδόν ο καθένας μας έχει για τον εαυτό του μεγαλύτερη ιδέα από εκείνη που πρέπει να έχει. Αν έχουμε κάποια προτερήματα σωματικά ή πνευματικά, ομορφιά, δύναμη, ωραία φωνή, ευγλωτία, εξυπνάδα, καλή μόρφωση ή κάποιο ταλέντο, τότε περηφανευόμαστε για αυτά τα προσόντα μας. Το να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του σημαίνει ότι είναι υπερήφανος. Όσο πιο απλός είναι ο άνθρωπος, τόσο ευκολότερα ταπεινώνεται. Άγιος Λουκάς, Επίσκοπος Κριμαίας.

Τρεις φορές γεννιόμαστε στη ζωή μας. Εξ αυτών η μεν πρώτη είναι έξοδός μας από τους μητρικούς κόλπους. Οπότε από τη γη οδηγούμαστε πάλι στη γη. Οι δε υπόλοιπες δύο μας οδηγούν από τη γη στους ουρανούς. Από αυτές η μεν μία είναι της Θείας Χάριτος, δηλαδή αυτή που παίρνουμε με το ιερό βάπτισμα. Η δε τρίτη γίνεται με την ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας ενώπιον του ιερέα, που συνδέεται με δάκρυα μετανοίας. Μέγας Αθανάσιος.

Εάν κανείς κάνει το θέλημα του Θεού από το φόβο της τιμωρίας, αυτός είναι πνευματικά αρχάριος. Δεν αγωνίζεται για το ίδιο το καλό, αλλά επειδή φοβάται τις τιμωρίες. Άλλος όμως κάνει το θέλημα του Θεού επειδή έχει αγάπη προς το Θεό και επειδή χαίρεται ιδιαίτερα με το να είναι η ζωή του ευάρεστη στο Θεό. Αυτός γνωρίζει την ουσία του καλού. Αυτός γεύτηκε τι σημαίνει να είναι κανείς ενωμένος με το Θεό. Αυτός είναι εκείνος που έχει αληθινή αγάπη, που ο Άγιος Ιωάννης την ονομάζει στις καθολικές επιστολές η τέλεια αγάπη. Αβάς Δωρόθεος.

Ας μη μας κυριέψει ποτέ ο θυμός. Γιατί ποιος από μας, όταν σκεφτεί το μυστικό δείπνο και τον προδότη Ιούδα να κάθεται δίπλα στο σωτήρα όλου του κόσμου, και αυτόν που επρόκειτο να προδοθεί να διαλέγεται μαζί του με τόση επίοικια, δεν θα αποβάλει κάθε δηλητήριο θυμού και οργής? Πρόσεξε λοιπόν με πόση πραότητα συμπεριφέρεται ο Χριστός απέναντι στον Ιούδα και απόβαλε το θυμό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Το σίδερο, από μαύρο και ψυχρό που είναι, όσο μένει μέσα στη φωτιά, τόσο λαμπρύνεται και θερμαίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Φωτιά είναι το Άγιο Πνεύμα. Σίδερο μαύρο είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Όσο λοιπόν επιμένουμε να αποκτήσουμε τις αρετές του Ευαγγελίου, όπως μας τις έχει νομοθετήσει το Άγιο Πνεύμα, τόσο περισσότερο λάμπει η ψυχή μας από την καθαρότητα και το φωτισμό. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας. Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Μαζί με το ίδιο θέμα, τι είναι ο χριστιανισμός? Είναι εκκλησία, δεν είναι θρησκεία. Σας οφείλω μια εξήγηση, γιατί αυτή η επιμονή, αν θέλετε η αιμονή στο τι είναι εκκλησία. Ο λόγος είναι απλός. Η σειρά των εκπομπών έχει τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Και περιμένετε να ακούσετε πώς η Εκκλησία σχετίζεται με τον κόσμο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να αποσαφηνίσουμε και σε αυτό να συνεννοηθούμε, τι είναι η Εκκλησία και μετά ποιος είναι αυτός ο κόσμος και συνεπώς η σχέση της Εκκλησίας με τον κόσμο. Γίναμε στην τελευταία μας εκπομπή όσο πιο συγκεκριμένοι μπορούσαμε και με τη βοήθεια της πολύτιμης θεολογικής συμβολής του Σεβασμιωτάτου Περγάμου Ιωάννη, είδαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, οι πατέρες της Εκκλησίας, μας λένε ότι αυτό που κάνει την Εκκλησία, που δίνει την ταυτότητά της, είναι η ευχαριστία, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο τελείται κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία. Και όταν ο λαός μας λέει «πάω στην Εκκλησία», εννοεί κάτι πολύ συγκεκριμένο, «πάω στην Θεία Ευχαριστία». Απόψε θέλω να δούμε το θέμα αυτό με τον ακόμα σαφέστερο, ίσως και απλούστερο τρόπο, που μας το δίνει ένας μεγάλος Ρώσος θεολόγος, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, για τη ζωή και το έργο του οποίου μιλήσαμε σε άλλη εκπομπή. Ο πατήρ Αλέξανδρος μιλάει για αυτό το θέμα στο απλό αλλά σημαντικό βιβλίο του με τίτλο «Για να ζήσει ο κόσμος», το οποίο είχαμε εμείς οι Έλληνες την τύχη να μεταφραστεί στα ελληνικά από έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή, κριτικό της λογοτεχνίας, το Ζήσιμο Λορεντζάτο, και να κυκλοφορήσει το 1970. Είναι χρήσιμο να δούμε πώς ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν τονίζει αυτό που είπαμε ευχαριστιακή εκκλησιολογία, δηλαδή τη θεολογία ότι η Εκκλησία είναι η ταυτότητα του χριστιανισμού που τον κάνει να διαφέρει από κάθε άλλη θρησκεία και από οποιαδήποτε άλλη παράδοση του ιερού και από οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική ή και μεταφυσική κληρονομιά. Αυτή λοιπόν η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, που μας λέει ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, προβάλλεται με τον πιο ανάγλυφο, με τον πιο απλό αλλά όχι απλοϊκό τρόπο από τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Και η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι ο κόσμος για να ζήσει τη ζωή, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου, πώς θα ζήσει τη ζωή που του χαρίστηκε και του δόθηκε, για να ζήσει ο κόσμος χρειάζεται την Εκκλησία και η Εκκλησία είναι η ευχαριστία. Ας ακούσουμε τι γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Θέλουμε να θυμίσουμε στους αναγνώστες του βιβλίου μας πως με το Χριστό η ζωή ατόφια στην ολότητά της αποδόθηκε πάλι στον άνθρωπο, χορηγήθηκε ξανά ως μυστήριο και ως κοινωνία, γίνηκε ευχαριστία. Ο χριστιανός της Δύσης έμαθε να στοχάζεται το μυστήριο σε αντίθεση με το λόγο και συνδέει με το λόγο την αποστολή, την ιεραποστολή και όχι το μυστήριο, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Και συνεχίζει. Υπάρχει ένα δυτικό πλησίασμα της Ανατολής
που και οι ίδιοι οι Ορθόδοξοι το έχουν αποδεχτεί. Η Ορθοδοξία παρουσιάζεται συνήθως ως μια ειδίκευση στο μυστικισμό και στην πνευματικότητα, ως η πιθανή ειδυνητική πατρίδα όλων όσων διψάνε και πεινάνε για ένα πνευματικό συμπόσιο. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει δοθεί η θέση και ο ρόλος της λειτουργικής και της μυστηριακής εκκλησίας, επομένως την Ορθόδοξη Εκκλησία τη θεωρούν λιγότερο ή περισσότερο αδιάφοροι προς την Αποστολή, την Ιεραποστολή. Αυτά όλα είναι λάθος, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Και να σας τονίσω πως οι λέξεις μυστικισμός, πνευματικότητα, πνευματικό συμπόσιο γράφονται εντός εισαγωγικών από τον πατέρα Αλέξανδρο, ακριβώς για να δείξει ότι η Εκκλησία δεν είναι ένας μυστικισμός, δεν είναι μια κάποια άλλη ανώτερη, καλύτερη, βελτιωμένη πνευματικότητα. Η Εκκλησία είναι μια λειτουργία, είναι ευχαριστία, είναι η ίδια η ζωή στην πληρότητά της. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, βοηθούμενοι από τη σκέψη του πατρός Αλεξάνδρου Μέμαν, να καταλάβουμε στην πράξη τι σημαίνει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία και σε τι διαφέρει η Εκκλησία από οποιαδήποτε άλλη έκφανση του Ιερού ή του Θείου.

Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε δειγματοληπτικά, αποσπασματικά, την ανάγνωση αυτού του πολύτιμου βιβλίου του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν «Για να ζήσει ο κόσμος», προκειμένου να δούμε τι σημαίνει αυτό στην καθημερινή ζωή και στην εκκλησιαστική πράξη, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία και η Εκκλησία μπορεί να σώσει τον κόσμο παρουσιάζοντας μόνο τον εαυτόν της, δηλαδή τελών.

έχουν χαρά. Πρέπει να ξαναποκτήσουμε το νόημα αυτής της μεγάλης χαράς. Πρέπει να συμμετάσχουμε στη χαρά, αν γίνεται, προτού συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Αποστολές και προγράμματα, τεχνικές και μελέτες. Αυτά λέει ο πατήρ Αλέξανδρος. Τι θέλει να πει με αυτό? Ο κόσμος, ο άνθρωπος θέλει να ευτυχεί, θέλει τη χαρά. Αυτή τη χαρά του την προσφέρει η Εκκλησία, γιατί καταφέρνει δειγματοληπτικά με την ευχαριστία και πραγματικά με την καθημερινή ζωή να δείχνει στους ανθρώπους ότι τα χωρισμένα ενώνονται, τα διασπασμένα γίνονται ένα, ο κατακερματισμένος άνθρωπος αποκτά ενότητα. Γι' αυτό και ο μεγάλος, ο πικρόχολος, ο πονεμένος κριτικός του χριστιανισμού, ο Νίτσε, που έγραψε ένα φοβερό βιβλίο με τίτλο «Ο Αντίχριστος κατηγορεί τους χριστιανούς», μάλλον παραπονιέται, το ίδιο κατηγορώ και παραπονιέμαι, ότι δεν ζουν τη χαρά. Και ένας σημερινός ορθόδοξος θεολόγος, έχοντας τη γεύση της λατρείας, μετέχοντας την ευχαριστία, καλείται να ζήσει αυτή τη χαρά και να την μεταδώσει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που παραπέρα γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Σας διαβάζω. Ακριβώς όπως τον χριστιανισμό μπορεί και πρέπει να τον θεωρούμε ως το τέλος της θρησκείας, έτσι και η χριστιανική λειτουργία γενικά και η ευχαριστία ειδικά είναι αληθινά το τέλος της λατρείας, μιας ιερής θρησκευτικής πράξης χωρισμένης από τη βέβυλη ζωή και μάλιστα σε αντίθεση με τη βέβυλη καθημερινή ζωή της ανθρώπινης κοινωνίας. Πρώτη προϋπόθεση για την κατανόηση της λειτουργίας είναι να λησμονήσουμε οποιαδήποτε λειτουργική ευσέβεια. Η ευχαριστία είναι ένα μυστήριο. Προσέξτε τι λέει εδώ ο πατήρ Αλέξανδρος. Ο χριστιανισμός είναι το τέλος κάθε θρησκείας. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Και η εκκλησία γίνεται εκκλησία και ο χριστιανισμός πράγματι είναι εκκλησία κάθε φορά που τελεί την ευχαριστία. Μην συγχέουμε την ευχαριστία με οποιαδήποτε μυστηριακή πράξη οποιασδήποτε θρησκευτικής κληρονομιάς και παράδοσης, είτε πριν από τον χριστιανισμό, όπως ο Ιουδαϊσμός ή τα αρχαιοελληνικά μυστήρια, είτε μετά τον χριστιανισμό και πέρα από αυτόν, είτε στο Ισλάμ, είτε στον Ινδουισμό, τον Βουδισμό και σε άλλες εκφάνσεις πνευματικότητας. Το θρησκευτικό δεν είναι χριστιανικό και το χριστιανικό δεν είναι θρησκευτικό. Χριστιανικό είναι το εκκλησιαστικό, δηλαδή πολύ συγκεκριμένα το ευχαριστιακό. Η ευχαριστία ως μυστήριο κάνει την εκκλησία. Πού μας πάει όμως η ευχαριστία? Ακούστε τον πατέρα Αλέξανδρο λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο του. Τη λειτουργία της ευχαριστίας την καταλαβαίνουμε καλύτερα σαν ένα ταξίδεμα, η λιτανία. Είναι ο πηγεμός της Εκκλησίας στη διάσταση της Βασιλείας. Ουσιαστικά όταν τελούμε τη Θεία Ευχαριστία δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να θυμόμαστε ότι τα πράγματα, τα τέλεια, τα ολοκληρωμένα είναι στο μέλλον. Και το όνομα του μέλλοντος στην Εκκλησία μας ονομάζεται η Βασιλεία, η Βασιλεία του Θεού, εκεί όπου γίνεται η αποκατάσταση των πραγμάτων στην ολοκλήρωσή τους, εκεί που βρισκόμαστε με το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Αυτή είναι η πηγή της χαράς των χριστιανών. Και αν οι άνθρωποι λέγονται, γίνονται και είναι χριστιανοί, είναι διότι εμπιστεύονται τον Χριστό

Εμπιστεύονται το θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό, τον τέλειο άνθρωπο, τη μοναδική εκείνη προσωπικότητα στην παγκόσμια ιστορία που ταυτίζεται ως η πλήρης, η αληθινή ένωση θείου και ανθρωπίνου. Μια ένωση θείου και ανθρωπίνου που καμιά παράδοση δεν την επικαλείται για τον εαυτόν της. Ίσα ίσα μάλιστα οι θρησκευτικές κληρονομιές όλες μας λένε ότι Θεός και άνθρωπος είναι πάντοτε δύο χωριστά μεγέθη, σε αντίθεση, σε διαφορά, και το μόνο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για να σωθεί είναι να ακούσει τον Θεό, όπως στον Ιουδαϊσμό, ή να υπακούσει τυφλά στο Θεό, όπως στο Ισλάμ, το οποίο ακριβώς αυτό το πράγμα σημαίνει, και η λέξη μουσουλμάνος σημαίνει υπήκοος και υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Καμία σχέση θείου και ανθρωπίνου, και μάλιστα σε ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, που είναι Θεός και γίνεται άνθρωπος, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γίνει σαν Θεός.

Φίλες και φίλοι, μαζί σας πάλι απόψε είναι ο Μάριος Μπέξος στη σειρά των εκπομπών «Εκκλησία και Κόσμος», δίνοντας έμφαση στο τι είναι ο χριστιανισμός σε διάκριση και διαστολή από κάθε μορφή θρησκείας και τονίζοντας ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και κάνοντας πολύ συγκεκριμένο το ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία. Παρέα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, συντροφιά με το βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος», προχωρούμε λίγο πιο κάτω για να δούμε μια λεπτομέρεια που μας λέει, υπογραμμίζοντας το στοιχείο της χαράς. Γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Πρέπει για μια ακόμα φορά να τονίσουμε το χαρμόσυνο χαρακτήρα της ευχαριστιακής σύναξης. Γιατί ενώ η μεσαιωνική έμφαση που δίνουμε στο Σταυρό δεν είναι λαθεμένη, σίγουρα είναι μονόπλευρη. Η λειτουργία είναι, πριν από όλα τα άλλα, η χαρμόσυνη σύναξη εκείνων που θα ανταμώσουν με τον αναστημένο Κύριο και θα μπουν μαζί του στον υφιάτικο δώμα και σε όλο αυτό το κάλος της λειτουργίας, που τόσο συχνά το καταγγείλανε πως είναι αχρίαστο και ακόμα αμαρτωλό, στην υμνοδία και στο τυπικό, στα άμφια και στο λιβάνι εκφράζονται ακριβώς η χαρά της απαντοχής και η απαντοχή της χαράς», γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμα. Σας παρακαλώ να θυμηθείτε πως τελειώσαμε την περασμένη μας εκπομπή με Καβάφη, έναν ποιητή που φαινομενικά δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, ή έστω μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε ελάχιστη σχέση, κρυφή, μυστική, προσωπική, έναν άνθρωπο που δεν θα τον χαρακτηρίζαμε ευσεβή ούτε τυπικό χριστιανό. Όμως αυτός ο άνθρωπος έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «Στην Εκκλησία», που σας το διαβάσαμε, και σας θυμίζω ότι σε αυτό το ποίημα ο Καβάφης λέει αυτά που λέει ο Σμέμαν, χωρίς βεβαίως ούτε ο Καβάφης να γνωρίσει Σμέμαν, ο οποίος έζησε πολύ μετά τον Καβάφη, ούτε ο Σμέμαν να έχει διαβάσει Καβάφη και μάλιστα το συγκεκριμένο ποίημα. Όμως και οι δυο τους από διαφορετικά άκρες, από διαφορετικά άκρα της υφηλίου, σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές γλώσσες, εκφράζουν το ίδιο πράγμα που ζήσανε οι άνθρωποι αυτοί, μετέχοντας της θείας ευχαριστίας. Ζήσαν το κάλος της λειτουργίας. Κάλος με δύο λάμδα σημαίνει την ομορφιά, την καλονή, την χαρά. Αυτό που ο Σμέμαν το λέει, η υμνοδία, το τυπικό, τα άμφια, το λιβάνι, που εκφράζουν τη χαρά της απαντοχής του Κυρίου και την απαντοχή της χαράς. Είναι αυτό που ο Καβάφης γράφει στο ποίημά του. Επιτρέψτε μου να σας το θυμίσω. «Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερυγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπηγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον άμβονά της. Εκεί σαν μπόμε σε εκκλησιά των Γρεκών, με τον θυμιαμάτων τες ευωδίες, με τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες», κλπ. Κλπ. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ας αφήσουμε τον Καβάφη και ας έρθουμε στην ιστορία της Εκκλησίας. Πώς οι Ρώσοι γίναν χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι, όντας παγανιστές? Περιηγήθηκαν όλο τον τότε γνωστό κόσμο, γνώρισαν διάφορες θρησκευτικές κληρονομιές, αλλά όταν μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά, την ώρα που λειτουργούσε, έμειναν έκθαμβοι από την ομορφιά της λειτουργίας και είπαν: «Η γη έχει ανέβει στον ουρανό ή ο ουρανός έχει κατέβει στη γη». Και αυτή η εμπειρία της ομορφιάς, αυτό το κάλος είναι που τους έκανε χριστιανούς. Αυτή λοιπόν η εμπειρία των Ρώσων αδελφών μας
οι οποίοι εκχριστιανίστηκαν από την ομορφιά της λειτουργίας, είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που έχει σημασία. Και σας διαβάζω ένα απόσπασμα συντομότατο από τους απεσταλμένους του Ρώσου ηγεμόνα, οι οποίοι ζώντας τη λατρεία γράψαν: «Μας οδήγησαν εις τους οίκους όπου λατρεύουν τον θεόν των», εννοεί τους Βυζαντινούς, «και δεν εγνωρίζαμεν εάν ήμεθα εις τον ουρανόν ή εις την γην, διότι εις την γην δεν υπάρχει τόση ομορφιά και ευρισκόμεθα εν πλήρη αδυναμία να την περιγράψομεν. Το μόνον που γνωρίζομεν είναι ότι εκεί κατοικεί ο Θεός εν μέσω του ανθρώπου». Αυτή είναι η μαρτυρία των πρώτων Ρώσων που γνώρισαν την Ορθοδοξία και κατά μοιριάδες μεταστράφηκαν σε αυτήν. Αναρωτιέμαι αν εμείς σήμερα οι χριστιανοί, οι βαφτισμένοι, νιώθουμε αυτή την ομορφιά, αυτό το κάλος, μαζί με τους ποιητές μας, μαζί με τους θεολόγους μας, μαζί με τους αγίους μας, ή αν έχουμε κάνει, ή ακόμα χειρότερο, καταντήσει την Εκκλησία μας, ακόμα ένα θεσμό, ακόμα ένα ίδρυμα. Και σε αυτό φταίμε όλοι μας και περισσότερο όσοι λεγόμαστε χριστιανοί, και ακόμα χειρότερο όσοι φανταζόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί ερήμην της ευχαριστίας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η κορυφαία στιγμή, το κέντρο της ευχαριστίας, είναι η εκφώνηση «τα σα εκ των σω σι προσφέρομεν». Αυτή η προσφορά τι σημαίνει? Ας ακούσουμε τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμεν τι γράφει στο βιβλίο του «Για να ζήσει ο κόσμος». Λέει ο πατήρ Αλέξανδρος: «Η προσφορά αυτή στο Θεό, του άρτου και του ίνου, τη στροφή που πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, είναι η προσφορά μας σε εκείνον του εαυτού μας, της ζωής μας και του συνόλου κόσμου. Να αδράξουμε στα χέρια μας ολόκληρο τον κόσμο, σαν να ήταν ένα μήλο», είπε ένας Ρώσος ποιητής. Αυτό είναι η ευχαριστία μας. Είναι η κίνηση που δεν έκανε ο Αδάμ και που στο Χριστό γίνηκε η καθ' αυτό ζωή του ανθρώπου. Μια κίνηση λατρείας και ένου, στην οποία κάθε χαρά και κάθε βάσανο, κάθε ομορφιά και κάθε απογοήτευση, κάθε πείνα και κάθε χορτασμός αναφέρονται στο έσχατο, στο έσχατο τέλος τους, και τελικά λαβαίνουν νόημα. Είναι αληθινά μια θυσία, αλλά η θυσία είναι η φυσικότερη πράξη του ανθρώπου, η ίδια η ουσία της ζωής του. Ο άνθρωπος είναι ναόν θυσιαστικό, επειδή βρίσκει τη ζωή του στην αγάπη, και η αγάπη είναι θυσιαστική. Τοποθετεί την αξία, το ίδιο το νόημα της ζωής στον άλλο και δίνει ζωή στον άλλο, και στο δώσιμο αυτό, στη θυσία αυτή, βρίσκει το νόημα και τη χαρά της ζωής. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν. Η προσφορά, τα σα εκ των σων σι προσφέρομεν, έχει μέσα της τη θυσία, και αυτή η θυσία έχει μια βάση συγκεκριμένη, την αγάπη. Και αγάπη σημαίνει δύο πράγματα: ενότητα και ανοιχτότητα. Ενότητα με τον άλλον και ανοιχτότητα στον άλλον. Το εγώ απελευθερώνεται όταν ανοίγεται στον άλλον, και έτσι βρίσκουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας δεν τον βρίσκουμε κάθε φορά που λέμε εγώ. Εγώ θέλω, εγώ κάνω, εγώ προτιμώ. Αρχίζουμε να αναζητάμε τον εαυτό μας με το εγώ, αλλά καταλήγουμε να τον βρίσκουμε όταν το εγώ βρει το άλλο, συζευχθεί με το άλλο, συναρτηθεί με το άλλο, αν θέλετε παντρευτεί το άλλο. Όταν το εγώ και το άλλο συναντηθούν, τότε γίνεται ο εαυτός μας. Και η ευχαριστία είναι το πρότυπο, είναι το υπόδειγμα, είναι το μοντέλο της ζωής και της χαράς. Και έτσι ορίζεται η Εκκλησία. Ακούσα τον πατέρα Αλέξανδρος Μέμαν τι γράφει: «Η Εκκλησία είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γινήκανε δεχτοί στην ευχαριστιακή ζωή του Χριστού. Είναι όλοι αυτοί που βρήκανε το νόημα μέσα στη χαρά». Και αυτό έχει τεράστια σημασία, υπαρξιακή, καθημερινή, πραγματική. Να σας διαβάσω λίγο ακόμα Μέμαν. Ακούστε τον: «Η Εκκλησία, αν πρόκειται να είναι Εκκλησία, πρέπει να είναι αποκάλυψη εκείνης της πατρικής αγάπης που ο Θεός εξέχεν εν τες καρδίες ημών. Χωρίς την αγάπη αυτή, τίποτε δεν είναι έγκυρο στην Εκκλησία, επειδή τίποτε δεν είναι δυνατό. Το περιεχόμενο της ευχαριστίας του Χριστού είναι η αγάπη, και μόνο από μέσα την αγάπη μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνίτες. Για την αγάπη αυτή δεν είμαστε ικανοί. Την αγάπη αυτή τη χάσαμε. Την αγάπη αυτή μας δώρησε ο Χριστός, και το δώρημα αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία συναπαρτίζεται ή συναποτελείται μέσα από την αγάπη και με την αγάπη, και βρίσκεται στον κόσμο αυτό για να μαρτυράει την αγάπη, να την ξαναπαρουσιάζει, να κάνει την αγάπη παρούσα. Μονάχα η αγάπη δημιουργεί και μεταμορφώνει. Αποτελεί λοιπόν την ίδια την αρχή του μυστηρίου. Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Η αγάπη είναι σαν τη ζωή, κάτι πολύ συγκεκριμένο που δεν ορίζεται, βιώνεται καθημερινά, πραγματώνεται με έναν τρόπο που δεν προγραμματίζεται αλλά μόνο οραματίζεται. Η αγάπη είναι ένα όραμα, δεν είναι ένα πρόγραμμα. Η ζωή είναι το πρόγραμμα της αγάπης. Η αγάπη είναι το όραμα, η ζωή είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, πώς από το όραμα θα φτάσουμε στο πρόγραμμα? Αυτό μας το δείχνει, μας το δίνει, μας το προσφέρει η ευχαριστία, όπου εκεί συγκεντρωνόμαστε από κάθε γωνιά της γης, από κάθε σκοτεινή πλευρά της καθημερινότητας, και γίνεται ο μετασχηματισμός, η μεταμόρφωση, η ανάκραση. Τα πολλά γίνονται ένα, τα χωρισμένα ενώνονται. Αυτό λοιπόν το μυστήριο της των πάντων ενώσεως πραγματοποιείται στην ευχαριστία, και αυτό κάνει την Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο, γιατί είναι κάτι το οποίο βιώνεται, δεν λέγεται, δεν περιγράφεται, δεν μετράται, δεν υπολογίζεται. Γι' αυτό το λόγο η ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία και έτσι δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό και τονίζει ο πατήρ Αλέξανδρος: η ευχαριστία είναι η κατάσταση του τέλειου ανθρώπου. Η ευχαριστία είναι η ζωή του παραδείσου. Η ευχαριστία είναι η μόνη πλέργεια και πραγματική απόκριση του ανθρώπου στη δημιουργία του Θεού, στη λύτρωση και στο δόρημα του ουρανού. Αλλά ο τέλειος αυτός άνθρωπος που στέκεται μπροστά στο Θεό είναι ο Χριστός. Μονάχα σε εκείνον τον Χριστό όλα όσα ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο βρήκανε το πλήρωμά τους και γυρίσανε πίσω στον ουρανό. Μονάχα εκείνος ο Χριστός είναι το τέλειο ευχαριστιακό «ον». Εκείνος ο Χριστός είναι η ευχαριστία του κόσμου, σύμφωνα με τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την πορεία μας. Θέλω να ελπίζω, ίσως και να πιστεύω ενδόμηχα, ότι έγινε λιγότερο σαφές, αν όχι περισσότερο σαφές, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, η Εκκλησία κάνει τον Χριστιανισμό και ο Χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη. Τι είναι πίστη? Ας ακούσουμε για μια ακόμα φορά τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν. Γράφει: «Η πίστη δεν είναι καρπός της διανοητικής έρευνας ή του στοιχήματος του Πασκάλ. Δεν είναι μια λογική λύση στις απογοητεύσεις και στις αγωνίες της ζωής. Δεν πηγάζει από τη στέρηση κάποιου πράγματος, αλλά σε τελική, σε έσχατη ανάλυση, η πίστη προέρχεται από πληρότητα, από αγάπη και από χαρά». Αυτά από τον πατέρα Αλέξανδρο. Η πίστη είναι κάτι θετικό, όχι κάτι αρνητικό. Είναι κάτι συγκεκριμένο, όχι κάτι αφηρημένο. Είναι κάτι βιωματικό, όχι κάτι διανοητικό. Και μάλιστα υπενήσεται το περίφημο στίχημα του Πασκάλ. Ο μεγάλος αυτός Γάλλος διανοητής που στα νιάτα του μεταστράφηκε στην Εκκλησία έγραφε κάπου ότι θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την πίστη στο Θεό με ένα στίχημα. Αν δεν υπάρχει Θεός, είτε πιστεύω είτε δεν πιστεύω, είναι το ίδιο πράγμα. Και αν δεν υπάρχει Θεός και πιστεύω, είναι σαν να έχω κάνει ένα στίχημα και το έχω χάσει. Αλλά, έλεγε ο Πασκάλ, εάν υπάρχει Θεός και δεν τον πιστέψω, έχω χάσει. Αν υπάρχει Θεός και τον πιστέψω, έχω κερδίσει. Επομένως, συμφέρει να πιστεύω στο Θεό. Έτσι σκέπτεται ένας διανοούμενος. Όχι ένας χριστιανός. Η πίστη δεν είναι ένα στίχημα, δεν είναι ένα λαχείο που το παίρνουμε συμφεροντολογικά, μήπως και το κερδίσουμε. Είναι ένα δόσιμο ζωής, ένα άνοιγμα. Θα ήθελα απόψε στην παρέα μας να πάρουμε έναν ποιητή, ο συνήθως, όχι έναν τυχαίο, τον ποιητή εκείνον που μετέφρασε τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμαν, το μεγάλο αυτό Έλληνα στοχαστή, κριτικό της λογοτεχνίας, ποιητή, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, τον Ζήσιμο Λορετζάτο, ο οποίος διάλεξε αυτό το βιβλίο και με την πένα του το μετέφρασε πριν 40 περίπου χρόνια σε περίφημα ελληνικά. Ποια γνώμη έχει ένας ποιητής για την ποίηση? Ακούστε τη γνώμη του Ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τον διαβάζω. «Η ποίηση», γράφει ο Λορετζάτος, «είναι όπως η πίστη. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα». Και παρακάτω: «Έτσι και το κάθε ποίημα κρατιέται ζωντανό, επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του». Ποίηση και πίστη, λοιπόν, συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο. Και οι δυο απομένουν ανεξήγητες, όπως όλα τα άλλα στη ζωή. Όσα κατεβαίνουν ή προχωρούν παραμέσα από το μυαλό και μας κατακυριεύουν ακέραιους, ψυχή, σωθικά, σπλάχνα, μεδούλια, αίμα, χέρια, ποδάρια, κοιλιά, σύγκορμους. Έτσι κάνουν και η ποίηση και η πίστη. Όπως ο κεραφνός του Ηράκλειτου, τιμονεύουν τα έγκατά μας. Εκεί όποιος ξέρει δεν μιλάει και όποιος μιλάει δεν ξέρει». Αυτά από το Ζήσιμο Λορετζάτο. Τι θέλει άραγε να πει ο ποιητής? Ας τον ακολουθήσουμε βήμα-βήμα και επιτρέψτε σε μένα να γίνω ο μεσολαβητής των σκέψεών του και των συναισθημάτων σας. Ξεκινάει ο Ζήσιμος Λορετζάτος με μία δήλωση: «Η ποίηση είναι όπως η πίστη.
παράξενη δήλωση. Ξέρουμε ότι η πίστη είναι μια δέσμευση, μια ένταξη, η αποδοχή ενός κανόνα, μιας παράδοσης, ενώ αντίθετα η ποίηση είναι ό,τι πιο ελεύθερο, ό,τι πιο ανένταχτο, ό,τι πιο αδέσμευτο. Πώς μπορούν το ελεύθερο και το ανελεύθερο, το δεσμευμένο και το ανένταχτο, δηλαδή η πίστη και η ποίηση, να μοιάζουν? Εξηγεί. Το νόημα καθενός ποίηματος δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα. Αγαπητοί μου, όταν διαβάζουμε ένα ποίημα, μπορεί να μας εντυπωσιάζει ή όχι. Γιατί όμως μας εντυπωσιάζει, είναι δύσκολο να το πούμε. Συγκρατούμε αυτή την αίσθηση. Το ίδιο και με την πίστη. Αν ακολουθήσουμε τον Καβάφη στο ποίημά του στην εκκλησία, είναι αναπάντεχο, γιατί κάποιοι συγκλονίζονται, κάποιοι μένουν αδιάφοροι ή κάποιοι αισθάνονται εχθρικά. Όμως είναι γεγονός αυτές οι τρεις αντιδράσεις. Με την πίστη συμβαίνει ό,τι και με την ποίηση. Δεν προγραμματίζεται η αντίδραση του ανθρώπου. Δεν προϋπολογίζεται, δεν ελέγχεται, ευτυχώς. Γιατί είναι μια ελεύθερη κατάσταση. Το νόημα κάθε ποίηματος, αλλά και της πίστης θα λέγαμε εμείς, παραφράζοντας το ζήσιμο Λορεντζάτο μέσα στο πνεύμα των γραπτών του, δεν τελειώνει με τον καθένα, αλλά συνεχίζεται για τον καθένα, γιατί είναι μια προσωπική υπόθεση, προσωπική αναφορά, όπως προσωπική είναι η σχέση μας με κάθε ζωντανό πλάσμα του κόσμου, με κάθε άνθρωπο.

Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε το οδηπορικό μας με συντροφιά το ζήσιμο Λορετζάτο, το μεγάλο αυτό Έλληνα ποιητή του 20ου αιώνα, μεταφραστή, δοκιμιογράφο, κριτικό της λογοτεχνίας από τους κορυφαίους, ο οποίος μεταφράζει Σμέμαν για να ζήσει ο κόσμος, μας προσφέρει με τη δική του απαράμιλη πένα την πεποίθηση ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία και ότι την εκκλησία την κάνει η ευχαριστία, και παρομοιάζει, παραλληλίζει την πίστη με την ποίηση, κάτι που μας παραξενεύει. Ας προσέξουμε τις σκέψεις του ζήσιμου Λορετζάτου. Σας τις διαβάζω πάλι. «Κάθε ποίημα», γράφει ο Λορετζάτος, «κρατιέται ζωντανό επειδή για τον καθένα γίνεται καινούριο και επειδή καθένας το κάνει καινούριο για τη ζωή τη δικιά του. Ποίηση και πίστη λοιπόν συνεχίζονται, δεν τελειώνουν ποτέ. Και τις δυο, και την πίστη και την ποίηση, κανένας δεν μπορεί να τις ορίσει με κανένα τρόπο, και οι δυο απομένουν ανεξήγητες όπως όλα τα άλλα στη ζωή», γράφει ο ζήσιμος Λορετζάτος. Σας παρακαλώ να κρατήσετε αυτό το τελευταίο για να καταλάβετε τα προηγούμενα. «Όπως όλα τα άλλα στη ζωή, η αγάπη, η χαρά, η σχέση με έναν άλλο άνθρωπο, με τα συγκεκριμένα όντα, μας κρατούν ζωντανά και τα κρατάμε ζωντανά. Η πίστη, όπως και η ποίηση, είναι ένα ποτάμι, είναι μια συνεχής ροή ζωής που δεν κλείνεται στις δύο όχθες, απλώς τις ακολουθεί ακολουθώντας ένα δρομολόγιο. Το νερό θα το βρούμε στο ποτάμι, θα το βρούμε στη λίμνη, στον ωκεανό, θα το βρούμε στο πηγάδι, θα το βρούμε σε οποιοδήποτε κανάλι ή διάβλο, θα το βρούμε και στο ποτήρι μας. Πάντα όμως ξέρουμε ότι το ποτήρι ξεχυλίζει από το νερό. Η πίστη και η ποίηση ξεχυλίζουν από τη ζωή, και από αυτό το εκχύλισμα ζωής, από αυτό το ξεχύλισμα της ζωής, την περίσσια της ζωής, γεμίζει η δικιά μας η ζωή, η καθημερινή, η μίζερη που συνηθίσαμε να τη λέμε πραγματική, αλλά που δεν είναι. Προσέξτε την τελευταία φράση από το απόσπασμα του ζήσιμου Λορετζάτου που σας διάβασα. Σας την ξαναδιαβάσω την τελευταία φράση. «Εκεί, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος ξέρει δεν μιλάει, και όποιος μιλάει δεν ξέρει». Τι θέλει να πει ο ποιητής? Όποιος ξέρει από πίστη και από ποίηση δεν μιλάει, ή δεν μιλάει καθόλου, ή μιλάει λίγο, ή μιλάει αλληγορικά, συμβολικά, σημαίνει, στέλνει σήματα που εμείς τα πιάνουμε. Από την άλλη πλευρά, λέει ο Λορετζάτος, στην πίστη και στην ποίηση, όποιος μιλάει δεν ξέρει. Ποιοι μιλούν για την ποίηση? Μιλούν οι φιλόλογοι, οι κριτικοί της λογοτεχνίας, οι τεχνοκρίτες, όλοι αυτοί μιλούν αλλά δεν κάνουν ποίηση. Οι ποιητές συνήθως δεν σχολιάζουν τα ποίηματά τους, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, οι ζωγράφοι, οι μουσικοί, οι συγγραφείς. Όλοι αυτοί κάνουν τέχνη, δεν μιλούν για την τέχνη. Το ίδιο και οι Άγιοι κάνουν τη ζωή της πίστης, δεν μιλούν για αυτήν. Ποιοι μιλούν για την πίστη? Μιλούν οι θεολόγοι, οι συγγραφείς, όλοι αυτοί μιλούν. Μακάρι να ήξεραν γιατί μιλούν. Οι μόνοι θεολόγοι που ξέρουν γιατί μιλούν στην πίστη είναι οι Άγιοι, και αυτό ακριβώς τους κάνει Αγίους. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η ευχαριστία είναι γεμάτη από υμνολογία η οποία υπενήσεται τη θεολογία? Και δεν σας κάνει εντύπωση επίσης ότι η θεολογία εμπνέεται από την υμνολογία?
Η θεολογία είναι ο πεζός λόγος της Εκκλησίας. Η υμνολογία είναι ο ποιητικός λόγος της Εκκλησίας. Προηγείται η πίστη, προηγείται η ποίηση και έπεται η θεολογία, ο πεζός λόγος. Η θεολογία έρχεται να ερμηνεύσει, να σχολιάσει, να υποσημειώσει, να παραπέμψει πράγματα χρήσιμα, αλλά όχι ουσιώδη. Άγιοι και ποιητές μας λένε το ίδιο πράγμα. Ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία, γίνεται η εκκλησία με την ευχαριστία και ακριβώς όποιος ξέρει από ποίηση δεν μιλάει και όποιος μιλάει για την ποίηση μάλλον δεν ξέρει πολλά πράγματα από αυτήν. Το ίδιο και για την πίστη. Όποιος ξέρει από πίστη δεν μιλάει πολύ και όποιος μιλάει πολύ δεν ξέρει. Προσπαθούσαμε και προσπαθούμε σε αυτές τις εκπομπές και θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε λίγο, τόσο όσο χρειάζεται για να σας παραπέμψουμε στις πέντε αισθήσεις σας μέσα στη Θεία Ευχαριστία, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, για να καταλάβουμε όλοι μαζί, κι εσείς αλλά και εγώ από την πλευρά μου με τη δικιά σας βοήθεια, τι σημαίνει ότι ο χριστιανισμός είναι Εκκλησία, και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε, και αυτό θα το προσπαθήσουμε από τις προσεχείς εκπομπές, πώς σχετίζεται η Εκκλησία με τον κόσμο.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέγζο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.